πάντα και δεν με βλέπε κανείς. Στο παράθυρο της μοίρας γεννημένος θεατής. Νόμιζα όταν θα σ' αγγίξω θα είσαι μόνη που θα δεις. Και με ένα κρυφό σινιάλο μαζί μου θα εξαφανιστεί.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

και πονούν για ελευθερία. Και που με δάκρυα θα γράψουν ιστορία.

θέλεις τώρα τι ζητάς. Μαζί μου γιατί περπατάς στις νύχτας τα σφιχτά δεσμά. Μέσα μου και ένα-δυο φωτιές του διμηνού λαβωμάτιες. Πώς με μεθάει η εξαστεριά.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

ένα έχω για προσκέφαλο, μια ξερολιθιά. Να έχω τον άνεμο αδερφό και το φεγγάρι τέρι μες στο καταχύμωνο, μες στην ερημιά.

ένα παλιό μου το σάκο να φεύγω στις ευθείες, χωρίς να ψάχνω τίποτα, δίχως προορισμό.

βράχοι να φουγκράσονται τον κάθε μου λιγμό και να ξεπλένουν οι βροχές σας.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Άκου, η πόλη διηγείται ιστορίες. 14ο Φεστιβάλ Αφήγησης Θεσσαλονίκης. Μύθοι, θρύλοι, παραμύθια που υφαίνουν οι γλώσσες του κόσμου. Σεμινάρια φόρουμ, παραστάσεις σε μουσεία, μνημεία, οθωμανικές κρίνες και στο μεγάλο πικνίκ στη φύση. Η πόλη γίνεται ένα ζωντανό παραμύθι. 26 Σεπτεμβρίου έως 8 Οκτωβρίου. Περισσότερα στο Facebook της Action Art και στο actionpavlaart.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Όπα, όπα, όπα, όπα, όπα.
1: Ναι.
0: Σύρμα τώρα, σύρμα, όχι άλλες γαργάρες, κύριε Μπάμπη. Σήμερα πρέπει να ακούμε ωραίους ήχους, κύριε Μπάμπη.
1: Όχι τα χρυλίσματα της αρκούδας.
0: Σήμερα.
1: Ο Grizzly Adams, θυμάσαι.
0: Ναι, άλλωστε να σου πω κάτι, Grizzly Adams. Κοίταξε, πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να πέφτει σε χειμερή ανάρκη. Γιατί οι αρκούδες. Νομίζω
1: γιατί
0: ότι
1: γιατί σιγά παραδέχεσαι σιγά, ότι χειμωνιάζει σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά σιγά σιγά. Θα μπαίνει σε πρόβα χειμερίας.
1: Ξέρεις πώς το έμαθα, Νίκο μου, πώς το επιβεβαίωσα για άλλη μια φορά.
0: Ότι θα μπει σε χειμερινή
1: ανάρκη. Όχι, ότι μπαίνουμε σιγά σιγά προς τη χειμερινή μας σεζόν.
0: Συνάντησες πάλι το Χρυσόστομο?
1: Όχι.
0: Τι έγινε? Σήκωσα
1: με αυτά τα χέρια 5-5-4-5-4-5 καυσόξυλα για να τα τοποθετήσω στο χώρο αποθήκευσης, γιατί εχθές ήρθε η πρώτη μεγάλη παραγγελία. Γιατί εκεί στα Πεύκα,
0: η πρώτη
1: Νίκο,
0: μεγάλη παρτίδα.
1: Μπράβο. Η πρώτη μεγάλη παρτίδα, την οποία με αυτά τα εργατικά χέρια, τα χέρια αυτά τα στιβαρά, τα γεμάτα ρόζους από την ταλαιπωρία και από την προσπάθεια, τα τοποθέτησαν 4-4-5-5. Βαθύ κάθισμα, 4-5 καυσόξυλα, σήκω. Και βλέπω άλλους πηγαίνουν και πληρώνουν, λέει, στα γυμναστήρια για να τους πλακώνουν σε κάτι τέτοιες σκληρές
0: διαδικασίες. Τώρα θέλεις να σου πω ότι και για αυτά τα χέρια, και για αυτά τα χέρια υπάρχει τραγούδι.
1: Αυτά τα χέρια ήταν μαχαίρια?
0: Όχι. Έχουμε αυτό το αγόρι με τα μάτια τα μελιά.
1: Δεν είμαι
0: και αυτό το αγόρι με τα χέρια τα σπαθιά.
1: Ωραία,
0: ή εκτός αν θέλεις να αλλάξουμε το ρεπερτόριο το σημερινό και να βάλουμε και το άλλο το τραγούδι, το αυτά τα χέρια.
1: Αυτά.
0: Του Μάνου όχι του Μάνου Λοΐζου, του Δήμου Μούτση.
1: Μπράβο. Και ο Δήμος Μούτσης αγαπημένος, αλλά σήμερα έχει την τιμητική του.
0: Δεν με άφησες,
1: μάλιστα σε ξαναφέρνω. Σε ξαναφέρνω, σε ξαναφέρνω. Με αυτό είναι η πάσα. Είναι εμπνευσμένη πάσα για να σε ξαναπάω στο Μάνο Λοΐζο που σήμερα,
0: που σήμερα θα ζήσουμε στο μουσικό του κόσμο. Τα περισσότερα τραγούδια σήμερα, και αν προλάβουμε ίσως και όλα στην εκπομπή, είναι αφιερωμένα στον μουσικό κόσμο του Μάνου Λοΐζου. Διότι σήμερα είναι 17 Σεπτέμβρη, φίλες και φίλοι.
1: Και τι είχε συμβεί, Νίκο, 17 Σεπτέμβρη?
0: Ξεψύχησε μία μέρα σαν σήμερα αυτός ο πολύ πολύ πολύ αγαπημένος άνθρωπος πρώτα απ' όλα.
1: Και νεότατος, έτσι να το πούμε.
0: Και συνθέτης.
1: Όταν έφυγε.
0: Νεότατος. Πάρα
1: πολύ. 1982.
0: Πάρα πολύ νέος, 17 Σεπτεμβρίου του 1982, σε ένα νοσοκομείο της Μόσχας στη Ρωσία, όπου προσπαθούσαν να τον σώσουν, να τον γλιτώσουν από αυτό, βέβαια, που ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά εκείνα τα χρόνια, γιατί ξέρεις ότι η επιστήμη με τον καρκίνο, με αυτή την άτιμη την αρρώστια, έχει κάνει τεράστια βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια. Τότε όμως ήταν ακόμα πολύ νωρίς, το 1982, και έφυγε σαραντάρης ο Μάνος ο Λοΐζος.
1: Και
0: πολύ
1: πολύ
0: κοντά είναι δύο άνθρωποι πολύ αγαπημένοι και που ο κόσμος τους κράτησε με πολύ αγνότητα και αθωότητα στο μυαλό του. Αυτός και ο Νίκος Ξυλούρης. Δηλαδή είναι κάπου δύο παράλληλοι. Και ενώ... Ναι, για πες, προχώρα. Για πες.
1: Όχι. Ήθελα να πω λεπτομέρεια ότι πήγε στη Μόσχα σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της ασθένειας που τον ταλαιπωρούσε. Εκείνη την εποχή θεωρούσαν ότι στην Μόσχα, στελέχη βέβαια της αριστεράς, έτσι, ήταν πάρα πολύ μπροστά η Σοβιετική στα ζητήματα αυτά της αντιμετώπισης ακόμα και τέτοιων περιπτώσεων. Και φαντάζομαι ότι δεν κατάφεραν να τον σώσουν ούτε εκείνοι. Εγώ είχα έναν θείο, ο οποίος ήταν στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος και αυτός έφυγε νεότατος από καρδιά, ο οποίος είχε πάει στην Μόσχα για να υποβληθεί σε συγκεκριμένη επέμβαση, η οποία δεν ήταν εφικτό και δυνατό να πραγματοποιηθεί τότε στη χώρα μας. Το αφήνω έτσι σαν λεπτομέρεια.
0: Όχι, εντάξει, είναι μια σημαντική μαρτυρία. Μάνος Λοΐζος λοιπόν και το μουσικό του σύμπαν, το τραγούδι βέβαια που πήγα να αναφερθώ πριν, του Δήμου Μούτση, ήταν το περίφημο που, και μάλιστα ένα από τα αγαπημένα του ρεπερτορίου μου, που ερμηνεύει ο Μανώλης ο Μητσιάς. Ποια χέρια γίνανε σπαθιά.
1: Το έχω χορέψει αυτό σε...
0: Είναι από τα κλασικά ζεμπέλικα.
1: Το Χριστέ και Παναγιά μου. Κομματάρες. Και Μούτση, να σου πω, πρέπει να δώσουμε χώρο και στον Δήμο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γιατί έχει και αυτός πολύ μεγάλες επιτυχίες.
0: Αυτά τα χέρια για να με δικάσουν.
1: Καλημέρα.
0: Ίδια γενιά καλλιτεχνών. Αυτός ο Λοΐζος, ο Λεοντής, ήταν και φίλοι κιόλας πολύ με τον Μάνο Λοΐζο, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης.
1: Λες και υπάρχουν στιγμές που συνωμοτεί, ναι, το σύμπαν, ναι, ναι, ναι, και βγάζει μια φουρνιά σπουδαίων.
0: Εκείνη λοιπόν τη δεκαετία, με το ξεκίνημα ήδη από τα 50 του Χατζηδάκη και Θοδωράκη και μετά τους επίγονους του, τους επίγονους τους, καταρχάς Ξαρχάκο και Μαρκόπουλο που ήταν και συνομήλικοι, και όλη αυτή η γενιά μετά που ακολούθησε, και Σπανός και Χατζηνάς.
1: Να σου πω, μέχρι τους πρώτους τέσσερις, μέχρι τους πρώτους τέσσερις με τη σειρά που τους είπες, είναι αγαπημένοι μου και θεωρώ ότι είναι οι πιο σπουδαίοι. Δηλαδή είπες Θοδωράκη, Χατζηδάκη, Ξαρχάκο και Μαρκόπουλο.
0: Εντάξει, ήταν... Εμένα καμιά φορά, ξέρεις, δεν μ' αρέσουν αυτές οι συγκρίσεις, γιατί αδικούν. Θα σου πω με κάποια πράγματα. Πέρα από το μεγαλείο του καθενός, ο Λοΐζος θεωρείται και από εμένα, αλλά και πολλούς άλλους, ο μάστορας του Ζεϊμπέκικου. Δηλαδή είχε μία τεχνοτροπία, δηλαδή ότι κανένας και από τους προαναφερθέντες δεν μπορούσε να τον ξεπεράσει. Κι όμως υπάρχουν πάντα κάποιοι, λέγαμε πριν ας πούμε για τη ζεμπεκιά, του Αυτά τα Χέρια, του Δήμου Μούτσι, που είναι μία ζεμπεκιά που τα σπάει,
1: ναι,
0: έτσι. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι απόλυτος σε αυτά,
1: καλά,
0: τα πράγματα.
1: Καλά, αυτό είναι ξεκάθαρο,
0: ναι,
1: ξεκάθαρο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και είδες το πόσο ποτέ δεν μπορείς να είσαι απόλυτος, πώς αποδείχτηκε και τον τελευταίο καιρό με αυτόν τον ευνίδιο και άδικο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πώς τα πράγματα ήρθαν και σμίξανε. Και θα σου πω αυτό που νομίζω το είπα εδώ και χθες προχθές. Πόσο ωραία...
1: Τότε γιατί να το ξαναπούμε.
0: Πόσο ωραία ερμηνεία... δεν θυμάμαι, δεν είμαι βέβαιος.
1: Ναι.
0: Πόσο ωραία ερμηνεία ήταν της Ιουλίας Καραπατάκη,
1: ναι,
0: στο τραγούδι του
1: Εσύ
0: Μαζό.
1: Εσύ μου το είπες ή εγώ το είπα. Πόσο η φωνή της, πόσο λαϊκή, την... πόσο πάνω στο λαϊκό πατώντας η φωνή της είναι.
0: Νομίζω στο
1: φοβερή.
0: Το είπα και το ανακάλυψες μετά και εσύ, δηλαδή το έψαξες.
1: Κρατάω μια επιφύλαξη, ποιος το είπε σε ποιον Νίκο.
0: Και ξέρεις τι, στην αρχή είχα ακούσει μόνο απόσπασμα. Χθες βρήκα ένα βίντεο από τη συναυλία στο Λυκαβητό, όπου ακούγεται όλη η ερμηνεία της σε όλο το τραγούδι. Και πράγματι είναι αξιοπρόσεκτη, πέρα από το ότι είναι από τις αγαπημένες μου της νέας γενιάς.
1: Ναι. Θα συμφωνήσω. Εγώ πάντως, αφού το πήγαμε στον Μαζονάκη, κάθε μέρα κάθομαι και βλέπω ποιος ήταν από αυτούς οι οποίοι αποχαιρέτησαν και ανήκουν στο χώρο του έντεχνου τραγουδιού. Μετά την δήλωση της, την τοποθέτηση της Μάνου, που πραγματικά ήταν μεγάλο φάλσο και νομίζω θα το κουβαλάει στην πορεία της.
0: Δυστυχώς. Και ενώ βγήκε ο να Χαρούλης,
1: βγήκε ο Χαρούλης σε συναυλία του και
0: είπε
1: έκανε,
0: και ο Χαρούλης
1: δεν
0: είπε
1: τραγούδι,
0: ναι,
1: αποχαιρέτησε όμως τον Γιώργο το Μαζονάκη, σταμάτησε τη συναυλία και πρέπει να αποχαιρετήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν από τα πιο γνήσια και καλά παιδιά, που ήταν έτσι, που ήταν αλλιώς, που ήταν γιουβέτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν υπήρξε ένας, υπήρξε όμως μία.
0: Ναι, δεν ξέρω, θέλησε να σπάσει το καλούπι, δεν ξέρω.
1: Πώς έλεγε εκείνη η διαφήμιση, καλύτερα να μασάς παρά, ναι, να μιλάς μερικές φορές.
0: Και βγήκε,
1: η σιωπή είναι καλύτερο.
0: Βγήκε να κάνει διορθωτική δήλωση η Αφροδίτη Μάνου, αλλά νομίζω τάμπλεξε, δεν μπορώ να πω ότι το έκανε χειρότερο, αλλά
1: δεν
0: το έκανε καλύτερο.
1: Τι,
0: ναι,
1: είπε δηλαδή, πάνω κάτω, δεν την είδα, μου ξέφυγε.
0: Δεν θυμάμαι, αλλά κάπου εκείνο το οποίο αποκόμισε ήταν ότι με αδίκησαν, δεν κατάλαβαν καλά τη δήλωση που έκανα.
1: Ξέρεις γιατί γελάω.
0: Αυτό ήταν το ρεζουμέ.
1: Είναι σαν τις δηλώσεις εκείνες των πολιτικών που αφού γίνονται τους εκθέτουν και αφού τους εκθέτουν για να το μαζέψουν λένε δεν μεταφέρθηκαν σωστά οι
0: δηλώσεις μου.
1: Ναι, οι δηλώσεις μου.
0: Εμένα πάλι με, ναι, πάει σε άλλο. Με πάει σε σχολικές καταστάσεις,
1: ναι,
0: όταν ας πούμε ένα παιδί είναι απολογούμενο, παιδί μικρής ηλικίας του δημοτικού, και έτσι κάπως προσπαθεί να πάρει τις ευθύνες από αυτό που έκανε, από αυτό που είπε, ναι, ότι όχι, δεν με καταλάβατε καλά, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Ότι, ναι, αυτό.
1: Να στείλουμε την καλημέρα. Θα ξεκινήσω, αν και πρώτος στη σειρά είναι άλλος.
0: Είναι ο Πέτρος.
1: Είναι ο Πέτρος.
0: Είναι τόσο νωρίς ο Πέτρος που θα τον αδικήσεις,
1: ναι,
0: πάρα πολύ,
1: όχι,
0: άμα δεν ξεκινήσεις μαζί του.
1: Ενώ πρώτος στη σειρά είναι ο Πέτρος, εγώ θα στείλω τα χαιρετίσματα και την αγάπη μας στον κοινό μας φίλο, τον αγαπημένο τον Αργύρη,
0: το
1: Δούβλατζη. Εχθές τον αντάμωσα και τον ρώτησα από πού μας ακούει τα πρωινά, αν συνεχίζει να ψαρεύει.
0: Φυσικά ψαρεύει.
1: Όχι, όχι. Αυτό τον καιρό δεν ψαρεύει. Αυτό τον καιρό έχει κάτι δουλειές και ξυπνάει πρωί-πρωί. Αλλά εμείς το βρίσκουμε στο περπάτημα. Στο περπάτημα. Και εχθές ακούγοντας τη Μαρία Κάλλας, προσπαθούσε να βρει ρυθμό και τον δυσκολεύαμε. Δηλαδή, στο παραένα θα πέφτε, λέει δεξιά και αριστερά.
0: Πόσο ακούσαμε, 3 λεπτά ακούσαμε συνολικά Μαρία Κάλλας.
1: Κι όμως, εμένα μου άρεσε η Μαρία Κάλλας. Εγώ σου το λέω, ήταν πολύ εμπνευσμένο.
0: Διάλεξα και κομμάτια.
1: Δώσε μας πουτσίνι και πάρε μας την ψυχή. Αλλά ειλικρινά μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Τώρα με αυτό που είπες όμως, θέλω να πω κάτι στον Αργύρη. Ότι χάνει τις καλύτερες ψαριές. Άμα το έχει σταματήσει τώρα.
1: Α, νόμιζα ότι με Μαρία Κάλλας έχει πιάσει τα περίπου τα μεγαλύτερα ψάρια.
0: Κάνει τις καλύτερες ψαριές αυτή την εποχή. Θα σου πω το εξής. Χθες είδες μια ανάρτηση που έκανα προς το Βραδάκι. Εκεί μετά το ηλιοβασίλεμα.
1: Με τους μουσικούς.
0: Με τους μουσικούς. Καταπληκτική μουσική. Μπάντα ολόκληρη. Λοιπόν, και εκεί δίπλα που πηγαίνουν, εκεί στην περιοχή πίσω από το Μέγαρο, γιατί εμένα μου αρέσουν τα αναξιοποίητα, τα ανεκμετάλλευτα, τα λίγο παρακμιακά μου αρέσουν. Λοιπόν, και μου αρέσει εκείνη η γειτονιά, είναι ήσυχη. Λοιπόν, εκεί πάνε, συχνάζουν πολλοί ψαράδες, όπως τα ξέρει και ο Αργύρης.
1: Ναι, έχει πάει ακόμα και η γυναίκα μου μαζί με τον μικρό και έχει ψάρεψει εκεί.
0: Λοιπόν, χθες και γενικά ίσως τις τελευταίες μέρες πρέπει να έχει πολύ καλά νερά. Χθες λοιπόν δεν ήξερα τι να πρωτοτραβήξω στο βίντεο. Απ' τη μια ήταν η μουσική και λίγο μετά που ανέβασα αυτό που ανέβασα, ένας από τους εραστέχνες ψαράδες, ο οποίος βέβαια άμα δεις το αμάξι του, τα σύνεργά του κλπ, μόνο εραστέχνης δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και πίσω το αμάξι του, δεν ξέρω, είχε και παγωνιέρα, είχε όλα τα σύνεργα.
1: Ναι, ναι, ναι. Όσοι ασχολούνται, ρε παιδάκι μου, κολλάνε τις περισσότερες
0: λοιπόν,
1: φορές.
0: Κάποια στιγμή φεύγει το βλέμμα όλων μας από τους καταπληκτικούς τζαζίστες και βλέπω μία τσιπούρα τόση να τεινάζεται πάνω στον άρα, την είχε πιάσει με την πετονιά.
1: Εγώ πάλι θα το ξαναρωτήσω, γιατί κάθε φορά που τους βλέπω κι εγώ και είναι φοβερή, είναι εάν στη συνέχεια το καταναλώνουν αυτό το ψάρι.
0: Ασυζητητή, μία τσιπουράρα, φίλε, μία τσιπουράρα εκεί.
1: Μέσα από το θερμαϊκό.
0: Χοροπίδα, και βέβαια να σου πω κάτι.
1: Μέσα από το θερμαϊκό, τρίτη φορά.
0: Κοιτούσα μετά και τον αγώνα τη για την επιβίωση εκεί πέρα που προσπαθούσε, που χτυπιότανε στη στεριά να ζήσει, αλλά τελικά
1: δεν τα
0: απέθανε.
1: Και καταλήγει σε τηγάνι, το ξαναλέω, Αργύρι μου, αυτά τα τρώτε που βγάζετε από τον θερμαϊκό.
0: Τηγάνι, σχάρα, τι τα κάνουν, τα συλλέγουν, τα βαλσαμώνουν και τα κρεμάσουν.
1: Δηλαδή εσύ θα έτρωγες ψάρι που έβγαλες από το θερμαϊκό.
0: Φυσικά.
1: Φυσικά.
0: Ναι.
1: Μόλις αυτές τις εικόνες που παρακολουθούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα, θα το έτρωγες.
0: Τώρα δεν υπάρχει τέτοια.
1: Αργύρι, τα τρώτε.
0: Δεν υπάρχει τέτοια υπερτροφία, πώς τη λένε.
1: Αργύρης Δούβλατζης λέει και εσύ τέκνον βρούτε. Μαρία Κάλλας και εσύ μπάμπι μου.
0: Νόμιζα για το ψάρι θα έλεγε.
1: Για τα ψάρια θα μας πει τώρα, γιατί τώρα απευθυνθήκαμε σε εκείνον.
0: Βλέπεις, αποφεύγει να πει. Γιατί τέτοια τσιπούρα μισό κιλό δεν έπιασε ποτέ ο αχαήρευτος. Τζάμπα του κρατούσα εκείνο το πρωινό 2 ώρες παρέα εκεί πέρα. Τζάμπα τους καφέδες που έφερα, βρε. Τζάμπα. Τίποτα δεν έπιασε.
1: Την καλημέρα λοιπόν και στο φίλο τον Πέτρο που άνοιξε και σήμερα τα μηνύματα από τις 5.30. Σπάει τα ρεκόρ.
0: Σπάει τα ρεκόρ, αλλά τόσο που αργείς, στο τέλος θα φύγει, θα κλείσει, θα πάει ξανά για ύπνο.
1: Τι λες, αφού μας περιμένει πώς και πόσο άνθρωπος και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα, λέει, δηλώνουμε το παρόν στην καλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Κύριε Λοχαγή, αναμένουμε τις μουσικές επιλογές να τρέξουμε την ημέρα. Χρόνια πολλά και στη Σοφία τη Σακαλή, την δικιά μας
0: λέει
1: Σοφία. Όχι, λέει ο Μπάμπης.
0: Ναι.
1: Αφού ο Πέτρος λέει χρόνια πολλά στη Σοφία.
0: Ναι.
1: Υπενθυμίζω λοιπόν ότι σήμερα είναι τη Σοφία πίστεως
0: δεύτερη
1: και ελπίδος.
0: Ατάκα που μου πήρες. Δεύτερη ατάκα που μου πήρες.
1: Κοίταξε, σε αυτή την εκπομπή να προλαβαίνω να λέω και εγώ κάτι.
0: Λέγε,
1: Νίκο,
0: λέγε, προχώρα.
1: 6 και 20 τάσο.
0: Προχώρα.
1: Βάλε τον μετρητή του Λαδιανού.
0: Μέχρι...
1: Να δούμε από το μέχρι και 20 πόσα λεπτά έχει μιλήσει και του πήρα την ατάκα.
0: Δεν μου λες, τάσο.
1: Σε
0: τάσο.
1: Παρακαλώ.
0: Πόση ώρα
1: σε
0: μιλάει.
1: Παρακαλώ. Δεν πρόλαβα, ανάσες παίρνω. Λαργάδες κάνω.
0: Ισοπαλία είναι, λέω.
1: Δεν τρέπεσαι, ρε. Δεν τρέπεσαι και εσύ στημένη.
0: Αλλά ελαφρώς κατοχή μπάλας έχει ο Μπάμπης.
1: Αστειεύεσαι.
0: Γελάει ο Τάσος.
1: Αστειεύεσαι. Λοιπόν.
0: Εγώ έχω τα σου τις ευκαιρίες, εσύ έχεις κατοχή μπάλας.
1: Χρόνια πολλά. Όχι, το αντίθετο συμβαίνει, φίλε. Και είσαι και φλίαρος, δηλαδή. Είσαι της Μπαρτσελώνα. Πασούλα, πασούλα, πασούλα, πασούλα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στις σοφίες, στις ελπίδες.
0: Περίμενα, να το πάρω από αρχή.
1: Σοφία, πίστεως
0: και ελπίδες. Να το πάρω από αρχή, γιατί είναι και άλλες. Είναι και άλλες
1: και άλλες. Θα τις πει σε λίγο.
0: Ναι,
1: λίγο. Και πιστεύω βέβαια στο μήνυμα του Πέτρου που μας συντροφεύει, λέει η Σοφία Ισακαλή, αυτά τα πρωινά. Καλή συνέχεια, ευχομολόφισκα σε όλους, με υγεία και πολυπόθητη ειρήνη.
0: Με υγεία και χαρά. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζουν Αγαθοκλής Αγαθόκλεια.
1: Τώρα το σκοτώνεις, ρε.
0: Αγάπη ως αγάπη.
1: Αγάπη ο Σαχίνης, ο αγαπημένος μου.
0: Γιατί έχουμε μάθει το τετράκι στο αγάπη, ελπίδα, πίστη και σοφία.
1: Αυτές είναι οι περισσότερες. Αγάπη, πίστος, ελπίδας.
0: Γιορτάζουν και οι Σόνιες. Δεν ξέρω τώρα αν γιορτάζει η Σόνια, η αγαπημένη, η Μπρέλου, η αδερφή της Αγγελικής. Γιορτάζει και ο Σοφιανός και η Σοφιανή.
1: Ωραία.
0: Και διάφορες παραλλαγές.
1: Σήμερα λοιπόν αγάπη, πίστος, ελπίδος. Όσοι έχετε μία αγάπη από το καλοκαίρι, όχι, ή αν έχετε ελπίδα ή αν έχετε πίστη συνολικά και καμιά σοφία στο μυαλό μετά από την πορεία των χρόνων, γιορτάστε το και στείλτε και τις ευχές σας σε εκείνους που γιορτάζουν.
0: Αυτό το τετράστιχο, τέλος πάντων, το τετράπτυχο, είναι αυτά που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Δηλαδή να έχει αγάπη, να έχει ελπίδα, να έχει πίστη και βέβαια να έχει και σοφία.
1: Ναι, τη σοφία τη θυμάμαι και εγώ από το σχολείο, ήταν πολύ ωραία κοπέλα. Λοιπόν.
0: Και πολύ τυχεροί όσοι έχουν και τα τέσσερα. Να μην και πω και τις τέσσερις. Φαντάσου κάποιον, έτσι σαν ναι. Εμένα καλή ώρα, που έχει σύζυγο, ξέρω εγώ, αγάπη και οι τρεις κόρες του κιόλας είναι ελπίδα, πίστη και σοφία. Έτσι.
1: Θα ήταν φοβερό να το έχει στήσει έτσι.
0: Αυτή η μέρα θα είναι γιορτή σε επίπεδο τσίρκο, τι να πω.
1: Πάντως αν κάποιος άνθρωπος θα είχε τη σοφία και την αγάπη στη ζωή του, είναι βέβαιο ότι θα είχε και πίστη αλλά και ελπίδα.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρο.
0: Γιατί κοίταξε, κάποιος που μπορεί να έχει σοφία και αγάπη μπορεί να μην έχει ελπίδα, είναι λίγο απεσιόδοξος. Γιατί δεν ξέρω, η πολύ σοφία, αν κάτσουμε ας πούμε και αναλύσουμε τα γεγονότα της καταστάσης της σήμερον ημέρας στον πλανήτη.
1: Τη σήμερον ημέρα.
0: Δεν νομίζω ότι.
1: Και αυτή είναι ατάκα από ελληνικές ταινίες. Νικολάκη μου, τη σήμερον ημέρα τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα περίμενε. Έτσι δεν τα λένε.
0: Λοιπόν, δεν νομίζω λοιπόν ότι θα είναι και πολύ. Δεν νομίζω ότι θα είναι και πολύ αισιόδοξο λοιπόν, ότι θα έχει και πολλές ελπίδες αυτός ο άνθρωπος. Όπως βλέπει την πραγματικότητα.
1: Να σου κάνω ρελάνς, Νίκο.
0: Για κάνε.
1: Όποιος πιστεύει πραγματικά δεν χάνει ποτέ ούτε την πίστη του ούτε την ελπίδα του.
0: Όπα.
1: Είδες.
0: Όπα.
1: Ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά κυρίες μου, χρόνια πολλά αγαπητές κυρίες, κυρίες αγάπες, ελπίδες, πίστες και πίστες. Σοφίες.
1: Όλα τα παιδιά στη πίστα.
0: Μια πίστα από φόσφορο.
1: Λοιπόν, τι τραγούδι, Νίκο, έχεις επιλέξει να ακούσουμε από τον καταπληκτικό Μάνο το Λοΐζο, με τον οποίο ξεκινήσαμε, με αυτόν τον καλλιτέχνη, ο οποίος ήταν κυπριακής καταγωγής, έτσι, γεννημένος στην Κύπρο.
0: Αιγυπτιώτης.
1: Στην Κύπρο γεννήθηκε και στη συνέχεια η οικογένειά του πήγε στην Αίγυπτο.
0: Υπήρχε μεγάλη διασύνδεση Κυπρίων με Αιγυπτιώτες και λόγω εγκύτητας βέβαια.
1: Ναι, η οικογένειά του ενώ ήταν από το χωριό Άγιοι Βαβατσινιάς στην επαρχία της Λάρναχας, μοναχοπέδι αυτός, τον πήρανε και μετακόμισαν μαζί του στην Αλεξάνδρα της Αιγύπτου για μια καλύτερη ζωή. Ο Μάνος ήταν 7 ετών όταν έγινε αυτή η μετακόμιση, να την πούμε έτσι, και εκεί λέει γράφτηκε σε ένα τοπικό οδείο στην Αλεξάνδρα, ξαμαθαίνει βιολί, αλλά κατέληξε, τον κέρδισε η κιθάρα και βέβαια όλοι τον έχουμε γνωρίσει μέσα από καταπληκτικά τραγούδια. Και εμένα μου αρέσουν και το ξέρεις και οι ερμηνείες του Μάνου Λοΐζου πάνω σε δικά του τραγούδια.
0: Με βιολί, για να σου πω δες πόσο σύμπτωση, ξεκίνησε, βιολί έμαθε στο οδείο και ξεκίνησε ο Δήμος Μούτσης. Και μάλιστα ο Δήμος Μούτσης, δεν θυμάμαι αν το έχω πει αυτό και δεν είναι και ευρέως γνωστό, ο Δήμος Μούτσης εμφανίζεται σε ποια ταινία? Παίζοντας βιολί, όπου πιθανώς δεν είναι ούτε καν 18 χρονών.
1: Νομίζω ότι όταν θα μου το πεις θα σου πω, αχ, το ήξερα. Για πες.
0: Ο Θησαυρός του Μακαρίτη.
1: Το έχουμε ξαναπεί, Νίκο. Σαν να το ξέρω. Εν πάση περιπτώσει.
0: Ο Θησαυρός του Μακαρίτη είναι ο τρίτος ή ο τέταρτος από τους βιολονίστες εκεί που παίζουν βιολί πάνω από το κεφάλι της Γεωργίας Βασιλιάδου.
1: Αλήθεια, ναι. Εσύ πρέπει να το πεις. Αυτό το έχεις πει εσύ.
0: Και
1: σίγουρα.
0: Είναι απίστευτο. Άμα τον δεις εκεί πέρα, πιτσιρικάς με το μαλλί σκατζόχυρος. Λοιπόν, έχουμε και τραγούδια με τη φωνή του Μάνου Λοΐζου, αλλά μπαίνοντας στο μουσικό σύμπαν του Μάνου Λοΐζου, και επειδή πρόσφατα, οπότε χθες προχθές έγινε και μια συναυλία μεγάλη στη μνήμη του Μάνου Λοΐζου, θέλω να αναδείξουμε το πόσο σύγχρονες μπορεί να είναι οι μουσικές του και πόσο τα τελευταία χρόνια, βέβαια, ίσως και λόγω έλλειψη ρεπερτορίου από τους νεότερους συνθέτες, αυτό που βλέπουμε είναι να διασκευάζονται πολύ παλιά τραγούδια.
1: Ισχύει, ισχύει αυτό.
0: Λοιπόν,
1: ισχύει.
0: Θα ακούσουμε λοιπόν έτσι για, όχι πρώτη, δεύτερη επιλογή, γιατί ξεκινήσαμε βέβαια με την εμβληματική κουτσή κιθάρα, η οποία είναι τόσο πρωινό τραγούδι.
1: Πάμε ρε, στο τελευταίο, στο τελευταίο, πάμε.
0: Στο τελευταίο. Ναι. Αυτό το αγόρι που έλεγα πριν, ναι, με τα μάτια, τα μελιά κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Να τα ακούσουμε σε μια σύγχρονη διασκευή. Το πας?
1: Ενδιαφέρον, με ενδιαφέρον.
0: Είναι πολύ όμορφη διασκευή, την τζέκαρα πριν τη βάλω.
1: Για δώστε.
0: Δεν την άφησα έτσι.
1: Για δώστε να τη χορέψουμε.
0: Τάσο Τριανταφύλου που είσαι σήμερα στη μουσική μας ρύθμιση.
1: Α,
0: και σε ξεχάσαμε.
1: Και στα πλήκτρα. Τάσος Τριανταφύλου, ξέρεις ότι παίζει κιθάρα και ο Τάσος δεν ξέρω αν ξεκίνησε από βιολί.
0: Θα μας το πει μετά.

0: Η πόλη ξύπνησε λοιπόν. Μπάμπη Τζιομπάνογλου, Νίκος Λαδιανός, Τάσος Τριανταφύλου στην μουσική ρύθμιση. Διότι τα είπες όλα, Μπάμπη, αλλά δεν είπαμε κάτι που πρέπει να τις το κρατήσουμε.
1: Πιάνει τη Σοφία τη Σακαλή.
0: Τη Σοφία τη Σακαλή, βεβαίως, η οποία σήμερα, μέρα εορτής, άντε τη δικαιολογούμε να μην ξυπνήσει σήμερα το κορίτσι 4,5 ώρα το χάραμα. Άντε, εντάξει, τη το δίνουμε. Αλλά να λείπει σήμερα που όλο εδώ πλήθος φανατικών θαυμαστών στέλνει ευχές.
1: Κοίταξε, Νίκο, αν έλειπε μόνο σήμερα, θα σου έλεγα ότι έγινε εκ του πονηρού. Αλλά επειδή λείπει από την αρχή τη εβδομάδα.
0: Έγινε εκ του αγαθού.
1: Ας μείνουμε στις ευχές. Σοφάκι μου, χρόνια πολλά. Να είσαι χαρούμενη, ευτυχισμένη και υγιής για να μας αντέχεις. Να το βγάλεις αυτό το κολάρο επιτέλους όσο πιο σύντομα γίνεται. Και από εδώ και πέρα τίποτα στραβό να μην σου τύχει.
0: Λοιπόν, να πω κι εγώ χρόνια πολλά στις πολύ αγαπημένες Σοφίες. Στη Σοφία την Κουμπάρα μου. Στις Σοφίες τις πολλές οι μισές ξαδέρφες στην Κρήτη Σοφίες, ναι. Στις Σοφίες λοιπόν εκεί κάτω. Στις Σοφίες της Θεσσαλονίκης. Στις Σοφίες εδώ πάνω, ναι, ναι. Της Θεσσαλονίκης που επίσης είναι πολλές φίλες. Και βέβαια στις λιγότερες, γιατί σε σχέση με τη Σοφία έχουμε και αγάπες που τις γνωρίζουμε, έτσι, αγάπες.
1: Κοίταξε,
0: ελπίδες,
1: έχουμε όλοι και
0: πίστες.
1: Μάλιστα οι περισσότερες από αυτές μπορεί να είναι και στον παράδεισο. Γιατί οι παλιές αγάπες πάνε στον παράδεισο.
0: Πάνε στον παράδεισο. Τώρα είναι πάσα για το τραγούδι αυτό. Αλλά δεν το είχα, προνοήσει, προλογίσει. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Πετάμε σήμερα, δεν ξέρω σήμερα, επειδή είμαστε στο μουσικό σύμπαν του Μάνου Λοΐζου, έχουμε πιάσει από Χατζηδάκη, Θοδωράκη και Ξαρχάκο μέχρι Κάλλας. Τα έχουμε πει,
1: και
0: τα έχουμε
1: πάει
0: πει όλα.
1: 6,5 ώρα και δεν έχουμε πει τίποτα ειδησιογραφικό.
0: Τίποτα. Μα τίποτα πράγματι. Δηλαδή σήμερα τίποτα.
1: Αυτό είπα, μόλις το είπα.
0: Ούτε στο μόλις ποδόσφαιρο, ούτε στο ντραμπ, ούτε τίποτα. Δεν έχουμε πει κιχ. Έχουμε πει.
1: Όχι, φίλε, αφού
0: το έχουμε
1: είπα,
0: βάλει εδώ να χρονομετρήσουμε τους χρόνους μας. Διάφορα έχουμε πει. Ό,τι. Θα το πω κιόλας. Ό,τι χαζομάρα υπάρχει.
1: Χαζομάρα αλλά, δεν είπαμε, φίλε.
0: Αλλά
1: είναι το πρωινό μας κλίμα.
0: Δεν
1: γίνεται σιγά-σιγά. Γίνεται λαού-λαού.
0: Λαού-λαού. Άλλωστε, νομίζω έτσι αρέσουμε και στη φίλη μας την Ευαγγελία.
1: Και όχι μόνο στην Ευαγγελία.
0: Που μας το πρόταξε κιόλας. Μας είπε ότι η πρώτη ώρα είναι.
1: Οι περισσότεροι αυτό λένε ότι αυτή η κουβεντούλα.
0: Το κουβεντολό,
1: η οποία δεν είναι καθαρά ειδησιογραφική, είναι από τα στοιχεία της εκπομπής, της εξαιρετικής σήμερα ξύπνησε, που τους ενθουσιάζει.
0: Δεν μου λες, αφού είμαστε λοιπόν έτσι σε low mode και σε χαδιάρικο έτσι χουζούρι.
1: Ναι, ναι, αλλά, όχι, όχι, πάρε, ναι. Δεν θέλω όμως να μου πιάνεις το χέρι όταν λες
0: τέτοια. Χουζούρι, χουζούρι.
1: Δεν θέλω τέτοια πράγματα.
0: Το τηλέφωνο πιάνω, σε παρακαλώ, βγάλε μας μια φωτογραφία.
1: Τάσο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Προστάτευσέ με, θα έρθω να καθίσω εκεί δίπλα σου.
0: Διαδίδει ψευδείς, ανυπόστατες και εγκληματικές φήμες.
1: Δες το να λοιπόν. Ένιωσε την ανάγκη να διαψεύσει.
0: Φυσικά.
1: Με μια επίσημη δήλωση.
0: Φυσικά, με επίσημη.
1: Το γεγονός ότι μου πιάνει το χέρι και το ψιλοχαϊδεύει.
0: Μεταυδελιγμίας από κυρίσω. Μεταυδελιγμίας. Λοιπόν, πάμε. Υπάρχει, αν μπράβο. Λοιπόν, κύριε Τάσο, πάμε λοιπόν έτσι ένα χουζούρικο. Πάμε, γιατί το ζήτησε κιόλας ο Μπάμπης, αλλά νομίζω το θέλετε και πολλοί από εσάς. Τραγούδι με την ίδια τη φωνή. Να ακούσουμε την ίδια τη φωνή. Έτσι αυτή λίγο την τεμπέλικη, αλλά τόσο χουζούρικη και όμορφη φωνή του ίδιου του Μάνου του Λοΐζου.
1: Γιατί είναι φοβερό να ακούμε τον δημιουργό να ερμηνεύει και να μας μεταδίδει με κάποιο τρόπο τι ήταν εκείνο που τον οδήγησε ουσιαστικά στην δημιουργία ενός τραγουδιού.
0: Θα ακούσουμε λοιπόν ένα τραγούδι από Πομπίνα, έτσι σαν τραγούδι πρόβας, και μετά ένα τραγούδι που δισκογραφήθηκε, γιατί δισκογραφήθηκαν και κάποια με την ίδια τη φωνή του Μάνου του Λοΐζου. Το πρώτο λοιπόν είναι ένα τραγούδι που έγινε γνωστότερο από άλλες ερμηνείες, αλλά θα το ακούσουμε από τον ίδιο τον Μάνο Λοΐζο. Κι αν τα μάτια σου δεν κλαίνε,
1: έχουν τρόπο.
0: Ακριβώς.
1: Και μου λένε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Βλέπετε ότι είμαστε ιδιαίτερη εκπομπή, δηλαδή είμαστε κάθε μέρα και διαφορετικοί. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Δεν έχουμε μια μανιέρα την οποία την ακολουθούμε πιστά. Σήμερα είμαστε έτσι, αύριο είμαστε γιουβέτσι, αναλόγως με τις διαθέσεις, αναλόγως με τη θεματολογία, αναλόγως, ρε παιδάκι, με τον πρωινό μας τον καφέ που θα το πούμε εδώ παρεΐτσα.
1: Θα σου πω και κάτι, και η δισογραφία και ο κόσμος ο ίδιος είναι εύθραυστα πράγματα. Και το
0: και δυναμικά, και δυναμικά.
1: Και το εύθραυστο του πράγματος φαίνεται, καταγράφεται και στη φωνή του Μάνου Λοΐζου που μόλις ακούσαμε. Νομίζω ότι αυτή είναι η λέξη που χαρακτηρίζει. Για πάμε να δούμε πόσο εύθραυστος είναι ο πλανήτης, Μπάμπη.
0: Καλά. Καλά. Ξέρεις τώρα, κατευθείαν μου έδωσες τροφή για την εξής σκέψη. Λέω, αν ζούσε σήμερα, αυτές τις ημέρες, ο Μάνος ο Λοΐζος, τι τραγούδι θα έγραφε σε σχέση με τις εξελίξεις στην γειτονιά μας, στη χώρα μας, στον κόσμο, στη Μέση Ανατολή, με τους πολέμους?
1: Μπαμπή, η ζωή είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι μαγική κάποιες φορές. Αλλά λες και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ήταν έτσι σαν άγγελοι, όπως ο Μάνος Λοΐζος ή ο Νίκος Ξυλούρης που αναφέραμε νωρίτερα, λες και ήταν γραφτό να φύγουν νέοι, νεότατοι, για να μην δουν τα στερνά που λέμε.
0: Πάντως και αυτή η αλήθεια είναι ότι είχαν δει αρκετά πράγματα όταν ζούσαν.
1: Τι είχαν? Είχαν
0: δει πολλά πράγματα.
1: Είχαν δει πολλά πράγματα. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στους τίτλους επικαιρότητας.
1: Υπήρχε ελπίδα. Υπήρχε και αισιοδοξία.
0: Και τώρα υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ότι και όλη αυτή η ιστορία με τον τρόπο θα ολοκληρωθεί κάποια
1: στιγμή.
0: Καλά,
1: τώρα σίγουρα υπάρχει.
0: Με το τέλος της θητείας τους να μπουν κάποια πράγματα στη θέση.
1: Σίγουρα υπάρχει ελπίδα, όπως υπάρχει και πίστη και σοφία και αγάπη.
0: Εντάξει, δεν θα βγάλουμε άκρη. Λοιπόν, 6930-078-228 η τηλεφωνική γραμμή στη διάθεσή σας μέσω Viber για τα μηνύματά σας. 6930-078-228. Στον 102 είστε συντονισμένοι και πάμε
1: και
0: να κάνουνε, ακούσουμε.
1: Μας βάζουν στις επιλογές τους, στις προσθήκες επαφές τους ο κόσμος και έτσι επικοινωνούν μαζί μας, έτσι.
0: Γιατί πρέπει να το επαναλαμβάνεις, ρε Νίκο? Δηλαδή το είπα δύο φορές,
1: όχι,
0: δεν κατάλαβε ο κόσμος. Πρέπει να το πει και ο Λαδιανός.
1: Όχι ρε, λέω για την προσθήκη σε επαφές.
0: Δεν πάμε καλά σήμερα. Λέω δεν για... πάμε καθόλου καλά σήμερα.
1: Λάθος καταλαβαίνεις τώρα, μη με φουντώνεις. Είπες το τηλέφωνο.
0: Αυτός που και θα λέω... φουντώσει δεν είσαι
1: είπες,
0: εσύ να ξέρεις. Είπες, εγώ
1: είπες τον αριθμό, βρε. Ναι. Λέω για κάποιους που δεν είναι ναι, τόσο. Ναι. Πρέπει να εξηγώ και να δικαιολογούμε τώρα. Κάποιοι που δεν έχουν τόσο εξοικείωση με το Viber.
0: Δεν να εξηγείς την κουβέντα μου. Είμαι πάρα πόσες
1: φορές ξεκάθαρος. Φίλοι μου είπανε, α, ωραία, και τώρα τι κάνουμε? Τους άνοιξα λοιπόν το τηλεφωνάκι.
0: Βρες και εσύ κανέναν νεότερο φίλο, ρε παιδάκι,
1: έτσι,
0: μου,
1: εντάξει,
0: να μπορεί να τα πιάνει. Δηλαδή.
1: Εμείς είμαστε γέροι, τι να κάνουμε. Άντε, προχώρα τώρα, λέγε.
0: Oh, δεν πάω πουθενά. Ξεκίνα εσύ τους τίτλους επικαιρότητας.
1: Μάλιστα, κύριε.
0: Πιάνει, δηλαδή.
1: Εμείς είμαστε γέροι, τι να κάνουμε.

0: την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, έθεσε εκ νέου ως βασικούς στόχους της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον πρόεδρο του ΣΕΛΠΕ στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου.
1: Σκληρή απάντηση, πάμε λίγο και στα εθνικά θέματα, του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής.
0: Ότι μας βάζουν δηλαδή οι Ισραηλινοί
1: ή κάποια,
0: να δημιουργήσουμε ζητήματα με τους Τούρκους.
1: Χαρακτηρίζει το Υπουργείο Εξωτερικών αστήριχτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι και ίσως πρέπει να υπενθυμίσουμε και κάποιες άλλες καταστάσεις, τις οποίες βέβαια δεν υποκλέπτουμε, δεν τις έχουμε στη διάθεσή μας βάση κατασκοπίας, αλλά τα ίδια τα τουρκικά κανάλια τις ανακοινώνουν.
0: Για
1: τις
0: μετακινήσεις,
1: μετακινήσεις, και δεν είναι μία, είναι πολλές, μετακινήσεις αξιόμαχων λίγο ή πολύ μονάδων, ναι, του τουρκικού στρατού στα δικά μας παράλια.
0: Μονάδες καταδρομέων έρχονται κοντά στο Αιγαίο και μάλιστα μονάδες που συμμετείχαν στο παρελθόν σε
1: επιχειρήσεις. Αξιόμαχες, έτσι.
0: Πάντως να ξέρετε φίλες και φίλοι, επειδή άρχισαν και πάλι και γαυγίζουν από απέναντι, κάθε φορά που διαμαρτύρονται, εκνευρίζονται, εγώ είμαι σίγουρος πως κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Όταν κάνουμε πράγματα για τη θωράκιση της χώρας, οι Τούρκοι διαμαρτύρονται.
1: Πάντως Μπάμπη, επειδή έκανες ένα σχόλιο ότι να, τώρα τελευταία άρχισαν και γαυγίζουν κλπ. Εγώ να σου πω την αλήθεια, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Απ' την άλλη πλευρά, αν εξαιρέσουμε την πρώτη περίοδο του Ερντογάν που ήταν ακόμα φρέσκος και ήθελε να δει πώς είναι τα πράγματα και ήταν και φρέσκος και στην τουρκική κοινωνία και δεν την είχε όλη υπό τον έλεγχο του, εκείνα στα πρώτα χρόνια της, ας πούμε, της μνηστείας, όπου είχε γίνει, είχε κουμπαρέψει και με τον Κώστα Καραμαλή και λοιπά. Έτσι ήταν 2-3-4 χρόνια τα πρώτα εκεί, 2003 μέχρι κάποια στιγμή. Αν εξαιρέσουμε εκείνη την περίοδο, οι Τούρκοι έχουν συνεχίσει το χαβά τους εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ειδικά άρχισε να εντείνεται αυτό από όταν ο Ερντογάν έγινε παντοδύναμος, δηλαδή μετά το πραξικόπημα του 2016, εκείνο το καλοκαίρι και μετά, τα τελευταία 10 χρόνια, φυσικά με κορονίδα το καλοκαίρι του 20 και το μεταναστευτικό και τις προκλήσεις συνεχής τότε, όπου μετά έγινε μόνιμο και η γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά, δεν έχουν σταματήσει. Με πολύ μικρά διαλυματάκια πάει αυτή η ιστορία, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Πάντως υπάρχουν κάποιοι που εκτιμούν και λένε ότι με τον Ερντογάν είμαστε καλά, γιατί πέρα από το γεγονός ότι λεκτικά μας απειλεί και μας προειδοποιεί και κάνει το παλικάρι, ότι επί της ουσίας είναι από τις θητείες εκείνες που δεν μας έβαλε σε χοντρά μπλεξίματα. Θα δούμε, παιδιά.
1: Πάντως, ίσως το ότι είναι προβλέψιμος.
0: Μπορεί. Πάντως κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και χειρότερα τα πράγματα αν αύριο μεθαύριο εμφανιστεί πάλι κάποιος των κεμαλιστών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Γιατί στην Τουρκία συμβαίνει το εξής. Δεν είναι ότι ο Ερντογάν εκφράζει τις δικές του ή τις πολιτικές θέσεις του κόμματός του και είναι προκλητικός στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει κόμμα στην τουρκική εθνοσυνέλευση που να μην τον κατηγορεί ότι δεν είναι όσο περισσότερο σκληρός από ό,τι θα έπρεπε με τους Έλληνες.
1: Αυτή είναι συνήθως η δουλειά της αντιπολίτευσης. Από την άλλη, ο Ερντογάν, και εκεί στέκονται κάποιοι αναλυτές, το ότι είναι καλύτερα με τον Ερντογάν, διότι ο Ερντογάν ανοίγει μέτωπα και με άλλους. Παραδείγματος χάρη, ιστορικά
0: η
1: κεμαλική Τουρκία,
0: μας,
1: ιστορικά η κεμαλική Τουρκία επί δεκαετίες είχε πολύ καλές σχέσεις αυρότητας με το κράτος του Ισραήλ. Ενώ επί Ερντογάν έγιναν οι μεγάλες ρήξεις.
0: Ευτυχώς.
1: Λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, είχαν τρομερή αμυντική συνεργασία, αν θυμάσαι, συνεκπαιδεύσεις και στο Αιγαίο τουρκικών και Ισραηλινών μαχητικών. Αλλάξανε τα κόζια, ευτυχώς.
1: Στο Αιγαίο δεν ήρθανε ποτέ, αλλά εντάξει. Γενικά είχαν κυρίως θέματα εξοπλιστικά, πληροφοριών κλπ. Για πάμε παρακάτω.
0: Το ότι τα χάλασε λοιπόν με αυτούς είναι η πολύ μεγάλη μας ευκαιρία και αναφέρομαι στους Ισραηλινούς. Για μας είναι φοβερή ευκαιρία αυτή η συμμαχία με το Ισραήλ, όσο και αν κάποιοι επιχειρούν να πούν κάτι διαφορετικό. Στη φυλακή οδηγούνται σήμερα ως υποπτη τέλεσης νέων αδικημάτων οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Και μάλιστα άρχισε να ακούγεται και το σχολιάζαμε πριν με τον Νίκο ότι ο σύζυγος είχε προειδοποιήσει ότι θα ξεκινήσει απεργία πείνα.

0: σε περίπτωση που κριθεί προφυλακιστές για να δούμε αν θα το πράξει. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος εισαγγελέας πρωτοδικών Αθηνών, ο Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή κάποιον άλλον φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Εγώ, Νίκο, εδώ θα σταθώ με ένα σχόλιο. Θυμάσαι από την πρώτη στιγμή, αυτό που είπα είναι ότι δεν μπορεί ένας Ιατρικός Σύλλογος, όχι της Αττικής, της Θεσσαλονίκης, οπουδήποτε, να ελέγχει εάν λειτουργεί σωστά ή λάθος ένα ιατρείο. Πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός του κράτους που να μπορεί να κάνει αυτούς τους ελέγχους. Και τι, γιατί το λέω αυτό, Νίκο? Γιατί ο Πατούλης βγήκε προχθές και είπε, πήγαμε, λέει, μία φορά
1: και δεν μας άνοιξαν.
0: Χτυπήσαμε την πόρτα για να μας ανοίξουν να κάνουμε έλεγχο και δεν μας άνοιξαν και φύγαμε. Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι ο φορέας εκείνος που θα πει, όχι, θα ανοίξετε τώρα. Εγώ θα περιμένω εδώ απ' έξω. Εάν δεν ανοίξετε, θα το σφραγίσουμε,
1: ναι,
0: το ιατρείο.
1: Διότι αυτό που λες είναι ότι δεν είναι όπως οι μετρήσεις του φυσικού αερίου, παραδείγματος χάρη, όπου έρχεται ο υπάλληλος, ο οποίος είναι εντεταλμένος να κάνει αυτή τη δουλειά, και πολύ απλά, αν δεν είναι κάποιος στο σπίτι ή άμα δεν θες να του ανοίξεις, ρε παιδί μου, γιατί ξέρω εγώ, είσαι με τα σόβρακα, δεν ανοίγεις και μετά την επόμενη μέρα, τις επόμενες ώρες, παίρνεις ένα τηλέφωνο στην σχετική υπηρεσία και δηλώνεις εσύ τηλεφωνικά τη μέτρηση του μετρητή σου. Λοιπόν, δεν είναι το ίδιο.
0: Όχι. Να χτυπάει, σου λέει, ανοίξτε. Ποιος είναι απ' έξω? Είναι ο Ιατρικός Σύλλογος. Λέει, αλλά μην ανοίξεις, θα φύγουν. Και φύγανε. Και πέθανε ένας άνθρωπος. Και μπορούν να πεθάνουν και άλλοι 10 κάπου αλλού. Δεν έχει εκείνες τις αρμοδιότητες ένας Ιατρικός Σύλλογος για να μπορεί να επιβάλλει ελέγχους, κυρώσεις κτλ. Θα πρέπει η πολιτεία να φτιάξει έναν μηχανισμό ελέγχου, στον οποίο θα πρέπει να ανοίγουν. Και όταν δεν ανοίγουν, να υπάρχουν ζητήματα που ακολουθούν.
1: Ναι. Αν δεν σε ελέγξουμε, αναστέλουμε την άδεια λειτουργίας μέχρι να ανοίξεις και να σε ελέγξουμε. Τέλος πάντων, υπάρχουν το μεταξύ τις τελευταίες ώρες κάποια δημοσιεύματα που θεωρούν ηλυμένη την απόφαση για απεργία πείνας από τον 58χρονο γιατρό. Αναφέρουν κάποιοι ότι
0: πάντως,
1: ξεκίνησε.
0: Φυσικά
1: όχι, και το λέμε έτσι όσον αφορά μόνο τις εξελίξεις.
0: Εγώ το λέω από την άποψη, Νίκο, ότι προφανώς και περιμένω να ολοκληρωθεί μια διαδικασία. Εγώ δεν καταδικάζω εκ προημίου ή από την αρχή κάποιους. Αλλά και από την άλλη, δεν συγκινεί και κανέναν αν θα ξεκινήσει ή όχι η απεργία πείνας. Έχω την αίσθηση αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην αίσθηση όμως των αυξήσεων. Διότι το φανταζόμασταν κιόλας και το θέμα είναι μη πάει και σε άλλα κόμιστρα. Μη μεταφερθεί, γιατί εκεί που έχουν ανέβει τα καύσιμα πλέον, πολύ φοβόμαστε ότι πέρα από την αλυσίδα των προϊόντων, πέρα από τα πάντα, μήπως αρχίσουν και οι επίναυλοι στα εισιτήρια τα αεροπορικά, μήπως αρχίσουν και τα ακτοπλοϊκά, μήπως αρχίσουν και τα κτέλ να ανεβάζουν κόμιστρο λόγω αύξησης, μεγάλης αύξησης των καυσίμων. Μήπως αρχίζουν, τέλος πάντων, προς το παρόν φαίνεται ότι σώσαμε την ταρίφα για τα ταξί, αλλά δεν σώσαμε κάποιες άλλες διαδρομές. Για να δούμε αναλυτικά. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στην χρέωση αναμονής των οχημάτων. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο ΦΕΚ. Η σταθερή τιμή για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας διαμορφώνεται από τα 40 ευρώ που ήταν
0: στα 50.
1: Στο 50 ευρώ γεμάτο.
0: Γιατί
1: όχι, σώσαμε την ταρίφα προς το παρόν,
0: ναι, ναι,
1: και τη χρέωση ανά χιλιόμετρο.
0: Α, okay.
1: Αυτά παραμένουν.
0: Ωραία.
1: Γιατί πολύ φοβόμουν κι εγώ ότι, ας πούμε, η σημαία από τα 4 ευρώ θα πάει στα 5.
0: Ναι.
1: Ότι η ταρίφα από, ξέρω εγώ, πόσα λεπτά το χιλιόμετρο,
0: λέει,
1: θα πάει.
0: Προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας.
1: Ναι.
0: Αυτή η τιμή αφορά και το δικό μας το αεροδρόμιο.
1: Όχι, το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Αν θυμάμαι καλά, είδα νωρίτερα την. Δεν αναφέρεται εδώ στο συγκεκριμένο,
0: ναι, ναι,
1: τίτλο. Πάει από τα 23 στα 28 ευρώ. Είναι μικρότερη,
0: ναι,
1: αυτή η ταρίφα,
0: ναι,
1: και μικρότερη και η αύξηση.
0: Και διαχειρίσιμη.
1: Διαχειρίσιμη.
0: Θα έλεγα.
1: Γιατί, κοίταξε, τώρα όσον αφορά την Αθήνα, και είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε πολλές φορές, ακόμη και οι μη Αθηναίοι, ένα πενιτάρικο ακατέβατο είναι ένα κόστος.
0: Φυσικά και είναι.
1: Είναι ένα κόστος. Θυμάμαι ότι είχε ξεκινήσει η ελάχιστη στην Αθήνα κάπου εκεί στα 35-38, κάποια στιγμή διαμορφώθηκε στα 40 και τώρα βλέπουμε ότι τρώει ένα στρογγύλαμα γερό.
0: Με 50 ευρώ μπορείς να βρεις αεροπορικό εισιτήριο και να πάμε στο Μιλάνο να πιούμε ένα καφέ.
1: Ίσως και με λιγότερο.
0: Ναι, όχι να πάμε από το αεροδρόμιο της Αθήνας σε έναν προορισμό ή και στη συνέχεια, ναι, παίρνοντας το ταξί για να ξαναγυρίσουμε να πληρώσουμε άλλα 50-100. Θα μου πεις, βέβαια, στην Αθήνα με το μετρό λύνεται η ιστορία, να δούμε και εδώ σε εμάς τι γίνεται. Βέβαια, με αυτά τους χώρους πάρκινγκ, όπου μπορείς να αφήσεις πλέον το αυτοκίνητό σου με πολύ χαμηλή χρέωση καθημερινά, νομίζω ότι λύνονται αυτά τα ζητήματα και τα προβλήματα. Αν τα βάλεις κάτω μία ή άλλη.
1: Στη Θεσσαλονίκη πάντως, μια που το αναφέρεις, είναι εκπληκτικό το πόσο έχει αλλάξει όλη η γεωγραφία της περιοχής του αεροδρομίου. Εκεί που ήταν γεμάτο με διάφορες άλλες επιχειρήσεις.
0: Και άλλες επιχειρήσεις. Κυρίως
1: με επιχειρήσεις νύχτας.
0: Μπράβο. Εκεί πηγαίναμε τα καλοκαίρια μας όλα και βγαίναμε από το ένα μαγαζί τα καλά εκείνα χρόνια. Τις πλαστής ευμάρες και πηγαίναμε απέναντι.
1: Είχε και κάποια άλλα, είχε κάποιες εμπορικές επιχειρήσεις, κάποιες αντιπροσωπείες αυτοκινήτων επίσης, τα οποία έχουν κλείσει σχεδόν τα πάντα και όλα έχουν γίνει μάντρες ενοικίασης, μάλλον
0: χώροι πάρκινγκ
1: αυτοκινήτων και αντίστοιχα αν θες και ενοικίασης.
0: Σε παίρνουν και σε πάνω στο αεροδρόμιο, σε ξαναγυρίζουν πίσω. Μια χαρά και σε τιμή που θα πλήρωνες μόνο για να πας με το ταξί μια φορά στο αεροδρόμιο.
1: Λοιπόν, το ξανατσεκάρισα και πράγματι είναι από 40 στα 50 ευρώ η βασική της Αθήνας.
0: Για το Ελευθέρως
1: Βενιζέλος. Ενώ αντίστοιχα,
0: και...
1: πρόσεξε έτσι, για τη μονή ταρίφα, η νυχτερινή, τέλος πάντων η διπλή ταρίφα, είναι από 55 πάει στα 65. Και αυτό βέβαια είναι προκαθορισμένη διαδρομή για το κέντρο της Αθήνας. Γιατί μη θεωρήσετε, επειδή η Αθήνα η Αττική είναι τεράστια έτσι, και αν πάτε σε κάποιες άλλες περιοχές, μπορεί να, αυτό να πάει και στα 70 και στα 80.
0: Ωραία, ευτυχώς που δεν ζούμε στην Αθήνα. Λοιπόν, για εμάς που ζούμε
1: τώρα,
0: στη Θεσσαλονίκη.
1: Η προκαθορισμένη τιμή για το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, το αεροδρόμιο Μακεδονία, πάει από 25 μόνο στα 28.
0: Εντάξει.
1: Είναι πολύ μικρή αύξηση και διαχειρίσιμη, όπως είπες πριν. Ενώ η διπλή ταρίφα πάει από τα 35 επίσης στα 38. Και εδώ είναι μικρή αύξηση. Η ειδική επιβάρυνση τώρα για αναμονή ανά ώρα αυξάνεται από 15 στα 20 ευρώ.
0: Δηλαδή υπάρχει δηλαδή άνθρωπος που θα πάρει ένα ταξί, θα πάει κάπου και θα του πει περίμενε και μέχρι να έρθω μη φύγεις.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: να γράφει το τέτοιο.
1: Βέβαια το κάνουμε.
0: Αυτά σε παλιές ελληνικές ταινίες δεν
1: γίνεται.
0: Δηλαδή θα δώσω εγώ τώρα γίνεται. 15 και 20 ευρώ.
1: Βάμπη, γίνεται γιατί θα σου πω κάτι. Άμα πάει ο άλλος σε μια περιοχή σχετικά απομακρυσμένη και θέλει στο μεταξύ να κάνει κάποιες δουλειές.
0: Στο καλοχώρι, ξέρω.
1: Ναι, θέλει να κάνει κάποιες δουλειές, να πάρει κάποια χαρτιά του, κάποια έγγραφα, κάποια, να κάνει μισή ώρα κάποιες δουλειές. Σου λέει μετά πού θα ξαναβρω ταξί να έρθει εδώ στην απομακρυσμένη
0: περιοχή. Μη φύγεις, περίμενε.
1: Ή ας πούμε στην περιοχή εκεί την. Ακριτική του Ρετζικίου των Πεύκων.
0: Εκεί. Κοίταξε, η αλήθεια είναι και εκεί δεν βρίσκεις εύκολα ταξί, δεν ανεβαίνει εύκολα εκεί πάνω.
1: Ενώ να πούμε το τελευταίο, ότι το ανώτατο όριο του κομίστρου αναμονής που εισπράττεται κατόπιν ελεύθερης συμφωνίας μεταξύ του οδηγού και του επιβάτη αυξάνεται από 25 σε 40 ευρώ. Πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εξηγούν ότι δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα και ότι παραμένει η χρέωση η ελάχιστη στα 4 ευρώ αμετάβλητη.
0: Αμήν.
1: Πάμε και στην επόμενη λοιπόν.
0: Νιν και αΐ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, γιατί εκπομπή χωρίς τον Ντόναλντ Τραμπ δεν γίνεται.
1: Είναι, πώς να πω.
0: Είναι must.
1: Είναι χωρίς αλατοπίπερο.
0: Ναι, είναι πρωινός καφές χωρίς τσιγάρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το Άξιος, στο επίκεντρο θα βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική μετά τον πόλεμο με το Ιράν. Άρα τελείωσε ο πόλεμος. Ε, ή όχι. Μήπως ακόμη όχι. Ποιος ξέρει.
1: Εγώ έχω μείνει στην προηγούμενη σου ατάκα και σε κοιτάζω περίεργα.
0: Ναι.
1: Για να μην πω σε κοιτάζω και ύποπτα.
0: Για πες τι είπα.
1: Τώρα λες έναν αντικαπνιστή πρωινός καφές χωρίς τσιγάρο.
0: Ναι, και εγώ δεν καπνίζω.
1: Εμείς τι είμαστε, ξενέρωτοι δηλαδή, που πίνουμε
0: είμαστε.
1: Εδώ τον καφέ μας χωρίς να φουμάρουμε.
0: Πλάκα κάνεις, θυμάμαι εκείνα τα χρόνια.
1: Χωρίς να φουμέρνουμε, όπως τα έλεγε στην ελληνική ταινία. Λοιπόν, ντρόουν με εκρηκτικά έπληξε στρατόπεδο ιρανικής κουρδικής αντιπολιτευόμενης οργάνωσης βορειοδυτικά του Ιράκ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Έχουμε κι άλλο όμως.
0: Ναι, ναι, και μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Οδυσσό πολυκατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Δεν έχει αποσαφινιστεί εάν υπάρχουν θύματα.
1: Λοιπόν, να και κάτι άλλο που θα έπρεπε να πάρει παράδειγμα η ελληνική κυβέρνηση. Η Ιταλία σχεδιάζει να καταργήσει το 2027 τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες εν ώψη και των εθνικών εκλογών, αφού ο συντηρητικός συνασπισμός της Τζόρτζια Μελόνι υστερεί στις δημοσκοπήσεις και δέχεται πίεση από το νέο ακροδεξιό κόμμα. Κάποτε είχε προβάλει ως ακροδεξιά η Μελόνι, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα πρόσεξε.
0: Κοίταξε, ήταν, έπαιρνε τέτοιες θέσεις. Όταν φόρεσε το κουστούμι,
1: έτσι
0: έκανε
1: είναι,
0: μια
1: πάντως.
0: Στροφή.
1: Πάντως, η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούν περισσότερο.
0: Εμάς μας ρώτησε κανείς ποιον μισούμε περισσότερο από τους φόρους. Που πληρώνουμε ακόμη, γιατί πολλοί έχουν καταργηθεί.
1: Ανταγωνίζονται μεταξύ τους αυτοί οι φόροι. Είναι ο ένφια, είναι τα τέλη κυκλοφορίας, είναι ο φόρος εισοδήματος. Υπάρχουν διάφοροι.
0: Λοιπόν.
1: Δεν θες να πεις για τους σταθμούς του μετρό της Αθήνας.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει. Θα πω για το λευκό οίκο που χαρακτήρισε ατυχή την απόφαση της Fed.
1: Της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, δηλαδή.
0: Να αυξήσει τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης. Παρά τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ για μείωση των επιτοκίων, επιχείρησε να κάνει μια συμφωνία κυρίων, όπως έκανε η ελληνική κυβέρνηση με τους σούπερ μαρκετάδες στην Ελλάδα, και τον αγνώρισαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Βλέπεις, του γύρισαν την πλάτη.
1: Βλέπεις, αυτά συμβαίνουν.
0: Και στις καλύτερες οικογένειες.
1: Δώσε Τάσο, δώσε. Λοιπόν, για όσους κατέβουν στην Αθήνα, υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες.
0: Μας άσε, με
1: κάνω,
0: την Αθήνα.
1: Κάνω εισαγωγή. Άσε με να κάνω την εισαγωγή. Λοιπόν, για όσους θα κατέβουν, λοιπόν, υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες.
0: Για όσους είναι ωστόσο, να κατέβουν στην Καρδίτσα, πες. Πες στη Λάρισα.
1: Δεν μας θέλεις ανάσα να πάρω. Θέλω να πάω στο δικό μας το μετρό, ρε αγόρι. Άσε με να κάνω μια διασύνδεση, μια γέφυρα. Μια γέφυρα.
0: Γιατί να βγεις εδώ έξω. Μια γέφυρα. Συστάσεις στην Τριβάνη και πάρτο. Πρέπει να πας στην Αθήνα.
1: Χθες λοιπόν.
0: Ρε, τρέλα με την Αθήνα.
1: Χθες λοιπόν με αυτό. Ναι, και χαιρετισμούς, αγάπη στους φίλους μας τους Αθηναίους. Τους οποίους εδώ ο Παοκτσής δημιουργεί. Διαφοροποιήσεις.
0: Εσύ τώρα το
1: βάζεις. Δημιουργεί.
0: Το ποδοσφαιρικό εσύ το βάζεις εδώ μπροστά.
1: Είμαστε
0: μην
1: όλοι,
0: απαντήσω
1: είμαστε
0: τώρα
1: όλοι
0: για
1: ένας
0: την
1: λαός.
0: Αγάπη σου προς την Αθήνα.
1: Είμαστε όλοι ένας λαός. Είμαστε όλοι ένα έθνος. Δεν πρέπει να έχουμε τέτοια πράγματα.
0: Και την ώρα που το λέει έχει ανοιχτά τα χέρια.
1: Σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Θα έλεγα σαν τον Κώστα Σιμίτη.
1: Όχι, όχι. Δημιουργείς λάθος πρότυπα.
0: Τι όχι, αφού το χέρι ήταν. Σιγά, αυτό.
1: Θα μου πεις ότι φοράω και γυαλιά πρεσβευτικής που δεν φοράω.
0: Όχι, αλλά κανένα δύο λίτσες τις έχεις.
1: Ούτε μία. Ούτε μία. Καθαρό. Clean face. Λοιπόν. Κοιτάξτε. Επειδή υπάρχουν κάποιες ειδήσεις για το μετρό της Αθήνας, γι' αυτό πήγαμε το διασυνδέσουμε. Η κατάσταση χθες, γιατί την ζήσαμε, έβλεπα και συναδέλφους που έρχονταν, ήταν δύσκολη. Κοιτάξτε λοιπόν εκεί, η εταιρεία κυρίως που διαχειρίζεται το μετρό, η τεχνική κλπ. Η πλάκα πια είναι ότι αφού την πάτησα και εγώ, μου είπαν ότι κύριε πρέπει να κάνετε δύο μετεπιβάσεις, θα αργήσει πάρα πολύ.
0: Ήθελε να πάει δύο στάσεις πιο
1: στο
0: μακριά
1: νοσοκομείο
0: και
1: ήθελα
0: να κάνει
1: πάω,
0: μετεπιβίβαση.
1: Έπρεπε να κάνω τρεις μετεπιβάσεις για να πάω δύο στάσεις. Τέλος πάντων. Και θα σου πω και το εξής. Και μετά το μεσημέρι, όταν τελικά πήρα το μετρό, στη στάση που πήγα να το πάρω, δεν λειτουργούσε και η κυλιόμενη σκάλα. Δηλαδή, για να κλείσει, για να έχουμε το κλου της, ναι, της βραδιάς.
0: Δεν πειράζει, ρε φίλε. Το πολεμάνε κάποιοι το μετρό, θα βγουν και τέτοια πράγματα.
1: Ρε παιδιά, κοιτάξτε λίγο. Μην ταλαιπωρούμε τον κοσμάκι. Έτσι. Μία παράκληση προς όλους τους συνυπεύθυνους και συναρμόδιους. Λοιπόν, να αφήσουμε τα μετρά.
0: Εγώ νόμιζα ότι θα κάνεις πάσα για τραγούδι, ξεκινώντας να μιλάς για την αγαπημένη σου στην Αθήνα.
1: Λοιπόν.
0: Θα πάμε, έχει 3 λεπτά πριν το πρώτο δελτίο της ημέρας.
1: Αφού τα μετρό και αυτά δεν μας συμφέρουν, ας πάρουμε ένα παποράκι. Το παποράκι του Μπουρνόβα.
0: Και έτσι, καρότσα.
1: Τη Στεριάς.
0: Πόσα τα λίρα γυρεύεις.
1: Στον Περέα,
0: στο Περέα πάλι ρε φίλε. Ένι σάφι ρε.
1: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αθήνα.
0: Μας έφαγε.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Με τεμποδίωνη κίνηση με το μετρό Θεσσαλονίκης σήμερα το πρωί από το σταθμό Νέος Σιδηροδρομικό Σταθμός έως το σταθμό Συντριβάνη, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής και οι επιβάτες που επιθυμούν να συνεχίσουν θα πρέπει να μετεπιβαστούν στο σταθμό Συντριβάνη. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή μεταφέρεται πλέον η διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς η δεύτερη ψηφοφορία στη σημερινή βουλή δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο λαός θέλει αλήθειες και όχι πυροτεχνήματα, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Την αύξηση του διαθεσιμού εισοδήματος και την ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έθεσε εκ νέου ως βασικούς στόχους της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Στη φυλακή οδηγούνται ως ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο γιατρός τους προανήγγειλε προσφυγή, ο δικηγόρος τους, προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλο, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στη χρέωση αναμονής των οχημάτων. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι παραμένει αμετάβλητη βασική ταρίφα τόσο στη μονή όσο και στη διπλή χρέωση, όπως και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Έτσι, ο τέλος είχε η περιπέτεια δύο λαδοπών πεζοπόρων, ενός 59χρονου και μιας 55χρονης στην περιοχή του καταράκτη του Ενιπέα, στο Λιτόχωρο. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 8:15 το βράδυ, έπειτα από κλήσεις το 112 των δύο αλλοδαπών, οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους. Χάρη στον άμεσο γεωεντοπισμό τους, κινητοποιήθηκαν 5 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου. Οι πυροσβέστες κατάφεραν να προσεγγίσουν το ζευγάρι και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να απολογηθεί η 18χρονη μητέρα που φέρεται να τραυμάτισε σοβαρά το 17 ημερών βρέφος της. Το παιδί νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Βενιζέλου Νοσοκομείου Ηρακλείου με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και αιμάτωμα στον εγκέφαλο. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί την Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Σύμφωνα με το Άξιος, στο επίκεντρο θα βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική μετά τον πόλεμο με το Ιράν. Ντρόουν με εκρηκτικά έπληξε στρατόπεδο Ιρανικής Κουρδικής Αντιπολιτευόμενης Οργάνωσης βορειοδυτικά του Ιράκ. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες. Στην Οδυσσόπολη κατοικία τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Δεν έχει αποσαφινιστεί αν υπάρχουν θύματα. Η Ιταλία σχεδιάζει να καταργήσει το 2027 τα τέλη κυκλοφορίας για 14,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες εν ώψη και των εθνικών εκλογών, αφού ο συντηρητικός συνασπισμός της Τζόρτζια Μελόνι υστερεί στις δημοσκοπήσεις και δέχεται πίεση από το νέο ακροδεξιό κόμμα. Πάντως, η Ιταλίδα πρωθυπουργός δήλωσε ότι η κυβέρνηση καταργεί έναν από τους φόρους που οι Ιταλοί μισούν περισσότερο. Και ο καιρός στη βόρεια χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Βάλαμε και λίγο Αλφαβίλ, έτσι να σπάσει η ατμόσφαιρα.
1: Και όχι μόνο αυτό, νομίζω ότι λείψαμε λίγο και στους φίλους ακροατές. Ένα τραγούδι πριν, ένα τραγούδι μετά. Πήρα μήνυματα, τι έγινε, λέγεται, δεν σας ακούμε. Μην ανησυχείτε, παιδιά, απλώς παίρνουμε κι εμείς τις ανάσες μας στο ενδιάμεσο.
0: Πού χαθήκατε? Αλλά κοίταξε να σου πω, αυτή την ώρα νομίζω ότι τα τραγουδάκια είναι ούτως ή άλλως πολύ ευχάριστα να τα ακούς στο ξύπνημά σου. Και ποιος δεν τον αρέσει να ξυπνάει με τραγούδια? Πρέπει να είσαι πολύ μουρτζούφλης άνθρωπος να μην σ' αρέσει να ξυπνάς με τραγούδια. Το πρωί με ξυπνάς έτσι με τραγούδια.
1: Συγχαρητήρια, Νίκο, που στέλνεις όλους τους φίλους μας ακροατές σε μουσικά ραδιόφωνα. Συγχαρητήρια. Θα έχω μια συνομιλία με τον Δημήτρη τον Ντόζη μετά την εκπομπή, γιατί δεν βοηθάς.
0: Α, ναι, ναι. Έτσι, εντάξει. Εντάξει, το πιάσαμε το μήνυμα. Το πιάσαμε το μήνυμα. Λοιπόν, κοίταξε, πριν να αλεκτρολαλίσε που λένε και πάνω που μιλούσαμε και κάναμε τις παρακλήσεις μας, ήρθε ο καλός συνάδελφος ο Χρήστος ο Χατζημίσης και μας είπε
1: ότι και σήμερα.
0: Και σήμερα τι? Και σήμερα μια από τα ίδια σε άλλες περιοχές.
1: Όχι μια από τα ίδια, ότι υπήρχαν ζητήματα και θέματα στο μετρό Θεσσαλονίκης.
0: Με τεμποδίων λοιπόν ακούσατε και τον Χρήστο να λέει στο δελτίο ότι γίνεται η κίνηση στο μετρό σε κάποιες στάσεις, κάποιους σταθμούς. Από το σταθμό, ο νέος σιδηροδρομικός σταθμός έως το Συντριβάνι, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της μίας από τις δύο τροχές. Και γι' αυτό πάλι χρειάζονται κάποιες μετεπιβιβάσεις. Χθες ήταν στα ανατολικά το πρόβλημα, κέντρο προς ανατολικά. Σήμερα είναι κέντρο προς δυτικά. Ξέρεις το
1: γιατί
0: πρόβλημα.
1: Συμβαίνουν αυτά, Γιατί εμείς από τη Δυτική Θεσσαλονίκη το έχουμε κολοσοφάει αυτό το μετρό που έχει φτάσει μέχρι τη Μίκρα, που εμείς δεν έχουμε. Μπούρου με την κλωσόγια. Βλέπεις τι δημιουργείται, τι ζητήματα.
0: Για να πάμε στο Χρήστο να μας τα πει.
1: Ναι, τον έχουμε στη γραμμή. Προφανώς για να τον ακούσουμε. Έλα, καλημέρα, Χρήστο.
2: Καλημέρα, παιδιά. Εσείς φταίτε λοιπόν για αυτά
1: εγώ, η γλωσσοφαγία η δικιά μου, που έχει φτάσει η προέκταση εκεί και εμείς δεν έχουμε πάρει χαμπάρι δυτικά. Γι' αυτό
2: εμείς πάντως που έχουμε πάρει χαμπάρι και τι συμβαίνει, να σας πω ότι υπάρχει πρόβλημα στην κυκλοφορία σήμερα στο μετρό. Είναι υποβαθμισμένη η λειτουργία του, γιατί όπως είπατε κι εσείς, από το σταθμό η τροχιά 2 συγκεκριμένα, η τροχιά 2 έχει το πρόβλημα, δηλαδή προς σιδηροδρομικό σταθμό, από το σταθμό νέο σιδηροδρομικό σταθμό έως το σταθμό Συντριβάνι, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Δηλαδή οι επιβάτες που έρχονται από τα ανατολικά προς το κέντρο κατεβαίνουν από το τρένο στο σταθμό Συντριβάνι, ανεβαίνουν στην άλλη τροχιά, στην τροχιά 1, και στη συνέχεια συνεχίζουν το ταξίδι τους για τους υπόλοιπους σταθμούς μέχρι το νέο σιδηροδρομικό σταθμό.
0: Χρήστο, σας έδωσαν τα στελέχη υπάλληλοι του μετρό κάποιες εξηγήσεις πρώτον, και δεύτερον αυτό συμβαίνει από την αρχή της βάρδιας, δηλαδή 5 και 4 που ξεκινάει το πρώτο δρομολόγιο? Πώς το είδες εσύ?
2: Περίπου στις 6:30 σημειώθηκε το πρόβλημα. Εγώ ήμουν στο τρένο το οποίο δεν είχε ενημερωθεί για την κατάσταση που υπάρχει, για το πρόβλημα. Μας ενημέρωσαν, εγώ ανέβηκα από το σταθμό Ανάληψη, στο σταθμό Ευκλείδης μας ενημέρωσαν ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και ότι το τρένο αυτό θα πάει μέχρι Συντριβάνι. Και όταν φτάσαμε στο Συντριβάνι, ακούστηκε η αναγγελία που ανέφερε πως είναι τερματικός σταθμός και θα πρέπει να κατέβουν όλοι οι επιβάτες από το τρένο.
1: Πάντως, Χρήστο, αν μου επιτρέπεις, ναι. Εχθές που υπήρχε το πρόβλημα σε εξέλιξη και μας είχε ενημερώσει εγκαίρωση η Μπέλα Ιθεριού, μπήκα στην σελίδα του μετρό και έγραφε υποβαθμισμένη λειτουργία, αν θυμάστε. Σήμερα μπαίνοντας αυτή την ώρα λέει κανονική λειτουργία και από κάτω λέει τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1.
0: Μήπως ίσχυε μέχρι πριν λίγα λεπτά και τώρα βάλανε...
2: πριν από λίγα λεπτά, μόλις το έλεγα και εγώ. Επανήλθε αυτή τη στιγμή η λειτουργία, οπότε...
1: Άρα πρέπει να γίνει κάποιο ξεμάτιαγμα, Χρήστο. Κάποιο ξεμάτιαγμα.
2: Το πρόβλημα ήταν στο σταθμό Αγία Σοφίας, πάντως, από ό,τι μας ενημέρωσαν. Εκεί υπήρχε το πρόβλημα και γι' αυτό έπρεπε να κατεβούν οι επιβάτες από το Συντριβάνι.
0: Θα προτείνουμε από εδώ και στο εξής, όσοι θέλουν να παίρνουν το μετρό, να έχουν και μια μπλε χάντρα μαζί τους. Έτσι να κάνουν κάτι για τη Βασκανία, κάνα σκόρδο, κάνα κρεμμύδι.
1: Όχι, όχι.
0: Κάτι.
1: Εγώ θα προτείνω στον Νίκο τον Ταχιάο, μπροστά, επειδή δεν υπάρχει οδηγός, να βάλουν ένα καθρεφτάκι. Γελάς, στο οποίο θα κρεμάσουμε δύο σταυρούς, δύο ματόχαντρα και τα λοιπά. Πώς έχουν κάτι οι ταξιτζίδες φίλοι και τα λοιπά. Να κρέμεται εκεί, στο μπρος και στο πίσω.
0: Πες το, πώς τα λένε τα... Κάνα κομποσκίνη, κάνα τέτοιο. Πάντως κοίταξε, βλέπεις το μετρό μας φαίνει και πιο κοντά. πέρα από τον κόσμο, την πληθώρα του κόσμου που είχε χθες σε κάποιους σταθμούς, κυρίως την ανάληψη.
2: Δεν είναι και αυτό τον κόσμο που είχε χθες, να σημειώσουμε.
0: Ωραία.
2: Είναι και η ώρα βέβαια τέτοια, είναι ωραία. Πολύ νωρίς ακόμα.
0: Ναι, γιατί
2: είναι
0: πιο
2: λογικό.
0: Μετά, συνήθως μετά τις 8.30-9 έχει πιο πολύ κόσμο. Εκείνο που εννοούσε ότι μας φαίνει πιο κοντά είναι ότι, να, βλέπεις, έχουμε σύσφυξη των σχέσεων με συναδέλφους. Χθες είχαμε την Εύη την Καρκίτη εδώ στο στούντιο.
1: Μπράβο.
0: Σήμερα μας μιλάει ο Χρήστος ο Χατζημίσης.
1: Πάντως πέρα από την πλάκα που κάνουμε ή προσεγγίζουμε, μου κάνει πάντως εντύπωση γιατί δύο συνεχόμενες ημέρες δημιουργούνται ζητήματα σε σχέση με τη λειτουργία.
0: Και πώς επικοινωνιακά, αρνητικά λειτουργεί αυτό για όλο το εγχείρημα του μετρό, ρε
1: ναι,
0: παιδί.
1: Να σου πω, το επικοινωνιακό δεν με ενδιαφέρει. Επί της ουσίας, εγώ λέω ότι με προβληματίζει, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: δηλαδή, δεν έχει
0: εγώ
1: τώρα.
0: Το λέω
1: είναι
0: επικοινωνιακά από την άποψη.
1: Θα έπρεπε να βγάζουν τόσο νωρίς ζητήματα,
0: ναι,
1: και θέματα.
0: Είναι μία δυσφήμιση. Δηλαδή, θέλω να πω το εξής. Κάποιος που δεν το έχει και απόλυτη ανάγκη. Αν τη μία μέρα πήγε και κόλλησε, τη δεύτερη μέρα πήγε
1: είχε
0: και κόλλησε.
1: Πρόβλημα στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στην περιοχή του Ευκλείδη είχε χθες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και σήμερα τι έχει.
0: Τη μία μέρα λοιπόν κόλλησε, τη δεύτερη κόλλησε, θα σου πει την τρίτη, δεν θα κατέβω κάτω από βάθρα για να φάω ξανά ταλαιπωρία. Θα το πάω περπατητό ή θα το πάω, ξέρω, μεταξύ. Πάρω το αμάξι μου ακόμα χειρότερα.
1: Μπράβο, με περπατητό δεν μας πειράζει. Ούτε μεταξύ, γιατί ενισχύει το έργο των ταξιδιών. Με το αμάξι έχουμε πρόβλημα, Νίκο.
0: Αυτό είναι. Και μετά ερχόμαστε στο χάρτη της πόλης και βλέπουμε τα προβλήματα και μια το ένα, μια το άλλο. Στο μεταξύ και εκείνη η ΙΑΘ δεν σταματάει τώρα, μια που αναφερόμαστε. Χριστό μου, να δεις λίγο, θα σε ενημερώσουμε κι εμείς αν έχουμε κάποια εικόνα. Μπορεί να έχουμε προβλήματα και σήμερα στη Βασιλής Όλγας με την κίνηση, γιατί εκτός από ένα εργοτάξιο, αυτό στην Πέτρου Συνδίκα, σήμερα είδα ότι να υπάρχει και δεύτερο στην περιοχή της Σχολής Τυφλών.
1: Εγώ θα παρακαλέσω το μετρό να αποκαταστήσει άμεσα τη λειτουργία του, γιατί περπατώντας ο Νίκος τσεκάρει πού έχει ανοίξει η ΕΙΑΘ ή κάποια άλλη εταιρεία.
0: Όχι, σήμερα πήρα τα αμάξι μετά από πολλές
1: τρύπα. Μέρες. Α, ευτυχώς. Λοιπόν.
0: Και πρέπει να σου πω ότι το οδόστρωμα το είχαν ειδικά στη
1: Χρήστο, να τον αποδεσμεύσουμε όμως. Ευχαριστούμε
0: Χρήστο
1: πολύ.
0: Μου, καλή συνέχεια, καλά δελτία. Εύχομαι καλές ειδήσεις. Ειδικά όχι τόσο στη Σχολή Τυφλών, στο ύψος της Συνδίκα, το οδόστρωμα ήταν κλεισμένο τουλάχιστον την ώρα που ερχόμουν.
1: Έλα ρε φίλε, ναι, πριν ο Αλέκτορα λύσει τρεις, πάω στην Πέτρου Συνδίκα και υπάρχει κοκκίνισμα, αυτό που λέει ο Νίκος, και φτάνει μέχρι τη Γραβιάς.
0: Πρόσεξε, δεν είναι ούτε καν δύο καθαρές λωρίδες. Το μεγαλύτερο μέρος του οδοστρώματος είναι κλεισμένο. Έχει μείνει μια μισή μεταβίας δύο λωρίδες. Φαντάσου τώρα τα αυτοκίνητα να στριμώχνονται εκεί πέρα. Γι' αυτό δημιουργείται αυτό το πρόβλημα.
1: Από Πέτρου Συνδίκα μέχρι και τη Γραβιά υπάρχουν καθυστερήσεις αυτή την. Από τώρα, 19 λεπτά μετά τις 7, στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας. Στα υπόλοιπα της πόλης τι βλέπεις, Νίκο, βλέπεις τίποτα? Στην Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι ήρεμα τα πράγματα.
0: Βλέπω, Μπάμπη.
1: Μια μικρή καθυστέρηση εκεί στη Μάρκου Μπότσαρη για αυτούς που κατευθύνονται προς το κέντρο.
0: Όπως σου έλεγα, στην περιοχή της Σχολής Τυφλών βλέπω ότι έχει μπει και εδώ το συμβολάκι εργασίες. Άρα δεν ήταν μόνο εκείνη την ώρα, προφανώς συνεχίζονται. Εκεί στο λίγο πριν την Σχολή Τυφλών.
1: Βέβαια, εδώ φαίνεται ότι είναι λιγότερα τα προβλήματα.
0: Ναι,
1: υπάρχουν χαμηλότερες ταχύτητες για το που είναι Όλγα περίπου.
0: Φοβάμαι
1: και μετά.
0: Στη συνέχεια, γιατί είναι ακόμη νωρίς αρκετά, 7 και 20 είναι, μήπως στη συνέχεια έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα εκεί.
1: Η Κατσιμίδη έχει αυτή την ώρα, από εκεί από τον Ευκλείδη και μέχρι και τουλάχιστον Παπάφη έχει ζητήματα σε σχέση με την κίνηση των οχημάτων.
0: Να σου πω ότι η Κατσιμίδη, έτσι όπως την έχω συνηθίσει, συνήθως να είναι μαύρη, κατάμαυρη.
1: Τώρα λες ότι είναι μια χαρά και είναι κόκκινη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και στο κομμάτι της λεωφόρου Στρατού από την 3η Σεπτεμβρίου μέχρι την πλατεία της Χάνθ υπάρχουν καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, εδώ στο κέντρο δεν υπάρχει κάτι το αξιόλογο στο οποίο θα πρέπει να αναφερθούμε. Και στην περιφερειακή έχει τώρα ζήτημα το ανέβασμα, δηλαδή από τα ανατολικά προς τα δυτικά, εκεί στο ύψος της Τριάνδρειας κλασικά.
0: Μπάμπη, θα πούμε την καλημέρα μας και στο Μάκη. Μας τα έστειλε τα μηνύματα.
1: Έχει κανένα καλό έτσι από τα αστεία του?
0: Ένα πολύ σύντομο. Κάποτε είχα πέραση, τώρα είμαι για προσπέραση. Να, μια που μιλάμε για αυτοκίνητα και προσπέραση.
1: Έχει πει και καλύτερα ο Μάκης.
0: Αχ, έπρεπε να δεις το ύφος του τώρα, Μάκη, εδώ, του συνομιλητού μου.
1: Κοίταξε, εμένα μου έστειλε το άλλο. Πώς λέγεται ο Ιταλός που ψάχνει το τηλεκοντρόλ?
0: Πώς λέγεται, για να ακούσω.
1: Πού είναι το Μαραφέτη?
0: Πού είναι το Μαραφέτη?
1: Ναι.
0: Αχ, κύριε Μάκη, πράγματι έχεις πει και καλύτερα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους φίλους. Να υπενθυμίσουμε, να επαναλάβουμε τον αριθμό του Viber, Μπάμπη. 6930-078-228.
1: Είναι ο αριθμός, φίλες και φίλοι, τον οποίο αφού αποθηκεύσετε στις επαφές ως τα αγαπημένα,
0: κάνετε
1: μπορείτε
0: προστίκη.
1: Να στέλνετε προστίκη. Θα αρχίσω και εγώ έτσι να ερμηνεύω. Στέλνετε τα μηνύματά σας και όχι μόνο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, αλλά κατά τη διάρκεια και των υπολείπων εκπομπών μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Σε ποιον Νίκο?
0: Άντε πάμε ξανά. 6930-078-228. Μπάμπη, θα με στείλεις υπνοθεραπευτή, νομίζω.
1: Όχι, φίλε, γιατί ξέρεις, από τον υπνοθεραπευτή.
0: Κάνεις, θα με στείλεις μέσα υπνοθεραπευτή.
1: Μπορεί να πας να κάνεις καμία
0: πλασμαφαίρεση.
1: Πλασμαφαίρεση και να έχουμε.
0: Να βρω τον πελά μου.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται, ρε παιδί
1: μου.
0: Υπάρχει ένας παράλληλος κόσμος τελικά, έτσι.
1: Αυτό σκεφτόμουν και εγώ. Ένα σύμπαν παράλληλο γύρω από πετυχημένους μουσικούς, τραγουδιστές, τηλεπερσόνες, καλλιτέχνες.
0: Φαντάσου τι χρήμα και κυρίως μαύρο κινείται εκεί, διακινείται.
1: Τι δουλειά κάνετε, κυρία μου? Είμαι υπνοθεραπευτής.
0: Μπάμπη, στο διάλειμμα, σε 10 λεπτάκια, έλα να σε κάνω μια υπνοθεραπεία λίγο έξω. Δεν θα σε πάρω πολλά, εντάξει. Θα το συνεννοηθούμε μεταξύ μας.
1: Τόσο η συνεδρία είναι αυτή.
0: Μετά την.
1: Θα σου δώσω και δύο σκεφάσματα.
0: Μετά τη συνεδρία όμως.
1: Για να κοιμάσαι σαν μπουλάκι.
0: Μετά την υπνοθεραπεία, στο σπίτι το απόγευμα θα κουβαλάς ένα τόνο ξύλα με τα χέρια σου.
1: Αλλά να σου πω λίγο κάτι. Καλή υπνοθεραπεία, αλλά να σου πω, έχω και έναν δικό μου, έναν γιατρό, κάνει θαύματα. Θα σε στείλω, γιατί αυτό γινότανε. Ο υπνοθεραπευτής έστελνε στο ζεύγος των γιατρών, οι γιατροί στέλνανε στον υπνοθεραπευτή κόσμο.
0: Για θα υδροθεραπεία
1: πήγε κανένας. Θα σε κάνει κούκλο, θα σε κάνει. Παιδάκι θα φαίνεσαι, 18 χρόνων θα μοιάζεις.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά τη συνεδρία στην υπνοθεραπεία δεν πρέπει να τη σταματήσεις.
0: Αχ, Θεέ μου. Λοιπόν, μπάμπι μου. Πάμε να δούμε λιγάκι πώς θα τα πάμε με τον καιρό σήμερα και τις επόμενες ημέρες.
1: Και δεν πάμε.
0: Πάμε.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι σήμερα ανεβαίνοντας το πατινάκι μου για να έρθω το πρωί με το μπουφάν κλειστό, το λεπτό.
0: Σαν αυτό εδώ, δες το εδώ.
1: Ναι, αυτό είναι αδιάβροχο. Λοιπόν, ένιωσα περισσότερο κρύο, περισσότερη ψύχρα το πρωί.
0: Ναι.
1: Ναι, πάνω στο πατίνι. Και στο λέω γιατί εχθές δεν το είχα κουμπωμένο και δεν κρύωσα. Σήμερα. Ερχόμενος για το ραδιόφωνο με το πατινάκι μου, η αλήθεια είναι ότι ένιωσα μεγαλύτερη ψύχρα από ό,τι εχθές. Βέβαια, η θερμοκρασία σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται πως θα κυμανθεί από τους 14 έως τους 30 βαθμούς.
0: Α, ανεβαίνει κατά τι.
1: Ανεβαίνει, αλλά δεν ξέρω αν τις πρωινές ή τις βραδινές ώρες πέφτει περισσότερο σε σχέση με τις προηγούμενες. Δηλαδή, δεν το έλεγξα, δεν θυμάμαι αν ήταν από 13 έως 30 εχθές. Ήταν μέχρι 28 εχθές, αλλά νομίζω από 16.
0: Πόσο
1: μέχρι.
0: Λέει από 13.
1: Από 13 έως 30.
0: Τόσο χαμηλά.
1: Μπράβο. Ναι. Πώς σου είπα, το νιώσα στο
0: μέχρι
1: κορμί.
0: Μέχρι χθες ήταν 16.
1: Μπράβο, 16 μέχρι 28.
0: 17, εκεί πέρα.
1: Τώρα είναι υψηλότερη, πάει στους 30 και πάλι, αλλά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες θα έχει μια ψυχρούλα.
0: Έχεις δίκιο. Και φαίνεται και από τη δική μου εφαρμογή, όπως το βλέπω τώρα, είναι εκεί στους 13 με 14.
1: Νίκο, σε αυτή την εκπομπή πρώτα τα ζούμε. Και μετά τα μεταφέρουμε.
0: Πρώτα τα βιώνουμε.
1: Πρώτα τα νιώθουμε στο πετσί μας και στα μακριά μας τα μαλλιά και μετά. Δηλαδή πώς ανεμίζει ο αέρας.
0: Είναι λογικό, πλέον η ηλιοφάνεια, η μέρα κρατάει πολύ λιγότερο σε σχέση με τον προηγούμενο ή τον προπροηγούμενο μήνα κλπ. Οπότε έχει την δυνατότητα και η θερμοκρασία μέσα στη νύχτα να πέσει παραπάνω. Βλέπω όμως ότι τις επόμενες μέρες θα κυλήσει πολύ καλά ο καιρός και θα ανέβει και η ελάχιστη σταδιακά, με αποκορύφωμα από ό,τι έχω δει τη Δευτέρα, όπου τη Δευτέρα φαίνεται το θερμόμετρο στην μέγιστη να ξεπερνά και τους 30 βαθμούς, να είναι εκεί κάπου στους 31. Και φαίνεται ξανά ότι Τρίτη, Τετάρτη έχουμε μία πτώση, αλλά πλέον ξεκάθαρα φθινοπορεινές θερμοκρασίες. Να δούμε. Ίσως λοιπόν πρέπει αυτό
1: δρόμο.
0: Το Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, άντε βία μέχρι Δευτέρα.
1: Μην πεις πάλι για
0: να
1: μπάνιο.
0: Το εκμεταλλευτείτε οι καλοκαιράκιδες.
1: Πήγαινε, γράψου σε κανέναν σύλλογο.
0: Εγώ θα
1: Νίκο,
0: το λέω.
1: Πήγαινε σε κανέναν σύλλογο
0: χειμερινών
1: κολυμπητών να τελειώσει τώρα το παραμυθάκι.
0: Όχι. Λοιπόν,
1: αυτή την ώρα βλέπεις τις εικόνες. Να το, στις φυλακές Κορυδαλλού, αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή μεταφέρεται ο γιατρός.
0: Νωρίτερα είχε μεταφερθεί η γιατρός, η σύζυγος. Λοιπόν, κλείνοντας για τον καιρό, να πούμε ότι σήμερα γενικά σε όλη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια στα περισσότερα τμήματα της ηπειρωτικής χώρας, με πρόσκαιρες νεφώς, κυρίως στα δυτικά και το απόγευμα. Βροχές, όπως λέγαμε και χθες, και κατά τόπους καταιγίδες, θα εκδηλωθούν περισσότερο στην Κρήτη, αλλά κυρίως στα Δωδεκάνησα μέχρι και το Καστελόριζο. Πιθανότητα μικρή για κάποια αστάθεια έχει επίσης η περιοχή εκεί Μαγνησίας Ποράδων, τα ορεινά της Υπήρου και λιγότερο τα Επτάνησα. Ναι. Σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα της χώρας θα επικρατήσει κυρίως ηλιοφάνεια σήμερα.
1: Αυτή την ώρα ενδεχομένως κάποιος φίλος από την Κρήτη, αν μας ακούει, να μας πει αν βρέχει. Mm-hmm. Γιατί έχω εδώ την εφαρμογή η οποία μου δείχνει την εξέλιξη
0: του καιρού. Ναι, ήταν πολύ πιθανό για σήμερα. Ναι.
1: Και από το μεσημεράκι και μετά ενδεχομένως να έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις και στην Ρόδο.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: μιλάμε εκεί, στα νοτιότερα τμήματα της χώρας. Εμείς εδώ πάνω είμαστε κουκλεντέδες σε σχέση με την εξέλιξη τέτοιων φαινομένων.
0: Λοιπόν, μια που μιλάμε για θάλασσες, να πάμε σε ένα αγαπημένο τραγούδι και των δυο μας, αλλά και πιστεύω και πολλών από αυτούς που μας ακούν, σε Βάχο Θαλασσινός, και θα έχουμε την ευκαιρία και πάλι να ακούσουμε την ίδια τη φωνή του Μάνου του Λοΐζου σε ένα τραγούδι έτσι για όσους είναι ερωτευμένοι με την θάλασσα, με το θαλασσινό στοιχείο. Στη συνέχεια τίτλοι ειδήσεων από τον Χρήστο και επανερχόμαστε.

Σαρακινή και Βενετζάνη πιάνουν και δένουν στο κατάρτι. Ελόγου μου το καπτάκι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κανονικά διεξάγονται τα δρομολόγια του μετρό μετά το πρόβλημα που υπήρξε το πρωί. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση και η δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Στις φυλακές Κορυδαλλού αναμένεται να μεταφερθούν σήμερα οι δύο γιατροί στο θάνατο Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις ταξί από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στη χρέωση αναμονής των οχημάτων. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Τουρκία περί στρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες. Επόμενη ενημέρωση στις 8.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε και πάλι, 38 λεπτά μετά τις 7, Νίκος Λαδιανός και Μπάμπης της Γιωμπάνογλου. Και πάμε να δούμε κανένα δυο έτσι χρηστικές ειδήσεις που είναι βέβαιο ότι σας ενδιαφέρουν, γιατί θα απασχολήσουν σίγουρα κάποιους από εσάς. Όπως παραδείγματος χάρη, οι προγραμματισμένες πολύ ωραίες διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχή του Πανοράματος. Και μάλιστα από αυτή την ώρα που μιλάμε, από τις 7.30 το πρωί, Νίκο, μέχρι και τις 2.30.
1: Πολλές ώρες.
0: Στις οδούς, πάρα πολλές ώρες. Προξένου Κορομιλάγου, Σίδη, Στουγιαννάκη, Πύριζα, Μίγκα, Μακεδονομάχων, Καπετάνη Κηφόρου, Δραγούμη, Ραμανλή, Καραμαλή, Μαλέτσκου, Μπούα και Φιλελίνων στην περιοχή του Πανοράματος. Ενώ στην αντίθετη πλευρά της πόλης, από τις 8 μέχρι και τις 12 στην Σταυρούπολη, επί των οδών Αμαράντου, από τη συμβολή με την οδό Λυσιστράτης, έως και τη συμβολή με τις οδούς Βιτσίου και Κερασούντος, θα υπάρξει και εκεί μια πολύ ωραία διακοπή. Και τέλος, να κλείσω αυτό το έως και τη συμβολή με τις οδούς Βιτσίου και Κερασούντος, θα υπάρξει και εκεί μια πολύ ωραία διακοπή. Και τέλος, να κλείσω αυτόν τον χορό των διακοπών ρεύματος.

0: για να διαβάσεις ολοκληρωτικά αυτές τις ειδήσεις, που πάλευες με τις διαφημίσεις που σκάνε μπροστά, ναι, την ώρα που διαβάζεις ένα κείμενο.
1: Είναι πολύ εκνευριστικό.
0: Είναι απίστευτο πια. Δηλαδή, θυμάσαι πώς ήταν με το ίντερνετ, θα μου πεις, εντάξει, σε πιο βρεφικό στάδιο, πριν από 10-20 χρόνια, δεν είχαμε αυτό το πρόβλημα.
1: Όχι, όχι, είναι εκνευριστικό, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
0: Ξεκινάς να διαβάζεις ένα κείμενο και σου πετάγονται 35 διαφημίσεις.
1: Και σε κάποιες από αυτές είσαι αναγκασμένος να περιμένεις και κάποια δεύτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Για
0: ναι,
1: να σε αφήσουν να προχωρήσεις.
0: Και άμα είσαι και σε μια ροή λόγου, κλάφτα χαράλαμπε. Να υπενθυμίσουμε βέβαια, γιατί το αναφέραμε και νωρίτερα με τη βοήθεια του Χρήστου Χατζημίση, υπήρχε ένα πρόβλημα και σήμερα, κυρίως στο κέντρο, κυρίως προς Αγία Σοφίας με το μετρό, χρειαζόταν κάποιες μετεπιβάσεις. Σύμφωνα με την εικόνα που δίνει η διαχειρίστρια εταιρεία, η Θέμα, εδώ και λίγα λεπτά, έχει διορθωθεί η κατάσταση, έχει διορθωθεί το πρόβλημα, οπότε μπορείτε, φαντάζομαι, μέχρι νεοτέρας να χρησιμοποιήσετε κανονικά το μετρό. Ας ελπίσουμε να μην έχει άλλα προβλήματα σήμερα, γιατί χθες πραγματικά αναθάτωσε πολύ κόσμο. Έχουμε πολλή επικαιρότητα και στους τίτλους ειδήσεων δεν περιέχονταν οι δημοσκοπήσεις. Να το πούμε αυτό, ότι στη συνέχεια μετά τις 8 με το Βασίλη τον Μπεκλάρη θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε πλέον και για τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες...
1: Εγώ δύο είδα εχθές.
0: Ναι, θυμάσαι που χθες λέγαμε ότι πήγε Τετάρτη και δεν βγήκαν ακόμα. Ναι.
1: Εσύ το λέγες.
0: Και με το πριν τελειώσουμε την κουβέντα μας βγήκαν δύο μαζί.
1: Με αυτό θα ξεκινήσουμε, γιατί θα του πω ότι δες, Βασίλη, ναι, ναι, ναι, ότι ο τυπικούρας ο Νίκος έχει μετρήσει τις μέρες.
0: Γιατί παιδί μου, μας ακούγανε το πρωί οι υπεύθυνοι των εταιριών και του λέει ο άλλος εκεί, του, ο Μπάμπης λέει του Γιώργου, Γιώργο, κοίταξε, μέσα στην επόμενη ώρα να τις βγάλουμε, γιατί ο Λαδιανός μας έχει πιάσει στο στόμα του και πώς θα γλιτώσουμε. Φτου, φτου, φτου.
1: Φτου, φτου.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι, με αυτό θα ξεκινήσουμε όταν θα βγάλουμε τον Βασίλη. Τι έγινε, Βασίλη, αφού το έλεγε ο άλλος. Πήγε Τετάρτη και ακόμα δεν τις είδαμε.
0: Λοιπόν, επίσης να περιμένετε προς το τέλος της εκπομπής που θα έχουμε πλούσια αθλητική επικαιρότητα. Μια πολύ καλή βραδιά και για τους Έλληνες παίκτες, έτσι, και για τις ομάδες που εκπροσωπούν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Κοστούλας,
0: Παυλίδης
1: και
0: πολλοί. Εντάξει, γενικά οι εμφανίσεις πάρα πολύ
1: και
0: καλές.
1: Και Μύθου. Α, συγγνώμη, εντός ακόμα παίζει, εντός τώρα.
0: Είχαμε βέβαια και League Face εδώ κυπέλου στην Ελλάδα.
1: Κερδίσαμε και οι δύο, και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Και είχαμε και ανατροπή στην Ευρώπη του Ολυμπιακού, πολύ σημαντική, που πήρε βαθμούς.
1: Φυσικά. Γιάννη,
0: λοιπόν, θα τα πούμε αναλυτικά προς το τέλος. Πάμε τώρα να αφήσουμε λίγο την επικαιρότητα. Τι λες, να γυρίσουμε λίγο στα παλιά, έτσι.
1: Αυτά τα ταξίδια. Θέλω να γυρίσω στα παλιά.
0: Πρέπει, ξέρεις τι, να το κάνουμε μια ενότητα. Τώρα τα λέμε έτσι και δημοσίως.
1: Που να παίζει.
0: Που να ξεκινάει τζιγκλάκι, ναι, με τον Μαζονάκη, έτσι, τώρα που, είναι, που ακούγεται και τόσο πολύ. Να έχουμε μόνο αυτό τον πρώτο στίχο. Θέλω την παλιά μου γειτονιά. Και να αρχίζει μετά το. Δίνουμε τώρα ιδέες.
1: Φίλε, όλα εμείς.
0: Κύριε Ντόζη, ακούτε.
1: Όλα εμείς. Μόλις είπα ότι θα πάω να το βρω μετά. Πάμε. Την εκπομπή, αρχίζει και γίνεται πιο παραγωγικό.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Σε ιδέες.
0: Πρέπει να γίνουν πιο παραγωγικοί κάποιοι άλλοι. Έτσι.
1: Δημήτρη, εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτή την κουβέντα.
0: Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα ενίκω μη ενδύμω. Λοιπόν, πάμε
1: στο 1176. Όταν ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ τον Πρώτο τον Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο μεριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους του Κιλίτς Αρσλάν. Από τότε μας ταλαιπωρούν οι Τούρκοι και δεν έχουν σταματήσει μέχρι σήμερα.
0: Πρόσεξε, έναν αιώνα πριν, αλλά πώς μας φαίνονται στο πέρασμα του χρόνου ότι είναι κοντινά γεγονότα, και όμως αυτά τα δύο γεγονότα απήχαν έναν αιώνα. Ήταν η πρώτη εγκατάσταση ουσιαστικά επί μικρασιατικού εδάφους με την νίκη επί του Ρωμανού Διογέννη στο Μάτζικερτ, όπου ήταν ένας άλλος Σελτζούκος, ο Αλπαρσλάν. Και τώρα ήταν ο Κιλίτς Αρσλάν.
1: Μαζάλισαν οι Αρσλάν. Έναν δεν νικήσαμε.
0: Και ο Καρσίμας Αρσλάν.
1: Έναν Αρσλάν δεν νικήσαμε. Έναν.
0: Τέλος πάντων, γεγονότα τραγικά που στέκεται σε αυτά ο κάθε Ερντογάν και χρησιμοποιεί την ιστορία για πικαρίσματα. Ουέ και αλίμονο, ουέ και αλίμονο. Πάμε στο 1877, όταν ένας εκλογικός νόμος επέβαλε τη συμμετοχή της δικαστικής εξουσίας σε όλα τα στάδια της εκλογικής διαδικασίας και κατά την κατάρτιση των εκλογικών καταλόγων. Με τον συγκεκριμένο νόμο καταργήθηκε κάθε δημοκρατικός περιορισμός του εκλογικού δικαιώματος και περιορίστηκε ο χρόνος ψηφοφορίας στη μία μέρα. Τέλος επιβλήθηκαν αυστηρές κυρώσεις.

0: στις παραβάσεις που γίνονται στη διάρκεια των εκλογών, έτσι, στην ιστορία της εκλογικής διαδικασίας εν Ελλάδη.
1: Και εγώ θα σας πάω σε μια πιο ενδιαφέρουσα, νομίζω, ιστορία, στο 1920.
0: Είναι φοβερή αυτή η ιστορία.
1: Μπορώ να την πω.
0: Φυσικά θα την πεις όλη δικιά σου. Ναι. Να πω απλά μισή κουβέντα.
1: Άντε. Βάλε το χρονόμετρο, Τάσο.
0: Τι
1: βάλε.
0: Σου είναι η ιστορία, Μπάμπη. Ναι. Πιθανότατα ναι. Από το δάγκωμα μιας μαϊμού.
1: Βρεάσε να την πω την ιστορία και μετά να πεις. Άντε, το τέτοιο. Πέστε, να πέστε, καταλάβει πέστε, ο κόσμος πέστε, γιατί πέστε, μιλάμε. Πέστε. Είμαστε στο 1920, φίλες και φίλοι, μια τέτοια μέρα. Και ο βασιλιάς τότε των Ελλήνων, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, κάνει βόλτα στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου με το σκυλάκι του, το αγαπημένο σκυλάκι. Το οποίο όμως δέχεται επίθεση από δύο μαϊμούδες, το ξαναλέω, στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Δίνει μάχη εκεί ο βασιλιάς να υπερασπιστεί το σκυλάκι του και κατά τη διάρκεια της μάχης που δίνει να το πάρει από τις δύο μαϊμούδες, τον τραυματίζουν εκείνες και οι γιατροί που τον εξετάζουν λένε «Α, καλά, δεν είναι και τίποτα το τραύμα, να εδώ βασιλιά μου σας το περιποιηθήκαμε, μην ανησυχείτε καθόλου». Λίγες μέρες αργότερα παθαίνει σιψεμία και πεθαίνει 12 Οκτωβρίου του 20 σε ηλικία 27 ετών.
0: Ο βασιλιάς Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι ήταν λαοφιλέστατος. Ήταν ένα νέο παλικάρι, ωραιότατος. Είχε μάλιστα και μία σχέση με μία κοινή θνητή, μία ωραιότατη επίσης κοπέλα. Τον αγαπούσε πάρα πολύ ο κόσμος. Ήταν ο γιος του έκπτωτου τότε βασιλέως Κωνσταντίνου. Και βέβαια ένας άνθρωπος ο οποίος τα πήγαινε πάρα πολύ καλά με τον τότε κυβερνήτη, πρωθυπουργό, τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Γίνεται αυτό το γεγονός. Στη συνέχεια, λίγο μετά, λίγες μέρες μετά, αρχές Νοεμβρίου, γίνονται οι περίφημες εκλογές, όπου ούτε επανεκλέχθηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Φεύγει στεναχωρημένος από την Ελλάδα, τέλος πάντων αλλάζει η πολιτική κατάσταση, αλλάζουν όλα, αλλάζουν τα πάντα.
1: Και κρίνουν
0: και φτάνει μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή. Φτάνει μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή.
1: Ένα δάγκωμα ενός μικρού σκυλιού από δύο μαϊμούδες.
0: Πώς μπορεί να τα φέρει ιστορία το δάγκωμα μιας μαϊμούς να αλλάξει ίσως και την ιστορία ενός έθνους?
1: Το πέταγμα της πεταλούδας.
0: Ναι, ναι.
1: Τη γνωρίζεις τη θεωρία, ναι. Και έχεις δει και την ταινία, φαντάζομαι.
0: Αν πετάει μία πεταλούδα στην Κίνα, μπορεί να προκαλέσει κυκλώνα στη Μεσόγειο.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Λοιπόν, παραμένουμε έτσι στα ευρύτερα ελληνοτουρκικά. 1961, οι πραξικοπηματίες στρατιωτικοί της Άγκυρας εκτελούν τον Αδνάν Μεντερές, και όχι μόνο, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός της Τουρκίας όταν έγινε το 1955 το πογκρόμ τα Σεπτεμβριανά εναντίον της ελληνικής παροικίας και όχι μόνο στην Κωνσταντινούπολη, και ήταν ένας από τους λόγους που επικαλέστηκαν αυτοί για την καταδίκη του πρωθυπουργού.
1: Ναι, πόνεσε η ψυχούλα τους, πόνεσε. Ναι. Εγώ θα σε πάω στο 1978 και βλέπουμε πώς όλα αυτά, ρε παιδάκι μου, του τότε συνδέονται ακόμα και επηρεάζονται σήμερα.
0: Φυσικά.
1: Αίγυπτος και Ισραήλ υπογράφουν τη συνθήκη ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ, που εμείς στη δικιά μας ηλικία
0: τη θυμόμαστε πάρα πολύ.
1: Σχεδόν τις επικλήσεις στη συμφωνία ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ την ακούγαμε σχεδόν καθημερινά στα δελτία όταν ήμασταν
0: πιτσίρικα. Το Καμπ Ντέιβιντ, έτσι, ένα ράντζο που ήταν φιλοξενούς ο Αμερικανός πρόεδρος τότε, ο Τζίμι Κάρτερ.
1: Ο Τζίμι Κάρτερ, μπράβο. Εκεί λοιπόν υπογράφεται η πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό του κράτος, και αυτό το κράτος είναι η Αίγυπτος. Και βλέπουμε ότι ακόμα και μέχρι σήμερα η Αίγυπτος είναι πάντοτε προσεκτική στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα θέματα
0: όλα
1: με το Ισραήλ.
0: Τελευταία χρόνια. Από τότε, από εκείνη την εποχή που ήταν πρωθυπουργός, που ήταν πρόεδρος της χώρας, ο Ανουάρ Σαντάτ, τον οποίο του το κρατούσαν οι φανατικοί Ισλαμιστές και αυτή
1: και
0: τη συμφωνία.
1: Και του το πλήρωσαν.
0: Και θυμάσαι, γιατί εγώ το θυμάμαι, ότι είδαμε σε ζωντανή σύνδεση εκείνη την τρομοκρατική επίθεση κατά τη διάρκεια της παρέλασης, ναι, στην Αίγυπτο, όπου επιτέθηκαν και τον δολοφόνησαν μαζί με διάφορους άλλους εκεί, τον Σαντάτ. Πάμε παρακάτω, σε πιο ευχάριστα πράγματα. Είμαστε στο 2000, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, που λέγαμε προχθές ότι είχε μπει ο Κακλαμανάκης ως σημειοφόρος.
1: Στοπ! 26 χρόνια, Νίκο, και αυτό. Βλέπω
0: μια ολόκληρη ζωή.
1: Χρόνους και λέω δεν γίνεται πάλι. Δηλαδή και αυτό ακόμα το θυμάσαι και λες έγινε πριν από 10 χρόνια, ρε παιδί.
0: Όταν
1: μου.
0: Εκείνο το καλό παλικάρι, ο Λεωνίδας Σαμπάνης, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της Άρση Βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ, τότε που τα είχαμε σαν στραγάλια τα μετάλλια στην Άρση Βαρών.
1: Και τι συγκινήσεις δεν μας έχει προσφέρει η Άρση Βαρών με αυτούς τους λέοντες που κατά καιρούς βγάζαμε εκείνο το διάστημα και σήκωναν βουνά.
0: Ατελείωτη, με πρώτο και καλύτερο τον Πύρο Δήμα.
1: Και τον Κάχη τον Καχιασβίλη. Γεννήσεις. 1923, Hank Williams, Αμερικανός τραγουδιστής της Country. Θεωρείται ένας από τους κορυφαίους του μουσικού αυτού είδους, με 36 τραγούδια του, ακούστε, να έχουν μπει στο top 10 των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπράβο ρε Hank. 1934, Warren Mitofsky, Αμερικανός εκλογολόγος, αυτός είχε την ιδέα και αυτός καθιέρωσε τα exit poll. Και το 1940 γεννιέται ένας πολύ αγαπημένος ηθοποιός, ο Σωτήρης Μουστάκας.
0: Σούπερ αγαπημένος, λατρεμένος.

0: Λοιπόν, και παίρνω εγώ έτσι το θλιβερό καθήκον των θανάτων, με πρώτο στην αναφορά μας φυσικά, αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε και την εκπομπή και κινούμαστε στο μουσικό σύμπαν του Μάνου Λοΐζου σήμερα, έτσι λογικό είναι και αναπόφευκτο, αλλά και πολύ αγαπημένο. Σαν σήμερα λοιπόν ο Μάνος Λοΐζος, αυτός ο υπέροχος άνθρωπος, φεύγει από τη ζωή νεότατος, 1982 λοιπόν, 17 Σεπτεμβρίου. 1994 φεύγει από τη ζωή ο Καρλ Πόπερ, Βρετανοαυστριακός επιστημολόγος και φιλόσοφος, ενώ το 1996 ένας που τον έμαθαν πολλοί οι Έλληνες, ειδικά κατά τη διάρκεια της επταετίας, ο Σπύρο Άγνιου, ο πρώτος Ελληνοαμερικάνος πολιτικός που αναδείχθηκε στο υψηλότατο αξίωμα του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ της Αμερικής επί Προεδρίας Νίξον.
1: Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βοήθησε όμως
0: Σπύρο Άγνιου.
1: Δικά μας ζητήματα, μπορεί και να τα έκανε και πολύ μεγάλη ζημιά.
0: Σπυρίδων Αναγνωστόπουλος το βαφτιστικό του, το κανονικό του όνομα. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι γιορτάζουν πολύ σήμερα, μεταξύ των οποίων οι αγάπες, οι ελπίδες, οι πίστες και οι σοφίες.
1: Χρόνια πολλά σε όποια γιορτάζει σήμερα, σε κάποιον δικό σας άνθρωπο, ακόμα και αν δεν γιορτάζει.
0: Δεν γιορτάζουν βέβαια η Ελισάβετ, από όπου προέρχεται και το όνομα το υπέροχο αυτό, το οποίο μας δίνει το τραγούδι.
1: Και οι παντρεμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ.
0: Δεν γιορτάζουν
1: λέει
0: ποτέ.
1: Λέει ένα λαϊκό άσμα, έτσι δεν είναι.
0: Λοιπόν, ένα από τα αγαπημένα μου λοιπόν υποκοριστικά από το Ελισάβετ είναι το Ελισό.
1: Και Ελισό, είχα μια θεία.
0: Είχε.
1: Θεία η Ελισό.
0: Ταιριάζει, ναι. Κοίταξε, είναι μικρασιάτικο όνομα. Το λέγανε πάρα πολύ.
1: Μισή είμαστε, σου είπα. Πόντι και μισή Μικρασιάτες και από τα δύο σόγια μου.
0: Και άκου πόσες αναφορές στο μικρασιατικό ελληνισμό έχει αυτό το τραγούδι, Μπάμπη, που ακούμε το υπέροχο.

0: και πώς φαίνεται η μικρασιάτικη καταγωγή και το αίμα και στους στίχους για τους οποίους έπρεπε να κάνουμε μια αναφορά σε όλα αυτά τα τραγούδια που έχουμε ακούσει, όπως και αυτό του Λευτέρη Παπαδόπουλου, έτσι. Γιατί στη φιλία του Μάνου Λοΐζου με τον Λευτέρη Παπαδόπουλου στηρίχθηκαν πάρα πολλά αριστουργήματα που μας συντροφεύουν και σήμερα.
1: Έτυχε, αν μου επιτρέπεις, να διαβάζω ένα κομμάτι από μια εξομολόγηση του Λευτέρη Παπαδόπουλου σε σχέση με τα παιδικά του χρόνια και για τα τραγούδια του. Κράτησε ένα πράγμα που είπε, ότι εκείνα, λέει, τα χρόνια, επειδή ζήσαμε πολύ φτωχικά, δεν είχαμε, λέει, να φάμε, έγραψα πολλά τραγούδια για τη φτώχεια. Αλλά για ποια φτώχεια, λέει? Την περήφανη, εκείνη που σε έκανε πιο δυνατό να πας να παλέψεις. Όχι τη μίζερη, την κλαψό τέτοια. Την περήφανη εκείνη η φτώχεια που αποτέλεσε το εφαλτήριο ουσιαστικά για να κάνεις το άλμα προς τα μπρος.
0: Αυτά λέει ο πρόεδρος και ελπίζουμε να τον έχουμε πολλά χρόνια ακόμα μαζί μας. Και φυσικά το πρόεδρος πάει στο παρατσούκλι του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Έχουμε μία επιδείνωση στην κίνηση στους δρόμους.
1: Σημαντική.
0: Να την κάνουμε αυτή την αναφορά και να κλείσουμε με ένα τραγουδάκι ακόμα.
1: Κοιτάξτε, εάν θα δούμε την περιφερειακή, αυτή την ώρα τα περισσότερα προβλήματα τα εντοπίζουμε στο ρεύμα από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Προβλήματα που ξεκινούν λίγο πριν από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, εκεί που η εξωτερική περιφερειακή προσεγγίζει την εσωτερική και σας συνοδεύουν μέχρι και την έξοδο της Νεαπόλεως. Εσείς στο ίδιο ρεύμα θα αντιμετωπίσετε εκ νέου προβλήματα λίγο πριν από τον κόβο της Τριανδρέας και μέχρι τα Κωνσταντινουπολίτικα. Στο αντίθετο ρεύμα, από τα ανατολικά προς τα δυτικά, τα πράγματα είναι σαφώς καλύτερα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν κλασικές καθυστερήσεις στον κόμβο περίπου της Τριανδρίας. Εάν όμως τώρα θα πάμε δυτικά, θα σας πω ότι αυτή την ώρα η κατάσταση που διαμορφώνεται στο κομμάτι εκείνο της Μίκης Θεοδωράκη από Δαβάκη, δηλαδή από εκεί από τη διασταύρωση που σας πάει αριστερά για τους Αμπελόκηπους ή δεξιά για την Πολύχνη, και μέχρι και την Αγίων Πάντων στις 12 όροφες, έχει ήδη πολλά προβλήματα. Στο ρεύμα καθόδου προς το Βαρδάρι, προς την Πλατεία Δημοκρατίας, οι ουρές ξεκινούν από τα συμμαχικά κημητήρια, αλλά μου κάνει εντύπωση, Νίκο, ότι σήμερα μπορεί να έχει μεγαλύτερη ταλαιπωρία το άλλο ρεύμα που ανηφορίζει προς το στρατόπεδο του Παύλου Μελά. Σχεδόν αμέσως μετά την Αγίων Πάντων, την οδό δηλαδή από τις 12 όροφες εκεί στο Βενζινάδικο, ξεκινάνε οι χαμηλές ταχύτητες και θα δεινοπαθήσετε μέχρι να ξεπεράσετε τη διασταύρωση στη Δαβάκη για να συνεχίσετε προς την προς τη Σταυρούπολη.
0: Και ενώ θα ζητήσω από τον Τάστο Τριανταφύλλου να ξεκινήσουμε να ακούμε την Τζαμάικα, έτσι, κάθε πρωί που κίναγα να πάω
1: να
0: στη
1: πάω
0: δουλειά.
1: Στη δουλειά.
0: Να πούμε ότι έχει χειροτερέψει πολύ η κατάσταση στα εργοτάξια που λέγαμε πριν της Βασιλίσσης Όλγας, όπου και εκεί θα συναντήσετε πρόβλημα. Οπότε ρισκάρετε το έστω, προτιμήστε το μετρό υπογείως, γιατί ακόμη και αστικό να πάρετε πάλι θα έχετε πρόβλημα. Λεωφορείο δηλαδή. Ας αφήσουμε όμως τη μουσική να μιλήσει για τους στίχους. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων και τα λέμε συνέχεια, Μπάμπη. Πάμε.
2: Κάθε

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το μετρό στις 7.30 μετά το πρόβλημα που σημειώθηκε το πρωί στην τροχιά 2 προς τον σιδηροδρομικό σταθμό, με πρόβλημα που εντοπίστηκε στο σταθμό Αγίας Σοφίας. Στη Νέα Βουλή, μετά τις εκλογές, δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του Συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία. Στη φυλακή οδηγούνται σήμερα ως ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, που όμως δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος και την ταχεία σύγκληση της ελληνικής οικονομίας με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο έθεσε εκ νέου ως βασικούς στόχους της κυβέρνησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Ελληνικής Πωλήσεως Ελλάδος στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το casus belli. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις, πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Η έκθεθμη κατάσταση στις βασικές ενεργειακές αρτηρίες συντηρεί σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς η τιμή του πετρελαίου Brent είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ, από και προς τα δύο μεγάλα αεροδρόμια της χώρας, καθώς και στη χρέωση αναμονής των οχημάτων. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Το Υπουργείο Μεταφορών διευκρινίζει ότι παραμένει αμετάβλητη η βασική ταρίφα τόσο στη μονή όσο και στη διπλή χρέωση, όπως και η ελάχιστη χρέωση των 4 ευρώ. Έσιο τέλος είχε η περιπέτεια δύο αλλοδαπών πεζοπόρων, ενός 59χρονου και μιας 55χρονης, στην περιοχή του καταράκτη του Ενιπέα στο Λιτόχωρο, οι οποίοι αισθάνθηκαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας τους. Οι πυροσβέστες από το Λιτόχωρο κατάφεραν να προσεγγίσουν το ζευγάρι και να τους μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα σχετικά με τον πόλεμο με το Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στο επίκεντρο της συνάντησης θα βρεθούν οι αμερικανικές προτάσεις για τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί μετά το τέλος του πολέμου. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσό, πολυκατοικία τελήχθηκε στις φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα, τουλάχιστον 15 τραυματίες. Στην αθλητική ενημέρωση, ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-1 και με ανατροπή την Γιαγκελόνια για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στην Αθήνα βρίσκεται για λογαριασμό των Πειραιωτών ο Μάριους. Για το κύπελο Ελλάδας, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς στη Λεωφόρο με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αζεντίνου Νάι. Ο ΠΑΟΚ με γκολ του Ανέστη Μύθου νίκησε 1-0 τον Ατρόμητο, επίσης για το κύπελο Ελλάδας. Και ο καιρός στη βόρεια χώρα αναμένεται γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά, η θερμοκρασία στα παιδινά από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: δέησε να έρθει στην παρέα μας μετά από πολύ καιρό και ο Νίκος Κακαρίκος να μας κάνει την τιμή.
1: Γεια σου, ρε Νικόλα. Καλώς ήρθες, καλώς όρισες. Να χαίρεσαι τη Σοφία, τη Σακαλή που γιορτάζει σήμερα.
0: Α, έτσι.
1: Χαιρόμαστε.
0: Πρόσεξε, πρόσεξε τώρα πώς το λες εδώ. Τώρα θα υπάρξουν παρεξηγήσεις.
1: Καμία παρεξήγηση, φίλε, καμία. Ουδεμία.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στο Βασίλη τον Πεκλάρη. Τον βάζουμε στην παρέα μας.
1: Σου είχε ετοιμάσει ένα τραγούδι εδώ υποδοχής με Λοΐζο Νταλάρα.
0: Από τα περίφημα του Φονταλάδια.
1: Αλλά δεν ήταν μοιραίο να τα ακούσεις. Αυτό βέβαια εμένα δεν με χαλάει.
0: Νομίζω τα άκουσε τελικά. Από το ραδιόφωνο, όχι από το τηλέφωνο.
1: Το άκουγες, Βασίλη?
2: Λοιπόν, το άκουγα, έτσι σηκώθηκα επάνω, στάθηκα προσοχή.
1: Σήκωσε τη γροθιά ψηλά.
2: Ύψωσες. Από τον ίδιο δίσκο βέβαια, το αγαπημένο μου είναι η Τσιμινιέρα.
0: Ε, καλά, το ξέρουμε.
1: Πάγωσε, και, ακόμα παγωμένη και, πρέπει να είναι, Βασίλη.
2: Πάντα. περιμένω να το ακούσω.
0: Κοίταξε, δεύτερο τώρα τραγούδι από την ίδια συλλογή. Σου έχω κρατημένο για το τέλος της κουβέντας μας ένα άλλο αγαπημένο.
2: Θα προλάβουμε ή θα μιλάμε? Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα.
1: Εγώ γελώ γιατί πάντοτε μου αρέσουν οι πενιγμοί, οι κρυφοί του Βασίλη, δεν την ατάκα για να την πιάσεις εσύ με Λοΐζο και ιστορίες. Εκεί όμως που είχε δίκιο ο Νίκος, και θα κάνω την πάσα για να πάμε στα θέματα της επικαιρότητας, Βασίλη, είναι ότι εχθές έλεγε ότι πήγε Τετάρτη και δεν βγήκαν οι δημοσκοπήσεις. Και λίγο γελάσαμε μαζί του, σαν να λέμε ρε φίλε, και εσύ τι περιμένεις από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη να γίνουν? Και να σου δύο δημοσκοπήσεις με πολύ σημαντικά ευρήματα. Και λέω ρε Νίκο, το παίρνω πίσω και παραδέχομαι ότι ρε παιδάκι μου ήσουν ένα ρολόι. Πώς λέγεται,
0: Κούκος, ο Κούκος.
1: Στο Λονδίνο, Big Ben. Το Big Ben ήταν.
0: Εσύ, σου είπα και μου το πες και εσύ, μας ακούν οι δημοσκόποι το πρωί και φούρια μετά.
1: Δηλαδή εδώ του το δίνω. Μας νίκησε, Βασίλη.
2: Είπες και τη Μάρξ να βγάλει σήμερα τη μέτρο ανάλυσης από Δευτέρα και την Άλκο επίσης.
0: Ξεσηκώθηκαν όλοι με το που έγινε ζήτημα το πρωί στην εκπομπή. Ταράχτηκαν τα γραφεία κάτω, γίνονταν συνεννοήσεις. Παιδιά, βγάλτε σήμερα.
2: Η αλήθεια είναι ότι οι μεγάλες εταιρείες, σας το έλεγα αυτή την προηγούμενη εβδομάδα που είχαν βγει κανένα δυο, κανονικά οι μεγάλες εταιρείες θα βγάλουν μετά την έκθεση, όπως ορίζει και το fair play, το πολιτικό έτσι, σκεπτικό, τέλος πάντων το σωστό, να μιλήσουν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και μετά να γίνουν οι δημοσκοπήσεις. Να μιλήσουν όλοι στην έκθεση και μετά να βγουν οι δημοσκοπήσεις. Αυτό θα έχουν εικόνα οι πολίτες από τις προτάσεις και τα σχέδια όλων των πολιτικών αρχηγών που παρουσιάζονται κατά παράδοση στην Διεθνή Έκθεση.
1: Πάμε στα ευρήματα. Φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία σαν να έπεισε λίγο περισσότερο από τους υπόλοιπους μετά την έκθεση.
2: Θα έλεγα ότι κρατάει.
1: Στο 30 είναι. Κρατάει. Στη μία, 31 στην άλλη. 30,5 στην Pulse, 31 στην Opinion Poll.
2: Οι εκτιμήσεις που γίνονται λοιπόν, η Pulse για τους Sky ήταν, έχει μια πρόθεση 26,5 με 15 και 10,5, δηλαδή 26,5 Νέα Δημοκρατία, 15 ΛΑΣ και 10,5 το ΠΑΣΟΚ.
1: Το Τσίπρα το βλέπω λίγο να φρενάρει, φρενάρει λίγο.
2: Και 30,5 το φτάνει στο 30,5 στην εκτίμηση, 17 την ΕΛΑΣ, εδώ είναι μικρότερη από ό,τι στην επόμενη που θα πούμε της Opinion Poll, 12 το ΠΑΣΟΚ, 8,5 Ελληνική Λύση, 7 ΚΚΕ, 5,5 Πλεύση Ελευθερίας, 5,5 Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Χαριστιανού και 3,5 Φωνή Λογικής, 3 Μέρα 25, έτσι, ενισχυμένο στην ΠΑΛΣ και 2,5 ΣΥΡΙΖΑ, το λέω όλα και 5 το άλλο. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα δεν έχει περαιτέρω άνοδο, έτσι που είχε.
1: Ναι, σαν να φρενάρει λίγο.
2: Ναι.
1: Στις περισσότερες δημοσκοπήσεις που βλέπαμε, εγώ παρατηρούσα, πάντοτε τσιμπούσε προς τα πάνω. Είναι αυτές οι οποίες.
0: Λίγο τσίπησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ, προφανώς λόγω της εγκύτητας της χρονικής.
1: Όχι. Ενδεχομένως λόγω του προσώπου που εμφάνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Αυτό λέω, βρε, γορή μου.
1: Εσύ λες της εγκύτητας, ναι, ότι ήταν ο τελευταίος.
0: Ναι, τελευταίος και με το πρόσωπο, εντάξει, γιατί τον θυμούνται περισσότερο κιόλας κάποιος που θα ερωτηθεί ότι να, αυτός εμφανίστηκε, είπε κάτι, τόνισε κάτι.
1: Ναι, αλλά μην τον αδικούμε, γιατί νομίζω ότι ήταν από τις καλύτερες του εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη του
2: Ανδρουλάκη. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Δεν το ξεχωρίζω αυτό.
2: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην έρευνα της Opinion Poll, της κατηγορίας, όχι στην έρευνα της Pulse, συγγνώμη, της κατηγορίας των πολιτών στους οποίους έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά και ακούσανε μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα όσα ανήγγειλαν
0: οι
2: πολιτικοί αρχηγοί. Εκεί που προηγείται ο Πρωθυπουργός είναι στους συνταξιούχους, ο κ. Μητσοτάκης, και στα οικιακά, σαν επάγγελμα, σαν κατηγορία, ο κύριος Τσίπρας στους ελεύθερους επαγγελματίες, συγγνώμη, ο κύριος Ανδρουλάκης στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και ο κύριος Τσίπρας στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή βλέπουμε το πώς έχουν μεγαλύτερη απέστηση σε ποια κοινωνικά στρώματα, ας το πούμε έτσι, τα όσα λένε και έχουν τα μεγαλύτερα συγκριτικά ποσοστά. Παρόλο που ο κύριος Ανδρουλάκης έχει εξαγγείλει 13η σύνταξη που δεν έχει εξαγγείλει ούτε ο κύριος Μητσοτάκης, ούτε ο κύριος Τσίπρας τη 13η σύνταξη. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι αυτό το δίλημα που και χθες το επανέλαβε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ελπίδα ή περιπέτειες, οι περιπέτειες που βάζει, ή σταθερότητα, έτσι, τα συνθήματα αυτά και τα διλήμματα που βάζει κατά καιρούς το ίδιο πνεύμα ο Πρωθυπουργός, φαίνεται ότι βρίσκουν απήχηση στις μεγαλύτερες ηλικίες, θα έλεγα έτσι περισσότερο, σε σύγκριση με, με τις προτάσεις που κάνει ο κ. Ανδρουλάκης, για παράδειγμα. Δηλαδή, εγώ περίμενα ότι το θέμα της 13ης σύνταξης ειδικά, που φάνηκε ότι έχει μια σημαντική διαφοροποίηση σε σχέση με τους άλλους, γιατί βέβαια είναι πάγιο θέση και του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι η 13ης σύνταξη, αλλά και ο 14ης μισθός στο δημόσιο. Αλλά επειδή είναι θέσεις του ΠΑΣΟΚ το τελευταίο καιρό, από τους τρεις πρώτους ας πούμε, σταθερά, εν τούτης δεν δίνουν σε αυτή την κατηγορία στον κύριο Πανδρουλάκη, που εξακολουθεί να έχει πιο μεγαλύτερη απήχηση σε πιο μεσαίες ηλικίες, έχει στην περιφέρεια, δεν έχει τόσο μεγάλη στα αστικά κέντρα, και αυτά είναι ζητήματα επιμέρους τα οποία θα αξιολογήσουν αυτές τις μέρες τα ποιοτικά που λέμε χαρακτηριστικά τα κόμματα. Από εκεί και μετά στοιχεία έχουμε ότι κρατάει και μικροπέθνει έτσι μισή μονάδα η Νέα Δημοκρατία, ότι φρενάρει, λέει, τέλος πάντων δεν λέω ότι φρενάρει, γιατί ξέρετε τι έγινε, το είπαν κάποιοι ότι φρενάρει, βγήκε το Μάιο το κόμμα του Ελλάς. Έτσι, το θυμάστε, τέλη Μαΐου.
1: Ναι, ναι, φυσικά.
2: 20, πόσο ήταν Μαΐου. Έγιναν δύο δημοσκοπήσεις τότε που προφανώς ανέβαινε. Τώρα φάνηκε μετά από εκείνες να σταθεροποιείται σε αυτά τα επίπεδα. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθούν, γιατί είμαστε μέσα στην προεκλογική περίοδο. Μπορεί να πέσει, μπορεί να μείνει σε αυτά, μπορεί να ανέβει. Και το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ επανήλθε, θα λέγαμε, σε προηγούμενα ποσοστά, δηλαδή από την έλευση του κ. Τσίπρα, φάνηκε να έχει κάποιες απώλειες. Και επανέλθε σε προηγούμενα. Γενικά δεν είδα εγώ, εκτός από την πτώση που ήταν αναμενόμενη έτσι όπως εξέλιξαν τα πράγματα το καλοκαίρι της κυρίας Καριστιανού, που την περιμέναμε κατά κάποιο τρόπο, το βλέπαμε.
1: Με την ταυτόχρονη άνοδο, θα έλεγα, του Βελόπουλου ξανά. Δηλαδή τσιμπάει στα ποσοστά.
2: Ναι, ξαναπήρε. Α, μπράβο. Αυτό ήταν και λίγο σαν συγκοινωνούν τα δοχεία, μάλλον. Ότι χάνει ο ένας, παίρνει ο άλλος. Φάνηκε αυτό να συμβαίνει μέσα στο καλοκαίρι, από εκεί και μετά. Δεν μου έδειξαν ότι είχαμε σημαντικές διαφορές σε σχέση
1: Σαμαράς,
2: με το καλοκαίρι.
1: Με Σαμαρά τι γίνεται σε
2: σχέση? Ο κύριος Σαμαράς επίσης είναι σταθερός. Αυτό είναι αξιοσημείωτο. Ο κύριος Σαμαράς έχει ένα 3 με 5% ανάλογα με την έρευνα που είναι η σίγουρη και εκτιμάται ότι θα πάρει το... και εκτιμούν οι δημοσκόποι και μετά έχει και αυτούς, γιατί δεν είναι στην πρόθεση έτσι, το ενδεχόμενο, το σίγουρο πλέον κόμμα Σαμαρά και εκτιμάται ότι εκεί γύρω στο 5 με 5,5 είναι αυτή τη στιγμή. Αν έμπαινε στην πρόθεση, γιατί έχει και ένα.
0: Είδα στη μία από τις δύο εταιρείες. Είδα στη μία από τις δύο εταιρείες, στη μία από τις δύο δημοσκοπήσεις, ένα 3-3,5% να θεωρούν πολύ πιθανό να τον ψηφίσουν και ένα 7 συν κάτι αρκετά πιθανό. Συγκέντρωνε δηλαδή ένα συνολικό ποσοστό αρκετά ή μεγάλης πιθανότητας κοντά στο 11%. Αυτό είναι ένα νούμερο, θα έλεγα, αξιοσημείωτο.
2: Εντάξει, απλά λένε,
1: δεν είναι 11% ΠΑΣΟΚ και 11% Σαμαράς.
0: Προφανώς.
1: Αλλά... αν μου επιτρέπεις, Βασίλη, το βλέπω εκεί γύρω στο 3 με 3,5. Δεν το βλέπω στα 10.
2: Όχι, στο 5,5 το μου δίνουν. 5 με 5,5.
1: Στο 5,5, οκ. Okay.
2: Ναι, άλλο είναι αυτό. Άλλο, το 3 είναι οριακό. Ναι. Το 5,5 είναι σίγουρο και άνετο εντός της Βουλής.
1: Κασιδιάρης επηρεάζει όλα αυτά?
2: Όχι, δεν έχουν μετρήσει. Ακόμα δεν έχει μπει. Να πω και για την opinion poll, έτσι δεν την είπα, και εκεί στην πρόθεση έχουν τα ίδια, όχι, έχει πιο κάτω την Νέα Δημοκρατία, παρόλα αυτά τη δίνει πιο πάνω την εκτίμηση. Κοίταξε τώρα διαφορά της εταιρείας, η Pulse έλεγα νωρίτερα ότι στην πρόθεση την είχε 26,5, η opinion poll την Νέα Δημοκρατία την έχει 25,7. Στην εκτίμηση δίνει αντίστροφα, έτσι, η Pulse δίνει 30,5 και η άλλη δίνει 31. Δηλαδή ανεβάζει παρόλο που έχει πιο χαμηλή πρόθεση. Εδώ λοιπόν ο Opinion Poll έχει 13,2 πιο χαμηλά την Ελλάς και φαίνεται αυτό, γιατί πάει στο 15,9 στην πρόθεση και το PASOK έτσι στο 10,1% είναι πιο χαμηλά τα ποσοστά της αντιπολίτευσης στην μέτρηση της opinion poll. Αυτό που, που λέγαμε για, την, για τον κύριο Σαμαρά, έλεγε χθες ο υπεύθυνος της PALS ότι περίπου για τους δημοσκόπους από αυτό που βλέπουν όταν μια δυνητική ψήφο από το σίγουρα, το πολύ δηλαδή που λένε για τον κύριο Σαμαρά, το 80% περίπου πρέπει να θεωρείται δεδομένο και από το πιθανό ένα 30%, το μάλλον, ένα 30%. Κάπου εκεί κάνουν την εκτίμηση σύμφωνα με την εμπειρία που έχουν από προηγούμενες μετρήσεις και γι' αυτό καταλήγουν σε ένα 5 με 6% έτσι, αυτή τη στιγμή να φαίνεται ως πρόθεση. Η ακρίβεια βέβαια είναι και παραμένει.
0: Ακρίβεια. Σημαντικό. Από αυτό να πάρουμε γέφυρα, Βασίλη μου, γιατί έχουμε πάει ήδη και 22 και έχουμε και άλλα θέματα.
2: Και πρέπει να φύγω.
0: Όχι,
2: θα
0: όχι.
2: Ούτε σήμερα, όχι, ούτε σήμερα θα πούμε ονόματα.
1: Θέλει να σου αφιερώνει κομμάτια, αυτό είναι. Εκείνη το πρόβλημα.
2: Βλέπεις, ακούστε μας με την Έφη την Τραμπάζη. Ακούστε και ονόματα και υποψήφιους.
0: Ναι, δεν ξέρω όμως αν θα ακούσουμε και αφιερώσεις όπως κάνουμε εμείς εδώ προς εσάς.
1: Το πρόβλημα, Βασίλη, αυτό είναι. Θέλει να σου αφιερώνει ένα κομμάτι στο κλείσιμο. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Ναι, ναι, όχι, το εκτιμώ και πλέον μου έχει γίνει ανάγκη, πώς το λένε. Δεν μπορώ να ξεκινήσω λοιπόν, τη μέρα μου.
0: Πάμε πίσω, μου, πάμε πίσω στην ακρίβεια τώρα. Βγήκε χθες κάτι, κάτι έστω ως διαρροή από την σύσκεψη που ξέραμε για το Μαξίμου για την ακρίβεια. Γιατί βλέπω σαν να μας ακούνε και κάποιοι.
1: Για την ακρίβεια, ήρθε, για τα προβλήματα που δημιουργεί.
0: Ακριβώς, ναι. Μου ήρθε τώρα μήνυμα εδώ πέρα από ένα ειδησογραφικό, νομίζω από το Δικαιολογητικά, ήταν ότι έρχεται δύσκολος βαρύς χειμώνας και τι θα γίνει με το επίδομα θέρμανσης κλπ. Για πες μας.
2: Λοιπόν, να σας πω ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται, υπόθηκε εξάλλου τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το λέγαμε χθες και πλέον το λένε πιο καθαρά, ότι θα προχωρήσει σε ανακοίνωση μέτρων τις επόμενες ημέρες, θα δώσει ένα στίχημα σήμερα ο Πρωθυπουργός το απόγευμα στην ΕΡΤ, τη συνέντευξη που θα παραχωρήσει, όπου θα έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά, έτσι το ένα να κλείσει τη συζήτηση γύρω από το Ταμείο Ανεργίας και την περίφημη δήλωση Μαρινάκη, ο οποίος χθες συνάντησε και με την Αμερικανίδα πρέσβη, ετοιμάζει την υποψηφιότητά του ο κύριος Μαρινάκης. Αυτό σχετίζεται και με αυτά που θα σας έλεγα για τα ονόματα και τις υποψηφιότητες, που ενδεχομένως θα σας τα πω αύριο, για τους πρωινούς ακροατές, αν καταφέρουμε.
1: Αύριο λοιπόν. Το δεσμεύομαι εγώ προσωπικά, δεν θα παίξει αφιέρωση, θα μας πει τα ονόματα.
2: Όχι, θα παίξει αφιέρωση, απλά να ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Και
2: να πω ότι ο Πρωθυπουργός λοιπόν σήμερα το απόγευμα ένα θέλει να κλείσει αυτό στην Air News, έτσι στο δελτίο ειδήσεων. Θα βγει και θα γραφτεί το μεσημέρι συνέντευξη, λίγο πριν πάντοτε, γράφεται, λέει, κανένα δύο ώρες πριν. Και να πούμε ότι το δεύτερο είναι για ανακοίνωση της σκέψης για την ενίσχυση και θα το πει ξεκάθαρα ότι έρχεται, δεν νομίζω ότι θα ανακοινώσει μέτρα ακόμα, δεν τα έχουν μετρήσει ακριβώς πώς θα είναι. Έχουν ένα προσανατολισμό στο πετρέλαιο θέρμανσης και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης και με ποιο τρόπο θα γίνει η ενίσχυση ώστε να αντιμετωπίσει.
0: Και θα είναι πολύ βασικό αν επιστρέψουμε και στη λογική που είχε γίνει πριν 2-3 χρόνια και είχε αποτελέσματα, μία επιδότηση στους λογαριασμούς και του αερίου και του ηλεκτρικού.
2: Αυτό
0: το θυμάσαι.
2: Το δούνε, ναι, αυτό είναι επίσης, αλλά όπως κατηγορεί αντιπολίτευση, για να πω και κάτι από αντιπολίτευση και ο κ. Καλάθης έλεγε, ότι ανακαλύπτουν ξαφνικά εκατομμύρια, κατηγορούν δηλαδή, λένε στο Πασό και εμάς, ότι έχουμε αυτό και ανεβάζουν συνεχώς, δώσαν 1,5 δισεκατομμύριο την άνοιξη από το υπερπλεόνασμα, δώσαν άλλα
0: 2,2. Βασίλη, άλλωστε θα μαζευτεί ένας τεράστιος κουμπαράς και με όλη αυτή την αύξηση στα καύσιμα από την υπερφορολόγηση που υπάρχει. Νομίζω δηλαδή ότι συνέχεια.
2: Είναι αλήθεια, βέβαια. Θα υπάρχει και μείωση κατανάλωση.
1: Αυτό ναι, το λέω.
0: Ναι,
1: Νίκου,
0: ναι, όχι, λογικό είναι, παιδιά. Αυτό. Ναι. Ναι, είναι
1: εκεί
0: και που τα
1: δύο. 30,
0: είναι και τα δύο.
1: 20.
0: Απλά πώς κάποια έξοδα είναι ανελαστικά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, επαγγελματίες, ταξιτζίδες ή άλλοι δεν μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμου. Σίγουρα θα ξαναγεμίσουν.
1: Ναι, αλλά χθες εγώ ακούω ένα παρατηρητικό που έλεγε μόνο με τους επαγγελματίες πλέον δουλεύουμε γιατί ο κόσμος δυσκολεύεται να
0: γεμίσει. Το είπα και εγώ. Τις τελευταίες 10 μέρες πήρα 2 φορές αυτοκίνητο. Λοιπόν, Βασίλη, και τώρα ήρθε η ώρα για να θυμίσουμε ότι τίποτα δεν πάει χαμένο. Έτσι.
2: Έχεις λογίσει σήμερα όλη τη μέρα.
1: Φίλε, αν περάσει από το τέλος, μετά την εκπομπή μπορεί να το πετύχεις να παίζει κιθάρα. Λογίζω εκεί στην αρχή.
0: Πολύ σωστά. Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί για το θάνατο Μαζωνάκη, συνεχίζονται οι έρευνες. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή, διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων, ούτε η δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το μετρό Θεσσαλονίκης από τις 7.30 μετά το πρόβλημα που υπήρξε το πρωί. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στα 28 ευρώ κέντρο αεροδρόμιο Μακεδονία. Eurogroup κόκκινο συναγερμός για την ενεργειακή βόμβα, σε ετοιμότητα η Ελλάδα με μαξιλάρι 130 με 150 εκατομμυρίων ευρώ. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Τουρκία περί εργαλειοποίησης της Ελλάδας και τις αιτιάσεις της Άγκυρας για αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Αποκλεισμός κυκλοφορίας σήμερα στην περιφερειακή λόγω εργασιών για το flyover. Αίσιο τέλος στην περιπέτεια δύο αλλοδαπών πεζοπόρων στον ΕΝΙΠΕΑ, οι πυροσβέστες μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο, Οδυσσό και Ζαπορίζια, τουλάχιστον 18 τραυματίες. Επόμενη ενημέρωση στις 9.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Είτε μας ακούτε σε μπαλκόνια, μικρά, μεγάλα, νομίζω ότι ακόμα προσφέρονται για καθισιό τα μπαλκόνια.
1: Για καθισιό.
0: Έτσι, καλά είναι.
1: Για,
0: για καφεδάκι.
1: Αυτό που λέγανε, ωραίο το καθισιό. Είτε δουλεύεις, μας... όχι, όχι, αυτό τον καιρό κάθομαι, ωραίο το καθισιό.
0: Ωραίο το καθισιό. Λοιπόν, είτε στα μπαλκόνια, είτε είστε στους δρόμους, στα πεζοδρόμια, στον περίπατο, στην παραλία ή στο δάσος. Στα αυτοκίνητα ή στα μετρό.
1: Στα δασάκια μας τρέξεις.
0: Τα μετρό είναι λίγο δύσκολο.
1: Στα δασάκια θες να μας τρέξεις.
0: Στο μετρό πάντως είναι λίγο δύσκολο να ακουγόμαστε, γιατί πολύ απλά δεν έχει σήμα, έτσι. Τέλος πάντων, όπου και αν μας ακούτε.
1: Α, και αυτό σε ενοχλεί.
0: Εδώ η πρωινή σας παρέα. Ναι, βέβαια, πρέπει να βάλει ένα WiFi. Η πρωινή σας παρέα στον 102, η Μπάμπης και Νίκος.
1: Η Μπάμπης.
0: Δεύτερος.
1: Έγινα η Μπάμπης, φίλε, για σένα. Έγινα η Μπάμπης.
0: Κάθε σαν την κακιά πεθερά και λέει. Λέω κάτι και από πίσω εκεί. Μπιρ, μπιρ, μπιρ, μπιρ, μπιρ, μπιρ.
1: Αφού είπε η Μπάμπης.
0: Σήμερα η Μπάμπης και ο Νίκος. Η Μπάμπης και Νίκος, φίλε.
1: Η Μπάμπης
0: μιλάμε,
1: και ο Νίκος.
0: Μιλάμε σωστά ελληνικά.
1: Αυτά δεν είναι του Θεού. Πράγμα,
0: λοιπόν, δεν σε είπα μπάμπα. Λοιπόν, ο Μπάμπης.
1: Και να με έλεγε μπάμπα, ο μπάμπα παίζει στον ΠΑΟΚ και μάλιστα πάει πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια. Το ανανέωσε και το συμβόλαιο.
0: Έχουμε και Νίκο Κακαρίκο. Έχουμε απ' όλα. Έχουμε και πολυλογία. Πάμε λίγο να δώσουμε κίνηση γιατί περιμένει ο κόσμος και νομίζω ότι. Κάτι έχεις να τους πεις.
1: Κοίταξε, έχω να πω ότι βελτιώθηκε η κίνηση στην περιφερειακή, κυρίως στο ρεύμα που είχε τα περισσότερα προβλήματα προς τα ανατολικά. Υπάρχουν σημεία με καθυστερήσεις, αλλά τα κλασικά εκεί στην Τριαδρία. Έχει όμως εξομαλυνθεί η κατάσταση και στο ρεύμα της κίνησης προς τα δυτικά, πέρα από τα γνωστά προβληματάκια εκεί στην Τριαδρία, κάτι μικροκαθυστερήσεις. Αυτή την ώρα τουλάχιστον η περιφερειακή είναι διαχειρίσιμη. Υπάρχει προς τα δυτικά, πέρα από τα γνωστά προβληματάκια εκεί στην Τριαδρία, κάτι μικροκαθυστερήσεις. Αυτή την ώρα τουλάχιστον η περιφερειακή είναι διαχειρίσιμη. Υπάρχει βέβαια ένα τροχαίο εκεί που η εξωτερική συναντά την εσωτερική.

0: φάσμα προς το ίδιο φανάρι. Αν έρθουμε κεντρικότερα στα δικαστήρια, στην πλατεία Δημοκρατίας, είναι τα σημεία τα κλασικά στα οποία υπάρχει κινητικότητα που δημιουργεί ζητήματα. Η Τσιμισκή, ανά κάποια διαστήματα μπορεί να χρειαστεί να χαμηλώσετε λίγο ταχύτητα, αλλά δεν έχει τρομερά και σοβαρά πράγματα.
1: Στην Όλγας πώς είναι?
0: Πάμε εξέλιξη. Να δούμε εκεί τη γειτονιά σου με τα έργα. Στην Κακαβού, εκεί, στο... εδώ δεν είναι η σχολή τυφλών.
1: Στο ύψος σχολής τυφλών έχουμε θέμα.
0: Ξεκινούν εκεί καθυστερήσεις από την Κολοκοτρώνη και μάλιστα μέχρι και τη Φλέμινγκ πηγαίνει η
1: από
0: πολύ
1: τη
0: χαμηλή
1: Φλέμινγκ
0: ταχύτητα.
1: Και μετά, από τη Φλέμινγκ και μετά προς το κέντρο έχουμε θέματα. Πιο πίσω στη Συνδίκα έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Νομίζω ότι κάπως καλύτερα είναι.
0: Εκεί είναι λίγο καλύτερα.
1: Έχει μεταφερθεί το πρόβλημα κυρίως προς τη σχολή τυφλών σήμερα στην Όλγας. Αυτά.
0: Η Κωνσταντίνου Καραμαλή άρχισε να βγάζει τώρα κάτι θεματάκια εκεί από περίπου από την Γεναδίου μέχρι και την Μπότσαρη. Για εσάς που κατευθύνεστε προς το κέντρο, για εσάς που απομακρύνεστε από την γλυκιά μας αγκαλιά, τα προβλήματα ξεκινούν από περίπου από την Κανάρη και κάποιες καθυστερήσεις μέχρι να περάσετε κι εσείς την Μπότσαρη.

0: Γιαλιμέρη.
1: Λοιπόν, πάμε στις εφημερίδες γρήγορα. Σφίγγει κλοιός για τον Πατούλη μετά την εισαγγελική έρευνα για τον θάνατο Μαζονάκη. Γράφει εφημερίδα Δημοκρατία.
2: Κράστε σε εξοδικαστικό και 72 οδόσεις, τι συμφέρει για οφειλές εφορία και ταμεία, λέει ο Ελεύθερος Τύπος. Και βέβαια στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί με τη φωτογραφία τους ουσιαστικά να οδηγούνται προς τα εκεί.
1: Στα ιατρικά θέματα, τα νέα καρκίνους του προστάτη, ποιες τροφές κάνουν κακό σε αυτό το ζήτημα.
2: Η εστία.
1: Και λόγω, ένα ακόμη, ναι, ναι, στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση στα καύσιμα λόγω εκτόξευση των τιμών. Εκτιμίζει 120 δολάρια το βαρέλι, συναγερμός στο Μαξίμου. Και όπως είπαμε, στο τραπέζι διπλή ενίσχυση στα καύσιμα. Μακάρι να δούμε και διπλή και τριπλή.
2: Θα τη δεις, φίλε μου, ότι ζητάς, εδώ είμαστε, εδώ για να στο ικανοποιούμε.
1: Ευχαριστώ, κύριε Πιερακάκη.
2: Παρακαλώ, να είστε καλά. Η εστία. Διασυνδέουν την αποστρατικοποίηση με 6 μίλια υφαλοκρηπίδα ως και γκρίζες ζώνες. Τι άλλο θέλουνε. Ιδού, λέει, γιατί ο Τούρκος υπουργός φιντάνεξε από λίγα απειλές για την οχύρωση των ίσων, άσκησης ψυχολογικής πιέσεως με τη μετακίνηση τουρκικής ταξιαρχίας απέναντι από τη Σάμο. Ναι, ναι, τους φοβηθήκαμε, νομίζω.
1: Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Εκλογικός εκβιασμός, διλήμματα και διαστρεβλώσεις στα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη χθεσινή συζήτηση στην Βουλή και ενεργειακή θηλιά για τα καύσιμα και το χειμώνα.
2: Η Καθημερινή, νησιά χωρίς ασπίδα θέλει Άγκυρα, ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν και απαντάει η Αθήνα. Και έκπληξη με Καναδά από Φοντε Λάιεν, ανακοίνωσε ότι γίνεται μια διαδικασία για να γίνει συνδεδεμένο μέλος, να γίνει μια νέα εταιρική σχέση με τον Καναδά.
1: Και σε ζητήματα ασφαλείας να έχουμε, μπράβο, συμμαχία. Και μάλιστα αυτό ήθελα να σου πω ότι νωρίτερα, ότι το τσάκωσε ο κύριος Τραμπ και έπιασε αν αρχίσει να ρίχνει βολές προς την Ευρώπη για τον Καναδά, πάλι με το γνωστό του κόλπο, θα επιβάλλουμε δασμούς ή θα διακόψουμε το εμπόριο.
2: Καλά, έγινε. Εντάξει. Κόντρα νομίζω είναι η επόμενη.
1: Ναι, είμαι εγώ, είναι η σειρά μου.
2: Ξεχνιέσαι, ναι, ξεχνιέσαι.
1: Έπρεπε
2: δεν
1: να.
2: Θα πω.
1: Με παρέσυρε ο Τραμπ.
2: Πάμε στην κόντρα.
1: Λοιπόν, έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πυρακάκης. Η διακοπή παράδοσης πετρελαίου από την Αράμικο εκτινάζει στα ύψη της τιμής.
2: Πάμε και στο ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα, Πέμπτη. Ο πιο δύσκολος χειμώνας, γράφει εφημερίδα. Η πανάκριβη ενέργεια καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα. Και λέει, εμένα μου άρεσε πάντοτε το παιχνίδισμα που είχε και τα λοιπά. Είναι μια μητέρα, κουβαλάει δύο πιτσίρικια, ρωτάει το ένα, θα μας πάρεις μια σοκολάτα? Και πατάει η μαμά, θα υπάρξει σταδιακή επαναφορά των γλυκισμάτων έως το 2030.
1: Μάλιστα, εγώ αυτό που πρόσεξα είναι τα χρώματα της φανέλας του μικρού σε αυτή τη φωτογραφία. Λοιπόν, ο Ριζοσπάστης. Ο Ριζοσπάστης αφιερώνει το πρωτοσέλιδο στο 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή που ξεκινά σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική Ισχύει. Πολιτική του ΚΚΕ.
2: Και θα χαιρετήσει
1: του ΚΚΕ το κόμμα Σουλάε.
2: Και αλλαγή δεν γίνεται χωρίς το ΚΚΕ. ΚΚΕ ισχυρό στη Βουλή και στο λαό.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Θα σου πω και άλλα 10. Τα έχω εδώ έτοιμα. Παρακάτω. Εσύ άνοιξες την κουβέντα. Political. Χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο κεντρικός τίτλος της εφημερίδας.

0: Μανιφέστο χρηματοδοτούσαν πολιτικούς και στην Ελλάδα. Ο Μαδούρο και ο Τσάβες.
1: Κάτι ακούσαμε για τον Μαδούρο.
0: Έτσι λέει.
1: Δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται τίποτα αυτό. Η απογευματινή τετραπλή ένεση, φίλε Νίκο, στους μισθούς, οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027, πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 960 ευρώ, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες.
0: Αυτά τα λέγαμε όμως πριν 10 μέρες μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Τώρα τι τα θυμίζετε.
1: Τις μειώσεις, στο λέμε γιατί κάθε μέρα αναρωτιέσαι πώς τα πάει.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τα γράφουν. Σου λέει γκρίνια, ο Νίκος. Κάτσε να τα ξαναβάλω. Και
0: η επανάληψη μήτρη της μαθήσεως.
1: Το όχι, φίλε Νίκο, γιατί είσαι λίγο του όχι. Το όχι σε όλα δυστυχώς νίκησε την πρόοδο, γράφει η απογευματινή. Ράπισμα Μητσοτάκη στην αντιπολίτευση και στον Νίκο Λαδιανό στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, διαβάζω στην απογευματινή.
0: Έτσι, με το όχι όμως μεγαλουργήσαμε στην Βόρεια Ήπειρο, έτσι, στο έπος της Αλβανίας. Λοιπόν, αν έχετε προβλήματα το χειμώνα, θα βρούμε όλοι στην αγάπη λιμέρι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εμείς εδώ είμαστε στο τελείωμα.
1: Σε λίγο
0: καληνύχτα
1: θα πούμε. Σε λίγο καληνύχτα.
0: Ναι, αλλά οι περισσότεροι τώρα ξυπνούν οι κανονικοί άνθρωποι, Νίκο μου. Τέτοια ώρα κυκλοφορούν. Να, σαν τον Γιώργο.
1: Με τέτοιους ακαμάτιδες κάνεις.
0: Όχι, περίμενε. Θα έλεγα σαν τον Γιώργο τον Καραβά που είναι τώρα στο δρόμο. Λες.
1: Ακαμάτι. Στον δρόμο είναι, δεν ξυπνάει.
0: Το φίλο
1: τώρα.
0: Πάει για τη δουλειά, λοιπόν.
1: Έχει δύο ώρες που ξυπνάει. Έκανε και την πρωινή του.
0: Μάζεψε το αν μπορεί. Ο φίλο ο Γιώργο μα στέλνει τα χαιρετίσματα εχθές επειδή παίξαμε Μάριο κάποια στιγμή νομίζω ότι μα παρεμβάλλουν. Και μου στείλει μήνυμα και λέει: Μπάμπη, πρέπει να τρώτε παρεμβολές. Παίζει Μάριο πάνω στη συχνότητα και το εξήγησε ότι ήταν δική μας η επιλογή. Και μου λέει σήμερα: Καλημέρα, λέει από το ρεμπετάδικο το Ουράνιο Τόξο. Και με θύμισε ότι εγώ πήγαινα όταν ήμουν πιτσιρίκος εκεί στην Τούμπα στο Ουράνιο Τόξο και ο Νίκος ο Κακαρίκος. Πολλά χρόνια.
1: Θυμήθηκα το στέκι, πολλά χρόνια το στέκι του χοντρού. Πώς το λέγανε, να αμέσως σήκωσε τα χέρια ο Κακαρίκος.
0: Ναι, ναι, ναι, και αυτό
1: δεν
0: ήταν.
1: Ξέρω αν θα σηκώσει τα χέρια του για να πανηγυρίσει ο Θόδωρος Χατζηπαντελής. Εγώ, Θοδωρή. Σας τα έλεγα χθες ότι με συνδυασμένα αποτελέσματα η Ελλάδα μέχρι και τη δεύτερη θέση θα πάρει.
0: Πάλι με βόλη θα μας πάτε. Φυσικά. Παιδιά. Πάλι με βόλη.
1: Εθνική Ελλάδα.
0: Καλά. Εσείς μιλήστε με το βόλεϊ. Παρακαλώ οι φίλοι ακροατές που ενδιαφέρονται έτσι κι αλλιώς για λαοφιλέστερα αθλήματα να αλλάξουν συχνότητα. Ευχαριστώ.
1: Τους θίγεις τώρα τους βολεϊμπολιστικούς.
0: Δεν είναι πολύ.
1: Πάμε γρήγορα.
2: Πάμε, εφόσον θέλετε με το βόλεϊ, μάλλον.
0: Δεν θέλουμε, ο Νίκος θέλει.
1: Άντε, πες μια κουβέντα. Τώρα θα τα είχαμε πει. Άντε και οι δυο σας.
0: Άντε και οι δυο σας πάλι με το βόλεϊ.
1: Έλα,
0: το βλέπει. Τι περνάω εδώ.
2: Πάμε με το βόλεϊ, η εθνική χτες δεν έπαιζε. Αλλά είχαμε δύο παιχνίδια.
0: Α, και δεν έπαιζε και ξεκινάμε από το βόλεϊ.
1: Μα προκρίθηκε.
0: Άρα θα μιλήσουμε για το βόλεϊ ή για τη δυνότητα του Νίκου να κάνει προβλέψεις.
1: Εγώ θα βγω. Διαμαρτυρόμενος, θα βγω από το
2: στούντιο. Βγαίνει από το στούντιο. Μένουμε οι δυο μας, Μπάμπη.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο.
1: Τρικυμία στο κρανίο μας έχει κάνει.
2: Το παιχνίδι το οποίο μας ενδιαφέρει ήταν το Σουηδία-Σλοβακία, στο οποίο η Σουηδία ανοίξε 3-1. Και έτσι λοιπόν άφησε τη Σλοβακία την τελευταία θέση με 0 βαθμούς. Η Ελλάδα έχει ήδη 6, η Σουηδία 4, αλλά η Σουηδία τελείωσε τους αγώνες της. Άρα ό,τι και να γίνει στο σημερινό παιχνίδι, η Ελλάδα είναι τέταρτη και άρα προκρίνεται στον όμιλο, αφού οι 4 προκρίνονται οι 4 πρώτοι από τις 6 συνολικά ομάδες. Όμως, με συνδυασμό αποτελεσμάτων στα σημερινά παιχνίδια που είναι τα τελευταία, παίζουμε Ελλάδα-Σλοβακία στις 5 με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Και το άλλο παιχνίδι είναι Ιταλία-Σλοβενία. Η Ιταλία έχει 12, η Τσεχία 8, η Σλοβενία 9. Αν εμείς κερδίσουμε τους Σλοβάκους, είμαστε τρίτοι, περνάμε την Τσεχία που έχει τελειώσει τους αγώνες της.
0: Okay.
2: Και αν η Ιταλία κερδίσει τη Σλοβενία, πάμε στους 9 και ισοβαθμούμε με τη Σλοβενία στους 9 και βγαίνουμε δεύτεροι πίσω από την Ιταλία. Αυτό εννοούσε
0: ο Νίκος, με το βόλεϊ.
2: Με συνδυασμό αποτελεσμάτων παίρνουμε ακόμη και τη δεύτερη θέση. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, θα είναι κάτι τέτοιο. Πρώτα όμως σας περιμένουμε και ας κερδίσουμε εμείς σήμερα στις 5 η ώρα το απόγευμα. Επαναλαμβάνουμε τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 την Σλοβακία στον όμιλό μας. Στην
0: σήμερα,
2: Ιταλία το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Σήμερα και το
2: πάμε τώρα
0: σήμερα στο Θοδωρή μου.
2: Εκεί που χθες ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί τη link face του Europa Link, κερδίζοντας την πολωνική Γιαγκελόνια με 2-1, με ανατροπή μάλιστα, καθώς η ομάδα Γιαγκελόνια προηγήθηκε με 1-0 στο πρώτο ημίχρονο, όμως με 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο του Γκονζάλες στο 54 και του Γιάρεμτσουκ στο 84, ο Ολυμπιακός έκανε τη μεγάλη ανατροπή, πήρε το τρίποντο, πήρε ψυχολογία και φυσικά χάρισε και 400 βαθμούς στην Ελλάδα, πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί η νίκη δίνει 400 βαθμούς και πλέον είμαστε πολύ κοντά στη 10η θέση της UEFA, της βαθμολογίας UEFA, η οποία δίνει πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα στις ομάδες. Η Τσεχία έχει 45.125 βαθμούς, όσους έχει και η Πολωνία που είναι 11η και η Ελλάδα 44.612. Δηλαδή πλέον η διαφορά είναι πάρα πολύ μικρή, είναι κοντά στους 500 πόντους. Κάτι που σημαίνει, ενώ η Ελλάδα συνεχίζει με 4 στις 5 ομάδες όπως και η Τσεχία, η Πολωνία μόνο με 2 στις 5 ομάδες, κάτι που σημαίνει ότι είμαστε πολύ κοντά να μπορέσουμε να πλασαριστούμε στην 10η θέση που επαναλαμβάνω δίνει πολλά πλεονεκτήματα. Σήμερα όμως παίζει και ο Όφη, ο οποίος παίζει επίσης το Europa League, του ευχόμαστε και καλή επιτυχία, είναι και ντεμπούτο, πρεμιέρα για πρώτη φορά στην ιστορία του και μάλιστα η πρώτη φορά που έπαιξε ο Όφη στην Ευρώπη ήταν πριν από 30 χρόνια και τότε είχε κερδίσει, νομίζω, τη ΣΛΑΣΚ με 1-0. Έτσι λοιπόν είχε μπει με το δεξί για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή του ιστορία τότε και σήμερα για πρώτη φορά συμμετέχει σε Link Face, Europa Link, αντιμετωπίζει την πολύ καλή όμως γερμανική ομάδα, την Hoffenheim, στις 8 παρατέταρτο το παιχνίδι αυτό. Επαναλαμβάνω, αυτή την εβδομάδα μόνο Europa League, δεν υπάρχει Champions League, ούτε Conference League. Αυτά ξεκινάνε μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος που θα παίξει η εθνική ομάδα 4 αγώνες για το Nations League, δηλαδή μετά τις 15 Οκτωβρίου ουσιαστικά. Και πάμε και στη link face του κυπέλου Ελλάδας εχθές, όπου είχαμε νίκες για τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, τον ΠΑΟΚ, την πιο μεγάλη νίκη από τα 4 χθεσινά παιχνίδια, που νίκησε στην Αθήνα τον Ατρόμητο με 1-0, και τον Άρη που επικράτησε δύσκολα του Μαρκό στο Κλεάνθης Βικελίδης με 1-0. Από 4 βαθμούς σε 2 αγώνες στη link face του κυπέλου ΠΑΟΚ και Άρης. Ο Παναθηναϊκός νίκησε και αυτό στην Κηφισιά εκτός έδρας με 2-0, έχει 6 βαθμούς, όπως και ο Ολυμπιακός σε 2 παιχνίδια, οι μόνες ομάδες που έχουν 6 μέχρι τώρα. Και επίσης είχαμε και τον Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Σήμερα γίνονται άλλοι 2 αγώνες. ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο, ενώ λίγο νωρίτερα στις 4.30 η Καλαμάτα αντιμετωπίζει την Λάρισα, την ΑΕΛ δηλαδή όπως λέμε. Στο κύπελο βέβαια πρέπει να πούμε ότι τα καλά παιχνίδια είναι στις 28 Οκτωβρίου. Θα παίξουν ΠΑΟΚ ΑΕΚ και Παναθηναϊκός Άρης. Είναι πραγματικά δύο μεγάλα ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής, του κυπέλου Ελλάδας. Επαναλαμβάνω, 28 Οκτωβρίου είναι, έχουν οριστεί, αλλά ακόμη δεν ξέρουμε ποια μέρα ακριβώς, εκείνη την εβδομάδα δηλαδή θα είναι, αλλά δεν ξέρουμε ποια μέρα και ποια ώρα Παναθηναϊκός Άρης και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Αυτά όσον αφορά και το ποδόσφαιρο και το ελληνικό, το εγχώριο δηλαδή, αλλά και τα ευρωπαϊκά. Για να πάμε και στο μπάσκετ, εκεί όπου όπως είπα και χτες, και τελικά και εγώ δικαιώθηκα όπως και ο Νίκος, το Super Cup δεν θα γίνει στη Ρόδο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, το ελληνικό Super Cup. Επαναλαμβάνω, το άλλο θα γίνει στο Ντουμπάι, το ευρωπαϊκό της Ευρωλίγκα με συμμετοχή του Ολυμπιακού. Αυτό λοιπόν δεν θα γίνει στη Ρόδο γιατί υπήρξαν πάρα πολλά κρούσματα αγαστρεντερίτιδας και φοβήθηκε η ΕΟΚ, έτσι λοιπόν το μεταφέρει στην Αθήνα οριστικά. Μένει να μάθουμε ποιο θα είναι το γήπεδο, μάλλον του Περιστερίου για να είναι και ουδέτερο, και μάλλον χωρίς κόσμο, γιατί με 4 ομάδες που έχουν πολύ κόσμο, Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ που είναι το ένα ζευγάρι και Ολυμπιακό ΑΕΚ που είναι το άλλο, καταλαβαίνει κανείς ότι εύκολα δεν μπορεί να ελεγχθεί η κατάσταση, οπότε η αστυνομία πιέζει για να γίνει χωρίς κόσμο. Ο τελικός και ο μικρός τελικός θα γίνουν στις 27 του Σεπτέμβρη, δηλαδή Σάββατο Κυριακή. Επίσης να πούμε ότι χθες δόθηκε μία συνέντευξη τύπου που κράτησε περίπου 3 ώρες του Προέδρου της ΕΟΚ, του κυρίου Λιόλιου, σε 6 δημοσιογράφους μόνο, μεταξύ των οποίων ήταν και ο δικός μας προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος, ο Γιώργος Τραπεζανίδης, που κατέβηκε για αυτόν τον λόγο στην Αθήνα. Και στη συνέντευξη αυτή έκανε τον απολογισμό της πενταετίας ο κύριος Λιόλιος, αναφερόμενος σε πολλά θέματα, μεταξύ των οποίων και την διαιτησία. Και όπως το συμπέρασμα το οποίο βγήκε είναι ότι παρά τον πόλεμο που δέχεται, όπως είπε ο ίδιος, δεν θα φύγει από την Προεδρία της ΕΟΚ αν δεν καθαρίσει οριστικά τα πάντα γύρω από το ελληνικό μπάσκετ. Μίλησε για αναβάθμιση της διαιτησίας, η οποία πλέον αντί για 3 έχει 8 διεθνείς διαιτητές στην Ευρώπη, και για πολλά άλλα πολύ ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία βεβαίως δεν μπορούμε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα να τα αναφέρουμε. Αυτά για την ώρα, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο εσείς.
0: Εννοείς να ρωτήσουμε, γιατί και όταν ρωτήσω, προσπαθούμε να ρωτήσουμε, μας ακούς. Πήρες εκεί,
1: μονότερμα, πήρε και
0: μονότερμα. Ο Θοδωρής μας έπαιξε.
2: Και δεν σας άκουγα. Συγγνώμη.
0: Καλά, δεν πειράζει. Μας έπαιξες μονότερμα, έγινε το γήπεδο.
1: Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.
0: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, Θοδωρή, ήσουν πάντως αναλυτικότατος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Απλώς δεν προλάβαμε να κάνουμε καμία αναφορά στις ομάδες και στους Έλληνες του εξωτερικού, που εχθές η αλήθεια είναι ότι είχαν πολύ καλές εμφανίσεις. Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς ήταν πλούσιο. Έτσι κι αλλιώς το ρεπορτάζ που μας έδωσες. Σε ευχαριστούμε.
2: Εντύπωση και το Μίλαν Μπενφίκα 0-2. Έτσι, και το γεγονός
1: και
2: ότι
1: σε
2: εμάς
1: έκανε εντύπωση.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή. Θα τα
2: να
0: πούμε.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ξανά. Θα τα πούμε και αύριο.
0: Και αύριο.
1: Και αύριο, Θοδωρή.
0: Και εμείς, όχι μόνο με τον Θοδωρή, αλλά και με τους φίλους ακροατές που μας άκουσαν και σήμερα, μας κάναν την τιμή. Τα χαιρετίσματα και τα φιλιά μου και στο φίλο τον Κωστή που μας ακούγε και σήμερα.
1: Χαιρετίσματα και πολλές αγκαλιές και πολλά χρόνια πολλά σε όσες φίλες γιορτάζουν σήμερα.
0: Σοφία, πίστεως και ελπίδος. Και αγάπης. Προσέλθετε.
1: Προπάντων. Προσέλθετε. Αγάπης.
0: και αγάπης προσέλθετε.
1: Λοιπόν, αγάπη και ειρήνη ημίν και σας χαιρετούμε. Αύριο τα λέμε πάλι.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στη φυλακή οδηγούνται σήμερα ως υποπτή τέλεσης νέων αδικημάτων οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης. Παράλληλα, ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστίδης Κορέας, διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος, αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές δίνουν ραντεβού τα κόμματα, καθώς ούτε ένα από τα 33 άθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία. Σε κανονική λειτουργία επανήλθε το μετρό στις 7.30 το πρωί μετά το πρόβλημα που σημειώθηκε στον σταθμό Αγία Σοφία το πρωί στην τροχιά 2 προς τον σιδηροδρομικό σταθμό. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους καταναλωτές. Η κατάσταση στις βασικές ενεργειακές αρτηρίες συντηρεί σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς η τιμή του πετρελαίου Brent είναι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Κατά 10 ευρώ αναμένεται να αυξηθούν τα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέρως Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας και η τιμή να δημορφωθεί από 40 σε 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα θα αυξηθεί και η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης από 25 σε 28 ευρώ. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή αναώρα, η οποία φτάνει τα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Συγκεκριμένα κατά τις ώρες 11 το βράδυ με 5 το πρωί της επομένης θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά στο ύψος του κλάδου προς Ευκαρπία. Επισημαίνεται ότι δεν θα διεξάγεται είσοδος των οχημάτων προς την εσωτερική περιφερειακή ρεύμα πορείας προς ανατολικά από τη ράμπα εισόδου που βρίσκεται στο ύψος των νοσοκομείων. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσόπολη κατοικία τελήχθηκε στις φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα, τουλάχιστον 15 τραυματίες. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός νίκησε με 2-1 και με ανατροπή την Γιάνγκελόνα για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Στην Αθήνα βρίσκεται για λογαριασμό των Πειραιωτών ο Μάριους. Για το κύπελο Ελλάδος, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-0 της Κηφισιάς στη Λεωφόρο με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Αζεντίν Ουνάι. Ο ΠΑΟΚ με γκολ του Ανέστη Μύθου νίκησε 1-0 τον Ατρόμητο, επίσης για το κύπελο Ελλάδας. Και ο καιρός στη βόρεια χώρα αναμένεται γενικά αίθριος με παραδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παραδικές νεφώσεις. Η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο. Νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Σημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ο ΜΕΝ
7: και η ΔΕ.
6: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
7: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
6: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Πέμπτη. Η ώρα είναι 9 και 8 λεπτά. Ήρθαμε και εμείς στο στούτιο. Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσαχύρη.
0: Τάσος Τριανταφύλου ρυθμίζει τον ήχο και τα τραγούδια μας επιλέγει ο Γιάννης Δημητρούδης. Και βεβαίως η μεγάλη ραδιοφωνική παρέα μας όλοι εσείς. Μαζί θα πορευτούμε τις επόμενες δύο ώρες. Έχουμε πολλές ειδήσεις να συζητήσουμε. Και από πού να ξεκινήσουμε, Χρήστο?
1: Από που θέλεις.
0: Καταρχάς να πούμε για την κίνηση ότι είναι πολύ αυξημένη στην περιφερειακή, πηγαίνοντας από τα ανατολικά προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας και μετά, δηλαδή μέχρι και περίπου τον Άγιο Παύλο. Έχει τρομακτική κίνηση, πολύ χαμηλές ταχύτητες. Να έχετε το νου σας όσοι δηλαδή θέλετε να κινηθείτε προς τα εκεί, να υπολογίσετε λίγο χρόνο παραπάνω. Στην αντίθετη κατεύθυνση, τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος των νοσοκομείων, το 424 και τον Παπαγεωργίου, και φτάνουν μέχρι και τη Διασταύρωση, εκεί την Ανηφόρα, πριν φτάσεις μάλλον για τη Διασταύρωση της Νεάπολης. Μίκη Θεοδωράκη επίσης στην κάθοδό της έχει έτσι κάποια ζητηματάκια. Βλέπουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή επίσης τμηματικά, λίγο πριν τα φανάρια, ξέρετε τα γνωστά προβλήματα. Από εκεί και πέρα, Βασίλης της Όλγας, έχουμε και τις εργασίες εκεί σε ένα συγκεκριμένο σημείο που γίνονται, είναι εργασίες της ΕΙΑΘ. Να πούμε για τους οδηγούς τώρα για το βράδυ ότι θα υπάρχει αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην περιφερειακή, στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 στο Παπαγεωργίου και K6 στα Μετέωρα. Οπότε αυτό είναι από τις 11 απόψε το βράδυ έως τις 5 αύριο το πρωί. Και επίσης έχουμε και διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα του οδικού δικτύου της Σημαθίας λόγω εκτέλεσης εργασιών. Εναλλάξεις θα γίνεται αυτό στα δύο ρεύματα, στη γέφυρα του Αλιάκμονα, στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Χαλκιδόνας Αλεξάνδρειας Αιγινίου Κατερίνης. Η κυκλοφορία τώρα, όπως σας είπα, θα διεξάγεται εναλλάξ από το ελεύθερο κάθε φορά ρεύμα κυκλοφορίας. Αυτά για τους οδικούς.
1: Ευχές δεν έχει.
0: Χρόνια πολλά, σοφία, πίστη, αγάπη, ελπίδα.
1: Ναι.
0: Ό,τι ευχόμαστε συνήθως έτσι στις ευχές στους δικούς μας ανθρώπους γιορτάζει σήμερα. Ακριβώς. Όλες αυτές οι έννοιες οι αγαπημένες.
1: Βέβαια, έχω μπροστά μου ένα πρόσωπο που, ξέρεις, τα έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά θα σου το πω μετά στο διάλειμμα.
0: Α, νόμιζα ότι είχε στο μυαλό σου τη Σοφία Σακαλή που συνήθως είναι εδώ στη ρύθμιση του ήχου ή τη Σοφία την Μπακαλίδου που συνεργάζονται μαζί μας ούτως ή άλλως.
1: Σοφίες είναι σοφίες, ναι, ναι, αλλά λέω για ένα πρόσωπο έτσι που έχει.
0: Από έχει όλα αυτά τα χαρίσματα, εννοείς.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν θέλω να μάθω, γιατί σε βλέπω ότι έχει γυαλίσει το μάτι σου. Δεν θέλω να μου πεις. Λοιπόν, τι έχουμε από εκεί και πέρα, στη Νέα Βουλή, έτσι μετά τις εκλογές θα δώσουν ραντεβού τα κόμματα, γιατί ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες ψήφους.
1: Μεγάλη
0: στη δεύτερη
1: συζήτηση.
0: Ψηφοφορία, 180, πού να
1: μεγάλη συζήτηση, και να σου πω και το γιατί, ή θες να πας παρακάτω?
0: Όχι, όχι, να σου πω το γιατί.
1: Διότι ενώ υπάρχουν άρθρα στα οποία βλέπεις ότι υπάρχει βάση συνεννόησης, θέλουν πάνω κάτω το ίδιο πράγμα, ας πούμε Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, έτσι, άρθρο 16,
0: να,
1: άρθρο 86 και τα λοιπά, αδυνατούν να συνεννοηθούν, ενώ συμφωνούν.
0: Mm-hmm.
1: Δεν λέει κανένας όχι στο άρθρο 16, δεν λέει κανένας στον αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών. Διαφωνούν στη φρασιολογία, στη μεθοδολογία. Τέλος πάντων, είναι, αν θέλεις, το κίνητρο της ψήφου εκείνο που χωρίζει τα δύο κόμματα. Κάτι άλλο?
0: Κάτι άλλο. Έχουμε πολλά. Καταρχάς, εμένα μου έχει κάνει εντύπωση και θα σταθώ σε αυτό. Χθες η Φόντερ Λάιεν παρουσίασε την πολιτική του έτους και τα λοιπά. Και καλωσόρισε τον Καναδά ως νέο συνδεδεμένο μέλος, έτσι, με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Λευκός οίκος ακούει.
0: Άστραψε και βρόντιξε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν του ήρθε βαρύ. Δεν το δέχτηκε. Είπε σε Ευρώπη και Καναδά ότι θα επιβάλλουν δασμούς ή θα διακόψουν το εμπόριο. Τέλος πάντων. Ναι, ας πρόσεχες. Ήθελες λίμνη Οντάριο να την κάνεις λίμνη Αμερική. Εντάξει. Κάποια στιγμή σηκώνει κι άλλο κεφάλι. Δεν θα κάθεται ο άλλος να το βαράει συνέχεια. Τώρα με το Ιράν, για παράδειγμα, για άλλη μια φορά είπε ότι βρισκόμαστε προς το τέλος του πολέμου. Τι να πιστέψεις από τον Ντόναλντ Τραμπ? Κάθε εβδομάδα στην αρχή Δευτέρα μας λέει ότι είμαστε προς το τέλος, την Παρασκευή μας λέει ότι έχουμε ακόμη μπροστά μας δρόμο.
1: Ο Πρωθυπουργός έστειλε μήνυμα ότι η κυβέρνηση κρατάει εφεδρίες για παρέμβαση στα καύσιμα. Τέλος Σεπτεμβρίου οι σχετικές ανακοινώσεις, διότι είναι ακόμα σε ισχύ οι προηγούμενες παρεμβάσεις και παρατάσεις. Τα μέτρα που είναι στο τραπέζι τα έχουμε συζητήσει και τα έχουμε πει πολλές φορές. Περίπου 150 με 200 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να είναι η κάδα, ας το πούμε έτσι, μέχρι τον Οκτώβριο, αλλά και ενδεχομένως τον Δεκέμβριο, προκειμένου να μπορέσει λίγο να ανακουφιστεί η κοινωνία. Βενζίνη, ντίζελ, πετρέλαιο κίνησης είναι στο μικροσκόπιο του Μεγάρου Μαξίμου. Επίσης υπάρχει ανησυχία για το ρεύμα, υπάρχει ανησυχία για το φυσικό αέριο, αλλά τέλος Σεπτεμβρίου θα έχουμε τις σχετικές ανακοινώσεις για τα μέτρα τα οποία θα πάρει η κυβέρνηση. Η συνέχιση της επιδότησης, για παράδειγμα, είναι πάνω στο τραπέζι. Είναι ένα θέμα το οποίο συζητείται.
0: Πάντως για τη βενζίνη και τα καύσιμα μην ανησυχείτε. De facto, έτσι, μην ανησυχείτε, δεν έχουμε αγωνία. 2,375 στην Λεωφόρο Στρατού το πρωί που ερχόμουν.
1: Πόσο?
0: 2,315 ήταν η βενζίνη, 2,375 ήταν το πετρέλαιο.
1: 2,3?
0: Ναι, 2,3.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι.
1: Okay.
0: Τα έλαβες.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Καμία ανησυχία πλέον. Δηλαδή, ό,τι είναι το ζούμε πλέον. Δεν είναι ότι ανησυχούμε για το μέλλον. Και μάλιστα άκουσα και μια.
1: Πρώτα ζούμε, εκτίμηση. Μετά το γράφουμε.
0: Ναι. Άκουσα μια εκτίμηση του κυρίου Πετράκη, του οικονομολόγου, του καθηγητή, του κυρίου Παναγιώτη Πετράκη, ο οποίος είπε ότι αυτό το πράγμα με την ενέργεια, με τις τιμές στα καύσιμα, θα συνεχιστεί όλη τη χρονιά. Όχι τώρα μόνο το 2026 ως το Δεκέμβριο, αλλά και το 2027. Έτσι, δηλαδή, καλό 2028 και βλέπουμε. Για το τι θα γίνει με τις τιμές.
1: Περίμενε. Ας δούμε πώς θα διαχειριστεί η κατάσταση, διότι έχουμε και την απόφαση της Saudi Aramco να παγώσει, να αναστείλει τη μεταφορά βαρελιών πετρελαίου. Δημιουργείται πρόβλημα μοιραία στην διαχείριση του πετρελαίου και θέλει προσοχή και από τη δική μας την πλευρά. Και επίσης το 20 έβαζε 20 θα βάλω, πλέον δεν πιάνει. Κάποτε έβαζες 20 ευρώ και έκανες καμιά 100 στη χιλιόμετρα. Τώρα βάζεις 20 ευρώ, βαριά 30-40.
0: Έτσι, θέλει λίγο, κάντε κράτη που λέει, λίγο με τα πόδια, λίγο με το μετρό, το οποίο το μετρό και σήμερα το πρωί είχε κάποια ζητήματα, αυτή τη φορά προς τη δυτική πλευρά, δηλαδή στο σταθμό Αγίας Σοφίας νομίζω ήταν το πρόβλημα, γιατί έπρεπε να κάνουμε την επιβίβαση, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι όλα καλά.
1: Πάντως η Ευρώπη είναι βαριά άρρωστη. Και φαίνεται και στον τρόπο με τον οποίο επιχειρεί να διαχειριστεί την ενεργειακή κρίση. Ήθελα να το πω.
0: Καλά, αυτό το επαναλαμβάνουμε και οι καλεσμένοι μας, έτσι, ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχει ένα θέμα. Και όχι μόνο για την ενεργειακή κρίση, σε όλα τα ζητήματα. Γι' αυτό η Φοντερ Λάιεν χθες μάλλον πρότεινε να υπάρχει και ένα εντός εισαγωγικών ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ.
1: Ξέρεις,
0: σου λέει ότι πρέπει να έχουμε κοινές αντιδράσεις σε όλα. Δεν μπορούν να βρουν ένα ευρηματισμό σε κανένα ζήτημα. Προφανώς.
1: Με προβληματίζει ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στη βιομηχανία και πώς αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε αριθμούς στην απασχόληση. Γιατί η ακρίβεια μπορεί να είναι παροδική. Οι κλειστές επιχειρήσεις όμως δεν ανοίγουν εύκολα.
0: Ναι, είναι ένα θέμα αυτό, όντως, που θα πρέπει να απασχολεί πολύ τον κόσμο, γιατί είπες βιομηχανία και αμέσως κάποιος σκέφτηκε, δεν μας νοιάζει τι κάνουν βιομηχανοί, τι κάνουν στην καθημερινότητά μας. Αλλά βλέπεις ότι το ένα έχει σχέση
1: νοιάζει,
0: με τον άλλο.
1: Όχι εσύ, καταλαβαίνεις. Ναι. Δεν σε νοιάζει τι κάνει η βιομηχανία, δουλειά που θα βρεις.
0: Ναι, κοίταξε, αυτό είναι ένα θέμα. Και απ' την άλλη, επειδή έχουμε να συζητήσουμε πολλά σε σχέση με την καθημερινότητα σήμερα σε διάρκεια της εκπομπής, θα δούμε για παράδειγμα τι γίνεται με την Καλαμαριά, με τη γραμμή 6 που έχει αλλάξει, ποια είναι η εμπειρία. Ήδη έχουν γεμίσει 2 εβδομάδες που λειτουργεί έτσι το νέο σύστημα, ο νέος συγκοινωνιακός χάρτης στην περιοχή λόγω της έναρξης λειτουργίας του μετρό στην Καλαμαριά. Από την άλλη, έχουμε για παράδειγμα αύξηση στα κόμιστρα των ταξί. Θα το δούμε και αυτό το θέμα. Πολλά ζητήματα, αλλά το καλύτερο το κρατάμε για το τέλος. Ένα θεματάκι από τα αγαπημένα σου. Ξέρεις ότι που λένε αν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, έρχεται το βουνό στο Μωάμεθ.
1: Θα μιλήσουμε για τον μπασκετικό Άρη.
0: Όχι,
1: για αν δεν πανηγύρια.
0: Ακριβώς, γιατί αν δεν πας σε πανηγύρι στο χωριό, έρχεται το πανηγύρι σε σένα. Και σήμερα απόψε στην πόλη, στο κέντρο της πόλης, στην καρδιά, στην πλατεία Ναυαρίνου, θα έχουμε ένα μεγάλο πανηγύρι.
1: Ναι, αλλά τα ακούσματα τι θα είναι.
0: Αυτά του πανηγυριού, τα γνωστά. Μην
1: τα
0: ανησυχείς.
1: Γνωστά.
0: Ναι, τα γνωστά. Έτσι,
1: τα ορθόδοξα, τα καλά.
0: Θα πάμε.
1: Να τελειώσω την εκπομπή μετά τις ειδήσεις και έρχομαι.
0: Μετά τις ειδήσεις. Ναι. Εντάξει. Εντάξει, λοιπόν, εγώ θα είμαι εκεί, θα έρθεις να με βρεις εκεί.
1: Καλά,
0: λοιπόν,
1: τα σουβλάκια και πορτοκαλάδα.
0: Τώρα όμως, επειδή είπαμε στην αρχή ποιοι γιορτάζουν και ποιες γιορτάζουν, σήμερα είναι και μία ημέρα, σαν σήμερα το 1982 πέθανε ο Μάνος Λοΐζος. Έτσι εμείς θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα τραγούδι του, αγαπημένο, ερμηνεία από Βασίλη Παπακοσταντίνου.
1: Έχει μέσα αγάπη, σοφία, πίστη, ελπίδα.
0: Όλα αυτά μαζί με ένα

0: Βεβαίως ακούσαμε το τραγούδι «Σε ακολουθώ» από τον ίδιο το δημιουργό, το Μάνο Λοΐζο, και όχι το Βασίλη Παπακοσταντίνου.
1: Πειράζει που δεν κατάλαβα τη διαφορά.
0: Όχι, έχει μεγάλη διαφορά. Έχουν μεγάλη
1: για να
0: διαφορά
1: το λες.
0: Στην ερμηνεία ούτως ή άλλως, αλλά το ακούσαμε από τον ίδιο το δημιουργό. Τώρα, θα έρθουμε σε ένα θέμα που αφορά πολλούς έτσι συμπολίτες μας από το Δήμο Καλαμαριάς. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με το που ξεκίνησε η λειτουργία του μετρό, και αυτό βεβαίως είναι θετικό, δεν το αμφισβητεί κανείς προς την Καλαμαριά. Από την άλλη όμως, επειδή είχαμε και την τροποποίηση των αστικών συγκοινωνιών, η γραμμή 6 συγκεκριμένα έχει το μεγαλύτερο ζήτημα και κάποιες άλλες παρουσιάζουν καθυστερήσεις, έχουν έτσι δημιουργήσει μια πρωτοβουλία, μια κίνηση οι κάτοικοι, διαμαρτύρονται γι' αυτό και ζητούν να επανέλθει η γραμμή 6 όπως ήταν, δηλαδή να έρχεται ως το κέντρο της πόλης. Το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμαριάς στηρίζει αυτή την πρωτοβουλία και μαζί μας είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Σωτήρης Γεωργιάδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
1: Καλημέρα, κύριε Γεωργιάδη.
2: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Πείτε μας.
2: Το θέμα ξεκίνησε πριν ακόμα γίνει αυτή η αλλαγή. Εγώ τους κάλεσα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο πριν από την 1η Σεπτεμβρίου και ήρθε ο ΣΕΘ, ο ΑΣΤ και η Περιφέρεια. Εκεί μας παρουσιάσαν τις αλλαγές αυτές εδώ και εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας. Και εγώ και η Δήμαρχος και εγώ και επικεφαλής παρατάξεων και σύλλογοι. Η γραμμή 6, η βασική αλλαγή που γίνεται είναι ότι καταργεί τη γραμμή 6 και κάνει κεκλικές διαδρομές για να φέρει τον κόσμο από διάφορα σημεία της Καλαμαριάς στους σταθμούς του μετρό και να συνδέει το σταθμό της Ελβετίας με το σταθμό της Μίκρας. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την Καλαμαριά, διότι υπάρχουν τυφλά σημεία στην Καλαμαριά τα οποία ο κόσμος δεν έχει πρόσβαση για να πάει στο μετρό εύκολα. Και επιπλέον το κέντρο της πόλης είναι η Εγνατία, αλλά είναι και η Τιμισκή και η Μητροπόλεως. Και για διάφορους λόγους, διάφορες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι δικαιωμένοι, όπως είναι άνθρωποι με αμαία, όπως είναι άνθρωποι με προβλήματα κτλ., δυσκολεύονται να ανεβούν από την Μητροπόλεως επάνω στην Εγνατία για να πάρουν το μετρό για την επιστροφή. Αυτοί υπάρχουν τυφλά σημεία της Καλαμαριάς που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Και επιπλέον τα λεωφορεία τα οποία μπήκαν σε δύο κυκλικές διαδρομές αντίθετες, μία κάνει τη μία διαδρομή και κάνει την αντίθετη διαδρομή, περνάνε άδεια σχεδόν. Περνάνε άδεια. Δεν εξυπηρετούν. Επιπλέον το 6, τα τυφλά σημεία αυτά εδώ, εφόσον περνάει κοντά από σταθμούς του μετρό, θα μπορέσει να εξυπηρετήσει αυτό η Καλαμαριά, η γραμμή 6 του σταθμού του μετρό. Το μετρό είναι ένα μέσο σύγχρονο, γρήγορο, οικολογικό, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορεί να εξυπηρετήσει, δηλαδή δεν μπορεί να γίνεται με αυτόν τον τρόπο, κατά κάποιο τρόπο αναγκαστική μεταφορά του κόσμου για να παίρνει το μετρό. Δεν τους συμβολεύει όλους το μετρό. Η γραμμή 6 δεν πρέπει να καταργηθεί. Καταργήθηκε η γραμμή 6 και η γραμμή 7. Η γραμμή 7 έχει δύο λεωφορεία. Και η ιστορική συγκοινωνία της Καλαμαριάς, η δημοτική συγκοινωνία, θα αναπληρώσει αυτό το κενό. Το κενό υπάρχει στο Βότσι και υπάρχει στο Καραμπουνάκι. Αυτά είναι τα δύο σημεία τα οποία είναι κενά, δηλαδή είναι μακριά από το σταθμό του μετρό. Και πλέον να σας πω και κάτι ακόμα. Στο σχεδιασμό του μετρό, τώρα είναι τεχνικό θέμα, δεν το γνωρίζω εγώ, θεωρητικά μιλάω. Στο τερματικό του μετρό, το οποίο άλλαξε, ήταν να πάει στη Μίκρα, άλλαξε και στην πορεία πήγε στο Μάκρο, στο τέρμα δηλαδή στην Ερυθρού Σταυρού, στο Μάκρο, εκεί είναι το τερματικό του μετρό. Θα μπορούσε εκεί να γίνει ένα σταθμός στη σχεδίαση και να εξυπηρετήσει όλο το Βότσι, να εξυπηρετήσει και τον κόσμο, αλλά και το μετρό, και στο μετρό να φέρει πελάτες.
0: Κύριε
2: και να μην δημιουργείται αυτό το πρόβλημα.
0: Αυτές τις προτάσεις τις είχατε καταθέσει στη συνάντηση που είχατε με τον ΣΕΘ. Είπατε ότι αντιδράσατε στην κατάργηση της γραμμής 6. Ωστόσο, τώρα αναφέρατε μόλις μία πρόταση. Την είχατε καταθέσει στη συνάντηση με τον ΣΕΘ.
1: Και τι σας είπα. Ναι.
2: Είχαν κάνει το σχεδιασμό τους. Το σχεδιασμό τους είναι να πάει ο κόσμος στο μετρό με αυτές τις γραμμές. Αυτός είναι ο σχεδιασμός τους. Δεν παρέκλειναν από αυτό το σχεδιασμό. Παρόλο που μιλήσαμε, ήταν σε ταμείο ακούντων. Στη συνέχεια, ο κόσμος αντιδρά. Και αντιδρά πολύ έντονα. Μαζέψαμε όλες τις υπογραφές και να σας πω κάτι. Αν υπάρχει δυνατότητα στον κόσμο που περνάει από τη γραμμή 6, θα υπογράψουν όλοι. Χιλιάδες θα υπογράψουν.
0: Μισό λεπτάκι. Μέχρι στιγμής πόσες υπογραφές έχουν συγκεντρωθεί?
2: Πάρα πολλές. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς το νούμερο, αλλά είναι πάρα πολλές. Όποιος θέλει, δηλαδή πηγαίνει ο κόσμος και υπογράφει και ο θελός.
0: Υπάρχει κάποια πλατφόρμα που παίρνουν και το κάνουν αυτό οι
2: δημότες? Όχι, όχι. υπογράφουν σε διάφορα σημεία που έχουμε βάλει χαρτιά και υπογράφουν και μαζεύουν αυτές τις υπογραφές. Έχουμε μαζέψει ήδη και τις έχουμε μεταβιβάσει και στον ΟΑΣ κτλ.
1: Και
2: έχουμε
1: εκεί...
2: πάρει και ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου με το οποίο ζητάμε να επανέλθει αυτό το πράγμα. Εμείς την μέρα εκείνη που έγινε και αυτή η κουβέντα, πριν ακόμα δημιουργηθεί, είπα: κάντε μετρήσεις. Βάλτε 2-3 αυτοκίνητα, δέστε πώς θα πάνε, δέστε τι ποιότητα έχουν, κάντε μετρήσεις και βλέπετε και κάνετε. Δεν μπορεί να το κάνετε ξαφνικά. Και όχι μόνο αυτό, το στοιχειώδες δεν κάναμε. Δεν βγάλαν και ένα έντυπο να ενημερώνουν τον κόσμο. Ο κόσμος είναι ανημέρωτος, πηγαίνει στη στάση και δεν ξέρει τι να κάνει.
1: Μισό λεπτό όμως, κύριε Γεωργιάδη, μισό λεπτάκι λίγο. Μισό λεπτάκι. Όταν υπάρχουν ανακοινώσεις από τον ΟΣΕΘ, χωρίς να θέλω να υπερασπιστώ κανέναν. Όταν υπάρχουν ανακοινώσεις, όταν έχουν σταλεί τα σχετικά ενημερωτικά δελτία τύπου, όταν παίζει σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το νέο συγκοινωνιακό χάρτη της Θεσσαλονίκης, όταν σε τελική ανάλυση είμαστε όλοι μας με ένα κινητό στο χέρι και έχουμε μια συνεχή ροή ειδήσεων και πληροφοριών, με συγχωρείτε, μπορώ να πάρω το κινητό μου να γράψω ποιες είναι οι γραμμές στην Καλαμαριά και να ενημερωθώ.
2: Κοιτάξτε, μιλάμε και για... Δυστυχώς στην Ελλάδα ο μέσος όρος ηλικίας είναι μεγαλύτερος. Ένα έντυπο στο λεωφορείο του ΟΑΣ, το οποίο να το παίρνει και να το βλέπει ζωντανό και να το πιάνει στο χέρι του και να το βλέπει ζωντανά ο επιβάτης, είναι καλύτερη επικοινωνία για κάποιες ομάδες ηλικιακές.
0: Ναι. Τώρα,
2: είναι πολύ απλό ένα θέμα.
0: Πάντως για το ουσιαστικό που έχει να κάνει με το πώς έχει διαμορφωθεί ο νέος συγκοινωνιακός χάρτης, εμείς πριν την εφαρμογή του είχαμε μία επικοινωνία με τον ΟΣΕΘ και από εκεί μας διαβεβαίωσαν ότι όλα αυτά θα κριθούν εκ νέου με βάση το πώς θα χρησιμοποιεί ο κόσμος. Άρα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο επανασχεδιασμού.
1: Είναι μια δυναμική διαδικασία.
2: Είναι μια ήδη μπορούν να πάρουν μετρήσεις από την κίνηση, από την πραγματική κίνηση που υπάρχει στα λεωφορεία τα οποία κάνουν αυτές οι κυκλικές διαδρομές, θα δείτε ότι είναι σχεδόν άδεια. Είναι σχεδόν άδεια, δεν τα παίρνει ο κόσμος.
0: Από το μετρό έχετε στοιχεία για το πώς χρησιμοποιούν το μετρό? Δηλαδή από τα εισιτήρια που τα χτυπούν εκεί, ναι, από την Καλαμαριά.
2: Το μετρό το χρησιμοποιούν αρκετοί. Το μετρό, ναι, το χρησιμοποιούν αρκετοί. Ναι. Αρκετή.
0: Ναι, και να μην παρεξηγηθεί η συζήτηση.
1: Έχει αποτέλεσμα στην αγορά σας.
0: Συζητάμε, ναι, ναι, ακριβώς, ναι, ναι, αυτό, ότι το μετρό είναι καλό. Δεν έχετε εσείς κάποια αντίθεση σε αυτό?
2: Προφανώς, απλά, όχι, έτσι, προφανώς, ναι, είναι καλό. Όχι καλό, πολύ καλό.
0: Είδατε και αυτό που λέει ο Χρήστος, κάποια διαφορά στην αγορά, κάποια κίνηση παραπάνω?
2: Ακόμα δεν μπορεί αυτό να αξιολογηθεί. Ναι. Είναι πολύ νωρίς αυτό να αξιολογηθεί. Αν ο κόσμος θα πηγαίνει προς το κέντρο της πόλης ή θα έρχεται από διάφορα άλλα σημεία της πόλης προς την Καλαμαριά. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθούμε και σαν Δήμος να δώσουμε μια βοήθεια να τονωθεί η αγορά της Καλαμαριάς. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Επίσης, ένα τρίτο θέμα που θα σας έβαζα εγώ.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Πρόεδρε.
2: Ορίστε.
1: Και να κλείσουμε με αυτό για να πάμε και στους τίτλους των ειδήσεων.
2: Ναι, ναι. Νομίζω ότι θα πρέπει να επανέλθει τουλάχιστον η γραμμή του 6. Γιατί υπάρχει η γραμμή του 7 που κάνει αυτή τη δουλειά. Τη γραμμή του 7 την αναπλήρωσε το 33 του Αγίου Παντελεήμονα που κάνει τη γραμμή μέσα στην πόλη που έκανε παλιά το 7 και νομίζω ότι αναπληρώνει. Άρα η γραμμή 6 πρέπει να επανέλθει.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Ναι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί για το θάνατο Μαζονάκη, συνεχίζονται οι έρευνες. Σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, μία ανάσα από τα 2,20 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στα 28 ευρώ κέντρο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Τουρκία περί εργαλειοποίησης της Ελλάδας και της αιτιάς της Άγκυρας για αποστατικοποίησης των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Αποκλεισμός κυκλοφορίας σήμερα στην περιφερειακή λόγω εργασιών για το flyover. Έσιο τέλος στην περιπέτεια δύο λαδοπών πεζοπόρων στον Ενιπέα. Οι πυροσβέστες σου μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. 16χρονος συνελήφθη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενέχεται σε επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο σε βάρος αλλοδαπού. Συνελήφθη 24χρονος με μοτοσυκλέτα στη Θεσσαλονίκη, έτρεχε με 117 χιλιόμετρα την ώρα ενώ το όριο ήταν 50. Ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο, Οδυσσό και Ζαπορίζια, τουλάχιστον 18 τραυματίες. Επόμενη ενημέρωση στις 10.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα, ο ΝΕΡ. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Ασχοληθήκαμε χθες με αυτό το ζήτημα. Είχαμε καλεσμένο τον κύριο Μπαλακέρα, εκπρόσωπο των οδηγών, των επαγγελματιών οδηγών φορτηγών, και μιλήσαμε για το κομμάτι από την Οικουμενίτσα, από την έξοδο του λιμανιού μέχρι και τα Γρεβενά, που είναι μονοδρομημένο, όπως μας είχε πει. Έκανε κάποιες καταγγελίες στο σταθμό. Εμείς θα συνεχίσουμε με αυτό το θέμα σήμερα, έτσι, να διευκρινίσουμε κάποια ζητήματα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Γουδεύενος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων της Εγνατίας Οδού. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε.
0: Ευχαριστούμε που είστε εδώ, γιατί πραγματικά θέλουμε, έτσι, να διευκρινίσουμε κάποια θέματα. Εσείς είχατε βγάλει και μία ανακοίνωση, ο σύλλογός σας, μέσα στον Αύγουστο, που έχει να κάνει και για ζητήματα ασφάλειας και για την αύξηση στις τιμές των διοδίων.
2: Βασικά έβγαλαμε μια ανακοίνωση που αναφέραμε ότι με επίφαση την ασφάλεια, ουσιαστικά όλη η σύμβαση παραχώρησης έχει μετατοπιστεί στην εξασφάλιση, στην ασφάλεια των κερδών του παραχωρησιούχου, εις βάρος και των δημόσιων δαπανών για δημόσια έργα, αλλά και εις βάρος των χρηστών της οδού, όπως σας είπε και ο συνάδελφος, ο οδηγός, χθες, ότι έχει αλλάξει εντελώς η ρύθμιση της κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού. Έχει μείνει όλες οι σύραγγες με μία λωρίδα. Με την επίφαση της ασφάλειας δαπανώνται εκατομμύρια για να αναβαθμιστούν οι σύραγγες, ουσιαστικά για να γίνει βαριά συντήρηση από τον παραχωρησιούχο με χρήματα του δημοσίου.
1: Ερώτηση. Επειδή λέτε ότι είναι κατ' επίφαση, η πιστοποίηση αυτή για τις σύραγγες πότε έπρεπε να είχε δοθεί? Πότε έπρεπε να είχαν πιστοποιηθεί οι σύραγγες?
2: Οι 35 σύραγγες της Εγνατίας Οδού, ναι. Οι 35 είναι 34 είναι διπλές, μία μονή, μία σύραγγα ανακατεύθυνση. Από το 2007 και μετά, όσες δόθηκαν στην κυκλοφορία είναι αδεδοτημένες. Οι 19 δηλαδή από το 35 είναι αδεδοτημένες, γιατί δόθηκαν μετά το 2007. Οπότε για να δοθούν στην κυκλοφορία αδεδοτούνται. Και μάλιστα οι 19 σύραγγες, οι 2 είναι αδεδοτημένες και για διέλευση επικίνδυνων φορτίων. Είναι σε ένα κάθετο της Καστοριάς.
1: Άρα στην ουσία, αν καταλαβαίνω σωστά, η πιστοποίηση που δίνεται τώρα είναι άνευ λόγου, είναι άνευ αντικειμένου?
2: Η πιστοποίηση υφίσταται για τις 19 από τις 35 σύραγγες.
1: Αν υφίσταται, υπόλοιπες, τότε γιατί γίνεται, γιατί δίνεται πάλι?
2: Γιατί σας είπα γιατί. Γιατί ουσιαστικά είναι η επίφαση της επαναπιστοποίησης που δεν υπάρχει στη διαδικασία.
1: Άρα δεν υπάρχει λόγος δηλαδή να γίνει η πιστοποίηση, αυτό λέτε.
2: Ακριβώς, γιατί 19 σύραγγες είναι πιστοποιημένες κατά έψιλον, δηλαδή να περνάνε μη επικίνδυνα φορτία. Ο παραχωρησιούχος είχε στη σύμβασή του υποχρέωση να κάνει τις εργασίες για να περνάνε επικίνδυνα φορτία. Αλλά τώρα η κυβέρνηση το προηγούμενο βράδυ, πριν την κύρωση στη Βουλή, υπέγραψε μια τροποποίηση της σύμβασης παραχώρησης, η οποία αναθέτει χωρίς ξεκάθαρο τεχνικό αντικείμενο στον παραχωρησιούχο να επαναδιδοτήσει τις αδεδοτημένες σύραγγες και τις υπόλοιπες μη αδεδοτημένες. Οι μη αδεδοτημένες σύραγγες είχε αναθέσει το ΤΑΙΠΕΔ, γιατί είχε βάλει στα τέτοια ότι πρέπει να τις αδεδοτήσει το δημόσιο, και αυτό έγινε και η τροποποίησή μας. Είχε βάλει έναν μελετητή, ο οποίος είχε μελετήσει, είχε προτείνει μέτρα, τα οποία είχαν πάει στην Διοικητική Αρχή Σειράγκων και είχαν εγκριθεί. Τα μέτρα αυτά, τα 90% εργασίες είχαν γίνει από τη δημόσια Εγνατία Οδό και δεν ολοκληρώνονταν ποτέ, γιατί ο εργολάβος που τις υλοποιούσε ήταν ο ίδιος ο παραχωρησιούχος σήμερα. Οπότε, ξέροντας ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία, δεν ολοκληρώνει τις εργασίες.
1: Ποιες είναι οι μη αδειοδοτημένες σύραγγες?
2: Οι μη αδειοδοτημένες σύραγγες είναι αυτές που είχαν δοθεί στην κυκλοφορία πριν το 2007 και δεν είχαν.
1: Όχι. Σε ποια περιοχή είναι, δηλαδή,
2: είναι,
1: εκεί
2: είναι
1: που γίνονται.
2: Σημεία,
1: ναι, σε ό,τι αφορά εδώ, σε εμάς εδώ. Σε ό,τι έχει να κάνει λοιπόν με τις μη αδειοδοτημένες. Ποιες είναι αυτές λοιπόν οι σύραγγες? Σε αυτές γίνονται εργασίες? Γίνονται σήμερα εργασίες στις μη αδειοδοτημένες?
2: Το 90% από αυτές που είχαν εγκριθεί από τη Διοικητική Αρχή Σειράγκων και είχαν υποβληθεί από το ΤΑΙΠΕΔ, από μελετητή του ΤΑΙΠΕΔ, και το 90% των εργασιών είχαν ολοκληρωθεί.
1: Άλλο ρωτάω. Με συγχωρείτε, μάλλον δεν έγινε κατανοητός. Άλλο ρωτώ. Από τις σύραγγες που σήμερα γίνονται εργασίες και έχουν μονοδρομηθεί.
2: Μονοδρομήσεις που έχουν γίνει,
1: ναι,
2: είναι μονοδρομήσεις για την ασφάλεια των σειράγγων. δεν γίνονται καμία εργασία σήμερα. Σήμερα μελετώνται οι σύραγγες από την αρχή,
1: ναι,
2: από τον ίδιο μελετητή που είχε μελετήσει τότε για το ΤΑΙΠΕΔ. Ο ίδιος μελετητής τότε δεν πρότεινε κάποια προσωρινά μέτρα για όλες τις σύραγγες. Τώρα που είναι μελετητής του παραχωρησιούχου, προτείνει αυτά τα μέτρα που κλείνεται όλες τις σύραγγες στη μία λωρίδα. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχουν εργασίες. Μελετώνται οι σύραγγες για να αναβαθμιστούν. Στην πραγματικότητα μελετώνται για να αναβαθμιστούν ως βαριά συντήρηση.
0: Και πόσο κοστίζει αυτό? Αυτό πόσο θα μας κοστίσει?
2: Θα σας πω. Η οποία η βαριά συντήρηση αυτή που είχε υποχρέωση να κάνει ο παραχωρησιούχος την πληρώνει το δημόσιο σήμερα. Η κύρωση στη Βουλή φαινόταν 100. Θα σας πω. Η οποία η βαριά συντήρηση αυτή που είχε υποχρέωση να κάνει ο παραχωρησιούχος την πληρώνει το δημόσιο σήμερα. Η κύρωση στη Βουλή φαινόταν 180 εκατομμύρια μείωση του τιμήματος. Ξαναγυρνούσε στο παραχωρησιούχο για αυτό το αντικείμενο.

0: αυτή τη δουλειά. Δηλαδή 240 εκατομμύρια από τα αποθεματικά της Τριανδρίας Οδού που θα μπορούσαν να γίνουν δημόσια έργα, το δράμα Καβάλα, η περιφερειακή Ιγουμενίτσας, μεταφέρονται στον παραχωρησιούχο για να αναβαθμίσει τις σύραγγες, συν τα 180 εκατομμύρια του τμήματος. Και όλα αυτά για τις σύραγγες μόνο.
1: Σε αυτές τις σύραγγες που αναφέρετε είναι και αυτές του Πολυμήλου για τις οποίες μας μίλησε χθες ο κύριος Μπαλακέρας?
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα θεωρείτε δηλαδή, πολυμήλου, από ό,τι κατάλαβα,
0: όσες εσείς... είχαν δοθεί πριν το 2007. Ναι.
1: Εσείς λέτε δηλαδή ότι υπάρχει και αυτή τη μεγάλη ταλαιπωρία του κόσμου, ενώ είναι κλειστές οι σύραγγες που δεν θα έπρεπε να είναι κλειστές. Αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Καταρχήν καμία δεν θα έπρεπε να κλειστεί, γιατί η ίδια λειτουργία των σύραγγων υπήρχε και πριν. Δεν γίνεται να χρειάζονται να είναι κλειστές όταν ιδιωτικοποιείται ένας δρόμος και όταν είναι δημόσιος ο δρόμος δεν χρειάζεται. Άλλαξε ο κύριος του έργου.
1: Σας έχουν δώσει κάποιο χρονοδιάγραμμα πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες, γιατί τώρα είμαστε στη φάση των μελετών?
0: Κατά τις δηλώσεις των υπουργών, γιατί η εταιρεία δεν φαίνεται να κάνει δηλώσεις, κατά δηλώσεις των υπουργών θα πάρει 3 χρόνια και νομίζω και ο υπουργός αυτό είπε, υπομονή για 3 χρόνια θα γίνουν επενδύσεις 300 εκατομμυρίων.
1: Μάλιστα.
0: 3 χρόνια θα πάρει αυτή η
1: εργασία. Σε ό,τι αφορά...
0: Ήταν σε σύμβαση παραχώρησης, ήταν ήδη υποχρέωση του παραχωρησιούχου να διαδοτήσει τις σύραγγες κατά Α. Προφανώς αυτές οι εργασίες όλες θα βαφτιστούν ότι είναι για την επαναδιοδότηση και δεν θα πληρώσει τίποτα για την, ο παραχωρησιούχος για τις υποχρεώσεις που είχε.
1: Σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις στα διόδια, γιατί ύψος μιλάμε?
0: Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε αναδείξει όλα τα χρόνια τα προηγούμενα που ήταν η σύμβαση παραχώρησης. Υπό δημόσια διαχείριση τα διόδια ήταν 3 λεπτά το χιλιόμετρο στην Εγνατία Οδό. Για να υπογράψει ο παραχωρησιούχος τη σύμβαση παραχώρησης έπρεπε να γίνουν 4 λεπτά. Οπότε, ενώ ήταν σε λειτουργία υπό δημόσια διαχείριση, έγινε 4 λεπτά η χρέωση. Γέμισε η Εγνατία με διόδια κατά εντολή του ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με το σχέδιο της παραχώρησης. Με δημόσιο χρήμα κατασκευάστηκαν τα διόδια, εκτός από ένα που κατασκευάζεται τώρα. Άρα, 4 λεπτά για να υπογράψει ο παραχωρησιούχος, 5 λεπτά, τα λέει η σύμβαση αυτά. 5 λεπτά για να αναλάβει, που έγινε 1η-1η του 26, και θα φτάσει στα 8,2 λεπτά το 2008.
2: Και εμένα ο οδόστρωμα σε πολλά σημεία, το οποίο δεν είναι και καθόλου καλό. Και εμένα ο οδόστρωμα σε πολλά σημεία της Εγνατίας Οδού, το οποίο δεν είναι καθόλου καλό.
0: Ναι, εκεί υπήρχε και μια στέρηση και από τη μεριά της Εγνατίας Οδού, αλλά υπήρχε μια στέρηση στην κατασκευή καινούργων οδοστρωμάτων, γιατί μέχρι το 2019 η Εγνατία Οδός όλα τα έσπατα διόδια τα πήγαινε για την αποπληρωμή των δανείων που είχε πάρει το δημόσιο. Είχε πάρει το δημόσιο δάνειο από ιδιωτικές τράπεζες για την ελληνική συμμετοχή της κατασκευής του έργου και αυτοί είχαν βάλει υποθήκη τα διόδια. Και για να είναι ελευθέρων βαρών το πάγιο για να μπορεί να παραχωρηθεί, όλα τα χρήματα των διοδίων τα έπαιρναν οι ιδιωτικές τράπεζες για να αποπληρώσουν τα δάνεια του δημοσίου. Yeah. Και για την ακρίβεια πήρε και επιπλέον 40 εκατομμύρια τράπεζα Πειραιώς, που τα διεκδικεί σήμερα το δημόσιο, από αυτά τα χρήματα. Δηλαδή όλα τα χρήματα των διοδίων πηγαίνανε, δεν μπορούσαν να γίνουν έργα, γιατί τα έπαιρναν όλα οι τράπεζες για να είναι ελεύθερο βαρόν το πάγιο για να μπορεί να παραχωρηθεί.
2: Ο οδηγός όμως πληρώνει, όλοι μας δηλαδή, για να κινείται με το αυτοκίνητό του σε μια καλή ποιότητα άσφαλτο. Σε έναν δρόμο ο οποίος να είναι πάρα πολύ καλός και να του εξασφαλίζει και την ασφάλεια. Ναι. Δηλαδή, ναι, από ένα σημείο και μετά. Αλλά με συγχωρείτε, αλλά και όταν η Εγνατία Οδός ήταν στο δημόσιο, ο δρόμος εξακολουθούσε να ήταν κακός.
0: Σας ανέφερα.
2: Ναι, ναι, το λέω. Και εγώ το βάζω συμπέρασμα. Δεν διαφωνούμε σε κάτι.
0: Προφανώς και είχαμε και εμείς, αν έχετε δει και τις δικές μας ανακοινώσεις, είχαμε βγάλει και ανακοινώσεις και νωρίτερα σαν εργαζόμενοι και λέγαμε ότι πρέπει να υπάρχουν δημόσιες επενδύσεις γιατί υπήρχε αυτή η στέρηση και μάλιστα έλεγε ο υφυπουργός τότε ότι είναι υποχρέωση του παραχωρησιούχου. Σήμερα που γνωρίζουμε έχουν γίνει ήδη claims από τον παραχωρησιούχο για τα ασφαλτικά. Δηλαδή θα ζητήσει και επιπλέον από αυτά τα ποσά που σας είπα αποζημιώσεις για τα ασφαλτικά.
2: Για να μην πιάσουμε κάτι ασφαλτοστρώσεις στην περίοδο του καλοκαιριού εν μέσω μεγάλης εξόδου των εκδρομέων και μεγάλη ταλαιπωρία φυσικά των εκδρομέων.
1: Ναι, γιατί πολλές φορές αυτό λειτουργεί και εις βάρος ενός επαγγελματικού κλάδου, για παράδειγμα στον τουρισμό. Γιατί ο κύριος Μπαλακέρας μας ανέφερε ότι, για παράδειγμα, από την πλευρά της Ηπείρου, από την Οικουμενίτσα κτλ., υπάρχει ένα ζήτημα. Φέτος το καλοκαίρι υπήρχε θέμα. Θα το σκεφτεί κάποιος να ταλαιπωρηθεί τόσο.
2: Εδώ τα δικά μας, το καλοκαίρι, στην Κατερίνη πηγαίνει.
0: Να διαχωρίσουμε τα δύο ζητήματα. Τα ασφαλτικά, από άποψη σωστής εγκατάστασης, πρέπει να είναι σε θερμή.

0: μήνες για τις κατάλληλες θερμοκρασίες της ασφάλτου.
1: Δεν διαφωνούμε σε αυτό, αλλά έχει και περίοδος όμως, όχι όμως 15 Αύγουστο, όχι παραμονή που φεύγει ο κόσμος.
0: Αλλά για τα υπόλοιπα θέματα που αναφέρθηκε ο κ. Βαλακέρας, μιλάμε για ένα οριζόντιο μέτρο. Όλες οι σύραγγες έχουν κλείσει μια λωρίδα που δεν τεκμέρεται πουθενά επιστημονικά το να κλείνει μια λωρίδα για να αυξήσει την ασφάλεια. Γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα, υπερβολικές καθυστερήσεις, έχει μειωθεί πολύ η δυνατότητα διέλευσης από αυτούς τους δρόμους, είναι τρομερές οι καθυστερήσεις που συμβαίνουν, γιατί οποιοδήποτε μικρό ατύχημα μπλοκάρει την οδό μέχρι να μετατοπιστούν οι σημάνσεις και όλα αυτά. Πληρώνεται ένα υπέρογκο ποσό σε ιδιώτες πυροσβέστες που έχει ο μελετητής που είπαμε, έχει πει ότι χρειάζονται να είναι εκεί ιδιώτες πυροσβέστες με εξοπλισμό που μάλλον παραπέμπει σε πυρά ασφάλεια δασοπυρόσβεσης και όχι για ανάγκες πυρόσβεσης σύραγγας. Και όλα αυτά γίνονται με, σας είπα, με την επίφαση της αδειοδότησης, επαναδειοδότησης των σειράγων που δεν τεκμέρεται και από τον νόμο.
2: Κύριε
0: αυτό
2: Κουδεύνο.
0: Έχει επηρεάσει όντως και τον τουρισμό στην Ήπειρο που γνωρίζουμε εμείς. Και έχουν διαμαρτυρηθεί και οι βουλευτές ακόμα και της κυβερνώσεως παράταξης για αυτό το θέμα.
2: Τώρα μας ακούν οι ακροατές και λένε εντάξει, επισημαίνουμε τα κακώς κείμενα. Και από εκεί και πέρα τι γίνεται? Θα κάνετε κάποια κινητοποίηση, θα έχετε ένα κοινό βηματισμό με άλλους εκπροσώπους φορέων, τι σκοπεύετε να κάνετε?
0: Εμείς καταρχήν σαν σωματείο έχουμε την υποχρέωση απέναντι στους πολίτες να τους ενημερώνουμε για το τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί μιλάμε, διαχειριστήκαμε ένα πάγιο, συμμετείχαμε στη διαχείριση ενός παγίου 7 δις που ήταν με δημόσιο χρήμα, που είτε είναι ευρωπαϊκά είτε είναι ελληνικά κονδύλια, είναι δημόσιο χρήμα. Και ενημερώνουμε τον κόσμο για τι πραγματικά συμβαίνει και είμαστε σε συντονισμό, όπως είδατε, και με την Ομοσπονδία των Οδηγών και σε κοινωνικές, σε δράσεις μαζικές, αλλά και σε ενημερώσεις για να ξέρει ο κόσμος τι πραγματικά συμβαίνει. Να σημειώσουμε εδώ ότι οποιασδήποτε απαλλαγές που υπάρχουν σήμερα ή διεκδικήσεις απαλλαγών των διοδίων, από κάτω υποκρύπτουν και την αποζημίωση του ίδιου παραχωρησίου. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν απαλλαγές, όπως υπάρχουν τώρα για τις παραμυθόριες περιοχές που αφήσανε με την τροποποίηση για 2 χρόνια, μέχρι το 2007 που είναι έτος εκλογών. Αλλά στο διάστημα αυτό, οι απαλλαγές αυτές πληρώνονται στους παραχωρησιούχους. Οποιαδήποτε απαλλαγή στα διόδια που διεκδικούνται κατά καιρούς, θέλει λίγο προσοχή, ότι στην πραγματικότητα, ναι, μεν ο πολίτης ή ο χρήστης μπορεί να απαλλαχθεί, αλλά στην πραγματικότητα το πληρώνει με άλλο τρόπο μέσω δημοσίων δαπανών. Όταν γίνονται η συμφόρηση πλέον στην Εγνατία Οδό και περιμένει ο κόσμος μετά τα μπάνια, τα Σαββατοκύριακα που έχει μεγάλη συμφόρηση, περιμένει την έγκριση από την τροχέα για να πάρει την έγκριση να ανοίξει τα διόδια και αποζημιώνεται για αυτές τις διελεύσεις. Δεν είναι όπως ήταν η δημόσια διαχείριση που προφανώς δεν πλήρωνε.
1: Εντάξει, ναι, τώρα, αλλά εδώ ξέρετε, κάποτε κάποιοι είχαν βγει και είχαν πει και στους οδηγούς να μην πληρώνουν στα διόδια και ότι οι δρόμοι είναι δημόσιοι και μετά στέλνανε τα ραβασάκια και τα μπλετάκια για να πληρώσουν τα πρόστιμα. Αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Θα την κάνουμε κάποια άλλη φορά.
0: Προφανώς και όποτε θέλετε να την κάνουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Πάντως, να δώσουμε ένα σημείο που έχει μεγάλη σημασία, ότι έχει καταργηθεί και οι απαλλαγές των ανέργων που υπήρχε υπό δημόσια διαχείριση, που ήταν πολύ σημαντική αυτή η πρόσβαση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στην υποδομή. Και με τη μελέτη που είχε κάνει το σωματείο, μπορούσε να είναι υπό δημόσια διαχείριση με 0,15 λεπτά το χιλιόμετρο. Θα φτάσει στους 8,2.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
2: Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Κουδεύενος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων της Εγνατίας Οδού.

0: Θα περάσουμε τώρα στα κινηματογραφικά, ναι. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Αλέξης Θερμετζόγλου. Καλημέρα, Αλέξη.
1: Καλημέρα, Αλέξη.
2: Καλή σας μέρα και τους δυο σας. Σε μια Πέμπτη, από σήμερα δηλαδή, αρχίζει η καταιγίδα των ταινιών. Κατά κάποιο τρόπο, παρότι υπάρχουν θερμοί και ο καιρός θα διατηρηθεί και καλώς, θεωρείται πια ότι αρχίζει η χειμερινή σεζόν και έχουμε όχι μόνο πάρα πολλές ταινίες, 8 ταινίες, αλλά πέφτει και πάρα πολύ ποιότητα. Υπάρχουν ταινίες οι οποίες έχουν διακριθεί, ταινίες οι οποίες περιμένουμε. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αδύνατο να τα πούμε σε 8-9 λεπτά. Παραπέμπω βασικά στην εκπομπή μαζί με τον κύριο Γογκάτζη το 958, 8 με 9, το βράδυ στο 958 και λέω επιγραμματικά, βάζω βέβαια και Αθήνα, Θεσσαλονίκη, δεν τις ξεχωρίζω, υπάρχουν και άτομα που μας ακούν από Αθήνα διαδικτυακά, ότι το γεγονός είναι ότι έχουμε τις παράλληλες ιστορίες, όπου συμμετέχει όλο το γαλλικό σινεμά, δεν μπορώ να φανταστείτε ποιοι και ποιοι δεν είναι μέσα, είναι η Κατρίν Ντενέβ, είναι ο Βυρζινή Θηρά, ο Βενσάν Κασέλ, όλοι αυτοί λοιπόν σε μια ταινία 2,5 ώρων του Ιρανού σκηνοθέτη Ασγκάρ Φαρχαντή, που και η Ιζαμπέλ Πέρ, την οποία ξέχασα, αλλά είναι η βασική πρωταγωνίστρια, η οποία είναι μια κυρία η οποία, επειδή δεν έχει έμπνευση για να γράψει το μυθιστόρημά της, κοιτάει με τη μέρα του τηλεσκόπιο, παρακολουθεί τη ζωή των άλλων, βλέπει αυτά που συμβαίνουν, είναι σιωπηλά τα περισσότερα κτλ. Και τα βάφει με τη δική της, αν θέλετε, βαφή, είναι η δική της γραφή. Τα νοηματοδοτεί με όποιο τρόπο θέλει. Αυτό δημιουργεί ένα γοητευτικό φιλμ 2,5 ώρων, το οποίο είναι λίγο δύσκολο να το παρακολουθείς, διότι πρέπει να καταλαβαίνεις πότε τα γεγονότα είναι πραγματικά και πότε είναι τα φαντάζεται ότι γίνονται έτσι, αλλά σε γενικές γραμμές είναι μια πολύ γοητευτική ταινία και σίγουρα θα τραβήξει το ενδιαφέρον του κόσμου. Ένα φιλμ για όλους, για τους πάντες, είναι ο μαέστρος του τένις. Είναι η ιστορία ενός 13χρονου παιδί που γονείς του θέλουν να γίνει οπωσδήποτε διάσημος πρωταθλητής και του βρίσκουν έναν παλιό πρωταθλητή του τένις και το στέλνουν σε διάφορα τουρνουά στην Ιταλία μέσα. Περιπέτειες, ιστορίες, τσεβατάκια, η φιλία με τον διάσημο τενίστα και βέβαια στο τέλος, κατά κάποιο τρόπο το παιδί νιώθει να μην εξαρτάται από την οικογένειά του και γίνεται έτσι δυνατό. Το μεγάλο γεγονός της εβδομάδας είναι ένας Ούγγρος σκηνοθέτης, σκηνοθέτησε την ελληνική ταινία «Κότα», όσο και σας φαίνει παράξενο, όπου πρωταγωνίστρια είναι μια κότα. Έχει γίνει ένα τεράστιο, πώς το λένε, μια τεράστια ιστορία με εκπαιδευτές από κότες, οι οποίοι χρησιμοποιούν μια μαύρη κότα, βλέπουμε τη ζωή της, πώς κινδυνεύει, πώς βλέπει μια ιστορία με μετανάστες, πώς ερωτεύεται, πώς κάνει οικογένεια για να είναι δηλαδή αυγά κτλ. Είναι μια καταπληκτική ταινία, πάρα πολύ ωραία. Στο εξωτερικό πήρε τις καλύτερες κριτικές, τη σημειώνω γιατί μην τη δούμε σαν μια ελληνική ταινία, είναι ένα τελείως διαφορετικό είδος κινηματογράφου, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το αγαπήσουμε. Γαλλική ταινία και μάλιστα πολύ ενδιαφέρουσα και μάλιστα πολύ επίκαιρη είναι το «Τρυφερό κτίνος», όπου παίζει μεγάλη Γαλλίδα πρωταγωνίστρια η Λέλα Σεϊντού, και αυτή με ιστορία του σύγχρονου γαλλικού σινεμά, έτσι, τέτα φεύγα, όπου είναι διάσημη πιανίστα και ο άντρας της αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με τη δουλειά του, δεν έχει έμπνευση, θέλει να κάνει ένα ντοκιμαντέρ και πηγαίνουν, ζουν σε μια επαρχιακή πόλη όπου εκεί σκάει η βόμβα, έρχεται, βρίσκει μια εκπρόσωπος αστυνομίας και της λέει ότι ο άντρας της είναι παιδόφιλος και εγκληματίας. Εκείνος το αρνείται, αυτή πρέπει να το συμπαρασταθεί με κάθε τρόπο, όπως καταλαβαίνετε. Η μητέρα της σχεδόν την παίζει και πάλι η Κατρίν Ντενέβ, δύο ρόλοι της Κατρίν Ντενέβ. Και έχουμε ένα ωραίο θρίλερ το οποίο βάζει και ηθικά διλήμματα. Αγαπάς τον δικό σου, αλλά πρέπει να ξέρεις τι άνθρωπος είναι. Είναι η ταινία που με έχει αρέσει πιο πολύ εμένα, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα ότι είναι το καλό. Κατά ανάγκη καλύτερη. Να πω ότι για τους φίλους, τα νέα παιδιά των Cineplex, και τις περιπέτειες και τα λοιπά, θα δούμε μια ακόμα παραλλαγή, ξέρω εγώ, 8, 9, 10 εδώ και ακόμα τόσα χρόνια, του Resident Evil. Όπως ξέρετε είναι μια τριλία όπου διάφοροι ιοί κινδυνεύουν να εξαπολύονται στη γη και εκεί για να σωθεί ο κόσμος πρέπει να βρεθεί πάντα ένας ήρωας. Εδώ έχει την καταγωγή αυτή η ταινία από ένα βίντεο παιχνίδι. Είναι βέβαια στα γράμματα της που λέγαμε. Όσοι υπενθυμίσαμε τον Liam Neeson, ο οποίος δήλωσε ότι έγινα πια με 4 χρόνια και θα σταματήσω να παίζω σε ταινίες έντονης δράσης. Υπάρχει μια ταινία έντονης δράσης, κωδικός Τεχεράνη. Όταν λοιπόν το 1979 φύγανε, του διώξαν για την ακρίβεια, μετά την επανάσταση του Χουμεϊνί, οι Αμερικάνοι από το από την Τεχεία, από το Ιράν, εκτός των άλλων που εγκατέλειψαν εκεί, είναι ένα τεράστιο ποσό σε εκατομμύρια δολάρια, τα οποία είναι κρυμμένα σε ένα ξενοδοχείο εκεί κοντά που ήταν η πρεσβεία. Άρα λοιπόν, οι ειδικοί πράκτορες της CIA, πρώην, γιατί το δεν είναι επίσημη επιχείρηση, στέλνονται εκεί με κάθε κίνδυνο να μπορέσουν να βρουν αυτά τα χρήματα και να τα επιστρέψουν, όπως καταλαβαίνετε, για τους φίλους της περιπέτειας είναι ό,τι πρέπει. Μυστική αποστολή, κίνδυνοι, ιστορίες κτλ. Και η παρουσία του Liam Neeson κατά κάποιο τρόπο εγγυάται ότι θα δούμε κάτι. Μένα μου άρεσε πολύ. Εννοείται όμως είναι αυτό που λες, πάω μέσα για να ξεχαστώ, να δω 2 ώρες και ταινία και τέλει. Δεν έχει τίποτα άλλο ποιοτικό, την άλλη μεριά όμως είναι πολύ καλογυρισμένο. Η ώρα όμως περνάει, στην πιο γόνιμη εβδομάδα, από εδώ και μετά έρχονται τέτοιες γόνιμες εβδομάδες, 8, 9, 10 ταινίες τη φορά, θα τα πούμε το απόγευμα στο 8 με 9, στο 9.58.
0: Καλώς σας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και με τα κινηματογραφικά νέα πάμε στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε αμέσως μετά με την πολιτική επικαιρότητα.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αύξηση στα κόμιστρα των ταξί. Η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης στο κέντρο διαμορφώνεται από 25 σε 28 ευρώ και από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας από 40 σε 50 ευρώ. Επίσης θα υπάρξει και στην αναμονή αύξηση ανά ώρα, η οποία φτάνει τα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη η χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Την ίδια ώρα οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να βρίσκεται μία ανάσα από τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το πρωί ταλαιπωρήθηκαν οι Θεσσαλονικείς καθώς υπήρξε πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό στο σταθμό Αγίας Σοφίας και γινόταν μετεπιβίβαση στο σταθμό Συντριβάνη στην Τροχιά 1 για όσους ήθελαν να συνεχίσουν προς το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Λίγο μετά τις 7.30 το πρωί η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστήρικτη και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Στη φυλακή οδηγούνται σήμερα ως ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί στην υπόθεση του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικηγόρος τους προανήγγειλε προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, ενώ ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ή άλλον αρμόδιο φορέα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών διαψεύδει ότι είχε εγκρίνει την εγκατάσταση των μηχανημάτων, σημειώνοντας ότι είχε προγραμματιστεί έλεγχος αλλά δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί. Στη Νέα Βουλή μετά τις εκλογές δίνουν ραντεβού τα κόμματα για την συνταγματική αναθεώρηση, καθώς ούτε ένα από τα 33 άρθρα του συντάγματος που πρότεινε προς αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετέωρων. Συγκεκριμένα, κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Πρωτοετής φοιτητές των μη κρατικών Πανεπιστημίων Κιλ, Νιου Γιόρκ και Ανατόλια στρέφονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αρχικών αποφάσεων με τις οποίες ακυρώθηκαν οι άδειες των ιδρυμάτων. Την τελική απόφαση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, θα λάβει ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας κοντά στα Ραζάτα Κεφαλονιάς, όπου ο 17χρονος είχε κατεύθυνση το αργοστόλι. Απάντηση στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε να επιβάλλει βαρύς δασμούς ή ακόμη και να διακόψει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση που οι Βρυξέλλες προχωρήσουν στο σχέδιο να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την πρόταση γελία, έδωσε ο Γάλλος Υπουργός Ευρώπης Βενιαμίν Χαντάτ. Ο Γάλλος Υπουργός ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν το γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε κάποιος άλλος δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί βέτο στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά. Την εκτίμησή του ότι η πολεμική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενδέχεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, εξέφρασε μιλώντας σε δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας εκ νέου ότι η Τεχεράνη εμφανίζεται διατεθειμένη να καταλήξει σε συμφωνία. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί την ερχόμενη Τρίτη στη Νέα Υόρκη με ηγέτες χωρών του κόλπου. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες στην Οδυσσό, πολυκατοικία ατυλήχθηκε στις φλόγες, ενώ εκρήξεις ακούστηκαν και στην Ουκρανική πρωτεύουσα, τουλάχιστον 18 τραυματίες. Καιρός στη βόρεια χώρα αναμένεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά, η θερμοκρασία από 12 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμη νότη 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 10.30.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Θα περάσουμε αμέσως στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας της σημερινής εκπομπής. Θα περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος Θωμάς Τσίπας. Καλημέρα, Θωμά.
1: Καλημέρα, Θωμά.
2: Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα, Χρήστο, κυρίες και κύριοι.
0: Έχουμε την επιχείρηση.
2: Να το ξεκινήσουμε, έτσι.
0: Να σου πω, αυτό που περιμέναμε, νομίζω, να δούμε είναι οι πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για το πώς εκτίμησε ο κόσμος όλα όσα υπόθηκαν, όλα όσα ακούστηκαν από τους πολιτικούς αρχηγούς.
2: Ο κόσμος φαίνεται ότι η εκτίμηση μάλλον του κόσμου είναι η μη ικανοποίηση. Αυτό είναι και τα μικρά ποσοστά που έχουν δείξει μόνο άνοδο στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ και ελάχιστα στην Ελλάς. Φαίνεται λοιπόν ότι ο κόσμος δεν είναι ικανοποιημένος από τα μέτρα τα οποία άκουσε, γιατί και κυρίως από τα μέτρα της κυβέρνησης, καθώς παραπέμπονται μελλοντικά. Η κυβέρνηση, ωστόσο, έχει δείξει ότι υπάρχει μια μικρή άνοδο της τάξης του 1%. Στη Νέα Δημοκρατία και στο Μαξίμου, όμως, φαίνεται, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα focus group που έχουν στα χέρια τους, όπου φέρονται να εντοπίζονται παράπονα κυρίως από τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θεωρούν ότι οι ανακοινώσεις του κ. Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη δεν τους καλύπτουν, κάτι που διεμήνησαν από την επομένη της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων. Με αυτό λοιπόν το μπούσουλα των νέων μέτρων θα οδεύσουν όλα τα κόμματα για να δούνε πώς θα προχωρήσουν. Τώρα, στη Νέα Δημοκρατία και στο Μαξίμου φαίνεται ότι έχει ληφθεί η απόφαση να ασκηθεί μια πίεση κυρίως προς το ΠΑΣΟΚ με απότερο στόχο την διαβόληση του κεντρώου χώρου. Εξάλλου δεν είναι τυχαία και η υποψηφιότητα του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Γιώργου Φλωρίδη στην πρώτη Θεσσαλονίκη, προκειμένου, όπως υπόθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, στόχος είναι η Θεσσαλονίκη να φτάσει το μέσο όρο του κόμματος, το πανελλαδικό μέσο όρο του κόμματος σε ποσοστά, αλλά και η κριτική που άσκησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόσο στην ελληνική αριστερή συσπήρωση του κυρίου Τσίπρα στην ομιλία του στη Βουλή, κυρίως όμως κατά του κυρίου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ. Ένα θέμα επίσης που απασχολεί και καλείται να αντιμετωπίσει πολιτικά το σύνολο των κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου, αλλά ιδιαίτερα η δικαιοσύνη, είναι και η αποφυλάκηση του Ηλία του Κασιδιάρη, ο οποίος δηλώνει ότι επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Μάλιστα, η πρώτη απόπειρα να υπενθυμίσουμε επιστροφή του είχε αρχίσει πολύ νωρίτερα, όταν ακόμη μιλούσε στους ψηφοφόρους του μέσα από τη φυλακή. Να επιθυμίσουμε ότι μέσα από αναρτήσεις και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κασιδιάρης διατηρούσε επαφή με το ακροατήριό του και συνέχισε να παρεμβαίνει πολιτικά, προβάλλοντας παράλληλα το Εθνικό Κόμμα Έλληνες που είχε ιδρύσει το 2020.
0: Mm-hmm. Πάντως, τώρα, επειδή αναφέρθηκες και στον Ηλία Κασιδιάρη, να πούμε ότι αύριο συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύση από το μέλος της Χρυσής Αυγής, τον Γιώργο Ρουπακιά. Και από σήμερα ξεκινούν εκδηλώσεις μνήμης. Οι κεντρικές όμως κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί στον Πειραιά, το Κερατσίνι και την Νίκαια. Αύριο θα γίνει και μια μεγάλη συγκέντρωση στο Κερατσίνι.
2: Να δούμε πόσο μεγαλειώδης θα είναι η συγκέντρωση, Μαρία, και να μην ξεχνάμε που οδηγεί ο φασισμός. Και το παράδοξο είναι ότι ένα άτομο το οποίο δεν σέβεται τα δημοκρατικά, τη δημοκρατία κυρίως και τους θεσμούς της, μέσω των θεσμών αυτής κοιτάει να συμμετέχει στον κόσμο.
0: Ναι, ναι, επικαλείται τη δημοκρατία για να έχει ακριβώς αυτή τη διείσδυση στα κοινά.
2: Να χρησιμοποιεί κάτι, ένα αγαθό που του προσφέρει η δημοκρατία, την οποία όμως δεν σέβεται.
0: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι και το παράδοξο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θωμά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Να πούμε ότι αυξάνονται και οι χρεώσεις από και προς τα αεροδρόμια σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Και είναι μαζί μας, για τα ταξί έτσι πάντα, είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης, ο Ερμής, ο κύριος Κλήμης Λεοντιάδης. Καλή σας ημέρα, κύριε Λεοντιάδη.
1: Καλημέρα, κύριε Λεοντιάδη.
2: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα εσάς και στους ακροατές.
0: Πώς διαμορφώνονται οι νέες τιμές και από πότε θα ισχύσουν?
2: Δεν έχει βγει ακόμη το ΦΕΤ για να ξέρουμε ακριβή ημερομηνία. Νομίζω από μέρα σε μέρα θα βγει. Από εκεί και πέρα μιλάμε για μια αύξηση η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτά που έχουμε ζητήσει εμείς από το Υπουργείο, εννοείται. Είναι μια αύξηση η οποία φέρνει μόνο διαφορά στο κόμιστρο από και προς το αεροδρόμιο. Από 25 ευρώ που ήταν η fixed τιμή γίνεται 28 και στο νυχτερινό τιμολόγιο από 35-38. Είναι κάτι το οποίο ζητήσαμε μεταξύ άλλων από το Υπουργείο. Δηλαδή από τους 11 συντελεστές που έχει το τιμολόγιο μας, αυτοί είναι οι δύο συντελεστές. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια αύξηση που μεσοσταθμικά δεν φτάνει ούτε στο 2%. Δεν θα αλλάξει κάτι.
0: Εσείς δικά. Τι είχατε προτείνει?
2: Ζητήσαμε λόγω της αύξησης του πετρελαίου, το οποίο όπως και όλοι πολύ καλά γνωρίζετε ότι φτάνει μέχρι και 40% πλέον, 2,20 στην Αγγλία, ζητήσαμε σε όλες τις τιμές μια αύξηση τάξης του 8-9%. Δηλαδή στην χιλιομετρική απόσταση της μονής ταρίφας, της διπλής ταρίφας, ζητήσαμε στην ελάχιστη μίσθωση, η οποία σημαίνει 4 ευρώ, έπρεπε να γίνει μια αναπροσαρμογή του τιμολογίου γενικότερα. Και μεσοσταθμικά θα έφτανε 8-10%, όχι παραπάνω, δεν θέλαμε να επιβαρύνουμε παραπάνω το επιβατικό κοινό. Γιατί μιλάμε για μια αύξηση των καυσίμων η οποία φτάνει στο 40%, τα καύσιμα συμπαρασύρουν και όλα τα υπόλοιπα, ανταλλακτικά, συνεργεία κλπ. Μας έχει επιβαρύνει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση, συν όλη την υπόλοιπη ακρίβεια που έχουμε και εμείς ως κοινωνική ομάδα στην ζωή μας και στην οικογένειά μας. Αλλά μιλάμε τώρα, αυτή η αύξηση και κακώς τη συζητάμε και όλα. Δεν είναι αύξηση για μας, δεν είναι κάτι το οποίο αγγίζει το ταξίμετρο.
1: Κύριε Λεοντιάδη,
2: δεν θα έχει καμιά αλλαγή.
1: Έχετε δει διαφορά στην επιβατική κίνηση?
2: Σε σχέση με το μετρό θα εννοείται.
1: Σε σχέση με το μετρό και γενικότερα με τον κόσμο ο οποίος κόβει από παντού, είναι η αλήθεια.
2: Φυσικά. Ναι, βεβαίως κόβει ο κόσμος. Έχετε δίκιο. Φυσικά και με το μετρό και με την νέα γραμμή της Καλαμαριάς η δουλειά μας έχει μειωθεί. Εννοείται. Ο κόσμος επιφυλακτικός προσπαθεί να κόψει από παντού. Έτσι χρησιμοποιεί ταξί όταν έχει ανάγκη. Βέβαια το καλό είναι τώρα ότι δεν έχει κίνηση με το μετρό και ο κόσμος κατεβαίνει πολύ γρηγορότερα στο κέντρο, άρα πληρώνει και πολύ φθηνότερα τα ταξί από ό,τι πριν. Όσο λιγότερο μποτιλιάρισμα έχει η πόλη, τόσο πιο λίγο πληρώνει ο πολίτης της Θεσσαλονίκης. Αλλά εντάξει, το μετρό όπως και να έχει πάρει επιβατικό κοινό.
0: Εσείς στο ταμείο σας με την αύξηση της τιμής του πετρελαίου βλέπετε μεγάλη διαφορά? Δηλαδή όταν θα τελειώσετε τη βάρδια και θα επιστρέψετε στο σπίτι, γιατί κέρδος μιλάτε έτσι σε καθημερινή βάση, αν υπάρχει κέρδος?
2: Τεράστια διαφορά βλέπουμε με την αύξηση του καυσίμου, μείον στο εισόδημά μας. Εννοείται πως βλέπουμε. Όταν πριν 3 μήνες είχε το πετρέλαιο 1,60 και σήμερα έχει 2,10, 2,15, δεν ξέρω ανάλογα την Αγγλία, και δεν έχει σταματημό, έτσι. Σήμερα μιλάμε για αυτή την τιμή και είμαστε σίγουροι από αυτά που βλέπουμε ότι μέχρι και 2,40 μπορεί να φτάσει. Λοιπόν, δεν σταμάτησε αυτό. Τεράστια μείωση έχουμε στο τζίρο μας και έχουμε και τεράστια μείωση, σας λέω, από τις παράπλευρες απώλειες, τα ανταλλακτικά. Αν κάναμε ένα σέρβις με 70 ευρώ 80, πάμε στα 100-110. Συνεργεία παντού, όλα έχουν ανεβεί γύρω από το ταξί. Γιατί το πετρέλαιο συμπαρασύρει και όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε τεράστια διαφορά.
1: Είναι αλυσιδωτό όλο αυτό. Το ένα μοιραία παρασέρνει το, άλλο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Εκεί δημιουργείται το ζήτημα. Ναι.
0: Τώρα, κύριε Λεοντιάδη, επειδή μιλήσαμε και για το δρομολόγιο από το αεροδρόμιο, εκεί το θέμα με το πάρκινγκ έχει λυθεί?
2: Όχι, δεν έχει λυθεί τίποτα. Πανάκριβες οι χρεώσεις του αεροδρομίου, δεν έχει λυθεί τίποτα. Είναι, αν μπει στο πάρκινγκ 5 της προμίσθωσης, θα πρέπει την ώρα να πληρώνουμε 25 ευρώ, 20-25 ευρώ. Δεν έχει λυθεί τίποτα.
0: Μισό λεπτά, και δηλαδή πληρώνετε 25 ευρώ για να πάρετε ένα δρομολόγιο στα 28 ευρώ, για 3 ευρώ δηλαδή?
2: Μπορεί. Αν καθυστερήσετε να βγείτε από το... Μιλάμε όμως έτσι να ξεκαθαρίσουμε το πάρκινγκ της προμίσθωσης, έτσι. Τα ταξί τα οποία ζητούμε να μας περιμένουν. Όχι τη μεγάλη μεγάλη το ταξί.
0: Ναι.
2: έτσι να μην τον μπερδεύουμε.
0: Ναι, ναι, να το διευκρινίσουμε έτσι, αυτό.
2: Ναι, να το διευκρινίσουμε ότι αν έρχεστε από Αθήνα και θέλετε να μεταβείτε στο κέντρο της πόλης και θέλετε να μεταβείτε με το συγκεκριμένο ταξίτζι και τον καλέσετε και περιμένει στο πάρκινγκ της προμίσθωσης, η ώρα φτάνει τα 25 ευρώ. Τα 45 λεπτά είναι στα 20 ευρώ. Αν καθυστερεί στο αεροπλάνο σας να βγάλετε τις βαλίτσες σας, να βγείτε έξω κλπ. Χρεωνόμαστε 10-15 ευρώ. Και μπορεί ναι, να σας πάμε στο κέντρο της πόλης που θα είναι 28 με τις αυριανές τιμές και εμείς να έχουμε πληρώσει τα 20 στο πάρκινγκ. Τα 15 ανάλογα το σε πόση ώρα θα βγείτε.
1: Οπότε δεν μένει και τίποτα.
0: Ναι. Άμα βάλουμε μέσα και τα κάψιμα που λέγαμε νωρίτερα. Ναι.
1: Ναι.
2: Υπάρχει βέβαια μια δεύτερη επιλογή να αγοράσει μια ετήσια κάρτα η οποία είναι στα 1200 ευρώ, 100 ευρώ το μήνα, να πέσει η τιμή στα 6-7 ευρώ την ώρα.
0: Το κάνουν αυτό οι συναδελφοί σας, το επιλέγουν?
2: Όχι, δεν το κάνουν, δεν συμφέρει.
0: Γιατί
2: το κάνουν
0: είναι μεγάλο ποσό.
2: Ελάχιστοι οι οποίοι έχουν πάρα πολλά δρομολόγια και δουλεύουν με τον τουρισμό το καλοκαίρι κυρίως. Αυτοί βέβαια θα την πάρουν την κάρτα να τη χρησιμοποιήσουν. Κάποιος ο οποίος κάνει ένα δρομολόγιο το μήνα, δύο ή ένα το δίμηνο, δεν μπορεί να πληρώσει 1200 ευρώ κάρτα, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αυτό προϋποθέτει να υπάρχει ένα κεφάλαιο από πίσω.
2: Είμαστε σε,
0: είναι ναι, δύσκολες
2: ημέρες. Είμαστε σε συζητήσεις και με την εταιρεία τη Fraport, αλλά δεν ξέρω. Και αυτό συμβαίνει, να το σημειώσουμε, μόνο στη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο, έτσι, για τα ταξί.
0: Ναι, αυτό πραγματικά δεν το έχουμε καταλάβει. Γιατί δεν συμβαίνει στα άλλα αεροδρόμια? Γιατί
1: η
0: Fraport έχει 14 αεροδρόμια.
1: Η ίδια εταιρεία ακολουθεί άλλη πολιτική σε άλλα αεροδρόμια και άλλη
0: η ίδια
1: πολιτική
0: εταιρεία. Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι.
2: Όχι άλλη πολιτική. Καμία σχέση πολιτική. Σας μιλάω 0 με 25. Τέτοια πολιτική. Δεν μιλάμε ότι έχουμε ένα-δύο ευρώ διαφορά.
1: Ναι, ναι, ναι, δύο μέτρα, δύο σταθμά.
0: Στις συζητήσεις που κάνετε σας έχουν εξηγήσει γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί ας πούμε δεν χρεώνουν σε άλλα αεροδρόμια και θέλουν να κάνουν κέρδος εδώ,
2: όχι,
0: Θεσσαλονίκη.
2: Δεν δίνουν πλήρη εξήγηση, όχι, δεν δίνουν. Μας έχουν πει κατά καιρούς ότι και εκεί θα βάλουμε κάποια στιγμή. Και βέβαια εμείς δεν θέλουμε να βάλουμε και
0: όχι
2: εκεί.
0: Όχι, ακριβώς, ναι.
2: Εντάξει, δεν είναι το ζήτημά μας να βγάλω. Και μιλάμε τώρα ότι αυτό συμβαίνει από το 18-19. Υπήρχε ένα τίμημα τη τάξη 3-4 ευρώ, 2. Οκ, λέμε. Mm-hmm. Υπάρχει φως εκεί, υπάρχει μια ράμπα, υπάρχουν δύο υπεύθυνοι, 2 ευρώ να δώσουμε γιατί κάτι πρέπει να πληρώσουμε, ιδιωτικό είναι στο κάτω εκεί το σημείο. Αν τα φτάνουμε όμως στα 20-25 ευρώ, νομίζω κάπου χάνεται το μέτρο και κάπου πρέπει να επέμβει και η ίδια η πολιτεία. Έχω μιλήσει και με τον Υπουργό, ο οποίος έχει δεσμευτεί θα μιλήσει με την εταιρεία να δούμε τι θα γίνει στις επόμενες μέρες πάλι.
0: Κύριε Λεοντιάδη, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα. Ήταν μαζί μας ο κύριος Κλήμης Λεοντιάδης, πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης, ο Ερμής. Καλά, αυτά εντάξει, είναι τρελά που συμβαίνουν. Επίσης, έχω να παρατηρήσω ότι αυτό που λέγαμε για τα καύσιμα, Χρήστο, έβλεπα σε ένα ντοκιμαντέρ για αυτοκίνητο ότι λέει: αν θέλεις να καίσει οικονομικά το αυτοκίνητο, να μην ανεβαίνει πάνω από τις 3.000 στροφές. Δηλαδή,
1: καλά,
0: να...
1: αυτό αξα... το λένε...
0: έτσι. Αυτό παλιά. Σημαίνει ότι αυτοί τώρα που τρέχουν πάρα πολύ πληρώνουν και παραπάνω.
1: Πέρα το πρόστιμο.
0: Βάλε στην άκρη το πρόστιμο. Έτσι,
1: 117 έτσι. Χιλιόμετρα είχε αναπτύξει ταχύτητα μία μηχανή στον Εύωσμο. Που σταματήσανε σήμερα το πρωί, όταν το όριο ήταν 50. Δηλαδή, γιατί το πατάς, άνθρωπε μου, το ρημάδι? Καίει, καταναλώνει, πέρα από την παράβαση που κάνεις.
0: Αλλά... και το βασικό είναι το θέμα της ασφάλειας. Ναι. Αλλά όπως λες και εσύ, καταναλώνει. Ξέρεις, δεν καταναλώνει το άλογο. Μας βλέπουμε τα άλογα να κυκλοφορούμε. Μας έρθει τώρα και αυτή η είδηση από την Κεφαλονιά. Ένας 17χρονος λέει τραυματίστηκε σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι το βράδυ της Δευτέρας στην Κεφαλονιά. Γιατί συγκρούστηκε, λέει, με άλογο. Άρα εκεί κυκλοφορούν τα άλογα.
1: Στη διασταύρωση.
0: Φοβερό.
1: Το άλογο φοβερό. Ήταν από το νησί, φαίνεται.
0: Η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς δεν έχει κίνδυνο, έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο ο νεαρός. Θα μπορούσε όμως να είναι έτσι και σοβαρά τα πράγματα.
1: Μεγάλη συζήτηση πάλι για τα πατίνια.
0: Μεγάλη
1: βλέπεις
0: συζήτηση.
1: Που επιστρέφουμε.
0: Τώρα θα ανοίξει συζήτηση και για τα άλογα. Δηλαδή, πώς κυκλοφορεί το άλογο στους δρόμους? Έχουμε τα παντένια, έχουμε και τα άλογα, κατάλαβες? Ναι.
1: Ξέρεις όμως τι γίνεται, Μαρία. Βλέπεις ότι ανακυκλώνονται τα ίδια και τα ίδια θέματα, στα οποία δεν βρίσκουμε λύση. Και αυτό είναι ότι χειρότερο.
0: Εντάξει. Τώρα διαβάζω ότι είχε μια περιπέτεια το παιδί, γιατί στην αρχή ήταν κρίσιμη η κατάστασή του και κρίθηκε αναγκαία, λέει, και επίγουσα η αεροδιακομιδή του στο νοσοκομείο της Αθήνας για περαιτέρω νοσηλεία.
1: Εντάξει. Σημασία έχει
0: ευτυχώς
1: ότι...
0: έχει ξεφύγει
1: ακριβώς,
0: το κίνδυνο.
1: Σημασία έχει αυτό. Ότι
0: και ότι συνελήφθη, λέει, ο ιδιοκτήτης του αλόγου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.
1: Ναι, γιατί αν έφυγε.
0: Ναι. Κανονικά δεν ξέρω και αν ο πατέρας του Ανηλίκου θα πρέπει να συλληφθεί. Δεν ξέρω και ο πατέρας του Ανηλίκου πώς το επέτρεψε, θα μου πεις 17 χρονών.
1: 17 χρονών. Δηλαδή,
0: πώς θα τον κάνεις κουμάντο,
1: θυμίζω ότι πλέον στα 17 χρονών μπορούν να έχουν και δίπλωμα και να οδηγούν με συνοδεία.
0: Ναι, κοίταξε όμως τι άκουσα μια φορά σε μια συζήτηση που και εκεί έχουν τα δίκαια τους και να τα λέμε και αυτά. Σου λέει για να πάρεις δίπλωμα για ένα απλό, για να οδηγήσεις ένα μηχανάκι, πρέπει να περάσει σήματα κόκ και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Για να πάρει το πατίνι, σου ζητάει κανένα ότι ξέρει τα σήματα, τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
1: Σωστή παρατήρηση. Πολύ σωστή επισήμανση.
0: Να τα λέμε, όλα να τα λέμε.
1: Γιατί επίσης βγαίνει στον δρόμο.
0: Θα έπρεπε για να κυκλοφορεί ένα πατίνι να δώσει μια θεωρητική εξέταση ότι ξέρει τα βασικά. Τα στόπ,
1: θα
0: στο το
1: κάνω καλύτερο.
0: Τη διάβαση.
1: Θα στο κάνω καλύτερο. Να δώσει για δίπλωμα σαν να παίρνει μικρό μηχανάκι. Πώς τα λένε αυτά τα μικρά.
0: Σκουτεράκι.
1: Αυτά είναι τα μικρά τα. Οκ, okay, αυτά είναι. Τέλος πάντων, από αυτά.
0: Ναι, ναι, ένα μικρό σκούτερ.
1: Ναι.
0: Μα αυτό είναι ουσιαστικά. Έχεις αυτή δηλαδή την ευθύνη να γνωρίζεις ποιοι είναι οι κανόνες όταν βγαίνεις στον δρόμο.
1: Για να αποκτήσεις και την απαιτούμενη παιδεία.
0: Έτσι.
1: Όταν βγαίνεις στον δρόμο.
0: Ίσως,
1: ξέρεις
0: ήταν,
1: για
0: αυτό
1: παράδειγμα.
0: Αυτό θα ήταν και μία λύση, ξέρεις, αν
1: ήταν.
0: Συνέβαινε. Ναι.
1: Ξεβγαίνεις για παράδειγμα στον δρόμο. Τα πατίνια τα βλέπεις πλέον πάνω στο πεζοδρόμιο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το βλέπεις στον δρόμο.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης βλέπεις και τον ποδηλάτη πάνω στο πεζοδρόμιο.
0: Όπως επίσης έχεις δει και πατίνι στην αντίθετη κατεύθυνση.
1: Ναι, να πηγαίνει κόντρα.
0: Να πηγαίνει
1: ανάποδα.
0: Κόντρα. Έτσι, και να μιλάμε και για επίσης, μετοπική με ποδήλατο, ας πούμε, μετά,
1: ναι,
0: σε άλλη φάση.
1: Και έρχεται ο ποδηλάτης από πίσω και λέει στον πεζό: κάνε άκρη να περάσω.
0: Ναι,
1: ενώ
0: ναι,
1: δίπλα σου έχεις τον ποδηλατόδρομο. Τον οποίο τον έχεις ήδη κόψει από τα αυτοκίνητα για να είσαι πάνω στο πεζοδρόμιο.
0: Έτσι όπως έχουν φτάσει στα καύσιμα, μας βλέπω όλους με τον ποδήλατο να ερχόμαστε αγγελάκι.
1: Όχι, πεζό 2.
0: Εντάξει, πεζοδίο, εσύ μπορεί να το έχεις κάνει και άθλημα το πεζοδίο, δεν μπορούν όλοι.
1: Από Αμπελόκηπος εδώ είναι ακριβώς μία ώρα.
0: Α,
1: αν το πας χαλαρά.
0: Χαλαρά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή
1: εσύ πόση ώρα
0: ξεκινάς 5 η ώρα το πρωί, ας πούμε, από Αμπελόκηπος.
1: Κοίτα, επειδή το έχω κάνει το καλοκαίρι.
0: Σταματάς στη μέση και στην Αριστοτέλους για ένα πατσά, ας πούμε.
1: Όχι, αλλά σηκώνεσαι λίγο πιο πρωί, παίρνεις την τυροπιτούλα σου, την μπουγάτσα σου.
0: Ειδικά στη Θεσσαλονίκη που δεν βρέχει ποτέ, για παράδειγμα, το χειμώνα.
1: Όχι, εγώ σου λέω το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, δεν είναι. Ο καιρός εδώ στη Θεσσαλονίκη και οι ανηφόρες, οι κατηφόρες δεν είναι για περπάτημα. Δεν είμαστε Λάρισα, Χρήστο.
1: Από την άλλη πλευρά θα σου πω το εξής. Περπάτησε τη Θεσσαλονίκη αφού ξημερώσει.
0: Mm-hmm.
1: Και άλλα το καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: να δεις την πόλη να ξυπνάει. Αυτό είναι τίτλος από άλλη εκπομπή.
0: Ναι, ναι, η πόλη ξύπνησε, Χρήστο. Τώρα τι πόλη, εδώ φτάνουμε, σχεδόν τελειώνει. Καταρχάς τελείωσε ο χρόνος μας, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Τα βασικά.
1: Θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, αλλά να δεις να ανοίγουν τα μαγαζιά, να σηκώνονται τα ρολόγια.
0: Θα ζητήσω άδεια από τον προϊστάμενο επάνω για να δω την πόλη να ξυπνάει αύριο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, μία ανάσα από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή της αμόλυβδης. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στα 28 ευρώ, κέντρο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στην Τουρκία περί εργαλειοποίησης της Ελλάδας και της αιτιάσης της Άγκυρας για αποστρατικοποίηση των ελληνικών νησιών του Αιγαίου. Σε ειδικό χώρο στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί για το θάνατο Μαζονάκη καταθέτει τη Δευτέρα και γνωστός υπνοθεραπευτής. Εξιχνιάστηκαν 23 υποθέσεις και ταυτοποιήθηκαν 21 άτομα από κλοπές και απάτες μέχρι φθορές σε σχολεία στη Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός κυκλοφορίας σήμερα στην περιφερειακή λόγω εργασιών για το flyover το βράδυ. Έσιο τέλος στην περιπέτεια δύο αλλοδαπών πεζοπόρων στον Ενιπέα, οι πυροσβέστες τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Συνελήφθη 24χρονος με μοτοσικλέτα στη Θεσσαλονίκη, έτρεχε με 117 χιλιόμετρα την ώρα ενώ το όριο ήταν 50. Ρωσικά πλήγματα σε Κίεβο, Οδυσσό και Ζαπορίζια χθες βράδυ, τουλάχιστον 18 τραυματίες. Επόμενη ενημέρωση στις 11.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Θα περάσουμε τώρα σε ένα από αυτά τα θέματα που μας αρέσουν, γιατί έχει να κάνει με την νεολαία, έχει να κάνει με τον εθελοντισμό, για τις κοινωνικές συνέργειες. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Μπαλτά, είναι συνιδρυτής και γενικός διευθυντής της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ. Καλή σας ημέρα, κύριε Μπαλτά.
1: Καλημέρα, κύριε Μπαλτά.
2: Καλημέρα σας.
0: Έχετε σήμερα την επιστημονική ημερίδα, μάλλον αύριο, τοπική αυτοδιοίκηση και κοινωνία των πολιτών, και θα συζητήσετε για όλα αυτά τα ωραία εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Δημαρχείο.
2: Ακριβώς. Είναι για 7η χρονιά το Connect We Stand, το οποίο ξεκινάει την Παρασκευή. Έχουμε λοιπόν την επιστημονική ημερίδα όπου φορείς κοινωνίας των πολιτών, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, υπό την αιγίδα και τη συνδιοργάνωση του Δήμου Θεσσαλονίκη, και συζητάμε για προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών, συζητάμε για προβλήματα που αφορούν το περιβάλλον και πώς μπορούμε μέσα από συνέργειες κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης να βρούμε δημιουργικές λύσεις.
0: Αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό, αρκεί να μην μένει μόνο στη θεωρία. Και επειδή ακριβώς είπατε ότι είναι η 7η διοργάνωση, κάτι από όλα αυτά που έχετε συζητήσει τα προηγούμενα χρόνια βλέπετε να εφαρμόζετε?
2: Βλέπουμε ότι η συνέργεια δημιουργεί ένα δίκτυο προστασίας για τους πολίτες. Έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές συνέργειες όλα αυτά τα χρόνια, πάρα πολλές δράσεις οι οποίες έχουν βοηθήσει να μεγαλώσει πολύ το σύστημα προστασίας, κοινωνικής προστασίας αλλά και περιβαλλοντικής προστασίας της πόλης. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει, να σας δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, την Ιπατία, με νέα υπηρεσία που προήλθε μέσα από αυτές τις συνέργειες. Είναι μια υπηρεσία η οποία αντιμετωπίζει τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας με τη συνεργασία του Δήμου, του Υπουργείου Υγείας και πολλές άλλες τέτοιες περιπτώσεις, μπορώ να σας πω. Βλέπουμε ότι υπάρχουν αποτελέσματα όταν υπάρχει καλή διάθεση. Δυστυχώς τα προβλήματα είναι πολλά, τα γνωρίζετε πολύ καλά. Όμως η κοινωνία των πολιτών και η τοπική αυτοδιοίκηση από κοινού θεωρώ ότι μπορούν να τα αντιμετωπίσουν επιτυχώς.
1: Είναι αυτό που λέμε, το ένα χέρι είναι βιτάλο στην ουσία, για να μπορέσει να παρουσιαστεί και το κοινωνικό πρόσωπο το οποίο έχει ανάγκη η κοινωνία μας. Θεωρείτε όμως ότι είμαστε δεκτικοί ως κουλτούρα, ως νοοτροπία, ως κοινωνία σε ένα μοντέλο το οποίο θα μας βγάλει από τις νόρμες μας, θα μας βγάλει δηλαδή από τα συνηθισμένα μας, θα μας σηκώσει από τον καναπέ μας? Και το λέω αυτό διότι, για παράδειγμα, εγώ μπορώ να πω, Μαρία, για τη δράση της ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ στο Κιλκίς, έτσι, που έχει ενεργοποιήσει την κοινωνία. Αν βλέπετε ότι μπορεί λοιπόν αυτός ο ένας κρίκος να μεγαλώνει, να πολλαπλασιάζεται και να δημιουργείται λοιπόν ένα δίκτυο πόλεων, ανθρώπων στις πόλεις, που μπορούν να αναπτύξουν συλλογικά μια άλλη κουλτούρα, κύριε Μπαλτά.
2: Βεβαίως, και αυτή είναι η μοναδική λύση που μπορούμε να έχουμε. Να πω εδώ ότι βεβαίως υπάρχει καχυποψία από τον κόσμο για οποιαδήποτε πρωτοβουλία την οποία δεν γνωρίζει, και είναι λογικό, έχουμε δει πολλά πράγματα να συμβαίνουν. Εδώ πέρα όμως μιλάμε για ένα οικοσύστημα. Φανταστείτε, στο Connect We Stand είμαστε 100 φορείς κοινωνίας των πολιτών. Είναι όλοι μαζί, προσπαθούμε να εμπλέξουμε τον κόσμο και να τον εμπλέξουμε δημιουργικά. Γι' αυτό το Σάββατο λοιπόν έχουμε στην παραλία, δίπλα από τις ομπρέλες, τα περίπτερά μας 100 φορείς κοινωνίας των πολιτών, με πάρα πολλά happening, πάρα πολλά δρόμενα, όπου περιμένουμε ο κόσμος να μας γνωρίσει από κοντά, να δει τι πρεσβεύουμε, ποιοι είμαστε, να μιλήσει μαζί μας και από κοινού να συνδιαμορφώσουμε τις λύσεις. Ο κόσμος δεν ακολουθεί λύσεις, όμως είναι πρόθυμος να συνδιαμορφώσει μαζί μας όλες αυτές τις δράσεις, και εκεί όντως μετέχει και εκεί όντως αποτελεί μέρος της λύσης και όχι απλά να αναπαράγουμε συνέχεια τα προβλήματα.
1: Τι σημαίνει κοινωνία των πολιτών? Και το ρωτώ διότι, επειδή πολύ σωστά το επισημάνατε κι εσείς, υπάρχει μια καχυποψία. Ο κόσμος έχει δει πολλά, έχει ακούσει πολλά και είδε ότι πολλές φορές πίσω από αντίστοιχες πρωτοβουλίες ο σκοπός δεν ήταν τελικά τόσο έτσι αυθόρμητος. Τι σημαίνει λοιπόν κοινωνία των πολιτών?
2: Η κοινωνία των πολιτών λοιπόν αποτελείται από τους φορείς κοινωνίας των πολιτών και τους τυπικούς που έχουν καταστατική λειτουργία, αλλά και από άτυπα δίκτυα που δρούν σε γειτονιές ή για το περιβάλλον. Η κοινωνία των πολιτών λοιπόν δυστυχώς στη χώρα μας ήταν λίγο χαρτογράφητη τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ θέλω να πω λοιπόν ότι τα τελευταία χρόνια, με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, υπάρχει ένα μητρό της κοινωνίας των πολιτών, όπου όλοι οι φορείς μπαίνουν μέσα, καταγράφονται, ελέγχονται από αρκετούς λογιστές, από το κράτος, και έχουν μια συγκεκριμένη καταστατική λειτουργία την οποία υπηρετούν και βεβαίως ελέγχονται για αυτή. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο οικοσύστημα το οποίο υπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών, αλλά και δίνει χώρο για εθελοντισμό, δίνει χώρο για να δράσουν οι ίδιοι πολίτες μέσα σε αυτές τις συλλογικότητες και βεβαίως πάντα με την υποπτία του κράτους και της πολιτείας.
0: Mm-hmm. Και σε ό,τι αφορά το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που είναι και το θέμα της επιστημονικής ημερίδας αύριο που θα γίνει στο Δημαρχείο στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα με την τοπική αυτοδιοίκηση στο πλευρό σας?
2: Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι το α και το μ για εμάς. Με την έννοια ότι, να δώσω ένα παράδειγμα για τα κοινωνικά ζητήματα, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει μια καταγραφή μέσα από την κοινωνική της υπηρεσία των προβλημάτων που υπάρχουν σε μια πόλη και μπορεί να πιστοποιήσει και αυτά τα προβλήματα. Γιατί ξέρετε, πολλοί άνθρωποι μπορούν να ζητούν την ανάγκη και να μην είναι απαραίτητο να δοθεί εκεί πέρα, με την έννοια ότι υπάρχουν άλλες οικογένειες οι οποίες έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Αυτή την πιστοποίηση λοιπόν την παρέχει η τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι, μέσα από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Από εκεί πέρα οι φορείς μπορούν να βάλουν το ανθρώπινο δυναμικό, τους εθελοντές τους, τα στελέχη τους, να υπηρετήσουν αυτές τις ανάγκες και από κοινού μετά η Δήμη, η τοπική αυτοδιοίκηση, οι περιφέρειες και οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών να βρουν και άλλους πόρους όπως χρειάζεται, ας πούμε χορηγίες, δωρεές, υλικά αγαθά, πράγματα τα οποία θα ανακουφίσουν οικογένειες οι οποίες πλήττονται.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στην ημερίδα και στο φεστιβάλ που θα γίνει το Σάββατο στην Νέα Παραλία. Στις Ομπρέλες είναι το ραντεβού, έτσι.
2: Εκεί, ναι. Με πολλά happening, πολλά χαμόγελα, γιατί πάντα να θυμόμαστε ότι η κοινωνία των πολιτών αυτό που βάζει μπροστά είναι τη θετική ενέργεια και το να βρούμε όλοι μαζί λύσεις για τα προβλήματά μας.
0: Καλή σας ευχαριστούμε ημέρα,
2: πάρα πολύ για την προβολή.
0: Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Μπαλτάς, συνιδρυτής και γενικός διευθυντής της ΣΑΜΚΕ Ίασης.

0: Τώρα, Χρήστο, θα μιλήσουμε για το στοιχείο σου. Τη μεγάλη σου, μάλλον το χόμπι που έχεις έτσι και τα Σαββατοκύριακα. Τα πανηγύρια, ναι, ναι. Και δεν θα χρειαστεί να φύγουμε πολύ μακριά από τη Θεσσαλονίκη, γιατί ακριβώς διοργανώνεται ένα μεγάλο πανηγύρι απόψε στην πλατεία Ναβαρίνου και είναι μαζί μας ο κύριος Κωνσταντίνος Γραβάνης, διοργανωτής. Καλή σας ημέρα, κύριε Γραβάνη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Τι καλό μας ετοιμάζετε σήμερα?
2: Σήμερα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ημέρα της Αγίας Σοφίας, Αγάπης, Ελπίδας και Πίστης. Εδώ στην πλατεία Ναβαρίνου διοργανώνεται ένα μεγάλο θεσσαλικό ελληνικό παραδοσιακό πανηγύρι με μουσικούς από Θεσσαλία, τους πέντε μουσικούς. Θα συμμετέχει και το Λύκειο Ελληνίδων να χορέψει μαζί μας με παραδοσιακές στολές και να χορέψει με όλο τον κόσμο. Έγινε μια πρωτοβουλία για να ενώσουμε όλους τους κατοίκους του κέντρου, μιας και τα πανηγύρια λείπουν πλέον από κοντά μας και από την πόλη, τα έχει ανάγκη ο κόσμος. Τρεις ώρες το απόγευμα, το βράδυ, θα χορέψουμε πάρα πολύ.
0: Τι ώρα ξεκινάμε?
2: Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30.
0: Έχετε πάρει άδεια, έτσι, για αυτές τις ώρες?
2: Μάλιστα, μάλιστα, έχουμε πάρει άδεια από το Δήμο, από την Αλφα Κοινότητα, από την Περιφέρεια, την Τροχέα. Mm-hmm. Μας έχουν βοηθήσει όλοι και όλα νόμιμα, όπως πρέπει, χωρίς να ενοχλήσουμε κανέναν νωρίς, μόνο να προσφέρουμε χαρά και διασκέδαση αυτό στις τρεις ώρες.
0: Επειδή έγινε και πέρυσι, όπως είπατε και εσείς, είναι δεύτερη χρονιά που το οργανώνετε φέτος. Πέρυσι πώς πήγε, ήρθε κόσμος?
2: Πέρυσι, δόξα τω Θεώ, πήγε πάρα πολύ καλά για πρώτη χρονιά. Είχαμε μαζέψει σε όλη την πλατεία πάνω από 3.000 κόσμο. Τα μαγαζιά όλα ήταν γεμάτα. Ο κόσμος είναι με ελεύθερη είσοδο, ήταν σε όλη την πλατεία, χορεύανε. Ήταν αναμενόμενο, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Και γι' αυτό και ο κόσμος και οι κάτοικοι της Ναβαρίνου μου έλεγαν όλο τον χρόνο πότε θα ξαναγίνει, πότε θα ξαναγίνει. Για δεύτερη χρονιά πήρα την απόφαση να το επιχειρήσω να το κάνω και μακάρι να γίνει θεσμός και να γίνεται κάθε χρόνο.
0: Να καθιερωθεί. Κύριε Γραβάνη, γιατί μόνο Θεσσαλίας δεν θα έχει ποντιακά? Εδώ πέρα έχουμε αιτήματα από τους ακροατές μας για ποντιακά τραγούδια.
2: Θα έχει και ποντιακά, εννοείται. Οι Θεσσαλοί, οι Λαρισαίοι παίζουν μουσικές από όλη την Ελλάδα. Πάνε σε γάμους, πανηγύρια, παίζουν ποντιακά, μακεδονίτικα, θεσσαλικά, χαζιώτικα, βλάχικα.
1: Χαμός θα γίνει δηλαδή.
0: Συγγνώμη, και ένα, να μου γράφουν τώρα και ένα ικαριώτικο για την νεολαία.
2: Ικαριώτικα και νησιώτικα θα παίξουμε όπως και πέρυσι που παίξαμε. Τώρα η μουσική είναι ενημερωμένη πάρα πολύ καλλιτέχνες. Πιάνουν τον παλμό, παίζουν τα πάντα. Οπότε θα είναι όλοι ευχαριστημένοι, γι' αυτό είναι ελληνικό παραδοσιακό πανηγύρι. Θεσσαλικό το έγραψα γιατί η καταγωγή μου είναι από εκεί πέρα.
1: Άμα δεν πενέψουμε τον τόπο μας θα πες να μας πλακώσει, σωστά. Εγώ δεν είμαι από Θεσσαλία, αλλά γενικά το λέω. Ναι.
2: Αλλά ναι, ναι, θα παίξουν από όλα και μακεδονίτικα και ποντιακά θα παίξουν πάρα πολλά, από όλες τα μέρη της Ελλάδας.
0: Ωραίο.
2: Και το χορευτικό, το Λύκειο Ελληνίδων θα χορέψει τα δικά τους, αυτά που από εδώ πέρα μακεδονίτικα.
0: Οπότε, κύριε Γραβάνη, το ραντεβού είναι για σήμερα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Ναβαρίνου, δωρεάν. Έρχεται ο κόσμος και κατευθείαν πιάνεται στο χορό, συμμετέχει?
2: Πιάνεται στο χορό, συμμετέχει. Μια αγκαλιά όλοι, ένας κύκλος όλοι. Όλοι μαζί, μόνο χαρά, παιδιά, μεγάλοι, ηλικιωμένοι, πέρυσι ήμασταν ένα. Είναι μια μέρα που είναι γιορτή.
0: Το έχουμε ανάγκη
2: πολύ
0: αυτό.
2: Κόσμος.
0: Το έχουμε ανάγκη όντως. Και την αγκαλιά και το χορό και τη γιορτή και τη χαρά.
2: Αυτό,
0: σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλό λόγο.
0: Καλή επιτυχία, κύριε Γραβάνη.
1: Καλημέρα, καλή επιτυχία, κύριε Γραβάνη.

0: κάντε εικόνα τώρα.
1: Θα περάσουμε. Εικόνα. Τι εικόνα, πες.
0: Θα συμφωνήσει και ο Θοδωρής ο Χατζηπαντελής τώρα. Ναι. Κάντε εικόνα, καλοκαίρι,
1: ναι,
0: να ακούς αυτά τα τραγούδια.
1: Ναι.
0: Στο ένα χέρι να κρατάς το σουβλάκι με τη φέτα το ψωμί καρφωμένο πάνω. Ναι. Στο άλλο χέρι την ντομάτα από τη χωριάτικη. Και να έχεις δίπλα σου τέλος πάντων ό,τι πίνεις.
1: Πες τι πίνεις.
0: Οδηγώ πορτοκαλάδα.
1: Να κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή πάει το σουβλάκι με την πορτοκαλάδα.
0: Με όλα πάει.
1: Αυτό είναι βλασφημία, Χρήστο.
0: Οδηγάμε, κυρία μου.
1: Τουλάχιστον κρεμμύδι βάζεις.
0: Εννοείται. Μιλάμε για τσακίρι κέφι.
1: Μιλάμε για άγρια
0: τίποτα
1: πράγματα.
0: Τίποτα φλόρι.
1: Άγριες καταστάσεις. Κρεμμύδι στο σουβλάκι, φίλες και φίλοι. Πάντως τώρα έχουμε και λόγο να είμαστε και χαρούμενοι σήμερα, έτσι. Και εσύ και εγώ.
0: Επειδή καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Θοδωρή. Αχ, Θοδωρή, είσαι και εσύ στην παρέα μας. Ούτε καλημέρα δεν τον είπαμε τον άνθρωπο.
2: Να πω ότι συμφωνώ σε όλα αυτά με τον Χρήστο. Αντικαθιστώ την πορτοκαλάδα με το ουίσκι. Πάει πιο πολύ.
1: Ορίστε, σουβλάκι με ουίσκι. Και... πιο προχωρημένη. Στην επανομή έτσι τα κάνετε τα πανηγύρια, Θοδωρή.
2: Είμαστε σε άλλη έκδοση. Εγώ και ο Χρήστος στα άκρα. Εσύ στη μέση προφανώς. Θα είσαι με το κρασάκι, λέμε τώρα.
1: Κρασάκι, πυρίτσα, ναι. Άντε την πύρα.
2: Αλλά το. Δεν ξέρω, βουνό ή θάλασσα το σουβλάκι. Βουνό, μάλλον.
0: Βουνό,
2: έτσι.
0: Βουνό.
1: Είναι βουνίσιο, ναι. Εμείς είμαστε θαλασσινοί, κατάλαβες.
2: Εκεί η θάλασσα πάει ο Λουκουμάς. Ο Λουκουμάς.
1: Ναι. Πες μου τώρα ότι βάζει και ουίσκι στο Λουκουμά, ότι τον συνοδεύσει με ουίσκι.
2: Όχι. Έτσι που δεν φτάνουμε μέχρι εκεί, είπαμε.
1: Ωραία, λοιπόν. On the rocks τώρα θα πάμε και στα αθλητικά.
2: Βεβαίως. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την Ευρώπη, αν δεν έχετε αντίρρηση.
1: Βεβαίως.
2: Και το Europa Link, Link Phase λοιπόν, και με το δεξί ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, ο οποίος νίκησε την πολωνική Γιαγκελόνια με 2-1. Στο γήπεδο Καραϊσκάκης, με γκολ που πέτυχαν στο 54 ο Γκονζάλες και στο 84 ο Γιάρεμτσουκ, αλλά με ανατροπή καθώς είχε προηγηθεί η Γιαγκελόνια με 1-0 στο πρώτο ημίχρονο, κάτι που δείχνει ότι ο Ολυμπιακός με τον καινούριο προπονητή άντεξε στην πίεση της πολωνικής ομάδας και κατάφερε να πάρει το τρίποντο, το οποίο όχι μόνο δίνει στον Ολυμπιακό 3 βαθμούς, δίνει αυτοπεποίθηση, δίνει ψυχολογία για να μπορέσει να ξεπεράσει αυτή την πρώτη φάση τη Link Phase, αλλά δίνει και 400 βαθμούς στην Ελλάδα, η οποία πλέον είναι μία ανάσα από τη 10η θέση, την οποία έχει η Τσεχία, 11η είναι η Πολωνία με τους ίδιους βαθμούς περίπου, αλλά η χώρα μας πλέον είναι περίπου 500 βαθμούς μακριά από τη 10η θέση, είναι στο 10η θέση, και πλέον συνεχίζει με 4 στις 5 ομάδες, όπως και η Τσεχία, η Πολωνία μόνο με 2 στις 5, Και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να πατήσουμε αυτή τη θέση, να την πιάσουμε, η οποία δίνει πολλά πλεονεκτήματα στις ελληνικές ομάδες, θα δώσει δηλαδή να μπαίνουν απευθείας στη Link Phase των διοργανώσεων, κάτι που βεβαίως θα αποφεύγει τον πιθανό αποκλεισμό στις προκριματικές φάσεις.
0: Άμα είναι έτσι να πω και εγώ Ευρώπη. Ως άρεσε εγώ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, ναι.
2: Τώρα είναι η ευκαιρία. Θα κάνουν άλλη τη δουλειά για σένα, Χρήστο.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Έτσι, να κάνουν άλλη τη δουλειά.
1: Πώς
2: και
1: πώς έλεγε η Ψιψινέλ στο Δρακουμέλ, μη γλύφεσαι.
0: Ναι, παρεπιπτόντως η Γιαγκελόνια με έχει αποκλείσει.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αφού κατάφερες να σε αποκλείσει η Γιαγκελόνια, πώς τη λένε, εντάξει.
2: Ναι, αλλά είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση τώρα. Δεν... Το λέω με δόση ηρωνίας, το λέω με πραγματική
0: πραγματικότητα είναι τώρα, η πραγματικότητα.
1: Ναι. Αχ, Θοδωρή, νόμιζα σου ξέφυγε. Μην ξύνεις πληγές. Και από εκεί και πέρα τι έχουμε.
2: Έχουμε σήμερα τον Όφη, ο οποίος αντιμετωπίζει την Hoffenheim, τη γερμανική, από το κρατήδιο της Βάδης Βιτεμβέργης, η ομάδα αυτή, η οποία πάντως μπορεί να μην λέει πολλά σαν όνομα γερμανικό, αλλά είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, σαφώς μια κλάση καλύτερη από τον Όφη. 8 παρατέταρτο το παιχνίδι αυτό στην ίδια διοργάνωση, στο Europa League, όπου για πρώτη φορά συμμετέχει ο Όφη στην ιστορία του, και μάλιστα την ίδια μέρα σήμερα, 30 χρόνια πριν, ο Όφη είχε ξεκινήσει την ευρωπαϊκή του πορεία για πρώτη φορά στην ιστορία του και είχε κερδίσει τότε τη ΛΑΣΚ με 1-0. Ας ελπίσουμε και ευχόμαστε καλή επιτυχία και ότι θα τα καταφέρει για πρώτη φορά και στο Europa League. Τώρα, στο κύπελο Ελλάδας για να πάμε. Εκεί όπου νωρίτερα αναφέρθηκε η Μαρία λέγοντας ότι χαρούμενοι είστε και οι δύο, πράγματι ο ΠΑΟΚ έκανε την σπουδαιότερη νίκη χτες, κερδίζοντας στην Αθήνα τον Ατρόμητο με 1-0 στη Link Phase του Κυπέλου Ελλάδας. Ο Άρης δυσκολεύτηκε αλλά νίκησε τη Μαρκό με 1-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Βέβαια σε αυτά τα παιχνίδια της Link Phase δεν βλέπουμε και τέτοια αποτελέσματα, δηλαδή βάζουν δύσκολα και οι ομάδες της Super League 2, είναι αλήθεια, στις μεγάλες ομάδες.
0: Θοδωρε, οπότε... μεταξύ μας δεν βλεπόταν και ο Άρης χθες.
2: Ναι,
0: μεταξύ
2: αλλά
0: μας. Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι και οι ομάδες της Super League 2 βάζουν δύσκολα,
0: ναι,
2: γιατί
0: ναι,
2: θέλουν και αυτές
1: Θοδωρή,
2: να προκριθούν.
1: Συγγνώμη κιόλας, έχουμε και έναν Ηρακλή που έρχεται το Σαββατοκύριακο και είναι μια ομάδα νεοφώτιση σε Super League 1, μάλλον επανακάμπτει σε Super League 1, για να μην ακουστεί ότι είναι και
2: γι' αυτό νομίζω ότι εκεί θα ρίξει το βάρος ο Άρης. Έτσι, πιθανόν δεν έδωσε την απαιτούμενη προσοχή στο χθεσινό παιχνίδι.
1: Και είναι γιατί... υπολογίσιμη ομάδα αντικειμενικά ο Ηρακλής. Είδαμε ότι έκανε ένα πολύ καλό ξεκίνημα. Έτσι,
0: που ρολάρει κιόλας. Ρολάρει ο Ηρακλής.
1: Γιατί αν βάλουμε στην άκρη αυτά που συμβαίνουν με τη διαιτησία στον αγώνα εκεί πέρα στο Βόλο, εντάξει. Είναι μια ομάδα που άξιζε νίκη.
0: Όχι και μόνο στο Βόλο και σε άλλα γήπεδα, Μαρία.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε να έχει και άλλους βαθμούς ο Ηρακλής. Ναι, πραγματικά. Νομίζω ότι και αδικήθηκε από τη διαιτησία και έχει ένα παρότι έχει. Και είναι ο νικητής της μεταγραφικής περίοδου. Πόσες μεταγραφές έκανε ο Ηρακλής, ξέρετε, 23, τις περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα.
1: Ναι, εντάξει, βέβαια, άλλαξε κατηγορία, είναι... άλλαξε ομάδα, αυτό
2: ναι,
1: έγινε.
2: Ναι. Ναι, είναι πολύ δύσκολο να φτιάξεις ομάδα από την αρχή, από το 0 με 11 καινούριους παίκτες, έτσι. Mm-hmm. Κρυφισιά Παναθηναϊκός 0-2 και Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Τα άλλα χθεσινά παιχνίδια, σήμερα παίζουν ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο και Καλαμάτα Λάρισα στις 4.30, τα δύο παιχνίδια αυτά για την Link Face του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά για τη Link Face του Κυπέλλου Ελλάδας τα καλά παιχνίδια είναι στις 28 Οκτωβρίου, εκεί στις γιορτές, που τότε θα παίξουν Παναθηναϊκός Άρης και ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Αυτά είναι τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν βγει από την κλήρωση της Link Face του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά έχουμε ακόμη αρκετό καιρό μέχρι τότε για να τα ξανακουβεντιάσουμε.
1: Ακριβώς, ναι. Θοδωρή, δεν ξέρω
2: τώρα
1: να
2: πω επίσης ότι στο βόλεϊ η εθνική μας ομάδα παίζει σήμερα με τη Σλοβακία στις 5 η ώρα το απόγευμα με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Το άλλο παιχνίδι Ιταλία-Σλοβενία. Αν η εθνική μας κερδίσει τη Σλοβακία, έχει ελπίδες να κατακτήσει ακόμη και την δεύτερη θέση με βάση τα αποτελέσματα των χθεσινών αγώνων, Σουηδία-Σλοβακία 3-1 και Τσεχία-Σλοβενία 1-3. Έτσι λοιπόν η Ιταλία είναι πρώτη και θα είναι πρώτη, η Σλοβενία δεύτερη με 9, η Τσεχία τρίτη με 8, η Ελλάδα στην τέταρτη θέση με 6 και προκρίνονται αυτές οι τέσσερις ομάδες. Ωστόσο, όπως είπαμε, με συνδυασμό αποτελεσμάτων την τελευταία αγωνιστική, η Ελλάδα μπορεί να είναι και δεύτερη στον όμιλο της στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μεγάλη επιτυχία καταρχήν η πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες του κόσμου, όπως το είχαν πετύχει και οι γυναίκες πριν από μερικές εβδομάδες. Και φυσικά η δεύτερη θέση θα δώσει και καλύτερη κλήρωση για την φάση των 16 για να περάσει στους 8. Και κλείνω με το μπάσκετ, όπως είχα πει και χτες νομίζω, στο Super Cup το ελληνικό Super Cup, στο οποίο φέτος γίνεται διαφορετικά, όχι με δύο ομάδες, αλλά με τέσσερις. Θα παίξουν 26 Σεπτεμβρίου Παραθυναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ και την Κυριακή 27 ο τελικός και ο μικρός τελικός. Όμως ήταν να γίνουν στη Ρόδο οι αγώνες, αλλά λόγω της γαστρεντερίτιδας που χτύπησε τις αποστολές του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ που βρέθηκαν εκεί το Σαββατοκύριακο για να δώσουν φιλικά παιχνίδια, δεν έχουν συνέλθει. Κάποιοι πήγαν στο νοσοκομείο και από τους παίκτες και από το προπονητικό team και ακόμα δεν έχουν συνέλθει, παρότι πέρασαν σχεδόν 5 μέρες. Δεν θα γίνει τελικά στη Ρόδο. Η ΕΟΚ φοβήθηκε και το απέκλεισε. Θα γίνει στην Αθήνα και μάλλον στο γήπεδο του Περιστερίου, μάλιστα, για να είναι ουδέτερο και μάλλον χωρίς κόσμο, για να μην υπάρξουν τα γνωστά παρατράγουδα με τις τέσσερις μεγάλες ομάδες οι οποίες έχουν φυσικά και πολύ κόσμο.
1: Σε ευχαριστούμε αυτά πολύ, Θοδωρή. Καλή σου ημέρα.
0: Πολύ. Καλή σου ημέρα, Θοδωρή.
1: Φεύγουμε γρήγορα από το στούντιο γιατί ήρθε ο Χρήστος Χατζημής για το Δελτίο Ειδήσεων. Χρήστος Τσαλικίδης.
0: Μαρία Τσακίρη.
1: Τον ήχο μας ρύθμισε ο Τάσος Τριανταφύλου και τα τραγούδια επέλεξε ο Γιάννης Δημητρούδης. Γεια και χαρά, θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9.
0: Μην μας χάσετε.
1: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Αύξηση στα κόμιστρα των ταξί. Η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης διαμορφώνεται από 25 σε 28 ευρώ και από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας η τιμή διαμορφώνεται από 40 σε 50 ευρώ. Επίσης θα υπάρξει και στην αναμονή αναώρα αύξηση, η οποία φτάνει τα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Οι νέες τιμές θα ισχύουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Την ίδια ώρα, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας να βρίσκεται μια ανάσα από τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς το χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Ελληνές χωρίς κάλυψη. Δεν υπάρχει περίπτωση ενός χειμώνα που έρχεται σε ό,τι αφορά στη θέρμανση, η ελληνική οικογένεια να μείνει αθωράκιστη, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το πρωί ταλαιπωρήθηκαν οι Θεσσαλονικείς καθώς υπήρξε πρόβλημα στη λειτουργία του μετρό στο σταθμό Αγίας Σοφίας και γινόταν μετεπιβίβαση στο σταθμό Συντριβάνη στην Τροχιά 1 για όσους ήθελαν να συνεχίσουν προς το νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε λίγο μετά τις 7.30 το πρωί. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστηρικτή και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το κάζους μπέλι. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, οι οποίοι θα διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των φυλακών, αλλά και την ακεραιότητα των ίδιων των κρατουμένων, θα κρατούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντιγκλιματικής Πολιτικής, η γυναίκα θα κρατείται μόνη της σε κελί στη γυναική απτέρυγα του σοφρονιστικού καταστήματος Κορυδαλλού, ενώ ο άνδρας θα κρατείται σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές. Οι χώροι αυτοί είναι απομακρυσμένοι και δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση από τους υπόλοιπους κρατούμενους. Στην επόμενη αναθεωρητική βουλή μεταφέρεται πλέον η διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς η δεύτερη ψηφοφορία στην βουλή δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους, προκαλώντας έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Συγκεκριμένα, κατά τις ώρες 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επόμενης, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Πρωτοετής φοιτητές των μη κρατικών πανεπιστημίων Κιλ, Γιόρκ και Ανατόλια στρέφονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αρχικών αποφάσεων με τις οποίες ακυρώθηκαν οι άδειες των Ιδρυμάτων. Την τελική απόφαση, σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής, θα λάβει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλονιάς, ωστόσο λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η αεροδοκαμιδή του στο νοσοκομείο της Αθήνας. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το πρωί, τα ξημερώματα δηλαδή, στη λεωφόρο Ποσειδώνος ένα τροχαίο. Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μαντρότυχο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 3 από τους 5 επιβαίνοντες. Οι 2 μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Ασκληπείο Βούλας. Απάντηση στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε να επιβάλει βαρύς δασμούς ή ακόμη και να διακόψει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην περίπτωση που οι Βρυξέλλες προχωρήσουν στο σχέδιο να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, χαρακτηρίζοντας την πρόταση γελία, έδωσε ο Γάλλος Υπουργός Ευρώπης Βενιαμίν Χαντάντ. Ο Γάλλος Υπουργός ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιλέγουν το γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλά ούτε και κάποιος άλλος δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί βέτο στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες, πλήγματα σε Κίεβο, Οδυσσό και Ζαπορίζια, τουλάχιστον 18 οι τραυματίες. Και ο καιρός στη βόρεια χώρα αναμένεται γενικά έθριος με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στην πόλη έως και τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις, στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση. Ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Ο Μάνος Λοΐζος έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή, στις 17 Σεπτεμβρίου του 1982, μέσα στα μόλις 45 χρόνια που βρέθηκε σε αυτόν τον τόπο. Έφυγε ένα τεράστιο μουσικό έργο, και αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, πέρα από τα προσωπικά του, αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι το πόσο διαφορετικά μουσικά είδη υπηρέτησε, από το πολιτικό τραγούδι, το λαϊκό τραγούδι, με πιο χαρακτηριστικό το ζεμπέκικο της Ευδοκίας, που είναι το ζεμπέκικο που μας χαρακτηρίζει. Ένας Μάνος Λοΐζος που και εμείς, όπως και οι προηγούμενες εκπομπές, θα τον αναφέρουμε
1: αρκετά σήμερα. Επίσης ερωτικά τραγούδια τόσο ακολουθώ.
0: Πάρα πολλά.
1: Έτσι.
0: Και θα συνεχίσουμε να τον τραγουδάμε, και είναι χαρακτηριστικό αυτό. Έγινε και μια μεγάλη συναυλία χθες στην Αθήνα. Θα συνεχίσουμε να τον τραγουδάμε, γιατί ακριβώς αυτά μείνανε διαχρονικά σχεδόν όλα τα τραγούδια. Και είναι εντυπωσιακό από ένα συνθέτη να μένουν σχεδόν όλα τα τραγούδια του να γίνονται επιτυχίες και να μένουν διαχρονικά, και μαζί βέβαια και η μνήμη του. Ξεκινήσαμε σήμερα κάπως διαφορετικά με τον Μάνο Λοΐζο, όμως μπαίνουμε στην κανονική ροή της εκπομπής μας. Έφη Τσαμπάση.
1: Μπορεί τα στοιχεία να δείχνουν ότι τα τροχαία μειώθηκαν. Είναι γεγονός ότι οι έλεγχοι της τροχαίας είναι πολύ περισσότεροι και πολύ πιο αυστηροί, και τα τσουχτερά πρόστιμα μας φρενάρουν κάπως από τις παρανομίες. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι, και κυρίως οι νέοι άνθρωποι, δεν είναι αριθμοί. Έστω και ένας να χάνεται στην άσφαλτο είναι μια πληγή, ένας άδικος θάνατος, μια τραγωδία για τη μαμά και τον μπαμπά που χάνουν το παιδί τους, για τους φίλους και τους συγγενείς. Και μπορεί όλοι στα 20 μας να νιώθαμε αθάνατοι, ότι έχουμε όλη τη ζωή μπροστά μας και δεν υπάρχει περίπτωση να πάθουμε κάτι. Η ιστορία δείχνει όμως ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι τα νέα παιδιά έχουν πάντα ένα φύλακα άγγελο δίπλα τους, αλλά δυστυχώς δεν συμβαίνει σε κάθε περίπτωση, και αυτό πραγματικά πονάει πολύ. Αυτά σκεφτόμουν, Βασίλη, το πρωί όταν διάβαζα την είδηση ότι δύο νεαροί 23 και 26 ετών και ένας ακόμη άντρας σκοτώθηκαν, ενώ δύο 18χρονοι τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητό τους ξέφυγε από την πορεία του στη συμβολή Ποσειδώνος και Καλυψούς στην Αθήνα. Και το σκέφτομαι κάθε φορά έτσι που νέα παιδιά χάνονται τόσο άδικα στην άσφαλτο.
0: Λοιπόν, η εισαγωγή για τροχαία ατυχήματα είναι για τη διαγωδία μάλλον των απολειών από τροχαία, έτσι, και ειδικά των νέων ανθρώπων, που είναι διαχρονική. Οι περισσότεροι έχουμε χάσει κάποιον κοντινό μας, φίλο, φίλη, ή δικό μας άνθρωπο σε νεαρή ηλικία στο δρόμο, στην άσφαλτο, και είναι από αυτά που μας έχουν σημαδέψει. Έχεις απόλυτο δίκιο, και δεν βλέπω τρόπους που να αντιμετωπίζεται. Είπε στη λεωφόρο Ποσειδώνος στην Αθήνα, επειδή όταν ήμουν κάτω έτσι, περνούσα την παλιά Ποσειδώνος και τρέχαν όλοι. Και εγώ μαζί τους. Τέλος πάντων, με το κατσαριδάκι λιγότερο. Υποτίθεται ότι γίνανε έργα παρεμβάσεις, υπάρχει έλεγχος, δεν τρέχουν.
1: Εντάξει,
0: τόσο.
1: Εντάξει, οι έλεγχοι της τροχιάς είναι πολύ περισσότεροι και γι' αυτό έχουν μειωθεί, όπως και τα πρόστιμα είναι πολύ πιο τσουκτερά, και γι' αυτό
0: έχουν μειωθεί,
1: υπάρχει
0: κάπως
1: η μείωση. Αλλά ξέρεις, όταν λες, ας πούμε, 20% μείωση, 15%, έστω και ένας άνθρωπος, είναι μια τραγωδία για έναν γονέα να χάνει.
0: Και πρώτα απ' όλα για τα παιδιά που χάνουν τη ζωή του.
1: Ακριβώς, και χάνουν τη ζωή τους, έτσι, δηλαδή δεν προλαβαίνουν.
0: Θα αλλάξουμε βέβαια θεματολογία στη συνέχεια, αλλά θα πάμε πιο πολιτικά στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά όχι μόνο. Μείνετε εδώ μέχρι τη μία. Έφη Τσαμπάζη, Βασίλης Πεκλάρης στα μικρόφωνα. Νίκος Κακαρίκος σήμερα στην επιμέλεια του ήχου. Μάτα Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών.

0: Λοιπόν, πάμε στα πολιτικά. Δημοσκοπήσεις έχουμε δύο, νομίζω. Ε.
1: Θα τις συζητήσουμε μετά και με το θέμα τις δημοσκοπήσεις. Έρχονται καθημερινά. Μάρκα έχει σήμερα στον Αντένα. Ποιος άλλος είναι, Μαρμπή νομίζω αύριο. Από Δευτέρα είναι μέτρο ανάλυσης και η Άλκο. Στο Μέγκα και Άλκο στον Αλφα. Λοιπόν,
0: σήμερα
1: έχουμε δύο
0: είναι και η συνέντευξη το απόγευμα του Πρωθυπουργού στο Earth News.
1: Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, όπου ο Πρωθυπουργός, τα λέγαμε και το πρωί, Έφη.
0: Σας άκουγα, μην νομίζω ότι δεν σας ακούω.
1: Έχει συγκεκριμένα πράγματα που θέλει να πει. Καταρχάς πρέπει να ξαναπάρει πάνω του την μπάλα, έτσι, γιατί τις μέρες που μεσολάβησαν την πήρε λίγο η αντιπολίτευση και ειδικά το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη με το πρόγραμμά του. Και επειδή επικεντρώθηκε πολύ η συζήτηση στην κριτική για το πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, πρέπει να ξαναγυρίσει η κουβέντα στα μέτρα της κυβέρνησης.
0: Να αλλάξει δηλαδή λίγο την ατζέντα.
1: Έτσι. Και θα πάει λοιπόν στα μέτρα της κυβέρνησης, καθώς επίκυνται και ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις στις βενζίνες, στα πετρέλαια. Αυτές δεν θα γίνουν τώρα. Θα πάνε λίγο αργότερα για να κάτσει λίγο και η μπίλια, να δούνε που θα αν θα καταλήξει, γιατί παίζει τώρα συνεχώς η διεθνή τιμή, ισορροπίες οι διεθνείς, πού θα έρθουν τα πράγματα με τις τιμές, ώστε να γίνουν και οι παρεμβάσεις που θα έχουν και ένα αντίκρισμα, γιατί τα λεφτά είναι συγκεκριμένα και περιορισμένα και κάπου πρέπει να τοποθετηθούν.
0: Φανταζόμαι θα αναφερθεί και στο επίδομα της ανέργειας και στο χρόνο καταβολής.
1: Αυτό είναι το κυρίως θέμα, γιατί πρέπει να κλείσει. Ναι. Το λέγαμε και χθες. Να μην συνεχίσει να βγαίνει κάθε στέλεχος κυβερνητικό και να λέει το δικό του. Πάντως προσπάθησε ο κύριος Μαρινάκης, δεν τα κατάφερε να το κλείσει που το άνοιξε. Γιατί βγήκαν στο μεταξύ και άλλοι και πήρε ο καθένας την άποψή του. Έτσι λοιπόν θα πει ο Πρωθυπουργός αυτό και θα κλείσει. Προφανώς θα πει ότι συνεχίζεται αυτή η πολιτική που ακολουθούμε. Δεν υπάρχει θέμα για το επίδομα ανεργίας. Τώρα θα πει κάτι όμως θετικό για την πρόταση, για να μην αδειάσει και τον κυβερνητικό του εκπρόσωπο. Δεν είναι και πολύ κομψό. Εξάλλου είναι και υποψήφιος και ήδη κινήτως υποψήφιος
0: ο κύριος Μαρινάκης. Στο μεταξύ, χθες στη συνεδρίαση της Βουλής, ρε παιδί μου, υπήρχε πάρα πολύ ένταση. Έτσι λίγο παρακολούθησα το μπιφ μεταξύ του Γιώργου Φλωρίδη, Νέα Δημοκρατία, έτσι, για να τα λέμε, ναι, και Παναγιώτης Δουδονής.
1: Οι οποίοι ήταν στο παλιότερα και συνεργάτες και ας πούμε στον ίδιο ιδεολογικό χώρο του ΠΑΣΟΚ. Έτσι, ναι. Της πιο έτσι, ας το πούμε, κεντρό, άντε να μην το πω κάπως αλλιώς, στον πιο κεντρό χώρο. Ασκούσαν πολύ έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και την κυβέρνηση τότε. Το Αλέξη Τσίπρα τώρα βέβαια ήρθαν απέναντι και είπαν και χοντρές κουβέντες. Πώς κατάντησε στο κόμμα σου, του είπε ο κ. Φλωρίδης. Δες πώς κατάντησε στον εαυτό σου, Φλωρίδη, του απάντησε έτσι με ένα απαξιωτικό.
0: Στον
1: Αλέξη
0: μπήκε στη μέση και η ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Κωνσταντοπούλου ήταν πάντα στο παιχνίδι. Εντάξει. Ναι. Ήταν πάντα στην αντιπαράθεση, αλλά παιδί της Χούντας και τα λοιπά τον έλεγε. Αλλά βέβαια η αντιπαράθεση ήταν σε κάτι που τυπικά μπορεί να έχει βάση. Αλλά βέβαια τώρα δεν εφαρμόζονται αυτά. Δηλαδή, επειδή η διαδικασία αναθεώρησης συντάγματος είναι κοινοβουλευτική και συμμετέχουν οι βουλευτές, ο υπουργός εξωκοινοβουλευτικός έλεγε ο κ. Δονής ότι δεν πρέπει
0: δεν
1: να είναι στα έδρανα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, λέει, του είπαν ο κ. Ζουργαντάς ότι το έκανε ο κ. Καλογύρου αυτό στη συζήτηση επί ΣΥΡΙΖΑ. Κακός, λέει ο Δονής, ήταν τότε ο Καλογύρου. Εγώ δεν ήμουν στη Βουλή. Ο υπουργός δικαιοσύνης ήταν τότε στην τελευταία κυβέρνηση του Τσίπρα. Ο κ. Καλογύρου, ο οποίος είναι το στενότερο συνεργατών του. Κακός ήταν ο κ. Καλογύρου, λέει, δεν πρέπει να είναι. Τέλος πάντων, παρέμεινε. Η ένταση συνεχίστηκε. Βέβαια, μετά ο Πρωθυπουργός, και αυτό θα συζητήσουμε σε λίγο και με τον Θωμά, μαζί με τις δημοσκοπήσεις, έβαλε πάλι ένα δίλημα από τα πολλά που έχουν μπει τον τελευταίο καιρό. Το οποίο είναι ελπίδα ή περιπέτειες. Ετοιμάζουν τα επιτελεία, δηλαδή ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος τώρα είναι σε μια τηλεοπτική συνέντευξη, μέχρι πριν από λίγο ήταν στο Sky, έβαλε ότι η κυβέρνηση έβαλε το δίλημα Μητσοτάκης ή Ερντογάν με εκείνη τη δήλωση του Φλωρίδη. Mm-hmm. Και το επαναλαμβάνει διαρκώς, ήταν πετυχημένο, τους άρεσε, το χρησιμοποιούν. Τώρα λοιπόν έβαλε ο κ. Μητσοτάκης το ελπίδα ή περιπέτειες.
0: Να σε ρωτήσω λίγο πριν πάμε στο Θωμά, γιατί ξέρω ότι έχεις πληροφορίες και για ονόματα. Μετά τον Γιώργο. Τι είπες πριν?
1: Όχι, είπα, λέω ότι ο κ. Μαρινάκης ετοιμάζεται να φύγει, γιατί ήδη άρχισε να κινείται υποψήφιος. Ναι. Και αυτή η δήλωση προσωπική. Δεν το συνηθίζει, έξυπνος και επιπειραμένος είναι πλέον.
0: Ναι.
1: Άρχισε να κινείται υποψήφιος. Αυτό κάποια στιγμή σε έναν ανασχηματισμό που θα γίνει.
0: Θεωρείς ότι θα υπάρξει ένας ανασχηματισμός πριν τις εκλογές?
1: Ο Πρωθυπουργός είπε όχι όταν ρωτήθηκε στην έκθεση. Αλλά κάτι θα γίνει. Δεν φτάσουμε δηλαδή στην προκήρυξη των εκλογών για να αλλάξει, νομίζω. Γιατί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρέπει να τρέξει κι αυτός. Οπότε ενδεχομένως το κυβερνητικό εκπρόσωπο να αντικατασταθεί νωρίτερα. Και επειδή χθες λέγαμε ιστορίες εδώ για υποψήφιους σενάρια και πληροφορίες για υποψήφιους στη Θεσσαλονίκη, ο Μαργαρίτης Χινάς, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτός που τέλος πάντων είχε ακουστεί για Α Θεσσαλονίκη, αλλά νομίζω ότι με την υποψηφιότητα του κ. Φλωρίδη αυτό πλέον δεν υπάρχει το σενάριο. Είναι ο πιθανότερος
0: κυβερνητικός
1: εκπρόσωπος στο τελείωμα, με συμμετοχή βέβαια σε εκλογή μη θέση στο ψηφοδέλτιο επικρατείας.
0: Ναι, και εγώ για το επικρατείας στο...
1: Μαζί πάνε αυτά πακέτο. Ναι, δηλαδή αυτός που θα βγει το τελευταίο διάστημα και δεν έχει δυνατότητα να κατέβει υποψήφιος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτός θα είναι και στο επικρατείας σε εκλογή μη θέση.
0: Λοιπόν, τώρα θα συνδεθούμε σε λίγα λεπτάκια με τον Θωμά τον Τσίμπατζη για να δούμε πιο αναλυτικά και τις δημοσκοπήσεις.

0: Λοιπόν, έβλεπα χθες έφη τις δημοσκοπήσεις που παρουσίασαν ο Sky, την Pulse και...
1: Το τριάρι πάντως το τσίμπησε η Νέα Δημοκρατία.
0: Καλά,
1: έτσι?
0: Το είχε και πριν.
1: Ναι.
0: Και το Action 24.
1: Όχι, μερικές φορές ήταν και στο Διάρρη 27-28.
0: Επειδή δεν μας βγήκε ο κύριος Ζούπης, θα σου πω μετά μια αντίφαση. Λοιπόν, και έβλεπα και το Action 24 με την Οπίνο. Πώς την είπαμε, την
1: Οπίνο Πολ.
0: Αυτή είναι. Mm. Λοιπόν, και νόμιζα, και ότι, ότι ήταν πριν το καλοκαίρι, ότι ήταν οι ίδιες. Θωμάς Τσίμπας μαζί μας.
1: Θωμά, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Έφη, καλημέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Είπατε για το τριάρι που μπήκε μπροστά. Να σημειώσουμε ότι το τριάρι έχει να κάνει με την εκτίμηση ψήφου.
0: Έτσι.
2: Και όχι με την πρόθεση ψήφου, που η πρόθεση ψήφου είναι, είναι κάποιες ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερη από ό,τι της εκτίμησης. Η εκτίμηση πολύ...
1: Η πρόθεση είναι εκεί στο 26,5,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Πολλοί εκτιμούν ότι η εκτίμηση ψήφου είναι λαθασμένη και δεν είναι...
0: Τέλος πάντων, γίνεται με κάποιες, γίνεται με κάποιες μεθόδους, παίρνουν τους αναποφάσεις, τα λοιπά.
1: Παιδιά, να πούμε
0: αναλογικά
1: λίγο τι είναι η εκτίμηση, ναι, γιατί... για κάποιον ακροατή, ναι, που δεν ξέρει. Είναι, ας πούμε, πώς θα κατανεμηθούν οι αναποφάσεις και όλα αυτά.
0: Όλοι,
1: έτσι,
0: αυτοί που είναι, ναι, απ' έξω, ναι, και δεν προσμετρώνται στο τελικό αποτέλεσμα.
2: Δεν σημαίνει όμως ότι ένας αναποφάσιστος, ο οποίος ψήφισε στις προηγούμενες εκλογές στο Χ κόμμα, ότι θα ξαναψηφίσει, αν και είναι αναποφάσιστο, στο ίδιο κόμμα.
0: Είναι πιο πιθανό, αυτό... θεωρούνε, ναι.
2: Ναι. Ναι. Το πιθανό με το πραγματικό όμως απέχει.
0: Σωστά.
1: Και αυτή είναι η διαφορά, απλώς για κάποιους ακροατές που μπορεί να μην το ξέρουν, έτσι. Πρόθεση και εκτίμηση ψήφου. Ναι, πάμε παρακάτω.
2: Παρακάτω τι να πούμε, ότι η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται λίγο κερδισμένη, καθώς έχει τσιμπήσει μία μονάδα, το ίδιο και το ΠΑΣΟΚ.
0: Μια μισή το ΠΑΣΟΚ στην εκτίμηση, βέβαια. Μια μισή μονάδα.
2: Το, ναι, δώσε η πρόθεση όμως.
0: Την πρόθεση λιγότερο.
2: Αυτό έχει, ναι, μεγαλύτερη σημασία. Όπως έλεγα και νωρίτερα, η πρόθεση ισχύει και όχι η εκτίμηση.
0: Έπεσε είναι... πολύ η κυρία Καριστιανού.
2: Ορίστε.
0: Η ελπίδα για τη δημοκρατία έχει πέσει αρκετά σε σύγκριση με τις προηγούμενες.
2: Ναι. Αρκετά χαμηλά είναι σε σχέση με την πρόθεση και τον ενθουσιασμό που υπήρχε όταν δημιουργήθηκε το κίνημα, γιατί περί κινήματος πρόκειται. Να πούμε όμως ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να τσίμπησε λίγο σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Παρόλα αυτά υπάρχει ένας προβληματισμός στο Μέγαρο Μαξίμου με τα focus group που έχουν στα χέρια τους, όπου φαίνεται να εντοπίζονται παράπονα κυρίως από ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καθώς οι ίδιοι θεωρούν ότι οι ανακοινώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, στη Θεσσαλονίκη δεν τους καλύπτουν πλήρως, κάτι που είχαν διαμηνήσει και οι ίδιοι από την επομένη της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Αυτός είναι ένας προβληματισμός και κοιτάνε πώς θα μπορέσουν να αντιστραφεί αυτό το αρνητικό κλίμα,
0: ναι,
2: που υπάρχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, για τις καταλληλότερες, για τον καταλληλότερο Πρωθυπουργό και όλα αυτά, δεν έχουμε πολλές αλλαγές από ό,τι στις προηγούμενες μετρήσεις. Ενδιαφέρον θα έχει οι επόμενες μετρήσεις, εάν τυχόν συμπεριληφθεί σε αυτές και το κόμμα του κυρίου Κασιδιάρη.
0: Νομίζω του κυρίου Σαμαρά θα πεις πρώτα.
2: Όχι, του κυρίου Κασιδιάρη, γιατί έχουμε να... είναι ένα θέμα το οποίο θα απασχολήσει το πολιτικό σκηνικό της χώρας και το σύνολο του κομμάτων του Δημοκρατικού Τόξου, αλλά κυρίως θα ασχοληθεί με αυτό η δικαιοσύνη.
0: Ναι, εντάξει, θα δούμε εκεί πέρα τι θα γίνει, γιατί άμα ανακοινώσει...
2: Όσον αφορά για το κόμμα, συγγνώμη Βασίλη που σε, ναι, διακόπτω, όσον αφορά για, για την ανακοίνωση του φερόμενου κόμματος του κ. Σαμαρά, εδώ έχουμε να πούμε ότι οι δημοσκοπήσεις τον δίνουν μία δυναμική, mm, που δεν ξέρουμε αν αυτή τη στιγμή το δίνει τη δυναμική, δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει η βελόνα όταν επισήμως θα ανακοινωθεί το κόμμα του κυρίου Σαμαρά.
1: Πάντως στις δημοσκοπήσεις, από ό,τι βλέπουμε, σε όλα τα ερωτήματα που λέει ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο, ας πούμε, για ότι θα κάνει τις προγραμματικές δηλώσεις για την οικονομία, ή ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο ως κατάλληλο πρωθυπουργό, πρώτος είναι ο κανένας, ο 35,1 που βλέπω μια τις δύο δημοσκοπήσεις τώρα που έχω μπροστά μου. Αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 31,5, στο ερώτημα ποιον εμπιστεύεστε περισσότερο ότι θα υλοποιήσει τις προγραμματικές δικές του δηλώσεις για την οικονομία. Ναι. Και ο Αλέξης Τσίπρας είναι στο 15% με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο 10%. Γενικά, σε ό,τι ερώτημα έχει τεθεί για τους αρχηγούς των κομμάτων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος με μεγάλη διαφορά και από τον Αλέξη Τσίπρα και από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Ναι, σε αυτό υπάρχει και ένας αντίλογος που, όχι αντίλογος, μάλλον υπάρχει το θέμα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρωθυπουργός και έχει υλοποιήσει πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα οποία έχει πει, σε αντίθεση με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος στη διακυβέρνησή του δεν υλοποίησε αυτά τα οποία έλεγε, οπότε ο κόσμος είναι επιφυλακτικός απέναντι στον κύριο Τσίπρα.
0: Τις πρώτες φορές, γιατί είχε ξανά εκλογές το Σεπτέμβριο του 2015, έτσι, ήταν άλλο πρόγραμμα.
2: Ναι, και πάλι όμως δεν έχει υλοποιήσει πάρα από αυτά τα οποία είπε. Και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ ως πρωθυπουργός για να φανεί εάν υλοποιήσει τις υποσχέσεις και τα λεγόμενά του και όποιο προγραμματικό λόγο έχει.
1: Θωμά, σε αυτό βέβαια δεν μετράει και η φθορά που έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός 7 χρόνια. Γιατί όποιος και να είναι πρωθυπουργός 7 χρόνια έχει μια φθορά.
2: Εντάξει, όλοι έχουν μια μικρή φθορά σίγουρα, αλλά του κυρίου Μητσοτάκη είναι πολύ ελάχιστη φθορά νομίζω. Γιατί έχει κάνει αρκετά πράγματα, από όσα έχει πει τουλάχιστον. Αλλά έχει κάνει και πράγματα τα οποία δεν έχει πει. Μάλιστα. Όπως δεν έχει μπορέσει να καταπολεμήσει την ακρίβεια.
0: Και έκανε...
1: Η ακρίβεια είναι και το πρώτο θέμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Ναι, ναι, ναι. Και με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα. Θωμά Τσίμπα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε,
2: καλά.
1: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων με τον Χρήστο Χατζημίση και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, μία ανάσα από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, η μέση τιμή της αμόλυβδης. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκιστη, δήλωση του Υφυπουργού Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλου στην ΕΡΤ. Αυξάνονται οι τιμές μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στα 28 ευρώ κέντρο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε ειδικό χώρο στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί για το θάνατο Μαζονάκη καταθέτει τη Δευτέρα και γνωστός υπνοθεραπευτής. Εξιχνιάστηκαν 23 υποθέσεις και ταυτοποιήθηκαν 21 άτομα από κλοπές και απάτες μέχρι φθορές σε σχολεία στη Θεσσαλονίκη. Αποκλεισμός κυκλοφορίας σήμερα στην περιφερειακή λόγω εργασιών για το flyover. Δύο συλλήψεις για παράνομη μεταφορά μεταναστών είχαν πληρώσει έως 18.000 δολάρια για να φτάσουν στην Αγγλία. Συνελήφθη 24χρονος με μοτοσυκλέτα στη Θεσσαλονίκη, έτρεχε με 117 χιλιόμετρα την ώρα ενώ το όριο ήταν 50. Δράσεις μνήμης και κινητοποίησης σε Πειραιά και Κερατσίνη σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του. Επόμενη ενημέρωση στις 12.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Θα μιλήσουμε για κάτι που κανονικά θα πρέπει να μας απασχολεί όλους, γιατί είναι η καθημερινότητά μας, είναι η ζωή μας. Συζητάμε πάρα πολύ για τις γνώσεις μας, για τη γνώση της ιστορίας, για τη γνώση της γλώσσας καθημερινά και για το πώς, ειδικά εμείς στο χώρο μας, γράφουμε, δεν γράφουμε πια, περισσότερο αντιγράφουμε, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, και πώς μιλάμε επίσης. Μια ευκαιρία μας δίνεται.
1: Εγώ έχω άγχος τώρα βέβαια με την πρώτη καλεσμένη το πώς θα μιλήσω. Ευτυχώς δεν θα δει γραπτό, θα ακούσει μόνο προφορικό λόγο.
0: Τα προφορικά είναι και χειρότερα.
1: Είναι και χειρότερα.
0: Έτσι δεν είναι, κυρία Καραμάνου, η πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, η κυρία Ιωάννα Καραμάνου, είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, κύριε Πεκλάρη. Καλή σας μέρα, κυρία Τσαμπάζη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι κοντά σας σήμερα.
0: Δεν θέλεις τα αυστηρή, στα λάθη που κάνουμε.
1: Αλλά για να διορθώσουμε αυτά τα λάθη, έχετε μία πρωτοβουλία που
0: όχι
1: παίρνετε.
0: Μόνο αυτό, έτσι. Γενικά για να μάθουμε για τη γλώσσα μας. Είναι τα ανοιχτά μαθήματα για τους πολίτες, για οποιονδήποτε επιθυμεί, ως ακροατές. Πώς γίνεται ακριβώς?
2: Ναι, ακριβώς. Και για τη γλώσσα και για τη λογοτεχνία. Είναι ένας θεσμός, ο θεσμός των ακροατών που τον συνεχίζουμε για δεύτερη χρονιά. Πρέπει να σας πω ότι πέρυσι πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία. Είχαμε ιδιαίτερα μεγάλη προσέλευση από τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης και των γύρω περιοχών. Τους απευθύνουμε ένα εγκάρδιο, ένα εγκάρδιο καλωσόρισμα να έρθουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών μας, δηλαδή τα μαθήματα κορμού των δύο πρώτων ετών, που μπορούν να είναι να έχουν ένα ευρύτερο ενδιαφέρον για κάποιον που δεν είναι φιλόλογος, γιατί τα μαθήματα της ειδίκευσης είναι πιο στοχευμένα. Μαθήματα αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, λατινικής λογοτεχνίας, νεοελληνικής λογοτεχνίας, βυζαντινής φιλολογίας και γλωσσολογίας των δύο πρώτων ετών του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να βρίσκεται στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, γεγονός που το καθιστά άμεσα προσβάσιμο προς τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη σχέση του Πανεπιστημίου και της Φιλοσοφικής Σχολής με την τοπική κοινωνία. Mm-hmm. Αυτό είναι δηλαδή στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ανοίγματος του Πανεπιστημίου μας προς την κοινωνία.
1: Κυρία Καραμάνου, είναι γεγονός ότι όλα αυτά τα μαθήματα και όλα αυτά που θα ακουστούν σε αυτήν την πρωτοβουλία σας τα εκτιμάμε όλοι μετά το σχολείο. Αυτό είναι γεγονός. Γιατί πολλά από αυτά σε άλλη μορφή τα διδασκόμαστε και στο σχολείο και δεν μας είναι και τόσο αρεστά, για να λέμε την αλήθεια. Ναι. Αλλά τα εκτιμούμε μετά τα 20 τόσο χρόνια μας. Εσείς περιμένατε ότι θα είχε τόσο μεγάλη ανταπόκριση?
2: Και για μας ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Περιμέναμε ότι θα υπήρχε ανταπόκριση, γιατί ο κόσμος διαβάζει, ο κόσμος δηλαδή ασχολείται με τη λογοτεχνία, ενδιαφέρεται για τη γλώσσα και για τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας, κάτι που μας δίνει μεγάλη χαρά. Εμένα προσωπικά με γεμίζει με αισιοδοξία, γιατί ξέρετε, επειδή πολλής λόγος γίνεται τα τελευταία χρόνια για κρίση στις φιλολογικές σπουδές, η οποία κρίση στις φιλολογικές σπουδές, τουλάχιστον στην κοινή γνώμη, έχει διαμορφωθεί από την πτώση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Και από αυτό, έτσι για να το πω πολύ συνοπτικά, να μην σας κουράζω, κατ' εμέ είναι επίπτωση της δημοσιονομικής πολιτικής των τελευταίων 15 ετών, που δεν γίνονται πλέον διορισμοί εκπαιδευτικών, τόσων εκπαιδευτικών στα πανεπιστήμια,
0: το είχαμε...
2: και μετά, έτσι, στα σχολεία, με συγχωρείτε, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επομένως, αυτό αποτελεί συνέπεια της κρίσης και δεδομένου ότι υπάρχουν 20 τμήματα που στέλνουν στον κλάδο των φιλολόγων, δηλαδή όχι μόνο τμήματα φιλολογίας, αλλά και ιστορίας, αρχαιολογίας και φιλοσοφίας παιδαγωγικής, 20 τμήματα που σημαίνει 4.000 απόφοιτοι ετησίως. 4.000 απόφοιτοι ετησίως. Πώς θα απορροφηθούν στην αγορά εργασίας? Δηλαδή, για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, τα μαθηματικά, τα τμήματα μαθηματικών είναι 8 στην Ελλάδα, όχι 20. Έτσι, αντιστοίχως φυσικών, χημικών κλπ. Επομένως, πρέπει να ελαττωθεί ο αριθμός των εισακτέων.
0: Προφανώς. Έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, είναι δεδομένο αυτό.
2: Δηλαδή δεν μπορεί
0: δεν
2: να
0: υπάρχει απορρόφηση, βέβαια.
2: 200-300, όσοι ήταν παλιότερα, βέβαια. Αλλά να είναι 100. Αυτό ξέρετε, και εγώ δια του τύπου το έχω γράψει και το έχω πει πολλές φορές. Πρέπει η ίδια η πολιτεία να εισακούσει τις προτάσεις των τμήματων για μείωση του αριθμού των εισακτέων, 100 εισακτέων. Πρέπει η ίδια η πολιτεία να εισακούσει

0: να διαπιστώσει την υψηλού επίπεδου δουλειά που γίνεται και στο τμήμα φιλολογίας και ενδεχομένως και σε άλλα τμήματα της φιλοσοφικής που μπορεί να θελήσουν να θεσπίσουν τον ίδιο θεσμό, τον θεσμό των ακροατών.
1: Ενημερωνόμαστε για ώρες και πρόγραμμα στην ιστοσελίδα σας, στο Πανεπιστήμιο, πότε αρχίζουν, επειδή μας δύο πληροφορίες.
0: Ξεκινά την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου. Ενημερώνονται οι ακροατές από την ιστοσελίδα για το ορολόγιο πρόγραμμα που θα δουν τα μαθήματα κορμού των δύο πρώτων ετών. Αυτά έτσι θα τους προσελκύσουν το ενδιαφέρον. Και για τους εκπαιδευτικούς μας όμως, τους φιλολόγους, τους δίνουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και τα μαθήματα της διδακτικής, της αρχαίας ελληνικής και της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
1: Ποιο μάθημα είχε περισσότερο προσέλκυση έτσι
0: ακριβώς, που δηλαδή έχουν ουσιαστικά την λειτουργία μιας επιμόρφωσης.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρετε, οι επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών πρέπει να μπουν ουσιαστικά στην στρατηγική της δημόσιας παιδείας στη δευτεροβάθμια.
2: Mm-hmm.
0: Έτσι, με τις επιμορφώσεις ανεβάζουν.
2: Αυτό που είπε ο Βασίλης πέρσι, αυτό που ρώτησε ο Βασίλης, ποιο μάθημα έτσι προσέλκυσε περισσότερο κόσμο, τα αρχαία?
0: Και περισσότερο τα μαθήματα της αρχαίας ελληνικής και της νεοελληνικής λογοτεχνίας.
2: Ναι.
1: Λογοτεχνία, μάλιστα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, είναι υπέροχα τα κείμενα, δεν το συζητάω.
1: Εγώ δηλαδή περισσότερο για τη δουλειά μας, περισσότερο με τη γλωσσολογία θα είχα μάλλον. Αλλά,
2: εσύ
1: ναι,
2: για τη δουλειά μας, εγώ για την ψυχαγωγία μου, για την ψυχαγωγία λογοτεχνία.
0: Ναι. Κυρία... Αυτό είναι ανάλογα έτσι με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα του καθενός.
2: Ναι.
0: Και ήθελα να πω έτσι...
2: Ούτε και σε αυτό δεν συμφωνούμε. Ούτε και σε αυτό.
0: Αλληλοσυμπληρώνεται.
1: Για πείτε μας, κυρία Καραμάνου, για να...
0: Από όλα. Και είναι μία από τις πολλές δράσεις του Τμήματος Φιλολογίας. Δηλαδή, 12 με 14 Νοεμβρίου διοργανώνουμε ένα διεθνές συνέδριο για την αρχαία τραγωδία και για να ενημερώσουμε και τους ακροατές σας, που είμαι σίγουρη ότι κάποιοι είναι και λάτρεις του αρχαίου θεάτρου. Διεθνές συνέδριο, το Τμήμα Φιλολογίας, συγκεκριμένα τομέας κλασικών σπουδών, για την σκηνική τέχνη του Ευρυπίδη.
2: Λοιπόν, κυρία Καραμάνου, δεν θα πούμε παραπάνω, γιατί θα σας καλέσουμε αρχές Νοεμβρίου. Εγώ λατρεύω το αρχαίο δράμα, λατρεύω
1: όλοι μας.
2: Το θέατρο.
0: Αρχές Νοεμβρίου δίνουμε ένα ραδιοφωνικό ραντεβού.
2: Λοιπόν, εγώ το σημειώνω.
0: Θα είμαι από το Χάρβαρντ, από το Στάνφορντ.
2: Και θα έρθω να το παρακολουθήσω. Αγαπώ πάρα πολύ. Αγαπώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ
1: για την επικοινωνία.
2: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ήταν μαζί μας η πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, η κυρία Ιωάννα Καραμάνου. Ευκαιρία να πάμε, να ακούσουμε, να παρακολουθήσουμε κανένα μάθημα.
2: Σίγουρα.
1: Και τώρα.
2: Ναι.

0: The world gets still.
1: Λέγαμε και στην αρχή ότι βγήκαν χθες οι πρώτες μεταεκθεσιακές, μεταδεθ δημοσκοπήσεις, οι δύο, είπαμε κάποια στοιχεία για αυτές, αλλά μαζί μας έχουμε έναν άνθρωπο που ασχολείται και επιστημονικά με τις δημοσκοπήσεις, ο καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, πολιτικός αναλυτής ο Γιάννης Κωνσταντινίδης, είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό, γιατί κύριε Κωνσταντινίδη, είχατε και μια συζήτηση πριν από λίγες μέρες στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης με συναδέλφους σας, αλλά και πολιτικούς, και για την αξιοπιστία, το περιεχόμενο των δημοσκοπήσεων. Πού βρισκόμαστε και σε αυτό το επίπεδο, αλλά και της ουσίας τώρα και της πολιτικής πραγματικότητας. Καλημέρα.
2: Πράγματι έτσι είναι, όπως τα λέτε. Καλή σας μέρα.
3: Καλημέρα.
2: Επιτρέψτε μου μόνο μία μικρή διόρθωση, γιατί ξέρετε αυτά είναι σημαντικά για μας. Είμαι στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, όχι στο Εκπαιδευτικής Κοινωνικής Πολιτικής. Και έχω κάθε λόγο να το λέω, γιατί είμαι και ο πρόεδρος του τμήματος.
3: Α, γιατί εμείς έτσι το βρήκαμε. Συγγνώμη κιόλας.
2: Όχι, λάθος μας. Η πληροφορία πέρασε λανθασμένα. Δεν είναι το σημαντικότερο, αλλά απ' την άλλη δεν μπορούσα και να μην το υπογραμμίσω. Λοιπόν, κοιτάξτε. Για προκειμένου να συζητήσουμε για τις δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να τις αποδεχθούμε ως προς την αξιοπιστία τους. Και η αλήθεια είναι ότι η κοινή γνώμη δεν εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις.

0: πίστης. Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι εσείς και εγώ τις συζητάμε, εγώ τις κάνω, εσείς τις σχολιάζετε και ο κόσμος τις παρακολουθεί αναμφισβήτητα. Αλλά τις παρακολουθεί, ξέρετε, επιτρέψτε μου, όπως τα talent shows για παράδειγμα ή ένα reality show που το παρακολουθούμε, αλλά δεν πιστεύουμε κατά ανάγκη στην αξία του. Υπό την έννοια αυτή είναι talk of the town, με συγχωρείτε για τον αγγλισμό, είναι το ζήτημα της επικαιρότητας, μια δημοσκόπηση. Την περιμένουμε εδώ, περιμένουμε τη μέρα που θα βγει. Φανταστείτε τι γίνεται την ημέρα, όχι φανταστείτε, ξέρετε τι γίνεται την ημέρα που κυκλοφορούν. Αλλά με κάποιον τρόπο πολλοί από εμάς λένε εντάξει, είναι κατασκευασμένοι ή είναι πειραγμένοι. Και αυτό, αυτή η τάση δηλαδή επιδείνωσης του δίκτυου εμπιστοσύνης στις δημοσκοπήσεις σχετίζεται με, με τη γενικότερη τάση επιδείνωσης του δίκτυου εμπιστοσύνης στο πολιτικό σύστημα και στα μίντια. Και ξέρετε, οι δημοσκόποι και οι δημοσκοπήσεις έχουν βρεθεί πολύ κοντά και στους μεν και τους δε, εννοώ τα μίντια και τους πολιτικούς. Και συμπαρασύρεται η εμπιστοσύνη, ή μάλλον η μη εμπιστοσύνη
1: η αναξιοπιστία.
0: Αυτές, από τη γενικότερη αναξιοπιστία ακριβώς. Επίσης,
1: σε αυτό συμφωνήσατε και πολιτικοί και καθηγητές και επιστήμονες.
0: Οι επιστήμονες, ναι. Η πολιτική εξαρτάται από τη στιγμή.
1: Άμα
0: για παράδειγμα,
1: συμφέρει.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι έρευνες κοινής γνώμης που αφορούν την αξιοπιστία στις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή εκείνοι που δεν τις εμπιστεύονται είναι οι πολίτες που τοποθετούνται απέναντι στην κυβέρνηση. Υπάρχει δηλαδή μία αίσθηση ότι καθότι η κυβέρνηση σήμερα είναι ο κυρίαρχος παίκτης, με έναν τρόπο επηρεάζει τις δημοσκοπήσεις. Μετά από 2-3 χρόνια, αν μιλήσουμε και αν βρεθεί μία άλλη κυβέρνηση, είναι πιθανόν ότι τη χειρότερη εικόνα για τις δημοσκοπήσεις θα έχουν οι αντιπολιτευόμενοι της τότε συγκυρίας. Θέλω να πω ότι πολλές φορές επηρεάζεται ο κλάδος των δημοσκοπήσεων από το ποιος βρίσκεται στην κυρίαρχη θέση στο πολιτικό σύστημα.
1: Ήταν και κάποια παραδείγματα, έχει και κάποια παραδείγματα που είχαν αστοχίες σημαντικές. Αναφέρω έτσι ενδεικτικά δύο πρόχειρα. Την τελευταία επίδοση του ΣΥΡΙΖΑ το 23 που ήταν πολύ χαμηλότερη από αυτό που έδειχνε δημοσκοπήσεις και το 15 με το δημοψήφισμα που επίσης ήταν
0: Έχετε δίκιο, δηλαδή έτσι όπως το παρουσιάσαμε μέχρι στιγμής έδωσα μία αίσθηση ότι κάπως αδικούνται οι δημοσκοπήσεις γιατί και οι δημοσκόποι επειδή βρίσκονται κοντά στο πολιτικό σύστημα που είναι αναξιόπιστο ή τέλος πάντων στο μηντιακό. Και άρα κάπως είναι περίπου αβάσιμες οι υποψίες. Δεν είναι αβάσιμες γιατί καταλαβαίνετε ότι κάποιες αστοχίες όπως αυτές που πολύ χαρακτηριστικά αναφέρατε δίνουν την εικόνα ότι τελικά οι δημοσκόποι δεν είναι αποτελεσματικοί. Έτσι, αν η δουλειά τους λοιπόν είναι να προβλέπουν ή να ερμηνεύουν, γιατί είναι και να ερμηνεύουν η αλήθεια είναι, δεν είναι αποτελεσματικοί. Αν λοιπόν δεν έχουν προβλέψει σωστά, που είναι αληθές για τις δύο περιπτώσεις που αναφέρατε, και αν κυρίως δεν ερμηνεύουν, γιατί ξέρετε μία δημοσκόπηση δεν βγαίνει για να μας πει αν ένας έχει 16,8 και ο άλλος έχει 25,3 και το τονίζω τα δεκαδικά γιατί επιτρέψτε μου να πω ότι είναι ανεπίτρεπτο από την πλευρά μου να σημειώνονται δεκαδικά σε μία ανάλυση στατιστική η οποία μπορεί να δίνει απλώς εύρη διαστήματος 2-4 μονάδων. Το να εμφανίζουμε αποστάσεις με δεκαδικά δημιουργούμε μια ψευδαίσθηση ακρίβειας που δεν υπάρχει από τη στατιστική.
1: Ναι, έβλεπα κάτι κόμματα χθες 15,9, 13,9 τώρα, κάτι τέτοιο.
0: Ξέρετε,
1: που είναι...
0: αυτά δημιουργούν εντυπώσεις και επειδή ασχολούμαι με τις δημοσκοπήσεις και ως ελεύθερο επάγγελμα, εγώ ποτέ δεν έχω δώσει τέτοιου τύπου νούμερα. Και επιτρέψτε μου, παρότι δεν θα ήθελα να περί αυτό λόγο, να πω ότι και το 2015 υπήρχε η εταιρεία με την οποία τότε συνεργαζόμουν, η οποία είχε δώσει πάρα πολύ κοντινό αποτέλεσμα με το πραγματικό. Έχουν εξηγηθεί αυτά τα πράγματα. Είχε πει 61-39. Μπορεί να ήμουν πολύ τυχερός στο ότι έφτασα στον πόντο την πρόβλεψη, αλλά εν πάση περιπτώσει είχαμε μιλήσει πολύ ανοιχτά για την υπεροχή του όχι τότε με την εταιρεία Προράτα με την οποία συνεργαζόμουν εκείνο τον καιρό.
1: Η Προράτα είχε πάρει όντως πόντους τότε σε σχέση με τις πιο γνωστές και συστημικές, ας το πούμε.
0: Αυτό που το λέτε, γιατί αλήθεια είναι ότι τότε είχα εκκινήσει και την ιδιωτική μου απασχόληση στον κλάδο των δημοσκοπήσεων. Κοιτάξτε να δείτε, έχουν εξηγηθεί τα λάθη για το 2015.
1: Ναι, αλλά μην μείνουμε σε αυτά τώρα. Ναι,
0: μην μείνουμε σε αυτά.
1: Ναι,
0: ας μείνουμε στο ότι πραγματικά υπάρχουν ενδείξεις, αν θέλετε, που καθιστούν τα ερωτηματικά της κοινής γνώμης για τις δημοσκοπήσεις να μην πω, ένα βάσιμα ας πούμε, έτσι.
1: Ένα απλό
0: οπότε
1: πράγμα να σας ρωτήσω.
0: Όλα αυτά έρχονται και δημιουργούν την διάθεση αναξιοπιστίας, σύντα όσο είπαμε προηγουμένως.
1: Οι εκτιμήσεις μετά την πρόθεση την καταλαβαίνω επειδή το συζητούσαμε νωρίτερα και με τους συναδέλφους. Η πρόθεση είναι αυτό που καταγράφουν επιστημονικά κτλ. Μετά γίνεται η αναγωγή, η εκτίμηση, σενάριο όπως το ονομάζει ο καθένας, που είναι αναγκαίο για να βγουν οι αναποφάσεις στη έξω, αυτοί που θα ρίξουν λευκό άκυρο κτλ. Που ούτως ή άλλως δεν προσμετρώνται. Και εκεί πάνω βγαίνουν τα πολιτικά συμπεράσματα. Είδα στις χθεσινές δύο δημοσκοπήσεις και μου έκανε εντύπωση. Να έχει η μία από την άλλη για κάποιο κόμμα, δεν χρειάζεται να πούμε ποιο, αν θέλει το λέμε κιόλας, μια διαφορά, να το δίνει μια πιο πάνω και άλλη πιο κάτω, και στην εκτίμηση να το δίνουν αντίστροφα. Η μία να πηγαίνει πιο πάνω, αυτή που ήταν πιο χαμηλά, να περνάει πιο πάνω στην εκτίμηση αυτό το κόμμα, και στην άλλη που ήταν πιο ψηλά να πάει πιο κάτω. Μισές μονάδες τώρα μιλάμε, αλλά γίνονται με διαφορετικούς τρόπους αυτές οι εκτιμήσεις.
0: Γίνονται με διαφορετικούς τρόπους και όσο δεν γνωστοποιούνται οι τρόποι αυτοί, οι μέθοδοι δηλαδή, δεν μπορούμε και να τις σχολιάσουμε, ξέρετε. Λέμε εκτίμηση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο θα εκτιμήσουμε ουσιαστικά όσους δεν διευκρινίζουν την πρόθεση ψήφου τους σε μία δημοσκόπηση, μπορεί να είναι ένας δεύτερος, ένας τρίτος. Εάν οι εταιρείες δεν λένε τον τρόπο με τον οποίο προχωρούν στην εκτίμηση, μας αφήνουν στο σκοτάδι. Άρα το πρώτο σφάλμα είναι το ότι δεν εξηγεί το τρόπο με τον οποίο γίνεται η εκτίμηση. Έστω, ξέρετε, με ψηλά γράμματα κάποιος να μπορεί να το βρει. Θα σας πω όμως και κάτι ουσιαστικό. Αυτή τη στιγμή, σήμερα θέλω να πω, 30% ανθρώπους που συμπληρώνουν μια δημοσκοπική έρευνα δεν διευκρινίζουν την ψήφο τους. Όχι γιατί δεν θέλουν να απαντήσουν στο δημοσκόπο, αλλά γιατί πραγματικά έχουν αβεβαιότητα για το τι θα πράξουν. Αν θα φτάσουν στην κάλπη κατά πρώτον και αν θα ψηφίσουν το κόμμα Α, το κόμμα Β, το κόμμα Γ. Άρα, με τους 30% και το ποσοστό που λέω είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτό που δηλώνονται ως αναποφάσιστοι, γιατί οι αναποφάσιστοι στις έρευνες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι πάντοτε λιγότεροι, γιατί κάποιοι έχουν προβλεφθεί, μετασχηματιστεί από πριν την εκτίμηση, με άλλες μεθόδους που και αυτές δεν είναι πολύ σαφείς. Λοιπόν, ας κρατήσουμε την ουσία. 30% δεν απαντούν. Αυτό καθιστά την πρόβλεψη του αποτελέσματος πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρεις τι θα κάνουν αυτοί οι 30 άνθρωποι. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ για να βοηθήσω έτσι και τους ακροατές σας είναι ότι οι 30 αυτοί οι άνθρωποι έχουν μάλλον μια δυσκολία επιλογής εκ των κομμάτων που υπάρχουν διαθέσιμα. Θα αναζητούσαν ίσως κάποιο άλλο, τα περίμεναν τα άλλα, δεν τους βγήκαν. Βλέπουμε ότι τα λεγόμενα νέα κόμματα και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού φαίνεται να φτάνουν στα όρια τους και να μην κερδίζουν το κομμάτι αυτό των 30% που λέω ότι παραμένουν αδιευκρίνηστοι.
2: Από ό,τι καταλαβαίνουμε δηλαδή, κύριε καθηγητά, να βλέπουμε πιο πολύ την εκτίμηση, σωστά?
0: Κοιτάξτε, όχι, να μην τη βλέπετε την εκτίμηση, ειδικά δεν ξέρετε για ποιο λόγο.
2: Την πρόθεση, συγγνώμη κύριε καθηγητά, συγγνώμη, την πρόθεση.
0: Συγγνώμη, την πρόθεση, ναι, εκεί να τη βλέπετε. Και αν δείτε την πρόθεση και κάνετε ένα πρόχειρο άθροισμα, θα δείτε ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που δεν έχουν καταλήξει στην ψήφο τους. Ξέρετε, τους ρωτούμε, και όχι μόνο εγώ, θέλω να πω, τους ρωτούν και οι συνάδελφοι, πόσο βέβαιοι είστε για αυτό που μόλις δηλώσατε. Οι 15-20% αυτό που μόλις δήλωσαν, δηλαδή αυτό που σας λέω εγώ τώρα, στο δευτερόλεπτο αυτό, στο επόμενο δευτερόλεπτο, αν με ρωτήσετε, είστε βέβαιος, λέω, ο ένας στους πέντε λέει, δεν είμαι και πολύ βέβαιος. Τη στιγμή που το είπε, όχι την επόμενη μέρα, όταν θα γίνει κάτι.
1: Μήπως είναι και από την αποχή αυτή, γιατί έχουμε και μεγαλύτερη πλέον αποχή στις εκλογές.
0: Είναι και η αποχή μεγάλη. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι για την αποχή. Όσο αυτοί οι άνθρωποι που δεν διευκρινίζουν την ψήφο τους, δεν βρίσκουν λύση, δηλαδή δεν τους αρέσει η κυβέρνηση, θέλουν να την τιμωρήσουν, δεν έχουν βρει ικανό αντικαταστάτη της, δεν θέλουν να δώσουν έτσι με μισή καρδιά μια ψήφο, τι έχουν ως επιλογή αυτοί οι άνθρωποι? Να μην προσέλθουν στην κάλπη. Ξέρετε, η αποχή έχει πια πολύ δυνατά πολιτικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι αδιαφορία, δεν είναι πήγα για μπάνιο, δεν είναι κάθισα στον καναπέ μου. Είναι δεν βρήκα λύση. Και οι απέχοντες, αν είναι πολλοί, που ήδη είναι, αλλά αν γίνουν και ακόμη περισσότεροι, διαμορφώνουν, ξέρετε, το αποτέλεσμα. Διότι αν φτάσουν στην κάλπη αντί για 100 ανθρώπους 70, και οι 70 αυτοί είναι περισσότερο οπαδοί, ας το πούμε έτσι, όχι δηλαδή πιο κριτικοί υποστηρικτές, τότε το αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί αλλιώς. Η Νέα Δημοκρατία στους 70 που απαντούν, παίρνει, να σας δώσω ένα παράδειγμα αυτή τη στιγμή, παίρνει 21-23 στους 70 όμως. Αν οι υπόλοιποι 30 δεν πάνε στην κάλπη, τότε θα πάρει 22-23 στους 70, το οποίο αμέσως θα γίνει 30. Mm-hmm. Δηλαδή, το αν απέχουν τελικά οι άνθρωποι οι οποίοι είναι αδιευκρίνηστοι σήμερα, γιατί αποφασίζουν ότι δεν βρήκαμε καλύτερη λύση. Δεν είναι η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι κάποιος άλλος. Τότε θα δούμε τη Νέα Δημοκρατία στο 30 με μεγάλη ευκολία.
2: Μάλιστα. Και κλείνοντας, κύριε Κωνσταντινίδη, πώς τις είδατε τις χθεσινές δημοσκοπήσεις της Pulse και της Opinion?
1: Έχουν κάτι που σας έκανε εντύπωση?
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι δεν ακούστηκα, δεν μάλλον επηρέασαν οι εξαγγελίες των διαφορών αρχηγών στην έκθεση. Ένα χαρακτηριστικό είναι αυτό, τα νούμερα είναι παρόμοια με αυτά που είδαμε το καλοκαίρι. Μοιάζει να φτάνει έτσι σε μια οροφή η ελληνική αριστερή στην παράταξη και να μην κερδίζει από αυτό που ίσως περιμέναμε λογικά να δούμε, ότι καθότι θα βρεθεί στη δεύτερη θέση δημοσκοπικά μιλώντας, θα κερδίσει όλο ένα μεγάλο σύνολο ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται απέναντι στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν φαίνεται να το πετυχαίνει. Δηλαδή δεν μειώνονται οι αδιευκρίνιστοι γιατί δηλώνουν ότι προτιμούν το κόμμα το οποίο είναι ο πιο δυναμικός αντίπαλος της κυβέρνησης σήμερα. Αυτό μοιάζει να είναι ένα πρόβλημα. Και τελευταίο στοιχείο, πολλά μικρότερα κόμματα φαίνεται να καταφέρνουν την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, άρα πολύ κατακερματισμένο κοινοβούλιο. Επιτρέψτε μου να πω ότι νομίζω ότι θα βρεθούμε σε ένα πολιτικό αδιέξοδο την άνοιξη του 2027, με το πρώτο κόμμα να μην έχει ικανό αριθμό βουλευτών, να είναι πολλά τα κόμματα στη Βουλή, κανένα να μην συνεργάζεται με κανένα και τελικά η λύση να πρέπει να βρεθεί σε δεύτερες εκλογές.
1: Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας και θα την ξανακάνουμε βέβαια. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο καλά. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κωνσταντινίδη, για αυτή για τον χρόνο που μας διαθέσατε και τόσα μας είπατε.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, και εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων
1: και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον 102 FM.

0: Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Αύξηση στα κόμιστρα των ταξί. Η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης διαμορφώνεται από 25 σε 28 ευρώ και από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας η τιμή διαμορφώνεται από 40 σε 50 ευρώ. Επίσης, θα υπάρξει και στην αναμονή αναώρα αύξηση, η οποία φτάνει στα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα. Δεν μεταβάλλεται η βασική ταρίφα, μονή και διπλή, ενώ η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Οι νέες τιμές θα ισχύσουν αμέσως μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο φύλλο εφημερίδας της κυβερνήσεως. Την ίδια ώρα, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ, με τη μέση τιμή της αμόλυδης στη χώρα μας να βρίσκεται μία ανάσα από τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Είναι σαφές ότι όσο βαθαίνει η κρίση και όσο πηγαίνουμε πλέον προς τον χειμώνα, η κυβέρνηση θα δηλώσει παρούσα σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Δεν θα αφήσουμε τις Ελληνίδες και τους Έλληνες χωρίς κάλυψη. Δεν υπάρχει περίπτωση εν όψει ενός χειμώνα που έρχεται σε ό,τι αφορά στη θέρμανση, η ελληνική οικογένεια να μείνει αθωράκιστη, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Η γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Σκληρή απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών για τους ισχυρισμούς περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με στόχο την αποσταθεροποίηση της περιοχής. Χαρακτηρίζει αστηρικτή και οξύμορη την αναφορά στην ελληνική αμυντική θωράκιση ως απειλή, υπενθυμίζοντας ότι η Τουρκία διατηρεί σε ισχύ το casus belli. Σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, οι οποίοι θα διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ομαλή λειτουργία των φυλακών, αλλά και την ακεραιότητα των ίδιων των κρατουμένων, θα κρατούνται οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Γενική Γραμματεία Αντιγκλεματικής Πολιτικής, η γυναίκα θα κρατείται μόνη της σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα του σοφρονιστικού καταστήματος Κορυδαλού, ενώ ο άνδρας θα κρατείται σε αντίστοιχο χώρο στις ανδρικές φυλακές. Οι χώροι αυτοί είναι απομακρυσμένοι και δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση από τους υπόλοιπους κρατούμενους. Στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή μεταφέρεται πλέον η διαδικασία αλλαγής συγκεκριμένων διατάξεων για τη συνταγματική αναθεώρηση, καθώς η δεύτερη ψηφοφορία στη σημερινή Βουλή δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους, προκαλώντας την έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Συγκεκριμένα από τις ώρες 11 το βράδυ έως τις 5 της επομένης θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς την Ευκαρπία. Πρωτοετής φοιτητές των μη κρατικών πανεπιστημίων Κιλ, Γιόρκ και Ανατόλια στρέφονται στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των αρχικών αποφάσεων με τις οποίες ακυρώθηκαν οι άδειες των ιδρυμάτων. Την τελική απόφαση σύμφωνα με δημοσίευμα της Καθημερινής θα λάβει η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στην Αθήνα ένας 17χρονος κεφαλονίτης μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια. Σε τραγωδία εξελίχθηκε το τροχαίο στα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μαντρότυχο με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι 3 από τους 5 επιβαίνοντες. Οι 2 μεταφέρθηκαν σοβαρά τραυματισμένοι στο Ασκληπιείο Βούλας. Απάντηση στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απείλησε να επιβάλλει βαρύς δασμούς ή ακόμη και να διακόψει το εμπόριο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην περίπτωση που οι Βρυξέλλες προχωρήσουν στο σχέδιο να γίνει ο Καναδάς η πρώτη χώρα συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα την πρόταση γελία, έδωσε ο Γάλλος Υπουργός Ευρώπης Βενιαμίν Χαντάντ. Ο Γάλλος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν επιλέγουν τον γεωπολιτικό προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ότι ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε κάποιος άλλος δεν έχει το δικαίωμα να ασκεί βέτο στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Καναδά. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων τις πρώτες πρωινές ώρες, πλήγματα σε Κίεβο, Οδυσσό και Ζαπορίζια, τουλάχιστον 18 οι τραυματίες. Και ο καιρός στη βόρεια χώρα αναμένεται γενικά ήθριος καιρός με παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενη ενημέρωση στις 12.30.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
0: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

Τα το σπουργί τη βρέθηκε μέσα στα μπέλη τη πίτα. Κάποια πετρία περνάει και η καρδιά του σταματάει τη πίτα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Βασίλης Πεκλάρης, Έφη Τσαμπάζη. Εδώ φυσικά ακούτε 102 FM. Χθες ξεχάσαμε τελείως να δώσουμε το τηλέφωνο από το Viber. Εντάξει, τώρα το θυμηθήκαμε στη δεύτερη ώρα. Καλά πάμε. 6930-078-228 να μας στείλετε τις καλημέρες σας. Καλέ να πούμε και χρόνια πολλά στη Σοφία που γιορτάζει, στην πίστη, στην ελπίδα και στην αγάπη. Χρόνια σας πολλά, κορίτσια.
1: Τις
0: Σοφίες τις δικές μας. Υπέροχα τα ονόματα και τα τέσσερα.
1: Τη Σοφία τη δικιά μου, τη βαφτισμιά μου και γενικότερα σε όλο τον κόσμο που σήμερα γιορτάζει, σε όλες που έχουν τη γιορτή τους. Αλλά να πούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε από σήμερα, γιατί σε αυτή τη δεύτερη ώρα θα σας έχουμε κάποιες σκέψεις που δεν είναι μόνο πολιτιστικές, καλλιτεχνικές, αλλά και πολιτικές. Και θα μιλήσουμε τώρα για το φεστιβάλ, το 52ο αν δεν κάνω λάθος, το φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, που γίνεται στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου τα τελευταία χρόνια. Από τον Παύλο Μελά έχει πάει στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, μια πολύ ωραία περιοχή, έκταση εκεί στην Πολύχνη, και εύκολη πρόσβαση. Αλλά τι τα λέω εγώ, περισσότερα θα μας πει για το μέλος του γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, ο κύριος Ανδρέας Κοράκης, που είναι μαζί μας στο τηλέφωνο.
0: Καλημέρα. Καλησπέρα, γεια καλησπέρα.
1: Σας, κύριε Κοράκη.
2: Καλημέρα σας, χαίρετε.
0: Είναι όλα έτοιμα.
2: Είναι όλα έτοιμα. Εντείνουμε τις τελευταίες μας προσπάθειες για την έναρξη του φεστιβάλ σήμερα, που ανοίγει τις πύλες του εδώ στο πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, όπως είπατε και εσείς. Πιστεύουμε ότι έχουμε εδώ στον καλύτερό μας εαυτό για να υποδεχτούμε χιλιάδες λαού και νεολαίας.
1: Είναι από τη μεταπολίτευση ξεκινήσαν, έτσι?
2: Ναι, το όλα. Φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι, περπατάει τον ίδιο δρόμο με την ΚΝΕ. Από το 1974 με την ίδρυσή της και μετά, κάθε χρόνο στείνεται σε όλη την Ελλάδα, πάκρις άκρη, που κάθε χρόνο κορυφώνεται και στην Αθήνα, που είναι και την επόμενη εβδομάδα. Ο προτελευταίος μεγάλος σταθμός είναι εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη.
1: Με κορύφωση στην ομιλία του γραμματέα, βέβαια, το Σάββατο.
2: Το Σάββατο είναι η κορύφωση ομιλίας, ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι, επειδή ήταν και γραμματέας της ΚΝΕ, ο Σπύρος ο Χαλβατζής, που έφυγε πριν από λίγες ημέρες, ιστορικό και σημαντικό στέλεχος του κόμματος, θα έχετε κάποια έτσι ιδιαίτερη, οργανώσατε τελευταία στιγμή κάτι για τον Σπύρο του Χαλβατζή?
2: Αρχικά υπάρχει και η ανακοίνωση της ΚΝΕ. Καθημερινά.
1: Λέω μέσα στο φεστιβάλ αν θα έχει κάτι έτσι, γιατί βέβαια.
2: Θα γίνει συγκεκριμένη αναφορά σε όλες τις ομιλίες και τις συζητήσεις, ναι, για τον σύντροφο γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και για χρόνια στέλεχος του ΚΚΕ.
1: Και βουλευτή και τα πάντα.
2: Και βουλευτή και στην τοπική αυτοδιοίκηση και επίσης με ανακοινώσεις, ώστε σταθερά όλοι οι νέοι που θα έρθουν να μάθουν και να γνωρίσουν για την συνεισφορά και την παρακαταθήκη του συντρόφου μας, που ήταν ταυτισμένη με την πορεία του κόμματός μας και της ΚΝΕ όλα αυτά τα χρόνια.
1: Πέρα από ότι το φεστιβάλ, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Το φεστιβάλ έχει συνδυαστεί όλα τα χρόνια από τη μεταπολίτευση με πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες, τους οποίους φιλοξενεί, έτσι από τα πρώτα χρόνια και όλα τα χρόνια στη συνέχεια. Οι πιο σημαντικοί καλλιτέχνες της χώρας φιλοξενούνταν στις εκδηλώσεις του φεστιβάλ. Εμείς βάλαμε Βασίλη Παπακοσταντίνου στην αρχή, γιατί νομίζω κάπου άκουσα ότι επρόκειτο να έρθει, αλλά λόγω υγείας δεν μπόρεσε τελικά να είναι. Φέτος, ναι, τι θα είναι. Έχει, για πείτε μας.
2: Έτσι ήταν, είχαμε κανονίσει, αλλά λόγω ανωτέρου βίου υπάρχει αλλαγή στο πρόγραμμα. Ευχόμαστε και περαστικά στον Βασίλη Παπακοσταντίνου.
1: Ναι,
2: το Σάββατο είναι το μεγάλο αφιέρωμα με τίτλο «Δικός μας είναι ο κόσμος», αφιέρωμα σε τραγούδια της Φωτιάς και του Αγώνα σε επιμέλεια του Θύμιου Παπαδόπουλου, όπου θα συμμετέχουν η Φωτεινή Βελεσιώτου, ο Μανώλης Μουτιάς, ο Βασίλης Προδρόμου, ο Διονύσης Τσακνής και η Ιωάννα Φόρτου. Και μετά στην κεντρική σκηνή θα κορυφωθεί με μεγάλη συναυλία του Κώστα Μακεδόνα. Αφού πρώτα, βέβαια,
0: πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες και φέτος πάντως.
2: Όπως και κάθε χρόνο, αυτή είναι η προσπάθεια που κάνουμε, να συνδυάσουμε όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες των νεότερων και παλιότερων γενιών, αλλά δίνοντας και το πάτημα σε νέα αριστεχνικά συγκροτήματα, μαθητών, τυπητών, αλλά και αρκετούς ντόπιους καλλιτέχνες της πόλης μας, που σε όλες τις σκηνές θα συμμετέχουν.
1: Μα έβλεπα, εγώ ήμουνα πέρσι, πρόπερσι ήταν που ήρθα, που στην ομιλία του, μετά την ομιλία του γραμματέα, του κ. Κουτσούμπα, που είχε ταυτόχρονα Πασχαλίδη στη μια σκηνή και Γιώργο Μαργαρίτη στην άλλη. Τώρα ονόματα και δυο σε διαφορετικό ύφος.
2: Ναι, μεγάλα. Ναι. Προσπαθούμε να μπλέξουμε όλα τα καλλιτεχνικά και μουσικά ρεύματα.
1: Σήμερα είναι, έχει Γιάννη Κότσιρα, βλέπω. Έχει Δημήτρη Μιστακίδη εδώ πέρα. Έχει Μωράσει Φωτιά, υπόγεια ρεύματα.
2: Είναι πολύ, πάνω από 100 καλλιτέχνες και τις τρεις μέρες.
1: Γκιντίκη,
2: με μεγάλες συναυλίες, Γκιντίκη.
1: Σημαίνει κολυβητές για εμάς τους μεγαλύτερους.
2: Για εσάς τους μεγαλύτερους, αλλά και για τους νεότερους. Έχει παραδοσιακό νησιώτικο γλέντι την Παρασκευή στη Λαϊκή Σκηνή με τον Νίκο Φάκαρο. Είναι αρκετά τα ονόματα και το Σάββατο.
0: Και είναι και αυτός ένας λόγος, κύριε Κοράκη, φαντάζομαι, που πάντα κάθε φορά που γίνεται το φεστιβάλ έχει τόσο μεγάλη ανταπόκριση από την νεολαία, έτσι.
2: Αν μου επιτρέπετε, σίγουρα παίζει καθοριστικό ρόλο και αυτό για ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός, αλλά κατά τη γνώμη μας νομίζω ότι το φεστιβάλ της ΚΝΕ είναι κάτι το μοναδικό για τρία ζητήματα. Πρώτα και κύρια για τα υλικά που χτίζεται, δηλαδή τη συλλογικότητα, το μεράκι και τη συντροφικότητα των μελών της ΚΝΕ. Αυτός είναι το βασικό κίνητρο όλων μας. Είναι η έμπνευση προκειμένου να δώσουμε στις ελπίδες και τα όνειρα της νέας γενιάς που μπορούν να συναντηθούν με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ. Και τρίτον, ότι ο μοναδικός του χορηγός, σε αντιπαράθεση με όλα, αν θέλετε, τα μεγάλα φεστιβάλικά γεγονότα, που είναι ο ίδιος ο συμμετέχοντας, χωρίς χορηγούς, και νομίζω ότι αυτό από μόνο του τα λέει όλα.
1: Και βέβαια τα παιδιά, που, τα γόρια και τα κορίτσια που είναι παντού σε όλα τα πόστα της ΚΝΕ, το βλέπει κανείς μπαίνοντας έτσι από τα ταμεία μέχρι τα
2: ναι, παντού,
1: μπαρ, παντού όλα.
2: Λοιπόν, παντού η συμβολή γίνεται με την εθελοντική συμμετοχή και τη συμβολή όλων των μελών της ΚΝΕ, των φίλων της, των μελών του ΚΚΕ, εργαζόμενων, που προσφέρουν προκειμένου όλη αυτή η κόκκινη πολιτεία που συνηθίζουμε να λέμε εμείς, να παίρνει τη μορφή της σε σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά να, πώς το λένε, να επενδύει και να αφήνει κάτι καλύτερο και μετά στο ίδιο το πάρκο και με την καθαριότητα και τη διαμόρφωση των χώρων, προκειμένου ο λαός της Θεσσαλονίκης να έχει πρόσβαση και να τον απολαμβάνει.
1: Πρώην στρατόπεδο Καρατάσιου, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, μπαίνει κανείς, βλέπει το πρόγραμμα, πολύ σημαντικό, και επισκέπτεται, έρχεται και για όλους τους άλλους λόγους που μας ανέφερε ο κ. Κοράκης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλή επιτυχία να έχετε. Καλή επιτυχία.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, να ξέρεις την Κυριακή, Βασιλεία, αν κατέβεις στο κέντρο το απόγευμα.
1: Τι να κάνω, αν κατέβω.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να κατέβεις για μια βόλτα, δεν ξέρω.
1: Θα πάω, για πες να ναι. δω τι μου πει.
0: Αν σου αρέσει αυτό που θα σου πω είναι να πας αλλού. Λοιπόν, ναι. την Κυριακή ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης προχωρούν στην πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης. Αυτό θα γίνει αυτή την Κυριακή από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Δεν θα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο τμήμα της Λεωφόρου Νίκης από τη Βενιζέλου μέχρι και το ύψος του Λευκού Πύργου. Οπότε μπορείτε εσείς που έχετε παιδάκια να τα αφήνετε.
1: Τι έχουμε
0: σε
1: παιδάκια,
0: να
1: είναι η Διεθνής ημέρα χωρίς αυτοκίνητα είναι 22 Σεπτεμβρίου. Δεν είναι μόνο να βγουν τα παιδάκια στους δρόμους, είναι να καταργήσουμε τα αυτοκίνητα στις πόλεις. Είναι τέλος πάντων να τα περιορίσουμε.
0: Ναι.
1: Να μην πάρουμε αυτοκίνητο.
0: Και πού να το αφήσουμε, και πώς να. Α, τώρα έχουμε το μετρό, εντάξει.
1: Και χωρίς το μετρό.
0: Πώς να πάει κάποιος.
1: Με το λεωφορείο. Έχει δωρεάν λεωφορεία. Δεν έχει. Κάποτε όταν ξεκίνησε αυτή
0: καλά,
1: η μέρα.
0: Καλά, τώρα το εισιτήριο είναι 60 λεπτά.
1: Δεν έχει σημασία. Συμμετείχαν όλοι. Είναι λογική. Είναι η άποψη, είναι η συμμετοχή σε μια δράση.
0: Ότι είναι η μέρα χωρίς αυτοκίνητα. Ναι. Αν νόμιζα γενικά να μην έχει.
1: Γινόταν
0: στην αρχή. Είναι Λουξεμβούργο.
1: Γινόταν στην αρχή. Καλά, το πρώτο είναι. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε. Χωρίς δωρεάν τα λεωφορεία.
0: Ναι, στην Νεολαία.
1: Στην και Θεσσαλονίκη, σε όλους. Νεολαία επί το Πασόκ. Λοιπόν.
0: Μ' αρέσει όταν με διορθώνει.
1: Στις πολιτικές προτάσεις μόνο. Ό,τι έχει να κάνει με την αντιπολίτευση. Ναι. Να σου πω ότι αυτή η μέρα, επειδή την έχω καλύψει πολλές φορές και μάλιστα ήμασταν έτσι κάποιοι που προσπαθούσαμε να το επεκτείνουμε, και κάποιοι άλλοι βέβαια πολύ περισσότεροι ποδηλάτες, οι άνθρωποι που κινούνται με ποδήλατα, γιατί εγώ δεν κινούμαι, που θέλανε και παλεύουν χρόνια να επεκταθεί αυτός ο αέρμος, ο ποδηλατόδρομος, τόσο ταλαιπωρημένος, τόσο απαξιωμένος στην παραλία.
0: Πολύ,
1: τον πήγανε από εδώ, τον πήγανε κάτω, τον πήγανε πάνω, τον καταργήσανε στην παλιά παραλία.
0: Και δεν είναι μόνο στην παραλία, ρε Βασίλη. Αν πάρεις το λεωφορείο, το ποδήλατο, πρέπει να ανέβεις και σε άλλους δρόμους.
1: Για να ρωτήσω λοιπόν τη δημοτική αστυνομία. Εδώ πέρα που έχουμε υποτίθεται και ποδηλατόδρομο, καμιά φορά μπαίνουμε οι πεζοί κατά λάθος μέσα. Εντάξει, λάθος μας φωνάζουν τα παιδιά. Αλλά που περνάνε και συνέχεια κατεβαίνουν μηχανάκια μέσα από τον ποδηλατόδρομο. Τα νέα τα παιδιά της δημοτικής αστυνομίας που κάθονται και κόβουν κλήσεις στην ελεγχόμενη στάθμευση για να μας κόβουν τριαντάρια όλη την ώρα, κύριε Αντιδήμαρχε. Δεν μπορούν να βλέπουν λιγάκι τα μηχανάκια που περνάνε πάνω από το πεζοδρόμιο και κατεβαίνουν μέσα από τον ποδηλατόδρομο. Εδώ στην Αγγελάκη αναφέρω ένα παράδειγμα, εδώ έξω από το ραδιόφωνο. Αν θέλει, ας έρθει για έναν καφέ να κεράσουμε, να το δει τι γίνεται στην κατεβασία. Γιατί τελευταία, από την έκθεση και μετά, έχουν ξεχυθεί νέοι εργαζόμενοι στην δημοτική αστυνομία. Και καλά κάνουν σε ένα βαθμό.
0: Ναι, γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι.
1: Γράφουν συνέχεια μόνο στην ελεγχόμενη στάθμευση. Φαντάζομαι εκεί δίπλα στα ιδιωτικά πάρκινγκ που βγάζουν έξω αυτοκίνητα και τα αφήνουν έτσι εκεί λίγο πάνω στη. Δεν ξέρω αν γίνονται εκεί έλεγχοι και αν τέλος πάντων καταλαβαίνουν και βάζουν εκείνη την ώρα. Σε εμάς πάντως που περνάει για 10 λεπτά η ώρα που έχουμε χρεώσει, έχουμε πληρώσει, τρώμε κλίση το τριαντάρι. Αλλά ταυτόχρονα. Στους ποδηλατόδρομους που παρκάρουν αυτοκίνητα, στους ποδηλατόδρομους που περνάνε μηχανάκια, σε άλλες έτσι, παραβάσεις που γίνονται ευρύτερα, σε πεζοδρόμια, σε πλατείες που μπαίνουν γιοταχή, μπαίνουν αυτοκίνητα και σε αυτή την έρημη.
0: Στους πεζόδρομους. Στους πεζόδρομους. Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Δεν έπρεπε ένα ζευγάρι από αυτά τους νέους εργαζόμενους στην δημοτική αστυνομία να είναι στην Αριστοτέλους και άλλο ένα στην Αγία Σοφίας, για παράδειγμα, ή στην Ικτίνου.
0: Και όχι μόνο στους μεγάλους πεζόδρομους, και στους μικρούς, Βασίλη, γιατί εκεί γίνονται έτσι και ατυχήματα.
1: Και αυτό που μόνιμα λέω.
0: Επίσης, μαλώνουν γονείς που έχουν αφήσει τα παιδιά τους μαζί με τους οδηγούς από τα μηχανάκια που περνάνε. Δηλαδή,
1: και αυτό που μόνιμα, και θα το πω ξανά όταν θα βρεθούμε έτσι εδώ σε μια συνέντευξη, το έχω πει και στον κύριο Νικηφορίδη και στους άλλους αντιδημάρχους κατά καιρούς και στην προηγούμενη διοίκηση που ήταν και στην προπροηγούμενη. Επειδή περπατάμε, έγινε αυτή η νέα παραλία και την αξιοποιήσαμε και τα χρόνια του COVID πήγαμε και τώρα συνεχίζουμε να πηγαίνουμε για να περπατήσουμε και να τη χαρούμε. Γιατί να περνάνε τα αυτοκίνητα πάνω από την παραλία και να πηγαίνουν στα μπαρ που είναι πάνω στην παραλία, που υποτίθεται ότι είναι όμιλοι για το θαλάσσια σπορ τέλος πάντων, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι είναι καφέ μπαρ. Γιατί να συμβαίνει αυτό? Γιατί να πρέπει να περνάνε διαρκώς κάθετα αυτοκίνητα? Είναι λογικό? Γιατί λέγαμε πρόσφατα για αυτά τα σούπερ κάρ που
0: πήραν την άδεια. Στην παραλία,
1: τέλος πάντων, να σταθούν πάνω στην παραλία. Πες άντε, ήταν και μια ειδική εκδήλωση. Αυτοί το ξεπέρασαν. Δεν κάνανε τις κόντρες τους. Υπάρχουν αρκετά ζητήματα του δημόσιου χώρου που θα τα λέμε σε κάθε ευκαιρία και πρέπει να τον προστατεύουμε όλοι καθημερινά. Είτε περνάει κάποιος με δίκυκλο από εκεί που δεν πρέπει, είτε παρκάρει κάποιος εκεί που δεν πρέπει.
0: Γιατί με τα πατίνια που τρέχουν πάνω στο πεζοδρόμιο, ξέρεις πόσο επικίνδυνο είναι. Εγώ, σήμερα, καμιά φορά που βγαίνω από την πολυκατοικία μου, μια φορά πήγαινα με παρασύρι.
1: Πάνε και ακριβώς δίπλα στην έξοδο, ναι.
0: Μα βγαίνεις από την πολυκατοικία, από μια πολυκατοικία, και βγαίνεις πάνω στο πεζοδρόμιο. Φυσιολογικό είναι. Αν εκείνη την ώρα περνάει ένα πατίνι ή ένα μηχανάκι με μεγάλη ταχύτητα.
1: Πάνω από το πεζοδρόμιο, τώρα μιλάς, έτσι. Αυτό που περιγράφεις είναι παραλογισμός, αλλά συνέχισε να το περιγράφεις. Αν περνάει με ταχύτητα πάνω από το πεζοδρόμιο, δηλαδή μπροστά από την είσοδό σου,
0: ναι.
1: Ένα μηχανάκι.
0: Γιατί
1: ένα
0: δεν
1: πατίνι.
0: Έχεις δει, δεν σου
1: έχει δει. Έχω δει, αλλά και μόνο που το περιγράφεις έτσι ήρεμα, ναι. Λες και είναι κάτι κανονικό, ότι περνάνε από εκεί μηχανάκι. Είναι ο δρόμος τους.
0: Άκου τώρα, μια μέρα βγαίνω από την πολυκατοικία και βλέπω μόνο δεξιά. Είδα, έτσι.
1: Πρέπει να κοιτάς και από τις δυο.
0: Ναι. Και δεν έχω καταλάβει που αριστερά ερχόταν, ας πούμε, ένα πατίνι με πολύ μεγάλη
1: είναι
0: φόρα.
1: Είναι αφίδρομη κατευθύνση. Στο πεζοδρόμιο δεν έχει μονοδρόμο, είναι αφίδρομη.
0: Ξαφνικά. Εκεί που βλέπω δεξιά και είμαι αμέριμνη, καταλαβαίνω ότι έρχεται ένας άνθρωπος πάνω μου και με τραβάει, γιατί έχει δει ένας άλλος περαστικός ότι θα με χτυπούσε το πατίνι. Εγώ δεν το είχα καταλάβει. Και ο άνθρωπος
1: πρέπει
0: να είναι καλά.
1: Πρέπει να επικοινωνήσουμε λιγάκι με το Δήμο, να δούμε και στην παραλία κόβονται πρόστιμα σε αυτούς που τρέχουν σαν τρελοί, έστω μέσα στο ποδηλατόδρομο με τα πατίνια, τα πειραγμένα που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, γιατί εκεί. Αλλή, αν είσαι γονιός και σου έχει φύγει λίγο το παιδάκι και πάει να τρέξει έτσι μέσα και μπει σε αυτόν τον ποδηλατόδρομο, όπου κάποιοι πάνε με ταχύτητες τρελές εκεί μέσα. Ναι. Τέλος πάντων, έχουμε πολλά για
0: τέλος
1: τα
0: πάντων,
1: ζητήματα
0: της πόλης. Το απόγευμα της Κυριακής πάντως θα είναι πεζοδρομημένη.
1: Έκανες το λάθος να πεις.
0: Η Λεωφόρος Νίκης, ναι.
1: Εγώ τι θυμάμαι πάλι, ο περίεργος, ο παλιός. Ότι οι
0: ανακοινώσεις. Εγώ είμαι η νέα, πώς μου αρέσει όταν ναι. Το βλέπω. Ναι,
1: όταν
0: ναι.
1: Θα γινόταν το μέτρο, η βασική γραμμή, θα είχαμε και μόνιμη πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης. Γιατί ακριβώς το μετρό θα έλυνε αυτά τα ζητήματα της κυκλοφορίας στην πόλη. Οπότε η Λεωφόρος Νίκης θα μπορούσε να πεζοδρομηθεί, γιατί είναι λογικό η παραλία μιας πόλης να είναι προς χρήση για τους πολίτες, να έχει δηλαδή αντίστοιχο πλάτος με αυτό που έχει και η νέα παραλία, να μπορεί να περπατάει ο κόσμος, να περνάει και τα ποδήλατα, γενικά να υπάρχει μια άνεση. Αυτό δεν έγινε, θα περιμένουμε το ΔΕΚ όταν γίνει, να μεγαλώσει κάπως.
0: Το μετρό πάντως έχει κάνει πολύ πιο εύκολη τη ζωή μας.
1: Την παραλία,
0: μπορεί να μην... Ναι, αυτό σου λέω. Μπορεί να μην έγινε η πεζοδρόμηση.
1: Όταν δουλεύει το μετρό, σήμερα τι έγινε το πρωί, ο Χατζημίσης το ρώτησες. Κάπου έμπλεξε με το μετρό.
0: Το έφαγε το μετρό, το έφαγε.
1: Εγώ, Χρήστος,
0: και το flyover.
1: Εγώ δεν το πήρα. Μην με βάζεις. Λοιπόν, τώρα είναι ώρα για τίτλους.
0: Πάμε σε τίτλους. Πάμε
1: δεν
0: σε
1: θα ανοίξουμε
0: τίτλους.
1: Flyover τώρα.
0: Γι' αυτό είπα το flyover, γιατί δεν μπορεί να απαντήσει. Πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μια ανάσα από τα 2,20 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης. Σενάρια μέτρων στήριξη για τις υψηλές τιμές ενέργειας εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης με τις σχετικές ανακοινώσεις να αναμένονται μετά το τέλος Σεπτεμβρίου. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκιστη, δήλωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στην ΕΡΤ. Έργα στην Εθνική Οδό, ταλαιπωρία και εκνευρισμός με καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στα 28 ευρώ το κέντρο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε ειδικό χώρο στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη καταθέτει τη Δευτέρα και γνωστός υπνοθεραπευτής. Μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Μίνι λογαριασμοί με γονικό έλεγχο έως τα 15. Αποκλεισμός κυκλοφορία σήμερα το βράδυ στην περιφερειακή λόγω εργασιών για το flyover. Την επαναφορά της γραμμής 6 από τον ΟΑΣ ζητάει ο Δήμος Καλαμαριάς με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Στη δημιουργία 810 νέων θέσεων στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης προσανατολίζεται η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Δύο συλλήψεις για παράνομη μεταφορά μεταναστών είχαν πληρώσει έως $18,000 για να φτάσουν στην Αγγλία. Συνελήφθη 24χρονος με μοτοσυκλέτα στη Θεσσαλονίκη, έτρεχε με 117 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ το όριο ήταν 50. Δράσεις μνήμης και κινητοποίηση σε Πειραιά και Κερατσίνη σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του. Πεζοδρομή τηλεφόρος Νίκης την Κυριακή, κλειστή για τα οχήματα από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 το βράδυ.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί, κάθε μέρα, στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Βασίλης Πεκλάρης και η Έφη Τσαμπάζη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Βασίλης Μπεκλάρης, Εφ Τσαμπάς, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί. Πάμε τώρα...
1: Φάνης Λιάκος στον ήχο και Μάτα Σαμαρά στην επιλογή των τραγουδιών, γιατί ακούσαμε και Λεωνίδα Μπαλάφα και έτσι μπήκαμε σε ένα άλλο κλίμα. Για πες μας λοιπόν ποιον έχουμε
0: 6-9-30-078-228 το τηλέφωνο στο Viber του 102FM. Είναι μαζί μας ο γραμματέας από τους Δημοκράτες, Προοδευτικό Κέντρο, κύριος Βασίλης Σίμος. Καλησπέρα κύριε Σίμο.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία.
0: Μαθαίνουμε ότι σε πολύ λίγο θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη για τριήμερη επίσκεψη, αν δεν κάνω λάθος, ο πρόεδρος των Δημοκρατών, Προοδευτικό Κέντρο, κύριος Στέφανος Κασελάκης, ο οποίος δεν ήρθε κατά τη διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως.
2: Πολύ σωστά, όπως είπατε, σε πολύ λίγη ώρα θα φτάνει ο πρόεδρος των Δημοκρατών, ο Στέφανος Κασελάκης. Δεν ήμασταν στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Αυτό ήταν μια απόφαση του κόμματος, διότι ήμασταν πέρσι και έγινε μια τεράστια ομιλία περίπου στις 2,5 με 3 ώρες. Οπότε συνειδητά θέλουμε να ανέβουμε και να κάνουμε πραγματική δουλειά στο πεδίο. Αυτό θα γίνει. Έχει ένα πολύ μεγάλο και πολύ ωραίο πρόγραμμα ο πρόεδρος για τη Θεσσαλονίκη, όπου ξεκινάει σήμερα στις 2 ώρα με τη συνέντευξη τύπου στα γραφεία του κόμματος, τη Τζιμισκή 60. Και μετά θα δώσει διάφορες συνεντεύξεις και στην Ερτρία το βράδυ θα είναι. Καλεσμένος.
1: Στην τηλεοπτική εκπομπή μετά τις ειδήσεις, ναι.
2: Βέβαιος, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι... επιλέξαμε συνειδητά να κάνουμε κάτι διαφορετικό, διότι βλέπουμε ότι όλο αυτό το κομμάτι της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει αρχίσει και ευκρίνει. Θέλουμε να δώσουμε πραγματικά μια νέα πνοή στα πράγματα και να είμαστε κοντά στον κόσμο.
0: Θα συναντηθεί επίσης, νομίζω θα πάει και σε Λαϊκή Αγορά, θα συναντηθεί με κόσμο. Είναι ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα.
2: Ναι, με φορείς. Έχει γίνει ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα, όπως είπατε και εσείς. Και ευελπιστούμε να γίνει το καλύτερο δυνατό στην πρωτεύουσα.
1: Πάμε τώρα. Οι χθεσινές δημοσκοπήσεις σας δίνουν εκεί γύρω στη μονάδα, που είναι λίγο πάνω στην εκτίμηση από τη μονάδα. Είναι, θεωρείται, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, έχουν σε κάποιες παραπάνω, σε άλλες, ναι. Έχουν να κάνουν με τη δημοσιότητα που έχουν πάρει τα προγράμματα των άλλων κομμάτων και ότι δεν υπήρχε παρουσία τον τελευταίο καιρό του κ. Κασελάκη. Πού το αποδίδετε, κύριε Σίμω?
2: Εξυνοδείτε, κύριε Πεκλερή, είναι μια φωτογραφία της στιγμής και βασίζεται στο παλιό εκλογικό σώμα. Θεωρούμε ότι υπάρχουν δημοσκοπήσεις, σίγουρα φτιάχνεται για ένα κλίμα, μια τάση. Οι Δημοκράτες όμως βλέπουν κάτι διαφορετικό στο πεδίο. Και εμάς αυτό είναι που μας ενδιαφέρει. Βλέπουμε τον κόσμο να αγκαλιάζει όσα λένε οι Δημοκράτες. Και εμείς ζητάμε τον κόσμο όχι να μας πιστέψει, αλλά να μας ελέγξει. Άρα παροτρύνω τον κόσμο που μας ακούει.
0: Είναι και το μότο σας αυτό, το βλέπω και στα social media. Δεν ζητάμε να μας πιστέψετε, ζητάμε να μας ελέγξετε. Τι εννοείτε?
2: Ακριβώς, κύριε Τσαμπάζη. Θέλουμε πραγματικά ο να μπει και να δει τις θέσεις μας, να δει το πρόγραμμά μας. Εδώ, σαν γραμματέας του κόμματος, είμαι αυτός ο οποίος είναι υπεύθυνος για την Επιτροπή Πολιτικού Προγράμματος.
0: Ναι. Μας ακούτε?
1: Χάθηκε η γραμμή. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με τον κύριο Σίμου για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Είχε θέματα επικοινωνίας, ακούγαμε ότι είχε θόρυβο έξω, είναι σε μετακίνηση, έτσι βρίσκονται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Θα καλέσουμε λοιπόν τον κύριο Σίμου για να ολοκληρώσουμε και να προχωρήσουμε σε αυτή την πολιτική συζήτηση. Να πω μόνο ότι είναι σε εξέλιξη συζήτηση στη Βουλή για άρση ασυλίας. Κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει αρκετές, αλλά είναι και η υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Σε λίγο θα γίνει ψηφοφορία για την άρση ασυλίας. Είναι αυτό το αίτημα που ήρθε από τη βελγική δικαιοσύνη για την υπόθεση του Qatar Gate για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, που έχει έτσι το ενδιαφέρον του. Όπως επίσης και τι συνέπειες θα έχει πολιτικές, γιατί φαντάζομαι για τον κύριο Αβραμόπουλο τα πράγματα σχετικά με ενδεχόμενο υποψηφιότητάς του δεν είναι τώρα πολύ ζωηρό το ενδιαφέρον. Επιστρέφουμε λοιπόν.
0: Επιστρέφουμε στο γραμματέα από τους Δημοκράτες, τον κύριο Βασίλη Σίμο, που μας λέτε ότι μότο σας είναι αυτό. Δεν ζητάμε να μας πιστέψετε, αλλά να μας ελέγξετε.
2: Πολύ, πολύ σωστά. Με συγχωρείτε, αλλά έπεσε.
0: Δεν πειράζει.
2: Το σήμα μας δεν είναι καλό.
0: Ναι.
2: τυχαίνει να είμαι αυτή τη στιγμή στα μέσα στο λεωφορείο.
1: Θα δούμε τον πρόεδρο το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ και θα έχουμε αναλυτικά έτσι, το πρόγραμμα και τις θέσεις. Οπότε πείτε μας για το μότο για να ολοκληρώσουμε έτσι.
0: Και κάτι άλλο λίγο θέλω να ρωτήσω, εκτός από τις δημοσκοπήσεις. Το γεγονός ότι πολλά στελέχη έχουν αποχωρήσει, κύριε Σίμω, από τους Δημοκράτες, αυτή τη στιγμή μόνο ένας βουλευτής, η κυρία Ραλία Χριστίδου, παραμένει στο κόμμα σας. Είχαμε τις αποχωρήσεις της κυρίας Τζάκρη και πολλών άλλων. Αυτό σας προβληματίζει?
2: Κοιτάξτε να δείτε, όταν θες να προχωρήσεις και να προχωρήσεις στο προοδευτικό κέντρο, όπως λέμε, και όλη αυτή η φωνή των Δημοκρατών να βγει προς τα έξω με φρέσκα νέα πρόσωπα, ένα νέο εγχείρημα, ένα πράγμα το οποίο θα δώσει μια νέα επιλογή στον κόσμο. Εμείς αυτό θέλουμε. Οι Δημοκράτες είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να αντιπροσωπεύσει κάτι τέτοιο. Δεν μιλάμε για παλιά φθαρμένα υλικά. Μιλάμε για ένα νέο κόμμα, ένα κόμμα το οποίο είναι αναδρευτικό, είναι φερέγγυο και θέλει να φέρει αυτή τη νέα πνοή στην κοινωνία. Άρα, όσοι θέλουν μπορούν να μείνουν και να συνεχίσουν να δίνουν τον αγώνα.
0: Εσάς δεν σας προβληματίζει, εντάξει, το καταλάβαμε. Ναι.
2: Επιλέγουν, όχι, εντάξει, ο καθένας διαλέγει, κοιτάζει την πορεία. Mm-hmm. Ο κόσμος πάντως, έχω να πω ότι όλες αυτές οι μεταγραφές και όλο αυτό το κλίμα με τους κυριολόγους πολιτικούς, όχι, εντάξει, ο καθένας διαλέγει, κοιτάζει.

0: λένε κάποιοι ότι κοιτάμε δεξιά, εμείς κοιτάμε στο κέντρο. Εμείς θέλουμε να είμαστε όχι μεσαία οδός, όχι σημέρωση των επιμέρους, αλλά πραγματικά να εκπροσωπηθεί. Το κέντρο αυτή τη στιγμή είναι ένα οχύρωτο κάστρο, το οποίο είναι.
1: Ξεκάθαρα ένα δηλαδή το κέντρο, όχι αριστερά. Ξεκάθαρα κέντρο.
0: Το κέντρο, το προοδευτικό κέντρο, δηλαδή εκεί που η ελεύθερη οικονομία μπορεί να έχει ένα δίκαιο κράτος. Εμείς αυτό θέλουμε να αυτό πρεσβεύουν οι δημοκράτες. Mm-hmm. Γι' αυτό σας είπα και πριν ότι προσκαλώ και τους ακροατές σας να μπουν στο democrats.pc.gr να διαβάσουν τις θέσεις των δημοκρατών. Αυτό ζητάμε όταν λέμε να μας ελέγξουν. Και θέλουμε πραγματικά να δώσουμε μια νέα πνοή στα πράγματα. Θέλουμε να είμαστε κάτι διαφορετικό, όπως είναι ένα ευρωπαϊκό μοντέλο. Και εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή εργάζομαι πάρα πολύ σκληρά γιατί έχουμε το συνέδριό μας, συνεδριακή εβδομάδα που θα γίνει στο τέλος του Οκτωβρίου. Όπου πραγματικά θα είναι ένα πολύ ωραίο γεγονός μαζί με τους Ευρωπαίους Δημοκράτες και την Ευρωομάδα μας.
1: Μάλιστα. Ο κύριος Κασελάκης λοιπόν θα μείνει στη Θεσσαλονίκη μέχρι και το Σάββατο, από όσο γνωρίζουμε, mm-hmm. σωστά.
0: Πολύ σωστά.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σίμω, για την επικοινωνία. Γεια σας. Ήταν ο γραμματέας από τους Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, κύριος Βασίλης Σίμος. Και κάτι άλλο τώρα ήθελα να σου πω και το ξέχασα.
2: Δεν πειράζει, σε λίγο που θα καλέσουμε και τον Αλέξανδρο Τριανταφύλλου.
1: Αρχίζεις και με κολλάς. Να ξεχνάω πολύ εύκολα.

0: Λοιπόν, σου είπα την Κυριακή ότι μπορείς να πας στη Λεωφόρο Νίκης που θα είναι πεζοδρομημένη έτσι για να περπατήσεις ανέμελα, χωρίς αυτοκίνητα.
1: Σήμερα...
0: Σήμερα όμως έχω να σου κάνω μια άλλη πρόταση. Μπορείς να πας στην ταράτσα της SEM, είναι η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Τράκης.
1: Όχι.
0: Ναι, εντάξει, δεν εννοείται.
1: Δεν είναι μόνο για εμάς,
0: θα είναι
1: πριβέ. Επειδή είναι της Ένωσης.
0: Ναι, ναι, όχι, δεν είναι μόνο για δημοσιογράφους, είναι για όλο τον κόσμο.
1: Καλάρι, το παλιό
0: είναι στο
1: κτίριο.
0: Κέντρο, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο κιόλας. Επίσης η ταράτσα είναι πάρα πολύ ωραία. Απόψε λοιπόν στις 8:30 η εκδήλωση Ονειρικά Ταξίδια. Η μουσική συναντάει τη λογοτεχνία. Είναι μαζί μας ο Αλέξανδρος Τριανταφύλου.
1: Ο φίλος, συνάδελφος, σύντροφος εδώ.

0: ο οποίος θα είναι με τη φυσαρμόνικά του εκεί και θα συνοδεύει τα κείμενα άλλων ανθρώπων. Αλέξανδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, καλά. Στον Αξέ έχει και αύριο εκδήλωση. Τι... Πάμε να δούμε λίγο τη σημερινή.
2: Τι σκάρωσες πάλι, τι φτιάχνεις?
1: Ναι, η σημερινή εκδήλωση λοιπόν είναι μια συνάντηση των δημοσιογράφων λογοτεχνών και όχι μόνο. Δηλαδή, οι δημοσιογράφοι περισσότεροι και ασχολούνται και οι περισσότεροι. Αρκετοί ασχολούνται και με τη λογοτεχνία, είναι ποιητές, είναι πεζογράφοι.
2: Όλοι έχουμε ένα ψώνιο, ναι. Από μέσα μας έχουμε ένα ψώνιο.
1: Ναι,
2: νομίζουμε ότι είμαστε ποιητές οι περισσότεροι. Αλλά αυτοί που έχεις, αυτοί που έχεις είναι πραγματικοί.
1: Ανακαλύπτω και περισσότερους που θέλουν να έρθουν να διαβάσουν. Να λέω, παιδιά, θα κάνουμε μια. Θα το κάνουμε, θα το καθιερώσουμε έτσι κι αλλιώς. Πιστεύω ότι ανοίξαμε την ταράτσα και άνοιξε η ταράτσα και με το ταράτσα πρες και με όλα αυτά τα πράγματα.
0: Είναι πολύ ωραίος ο χώρος, Αλέξανδρε, εκεί πάνω, έτσι.
1: Ναι, ο χώρος είναι πολύ ωραίος και η ταράτσα είναι ωραία, βέβαια, και ο χώρος εκδηλώσεων είναι ωραίος. Ο Βασίλης ξεγνωρίζει, επειδή έχει έρθει κιόλας. Και
2: αυτό και
1: που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ανοίξαμε το χώρο της Ένωσης και έχει έρθει κόσμος που δεν ήξερε καν ότι υπάρχει Ένωση εκεί. Σε αυτό το
2: αξίζει
1: σημείο.
2: Και μόνο για να πας στο κτίριο κάποιος που δεν έχει βρεθεί ποτέ και να, βέβαια, με το συνδυασμό, ναι, και να ακούσει. Ποιους θα ακούσει, γιατί έχεις κάποιους πολύ σημαντικούς συναδέλφους λογοτέχνες που έχουν δώσει το στίγμα τους στην πόλη.
1: Βέβαια, να πούμε ότι ναι, σήμερα θα είναι μαζί μας μια σειρά από συναδέλφους οι οποίοι θέλησαν να έρθουν, γιατί είναι και κάποιοι άλλοι που δεν θέλουν ή δεν μπορούν ή είναι, ναι, είναι κάποια πράγματα. Κάποια στιγμή θα το κάνουν πιο οργανωμένο. Mm-hmm. Πιο οργανωμένο, οργανωμένο είναι και αυτό. Γιατί έχει και αυτή την αμφίδρομη στάση, αν θέλει, την αμφίδρομη μορφή, με την οποία θα είναι και οι λογοτέχνες της πόλης και θα συναντηθούν και θα ακούσει ο ένας τον άλλον. Να πούμε εδώ μερικά ονόματα. Η Μάρνη μαζί μας, η Χατζημανουήλ, είναι η Βάση Μπέκα, είναι ο Νίκος Λαδιανός, είναι ο Ηλίας Κουτσούκος.
2: Ο Ηλίας ήταν και πρόεδρος των λογοτεχνών, έτσι, και ο Νίκος, βέβαια, ο δικός μας, ο Ηλίας Κουτσούκος, και εδώ πέρα από την ΕΡΤΡΙΑ, γνωστός αγαπημένος, και η Μάρνη από εδώ πέρα, και η Βάση, βέβαια, η Μπέκα, αγαπημένη πολύ συνάδελφος. Ο Νίκος έχει ποιητικές εκδόσεις ο Λαδιανός και δεν το ξέρω αυτό. Αύριο το πρωί στην εκπομπή δεσμεύομαι να του ζητήσω να μας πει. Τώρα εσύ για τον Νίκο, επειδή άκουσες και έχεις μια.
0: Γελάω γιατί ξέρω το.
2: Με τη σχέση μας με τον Νίκο τον Λαδιανό.
0: Δηλαδή, γελάω γιατί είμαι σίγουρη ότι αύριο το πρωί στην εκπομπή θα
2: δεν
0: του πει.
2: Δεν το ξέρω ότι θα είναι.
0: Θα του πει απειγηλέ μου στίχους.
2: Ναι. Όχι, εντάξει, έχουμε αυτή που έχει χαρίσει τα βιβλία.
1: Ναι, να
2: Νίκος.
1: Πούμε ότι είναι και πολλοί άλλοι ακόμη. Να πούμε και ο Λάζαρος Λαζάρου είναι και επίσης είναι η Κατερίνα Καριζώνη μαζί μας, θα είναι και αυτή. Mm. Θα είναι ο Στέλιος Νικητόπουλος, θα διαβάσει ένα ποίημα του Καριωτάκη.
2: Εντάξει, έχει και αλωνών που θα διαβάσουν.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Και έχουμε και δημοσιογράφους, οι οποίοι δεν είναι, βέβαια, στη μέλη της Ένωσης Συντακτών, είναι και κάποιοι άλλοι που έχουν ασχοληθεί. Είναι η Ρίτσα Κορνέτη από τον Αγγελιοφόρο, που με μια μεγάλη πορεία, και πάρα πολλοί κόσμος και λογοτέχνες εξαιρετικοί από τις ενώσεις εδώ των λογοτεχνών. Προσπαθούμε να τα ενώσουμε όλα για να κάνουμε αυτό το
2: πολύ,
1: την
2: πολύ
1: πρώτη
2: ενδιαφέρουσα
1: εκδήλωση. Μαζί με τον Γιάννη τον Κολοβό θα είμαστε εμείς. Ο Γιάννης Κολοβός, ο πολύ μεγάλος κοντραμπασίστας, ο οποίος ήταν και συνεργάτης του χρόνια με τον Νίκο Παπάζογλου.
2: Θα συνοδεύετε δηλαδή αυτούς που θα διαβάζουν, τέλος πάντων, κείμενά τους, έτσι?
1: Ναι, θα έχουμε την μπλοκή του της μουσικής με το λόγο, γιατί έτσι είναι.
2: 9 η ώρα είναι, 9 η ώρα είναι, Αλέξανδρε.
0: 8.30. Είναι ελεύθερη η είσοδος, Αλέξανδρε.
2: Ναι, ναι.
1: Η είσοδος είναι ελεύθερη, εντάξει, εμείς βάζουμε ένα κουτί ελεύθερης συνεισφοράς για να βγάλουμε τα έξοδα, γιατί δεν μας πληρώνει κανένας, δεν έχουμε χορηγούς.
2: Αύριο τι έχει?
0: Αύριο επίσης έχει μια πολύ ωραία.
1: Ωραία, λοιπόν, να πούμε, σήμερα είναι στις 8.30 ώρα. Επίσης είναι, ευχαριστούμε και τον Κωνσταντίνο Μπούρα που μας έδωσε και αυτός, που συμμετέχει και αυτός από την Αθήνα έρχεται. Ο Ανδρέας Χαρακίτσιος, αυτός ο εξαιρετικός λογοτέχνης και καθηγητής που θα είναι και αυτός μαζί μας. Η Ειρήνη Καρασαπίδου, πάρα πολλοί κόσμος. Λοιπόν, αύριο είναι ένα αφιέρωμα στον Τάσο Λιβαδίτη, ένα μεγάλο και πολύ σημαντικό ποιητή.
0: Αγαπημένος μου, Αλέξανδρε, μπράβο. Αγαπημένος μου.
1: Αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος. Είναι μαζί μας αύριο, θα είναι στην αφήγηση η Μόνικα Ιβάζογλου, η Άννα Γιανακίδου, η δικιά μας, και βέβαια Η Γαβριέλα Σαμψονίδου είναι τρία κορίτσια που έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν και στον χώρο του πολιτισμού αλλά και στον χώρο της.
2: Και η Γαβριέλα πέρασε από εδώ πέρα, βέβαια.
1: Των κινημάτων και όλα αυτά. Και βέβαια να πούμε ότι μαζί μας θα είναι αύριο ο Γιώργος Λιάκης.
2: Έτσι, αυτό περιμέναμε να ακούσουμε όλοι εδώ. Γιώργος Λιάκης λοιπόν θα παίξει κιθάρα, φαντάζομαι.
1: Γιώργος Λιάκης παίζει κιθάρα. Ο Σωτήρης ο Κουρμπέτης, ένας φίλος από τα παλιά, στο μπουζούκι, με μελοποιημένα ποίηματα του. Με μελοποιημένα ποίηματα του Λιβαδίτη. Μια βραδιά πολύ πολύ σημαντική και αύριο είναι και οι δύο βραδιές, θα είναι πολύ ωραίες. Σας περιμένουμε όλους να δεχτείτε από εκεί.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα
0: αύριο
2: πολύ.
0: Τι καλή ώρα επιτυχία. Είναι, Αλέξανδρε,
1: 8.30.
2: Μόλις νυχτώνει, λίγο μετά που νυχτώνει, μάλλον γιατί τώρα νυχτώνει και πιο νωρίς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, Αλέξανδρε.
1: Να είστε καλά.
2: Θα τα πούμε και από κοντά στην Ένωση Συντακτών, λοιπόν. Στρατηγού Καλάρη, εκεί πέρα όπου θα δώσει. Με αυτές τις δύο εκδηλώσεις, πάντοτε ο Αλέξανδρος Στρατιαφύλου δίνει το στίγμα του. Γενικά, αυτές τις μέρες γίνονται πάρα πολλά πράγματα και μπορούμε να δούμε και να παρακολουθήσουμε καθημερινά θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις. Είπαμε νωρίτερα και το φεστιβάλ.
0: Είναι και στην πλατεία Ναυαρίνου σήμερα.
2: Σήμερα είναι.
0: Ναι, σε μια, έτσι, μια μεγάλη γιορτή ελληνικής παράδοσης, μουσικής και χορού. Διοργανώνεται ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά πανηγύρια της πόλης με ελεύθερη είσοδο για όλους. Μια μεγάλη μουσική παρέα από 25 μουσικούς και νομίζω ότι θα είναι πολύ ωραία, έτσι, η πλατεία Ναυαρίνου.
2: Αυτές τις μέρες είναι και το Reworks Festival εδώ στη Θεσσαλονίκη και επειδή κάποιοι φίλοι ήταν στο Λαμπατουάρ, εκεί που είχε μια πολύ σημαντική εκδήλωση με μουσική έτσι ηλεκτρονική και περάσαν υπέροχα, ανέβασαν βίντεο, συνάδελφοι και φίλοι. Εξαιρετικές βραδιές στο Reworks Festival που γίνεται στην Θεσσαλονίκη σε διάφορα σημεία, έτσι. Τα μαθαίνετε, mm-hmm. αυτά τα ξέρετε.
0: Επίσης, απόψε είναι η Λυσιστράτη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στο Θέατρο Δάσους, όπου εκεί συνεχίζονται οι καλοκαιρινές. Εντάξει, φθινόπωρο έχουμε, αλλά είναι οι καλοκαιρινές ναι. παραστάσεις.
2: Έχει σειρά παραστάσεις είναι. Τώρα, έτσι.
0: Ναι. Έχει αρκετές. Και στο Θέατρο Κήπου έχει αρκετά πράγματα να κάνετε.
2: Και βέβαια και συναυλίες οι οποίες νομίζω αύριο είναι ο Χαρούλης, αλλά θα τα πούμε αύριο αυτά. Τώρα δεν ξέρω αν έχει κάτι σημασία.
0: Αύριο είναι ο Χαρούλης, αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Γιάννης Χαρούλης.
2: Έχει κυκλοφορήσει ένα.
0: Και τα live του νομίζω ότι είναι. Δηλαδή, αν παρακολουθείς, είναι εμπειρία, ρε παιδί μου. Είναι κάποιοι καλλιτέχνες στις συναυλίες τους πραγματικά είναι εμπειρία.
2: Έχει κυκλοφορήσει και ένα μυστικό για αυτή τη συναυλία. Δεν το λέω στον αέρα, αλλά δεν ξέρω γιατί ισχύει κιόλα. Γι' αυτό δεν μπαίνω στη λογική. Για διασπορά ψευδών ειδήσεων.
0: Γιατί μας βάζει έχουμε πει ήδη αρκετά,
2: που εμείς οι δημοσιογράφοι δεν χρειάζεται να χρεωθούμε περισσότερα, όπως λέγαμε και νωρίτερα στη συζήτηση που κάναμε για τις δημοσκοπήσεις. Ξέρεις τι διάλεξα, όχι ένα τραγούδι, αλλά ένα μουσικό θέμα και είναι από τα πιο γνωστά και τα πιο αγαπημένα. Και δεν υπάρχει νομίζω άνθρωπος, μάλλον θα έλεγα από αυτούς που διασκεδάζουν τέλος πάντων έτσι στη νύχτα που να μην έχει σηκωθεί να έχει χορέψει αυτό το ζεμπέκικο. Είναι ο ορισμός, είναι αυτό που διδάσκουν κιόλας νομίζω στις σχολές.
0: Εκεί που μαθαίνουν να χορεύουν, ναι, ζεμπέκικο.
2: Ναι, τέλος πάντων αυτό τον ενίο τρόπο δεν μου αρέσει καθόλου εμένα, πρέπει να σου πω. Αυτό το ζεμπέκικο που κάνουν σε αυτές τις σχολές που το δείχνουν και χορεύουν και όλοι μαζί.
0: Καλά, μην πας.
2: Δεν είναι το γνήσιο, το αυθεντικό, το αυθόρμητο ζεμπέκικο ναι. που σηκώνεται και χορεύει με έναν τρόπο που τον έχουμε μάθει, μας έρχεται από την Ανατολή και τα λοιπά. Αυτό είναι λίγο πιο αθλητικό ζεμπέικο, ας το πούμε. Λοιπόν, ναι. Μάνος Λοΐζος, γιατί έγραψε και αυτό το ζεμπέικο της Ευδοκίας. Ευχαριστούμε
0: μουσικά,
2: πολύ.
0: Δεν το συζητάμε. Θα τα πούμε αύριο μετά τις 11. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ανδρέας Κοράνης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Πέμπτη σήμερα, 17 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Συναγερμό σε σχολικό συγκρότημα στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης, όταν 13χρονος από δομή φιλοξενίας μεταναστών φέρεται να επιχείρησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε ανήλικο. Στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, οι δύο συλληφθέντες για τη μεταφορά βαρέως οπλισμού που είχε προορισμό μέλη της τουρκικής μαφίας. Σοβαρή βλάβη σε κεντρικό αγωγό μεταφοράς νερού προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συνεργείου οπτικών ινών στο Βόλο. Περίπου 10.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από την πολυήμερη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας. Στην Πάτρα εκδικάζεται η υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης για δεκάδες ηλεκτρονικές απάτες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε καθώς επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ δύο ανηλίκων που είναι μαθητές στο γυμνάσιο και διαμένουν στη δομή μεταναστών στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Από όσο φαίνεται, ένας 13χρονος αποπειράθηκε να επιτεθεί με μαχαίρι στο συμμαθητή του. Και να πάμε ευθύς αμέσως στον συνάδελφο Παύλο Σαρόγλου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ο ένας ανήλικος τουλάχιστον είναι επιβεβαιωμένο ότι είναι μαθητής του γυμνασίου. Είναι αυτός ο οποίος δέχτηκε την επίθεση. Ο 13χρονος, ο πρώτος δηλαδή, έκλεψε, σύμφωνα με αυτό από τις μάρτυρες, ένα μαχαίρι από σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, Παύλο, μας ακούσε, επειδή έκανε μια μικρή διακοπή. Είπες ότι ο δεύτερος 13χρονος φέρεται να έκλεψε ένα μαχαίρι.
1: Σύμφωνα με αυτό από τις μάρτυρες, φέρεται να έκλεψε ένα μαχαίρι από σούπερ μάρκετ, το οποίο βρίσκεται πλησίον του σχολικού συγκροτήματος. Μπήκε μέσα και μόλις εντόπισε τον άλλο 13χρονο, τον άλλο ανήλικο, αποπειράθηκε να του επιτεθεί. Ωστόσο, επενέβησαν και αυτό της μάρτυρας, ο οποίος τον ακολούθησε, αλλά και καθηγητές, με αποτέλεσμα να τον αφοπλίζουν. Στη συνέχεια τον μετέφεραν στον δεύτερο όροφο του σχολικού συγκροτήματος του γυμνασίου, εκεί όπου είναι το γραφείο του γυμνασιάρχη. Έφυγε ωστόσο ο ανήλικος, ξαναπήγε στο σούπερ μάρκετ, έκλεψε για δεύτερη φορά μαχαίρι, μπήκε πάλι μέσα στη σχολική μονάδα με σκοπό να επιτεθεί στον άλλο ανήλικο. Ωστόσο και πάλι τον ακινητοποίησαν, διέφυγε για τρίτη φορά, είχε ενημερωθεί όμως η αστυνομία, με αποτέλεσμα να εντοπιστεί και να συλληφθεί. Το ευτύχημα, αποφεύθηκαν τα χειρότερα, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση τόσο στη σχολική κοινότητα όσο και στο χωριό στα Λαγκαδίκια.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο.

0: Ενώπιον ανακριτή απολογείται τώρα η 18χρονη μητέρα στα Χανιά που φέρεται να χτύπησε το 17 ημερών βρέφος της, τραυματίζοντάς το σοβαρά. Το βρέφος συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την κατάστασή του να κρίνεται σοβαρή αλλά σταθερή. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας για να μας δώσει τα νεότερα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ανακριτική διαδικασία. Λίγο μετά τις 11 το πρωί έφτασε η 18χρονη μητέρα του ολίγων ημερών νεογνού, το οποίο φέρεται να χτύπησε και να τραυμάτισε πολύ σοβαρά την περασμένη Κυριακή. Ουσιαστικά πρόκειται για μια ανακριτική διαδικασία που πραγματοποιείται σήμερα μετά από δύο προθεσμίες που έλαβε η 18χρονη, η πρώτη παρουσία της στην εισαγγελία την περασμένη Δευτέρα και στην συνεχεία την περασμένη Τρίτη που έλαβε δεύτερη προθεσμία για να απολογηθεί τελικά σήμερα. Η απολογία της συνεχίζεται και η ίδια, όπως έχουμε ξανατονίσει και στο Air News, θα επικαλεστεί ότι βρισκόταν σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και γενικά ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από την περίοδο που ήταν η ίδια ανήλικη, ενώ σίγουρα έχει προκαλέσει εντύπωση και η ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού, σύμφωνα με το οποίο το 2013 ο οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά για την τετράχρονη τότε μητέρα, όταν δηλαδή η ίδια ήταν 4 χρονών, ότι υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς της. Όλα αυτά φυσικά θα εκτιμηθούν από την ανακριτική διαδικασία και μέχρι αργά σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε την απόφαση για το αν δηλαδή προφυλακιστεί ή όχι η 18χρονη μητέρα. Να πούμε κλείνοντας ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες το μωρό, το νεογνώ που συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου παραμένει σε σοβαρή κατάσταση, αλλά είναι και σε σταθερή κατάσταση η υγεία του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Έφεση κατά της απόφασης για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα καταθέτει σήμερα η οικογένεια μίας εκ των 5 εργαζομένων γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στη φωνική έκρηξη στο εργοστάσιο στις αρχές του χρόνου. Η έφεση στρέφεται κατά της απόφασης του Βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, βάσει του οποίου αποφασίστηκε η αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Η έφεση κατατίθεται από την οικογένεια της 38χρονης μητέρας δύο ανήλικων παιδιών που έχασε τη ζωή της μαζί με τις υπόλοιπες τέσσερις. Ήταν 5 συνολικά τα θύματα από την φωνική έκρηξη που έγινε στην μπισκοτοβιομηχανία Βιολάντα στις 26 Ιανουαρίου του 2026 στα Τρίκαλα. Έφεση αυτή στρέφεται βεβαίως κατά της προσωρινής αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη της βιομηχανίας, ο οποίος με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων πήρε βεβαίως αποφυλακίστηκε και πριν συμπληρωθεί βεβαίως το εξάμεινο προσωρινής κράτησης, σύμφωνα βεβαίως με όσο αναφέρουν και οι δύο συνήγοροι της οικογένειας της 38χρονης που κατέθεσαν την σχετική έφεση. Οι συνήγοροι σημειώνουν ότι η απόφαση ελήφθη παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση και αξίζει να αναφέρουμε βεβαίως ότι αυτή η αίτηση που κατατίθηκε στον εισαγγελέα εφετών Λάρισας περιλαμβάνει τους νομικούς αλλά και ουσιαστικούς λόγους που σύμφωνα με την πλευρά της οικογένειας καθιστούν απαραίτητη την εξακολούθηση της πρωινής κράτησης του ιδιοκτήτη της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα. Αξίζει να αναφέρουμε δίκαιο έτσι κλείνοντας ότι δεν είναι η μοναδική αίτηση που ασκήθηκε κατά της απόφασης του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων. Άλλες τρεις οικογένειες έχουν καταθέσει σε προγενέστερο χρόνο σχετική έφεση, ζητώντας βεβαίως να συνεχιστεί η προφυλάκηση του ιδιοκτήτη της συγκεκριμένης βιομηχανίας. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Στον ανακριτή Θεσσαλονίκης απολογούνται τώρα οι δύο συλληφθέντες για τη μεταφορά βαρέως οπλισμού που είχε προορισμό μέλη της τουρκικής μαφίας στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Καντούρης από το δικαστικό Μέγαρο θα μας ενημερώσει τώρα. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλώς μεσημέρι. Στο ανακριτικό γραφείο του τρίτου ειδικού ανακριτή βρίσκονται οι δύο συλληθέντες, ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας μειονοτικός από τη Βυζάνθη, οι οποίοι συνελήφθησαν το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου, κατά την ώρα που μετέφεραν βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα που προϊζόταν για ελεύθερο σκοπευτή, αλλά και ένα υποπολιβόλο ούζι, τα οποία σύμφωνα με την απολογία του ενός είχαν παραλείπει μέλος της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Daltons. Οι δύο, ο 36χρονος αναμένεται να υποστηρίξει στον ανακριτή σύμφωνα με πληροφορίες ότι λειτουργούσε υπό το καθεστώς απειλής και δεν μπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό, καθώς δεχόταν εντολές από έναν έγκλειστο των φυλακών, ένα 49χρονο που επίσης είναι κατηγορούμενος για την υπόθεση, 49χρονο Τούρκο, ενώ ο τρίτος, ο 30χρονος Έλληνας, αναμένεται να υποστηρίξει ότι δεν έχει σχέση με την υπόθεση και ότι δεν γνώριζε πως αυτά που αποθηκεύτηκαν στο διαμέρισμα του πεθερού του ήταν τα συγκεκριμένα όπλα. Είδα να μεταφέρει τις σακούλες ο γνωστός μου, αλλά δεν ήξερα ότι είναι όπλα. Του διέθεσα εγώ το διαμέρισμα, είχε πει προανακριτικά και αυτό αναμένεται να επαναλάβει. Το ζήτημα είναι ότι ήδη έχει σημάνει συναγερμός στις διοκτικές αρχές, καθώς η τουρκική μαφία και μέλη οργανώσεων έχουν αναπτυχθεί πολύ έντονα, τόσο στη Βόρεια Ελλάδα, όσο ειδικά στη Θεσσαλονίκη, αλλά και γενικότερα στη χώρα.
0: Μάλιστα. Κώστα, έχουμε σήμερα και την δίκη για τη φωνική έκρηξη στην Οδό Αγίου Δημητρίου.
3: Ναι, έχει ξεκινήσει ήδη το δικαστήριο. Κατηγορούμενοι στο εδόλιο του τριμελού συμφετίου κακοδημάτων κάθεται ένας 37χρονος. Είναι αυτός ο οποίος μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό ή τα μέλη του εκρηκτικού μηχανισμού από το σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι ένα διαμέρισμα Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου το παρέλαβε η 38χρονη που το μετέφερε στην Αγίου Δημητρίου, εκεί στην τράπεζα, και καθώς τον περιεργαζόταν εξεράγει με συνέπεια να τραυματιστεί η ίδια θανάσιμα. Αυτό είχε γίνει στις 3 Μαΐου του 2025. Κατηγορούμενος, ο οποίος είναι ένας 43χρονος, ο οποίος αρνείται εντελώς την εμπλοκή του, βρέθηκε επειδή ένα αποτύπωμά του βρέθηκε σε μία σακούλα την οποία μεταφέρθηκε η βόμβα, αλλά ο ίδιος ήταν που φιλοξενούσε στο Δεδροπόταμο την 38χρονη μετά την έξοδό της από τη φυλακή, ενώ ο κατηγορούμενος είναι και 42χρονος, έγκλειστος των φυλακών, ο οποίος είναι αυτός που έχει αναλάβει την ευθύνη με υπεύθυνη δήλωση που είχε στείλει στις ανακριτικές αρχές, λέγοντας ότι, ότι αυτός έδωσε την εντολή για την τοποθέτηση της βόμβας. Είναι χαρακτηριστικό ότι και μέσα στο δικαστήριο είπε ότι έβλεπα τα πάντα από το κινητό μέσα από τις φυλακές. Τον πλήρωσα και μετέφερε μία μαύρη τσάντα. Εκεί του έδωσα τα πράγματα μέσα στη μαύρη τσάντα, είπε όταν ρωτούσε τον έναν μάρτυρα αστυνομικό, και περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα πει και στην απολογία του.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Κώστα. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματά στην Αθήνα ένας 17χρονος από την Κεφαλονιά, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε όταν το ηλεκτρονικό πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με άλογο. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την αρτιστή Ζάκυνθο θα μας ενημερώσει. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι.
4: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Χθες το βράδυ λοιπόν συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό. Νεαρός κινείται με το ηλεκτρικό ποδήλατό του στο δρόμο από τα προς Αργοστόλη, από τα Ραζάτα, στο ύψος της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας. Η αλήθεια είναι ότι εκεί ο φωτισμός είναι λυπής, δεν είναι καθόλου επαρκής στο συγκεκριμένο σημείο. Ο νεαρός έπεσε σε προπορευόμενο μπροστά από αυτόν λοιπόν. Περπατούσε το άλογο με τον ιδιοκτήτη του μαζί, τον κρατούσε το άλογο με ένα σκηνή και περπάταγαν στο ίδιο ρεύμα κατεύθυνσης και με την ίδια κατεύθυνση. Δεν είδε ο μικρός, το 17χρονος ο νεαρός, το άλογο, έπεσε πάνω του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί αρχικά σοβαρά, καθώς πήγε το μετέφεραν στο νοσοκομείο της Κεφαλονιάς. Εκεί διαμαρτυρόταν για έντονους πόνους στην κοιλιά, οπότε έγινε αεροδιακομιδή του στο Γεννηματάς, όπου ευτυχώς σήμερα είναι καλύτερα στην υγεία του, δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο. Στον ιδιοκτήτη του αλόγου υπάρχει δικογραφία, σχηματίστηκε δικογραφία για τον τραυματισμό του νεαρού. Να σας πω και μία είδηση που ήρθε πριν από λίγο που έγινε γνωστή. Επίσης στον πόρο στην Κεφαλονιά εντοπίστηκε μία σωρός από ιδιώτη με το σκάφος του, μία σωρός ενός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή του πόρου. Ναι. Αμέσως μετέβησαν άνδρες του λιμενικού με ιδιωτικό σκάφος, παρέλαβαν την σωρό, τη μετέφεραν στο λιμάνι και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Αργοστολίου. Γίνονται έρευνες, θα γίνει νεκροψία, νεκροδομή και θα μπει στη διαδικασία της αναγνώρισης. Πιθανό να πρόκειται για το 45χρονο Ρουμάνο, ο οποίος αγνοείται από τις 15 του μήνα.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Σε εξέλιξη η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στη Ρόδο και μάλιστα θύματά της έπεσαν οι παίκτες των ομάδων μπάσκετ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού, οι οποίες συμμετείχαν σε τουρνουά. Λόγω των αυξημένων κρουσμάτων που καταγράφονται στο νησί, μεταφέρθηκε στην Αθήνα η διοργάνωση στοίχημαν Super Cup. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη τώρα από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στην Ρόδο θα μας ενημερώσει. Μαριέτα.
5: Γεια σας. Ναι, δυστυχώς εξακολουθούμε να έχουμε αρκετή γαστρεντερίτιδα όπως όλα δείχνουν και ακριβώς θύματα της γαστρεντερίτιδας έπεσαν και οι παίκτες αλλά και παράγοντες των ομάδων μπάσκετ της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν στη Ρόδο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο για διεθνές τουρνουά μπάσκετ. Παρότι οι έλεγχοι πρέπει να σας πω γίνονται σε πολλά επίπεδα, δεν προκύπτει σαφής αιτία γεγονός που οδηγεί στην εκδοχή της υιογενούς γαστρεντερίτιδας, η οποία και μεταδίδεται εύκολα από τον έναν στον άλλο, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, τον Νίκο Τσουκαλά, που μίλησε σήμερα στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου, οι έλεγχοι στο πόσιμο νερό δεν επιβεβαιώνουν οποιαδήποτε σχέση της γαστρεντερίτιδας με αυτό, ούτε έχει προκύψει μέχρι τώρα κάποια άλλη αιτία. Το λέω γιατί θυμίζω ότι ακούστηκαν διάφορα, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, ακόμα και για λίμματα στη θάλασσα, αλλά δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση από πουθενά. Επίσης, όπως είπε ο κύριος Τσουκαλάς, κρούσματα δεν υπάρχουν μόνο στη Ρόδο, αλλά και σε αρκετά άλλα νησιά. Πράγμα που δείχνει ότι προφανές το φαινόμενο δεν έχει σχέση ούτε με αλλοιωμένα τρόφιμα, είτε με ακατάλληλα νερά, αλλά μάλλον έχει να κάνει, είναι μάλλον υιογενούς μορφής. Όπως είπες και εσύ, Βίκη, οι παίκτες της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού αλλά και παράγοντες των δύο ομάδων έφυγαν από τη Ρόδο με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάποιοι από αυτούς εξετάστηκαν από ιδιωτικό θεραπευτήριο στην Αθήνα. Και από εκεί η ενημέρωση που είχαν είναι ότι πρόκειται για υιογενούς μορφής γαστρεντερίτιδα. Ωστόσο όλα αυτά οδήγησαν στην απώλεια για τη Ρόδο του στοίχημαν Super Cup του μπάσκετ που θα γινόταν το Σαββατοκύριακο αυτό που μας έρχεται μεταξύ των ομάδων του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση που γίνεται τα τελευταία χρόνια στη Ρόδο. Mm-hmm. Την περιμένουν με ανυπομονησία κάθε χρόνο όλοι οι φίλοι του μπάσκετ στο νησί, αλλά φέτος δυστυχώς κυρίως λόγω της γαστρεντερίτιδας δεν πρόκειται να την έχουμε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Σοβαρή βλάβη τώρα σε κεντρικό αγωγό μεταφοράς νερού μεγάλης διατομής προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συνεργείου οπτικών ινών στην περιοχή του νοσοκομείου Βόλου. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤΑ Βόλου. Ελένη.
6: Λοιπόν, να σας πω καλώς μεσημέρι και ότι συνεχίζεται βέβαια το πρόβλημα. Η ΔΕΙΑΜ με νεότερη ανακοίνωσή της εκτιμά ότι η αποκατάσταση θα γίνει γύρω στις 3 το μεσημέρι. Μια πάρα πολύ μεγάλη βλάβη που έγινε στην περιοχή του νοσοκομείου. Mm-hmm. Να πω ότι η βλάβη προκλήθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συνεργείου για την εγκατάσταση δικτύου οπτικών ινών. Από νωρίς συνεργεία της ΔΕΙΑΜ στο σημείο και επιχειρούν να την αποκαταστήσουν. Αρχικά καταγράφηκε χαμηλή πίεση ή διακοπή υδροδότησης στην περιοχή που περικλείται από τις οδούς αναλήψεως Φιλιππίδη, Αργοναυτών και Ζάχου με τη διοχέτευση νερού τώρα από εναλλακτικές γραμμές του δικτύου. Πήρε νερό αυτός ο κόσμος, η βλάβη όμως δεν έχει προκαλέσει ευρύτερα προβλήματα στην πόλη. Η δυνατότητα εναλλακτικής υδροδότησης δημιουργήθηκε μέσα από τις εργασίες εξυγχρονισμού και αντικατάστασης του δικτύου, ενώ δόθηκε εντολή επιτέλους, θα έλεγα εγώ, από τη Δημοτική Αρχή στις αρμόδιες υπηρεσίες να κινηθούν νομικά κατά του εργολάβου στον οποίο η ΔΕΙΑΜ αποδίδει την ευθύνη για τη θράψη αυτού του αγωγού. Η ζημιά αυτή, να σας πω, ότι σημειώθηκε στον κεντρικό τροφοδοτικό οδό, κοντά στο νοσοκομείο, όπως είπα, κατά την εκτέλεση εργασιών για την τοποθέτηση οπτικών ινών και επηρέασε αρχικά την πίεση και την παροχή νερού στο τμήμα του κέντρου και των δυτικών συνοικιών. Έτσι, εκεί πήγε συνεργείο για να φτιάξει τη βλάβη και ενεργοποιήθηκαν παράλληλα όλες οι εναλλακτικές γραμμές τροφοδοσίας. Και μάλιστα, σύμφωνα όπως σας είπαμε, νεότερη ανακοίνωση, ως τις 3 το μεσημέρι εκτιμάται ότι θα αποκατασταθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Συνεδρίαση τώρα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων στην Συντική θα γίνει μέσα στο επόμενο διάστημα και θα συζητηθεί το θέμα λειτουργίας της κλειστής δομής μεταναστών αλλά και με τις συνεχείς εξεγέρσεις που έχουμε και στην Συντική στη δομή μεταναστών. Η Δέσποινα Γιαννακίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Σερών. Δέσποινα.
7: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Το ακριτικό σιδηρόκαστρο στο Δήμο Συντικής πρόκειται να συνέλθει σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων την 5η 24 Σεπτεμβρίου, μια κίνηση περαιτέρω ανάδειξης του προβλήματος που ολοένα διωγγώνεται στην κλειστή δομή κλειδί στην περιοχή με την έλλειψη υποδομών αλλά και των επικίνδυνων συνθηκών κάτω από τις οποίες καλούνται καθημερινά να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους οι αστυνομικοί. Η συνεδρία του σώματος θα γίνει την πρωτοβουλία του Προέδρου της ΠΟΕΣΥ, Χρήστο Μαυραγάνη, ο οποίος μιλώντας σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ Σερών, τόνισε πως εδώ και ένα χρόνο που δημιουργούνται συνεχώς προβλήματα με κορύφωση το τελευταίο διάστημα, με τις συνεχείς εξεγέρσεις και επεισόδια, δεν έχει δοθεί λύση παρά τις συναντήσεις της Ομοσπονδίας με τους αρμοδίους και τη συνεχή αποστολή σχετικών επιστολών από τη Σεραϊκή Ένωση Αστυνομικών. Ο κ. Μαυραγάνης επανέλαβε το αίτημά τους για αναστολή λειτουργίας της δομής με μεταφορά των μεταναστών σε άλλες δομές φιλοξενίας, ώστε να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και υποδομές που θα καθιστούν ασφαλή την κλειστή δομή και για τους αστυνομικούς και για τους μετανάστες. Ο αστυνομικός πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη και όχι να βάζει το σώμα του ως περίφραξη για τη φύλαξη μιας δομής, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μαυραγάνης, ο οποίος συμπλήρωσε πως εάν δεν δοθεί άμεσα λύση, θα επανέλθουν πολύ περισσότεροι ζητώντας να κλείσει η δομή. Τέλος, να σου πω, Βίκη, ότι το απόγευμα της Τρίτης που μας πέρασε μεταφέρθηκαν συνολικά 60 μετανάστες από τη δομή Κλειδί, 30 στο Προκέτα Δράμας και ακόμη 30 στο Προκέτα Ξάνθης ως μια κίνηση αποσυμφόρησης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Περίπου 10.000 στρέμματα επηρεάστηκαν από την πολυήμερη πυρκαγιά στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, σύμφωνα με την πρώτη αποτίμηση επιστημόνων του WWF Ελλάς και του Μεσογειακού Ινστιτούτου για τη Φύση και τον Άνθρωπο. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει η Βάσο Γκόρου. Βάσο.
8: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, από την επιτόπια έρευνα των επιστημόνων και την αξιοποίηση δορυφορικών εικόνων, εκτιμάται ότι η φωτιά επηρέασε συνολικά περίπου 10.000 στρέμματα. Ο αριθμός αυτός δεν ταυτίζεται με ολοκληρωτική καταστροφή της δασικής έκτασης, καθώς η ένταση της πυρκαγιάς, ο τρόπος με τον οποίο κινήθηκε και οι επιπτώσεις της διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Το μεγαλύτερο τμήμα της έκτασης η φωτιά παρέμεινε χαμηλά στο έδαφος, καίγοντας τη βλάστηση και τη συσσωρευμένη οργανική ύλη, ξερά φύλλα, πευκοβελόνες, κλαδιά και χαμηλούς θάμνους. Αυτή του είδους η πυρκαγιά προκαλεί μεν σοβαρές επιπτώσεις, όπως λένε οι επιστήμονες, δεν οδηγεί όμως υποχρεωτικά στην έκρωση όλων των δέντρων. Σε περίπου όμως 10.000 στρέμματα οι φλόγες έφτασαν στις κορυφές των δέντρων. Εκεί η δρυμύτητα της πυρκαγιάς ήταν μεγαλύτερη και οι πιθανότητες επιβίωσης της βλάστησης είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Η μεγαλύτερη ανησυχία εντοπίζεται στην κορυφογραμμή της τραπεζίτσας. Εκεί βρίσκεται όριμο δάσος Ρόμπολου της Λευκόδερμης Πεύκης, που έχει ιδιαίτερη οικολογική αξία για την περιοχή και σε αυτά τα τμήματα η φωτιά έπληξε το δάσος με τη μεγαλύτερη ένταση. Το WWF Ελλάς δεν προτείνει αυτομάτως την επιλογή της αναδάσωσης, καθώς λέει ότι το πρώτο βήμα πρέπει να είναι η συστηματική παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης και αν διαπιστωθεί στην πορεία ότι αυτή δεν επαρκεί, μπορεί μετά να εξεταστεί η πραγματοποίηση περιορισμένων και στοχευμένων φυτέψεων στις ζώνες με τη μεγαλύτερη ζημιά. Κρίσιμη θεωρείται και η προστασία του εδάφους, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις που μπορεί να ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα αυξάνουν τον κίνδυνο διάβρωσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Σε ισχύ τίθεται εκ νέου η προβλεπόμενη απαλλαγή από την καταβολή αντιτίμου στα μετοπικά και πλευρικά διόδια της Εγνατίας Οδού στη Θράκη των μόνιμων κατοίκων. Η εξέλιξη προέκυψε κατόπιν παρέμβασης του Υφυπουργού Μεταφορών Νίκου Ταχιάου και μετά από τις διαμαρτυρίες της τοπικής κοινωνίας για την άρση του εν λόγω μέτρου από την παροχωρησιούχο εταιρεία. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
9: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Έγγραφη εντολή για εφαρμογή της απαλλαγής από την καταβολή αντιτίμου στα μετοπικά και πλευρικά διόδια της Ιγνατίας Οδού στη Θράκη των μόνιμων κατοίκων, τουλάχιστον για τα επόμενα 2+1 χρόνια, για τις διαδημοτικές και μεταξύ όμορων ομών μετακινήσεις τους, έδωσε προς την παραχωρησιούχο εταιρεία της Νέας Ιγνατίας Οδού ο Υφυπουργός Μεταφορών Νίκος Ταχιάος. Το μέτρο προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση παραχώρησης που υπογράφηκε μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 5260 του 2025. Ωστόσο, η εταιρεία τους τελευταίους μήνες δεν το εφάρμοζε, με τους δικαιούχους να υποχρεώνονται να πληρώνουν για τις διαλεύσεις τους. Το γεγονός αυτό προκάλεσε θυελλώδεις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, με τους οικείους δήμους να εκδίδουν ψηφίσματα και τους τοπικούς φορείς επιστολές διαμαρτυρίας, αλλά και τον βουλευτή Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ να καταθέτει κοινοβουλευτικές ερωτήσεις. Η διατήρηση του καθεστώτος των δωρεάν διαλέσεων για τους διαθέτοντες την ειδική κάρτα απαλλαγής μόνιμου κατοίκου αποτελεί δική εκ των όνων κάνευ ενέργεια που υπαγορεύεται από τη ζώσα καθημερινότητα της οικονομικής δραστηριότητας και των κοινωνικών αναγκών. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, πολύμινη ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα όμως από Ιγουμενίτσα προς Θεσσαλονίκη, λόγω των εκτεταμένων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που θα είναι σε ισχύ ως το τέλος του χρόνου. Με την επίφαση τώρα της ασφάλειας δαπανούνται εκατομμύρια για να γίνει βαριά συντήρηση από τον, παραχωρησιούχο με χρήματα του δημοσίου. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχουν εργασίες, είπε μεταξύ άλλων ο κύριος Γιώργος Γουδεύενος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Εγνατία Οδού, ο οποίος και αναφέρθηκε και στα διόδια της Εγνατίας. Ας τον ακούσουμε.
10: Έχει αλλάξει εντελώς η ρύθμιση της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδού. Έχει μείνει όλες οι σύραγγες με μία λωρίδα. Με την επίφαση της ασφάλειας δαπανούνται εκατομμύρια για να αναβαθμιστούν οι σύραγγες, φυσικά για να γίνει βαριά συντήρηση από τον παραχωρησιούχο με χρήματα του δημοσίου. Οι μονοδρομήσεις που έχουν γίνει είναι μονοδρομήσεις για την ασφάλεια των σύραγγων. Δεν γίνονται καμία εργασία σήμερα. Σήμερα μελετώνται οι σύραγγες από την αρχή, από τον ίδιο μελετητή που είχε μελετήσει τότε για το ΤΑΙΠΕΔ. Ο ίδιος μελετητής τότε δεν πρότεινε κάποια προσωρινά μέτρα για όλες τις σύραγγες. Τώρα που είναι μελετητής του παραχωρησιούχου, προτείνει αυτά τα μέτρα που κλείνεται όλες τις σύραγγες στη μία λωρίδα. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχουν εργασίες. Μελετώνται οι σύραγγες για να αναβαθμιστούν. Η βαριά συντήρηση αυτή που είχε υποχρέωση να κάνει ο παραχωρησιούχος την πληρώνει το δημόσιο σήμερα. Η κύρωση στη Βουλή φαινόταν 180 εκατομμύρια μείωση του τιμήματος. Ξαναγυρνούσε στο παραχωρησιούχο για αυτό το αντικείμενο και 31 εβδόμου και άφηνε ένα ανοιχτό παράθυρο για επιπλέον ποσότητα του κρατικού προϋπολογισμού. Και 31 εβδόμου του 26 σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας πέρασε μια τροπολογία, τελευταία μέρα λειτουργίας της Βουλής, πέρασε μια τροπολογία, εμείς το μάθαμε 9 ώρα το πρωί, 9 ώρα το μεσημέρι πέρασε, η οποία λέει τα 240 εκατομμύρια από τα αποθεματικά της δημόσιας Εγνατίας Οδού μεταφέρονται και αυτά για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή 240 εκατομμύρια από τα αποθεματικά της Εγνατίας Οδού που θα μπορούσαν να γίνουν δημόσια έργα, το δράμα Καβάλα, η περιφερειακή Ιγουμενίτσας, μεταφέρονται στον παραχωρησιούχο για να αναβαθμίσει τις σύραγγες, συν τα 180 εκατομμύρια του τιμήματος. Υπό δημόσια διαχείριση τα διόδια ήταν 3 λεπτά το χιλιόμετρο στην Εγνατία Οδό. Για να υπογράψει ο παραχωρησιούχος σύμβαση παραχώρησης έπρεπε να γίνουν 4 λεπτά, 5 λεπτά για να αναλάβει, που έγινε 1η-1η του 26. Και θα φτάσει στα 8,2 λεπτά.
0: Ένα εμβληματικό τοπόσημο της Δράμας, το Πέτρινο Σπίτι στις πηγές της Αγίας Βαρβάρας, ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Σάββατο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Τασούλας θα παραστεί στην τελετή απονομής των βραβείων Κύκλοψ, που αναδεικνύουν τη φωτογραφία και την τοπική προσφορά. Από την ΕΡΤ Καβάλας μαζί μας είναι ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
11: Δίκη στη Δράμα θα βρεθεί το Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, προκειμένου να παραστεί στην ετήσια τελετή απονομής των βραβείων της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας Κύκλοψ. Η εκδήλωση, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς της περιφέρειας, θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στον κήπο της ιστορικής καπναποθήκης Αναστασιάδης, στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας. στο επίκεντρο της βραδιάς ο καθιερωμένος φωτογραφικός διαγωνισμός που συνοδεύεται από έπαθλα για τρεις φωτογράφους που οι φωτογραφίες τους κατέλαβαν τις πρώτες θέσεις στον ένατο φωτογραφικό διαγωνισμό. Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας θα συνοδεύει ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αθανάσιος Δαβάκης, ενώ η παρουσία της πολιτιακής ηγεσίας υπογραμμίζει τη σημασία των δράσεων του ευεργέτη Άρη Θεοδωρίδη για την πολιτιστική και όχι μόνο αναβάθμιση της περιοχής. Για την ιστορία του μαρμάρινου σπιτιού Βίκη, να σημειώσουμε ότι κατασκευάστηκε το 1875 από τον δραμινό καπνέμπορο Αναστασιάδη, αποκαταστάθηκε πλήρως από τον Άρη Θεοδωρίδη και την Κύκλοψ και λειτουργεί πλέον ως πολυδύναμος χώρος πολιτισμού και μουσείο φωτογραφικών μηχανών Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
12: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: τα ΤΕΠ του νοσοκομείου Φόλου εγκαινιάζει σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Χρυσόστομος Τρίμης από την ΕΡΤ Βόλου. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε σε αναμονή της ΑΠΕΚ του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη, εδώ στον Βόλο, καθώς έχει προηγηθεί η περιοδία του στα Τρίκαλα. Έτσι, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα βρισκόταν και στη Δυτική Θεσσαλία σήμερα, προκειμένου στη συνέχεια να βρεθεί στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να εγκαινιάσει το ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών του Ιδρύματος. Ωστόσο, θα προηγηθεί μία συνάντηση με τον Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Αχιλλέα Μπέο. Έχουν ξανασυναντηθεί στο πρόσφατο παρελθόν, ανταλλάσσοντας απόψεις και για τα θέματα σε ό,τι αφορά τις υποδομές υγείας, αλλά και γενικότερο ενδιαφέροντος ζητήματα. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αναμονή για την άφηξη του κύριου Υπουργού και περιμένουμε με ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις του σε ό,τι αφορά την ανακαίνιση των ιατρικών εγκαταστάσεων που προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες σε καθημερινή βάση στους πολίτες της Μαγνησίας και όχι μόνο στο Αχιλλοπούλιο Νοσοκομείο Βόλου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσόστομε. Εκδικάζεται στην Πάτρα η υπόθεση εγκληματικής οργάνωσης για δεκάδες ηλεκτρονικές σαπάτες. Να πάμε στην ΕΡΤ Πάτρας και στη Νίκη Παπαδούλα. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Κανονικά ήταν να ξεκινήσει χθες η διαδικασία, αλλά λόγω της στάσης εργασίας των εργαζομένων στο δικαστήριο θα πραγματοποιηθεί μετά τη διακοπή που αποφασίστηκε στις 28 Σεπτεμβρίου. Και όπως είπες πολύ σωστά, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες δίκες των τελευταίων δεκαετιών. Στον τριμελές λοιπόν εφετείο κακουργημάτων στις 28 του μήνα πλέον θα καθίσουν 85 κατηγορούμενοι για μία υπόθεση ηλεκτρονικής απάτης, η οποία αφορά εκατοντάδες θύματα σε όλη τη χώρα. Και μάλιστα σύμφωνα με τη δικογραφία, το παράνομο όφελος φτάνει τα πολλά εκατομμύρια ευρώ. Να σας πω λοιπόν ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν και την εξάρθρωση που έκανε η ελληνική αστυνομία, υπήρχε ένας πυρήνας του κυκλώματος με 5 άτομα που είχαν τον κεντρικό ρόλο και γύρω από αυτούς υπήρχε ένα μεγαλύτερο δίκτυο ανθρώπων με διαφόρους ρόλους. Εντόπιζαν τα θύματα τους μέσω κυρίως των αγγελιών των ηλεκτρονικών και στο στόχαστρο τους είχαν και ιδιοκτήτες καταστημάτων, εμπόρους, ξενοδόχους και πολλούς ιδιώτες. Τι έκαναν εν ολίγοις, επικοινωνούσαν με τα υποψήφια θύματα και προσπαθούσαν να τους πείσουν ότι υπήρχε μια οικονομική συναλλαγή που έπρεπε να ολοκληρώσουν. Άλλοτε έλεγαν ότι είναι υποψήφιοι πελάτες και ότι έπρεπε να καταθέσουν προκαταβολή. Άλλοτε ότι ήταν υπάλληλοι υπηρεσιών και ότι είχαν επιστροφή φόρου ή χρημάτων. Έτσι λοιπόν αποκτούσαν πρόσβαση στα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών τους, έστελναν παραπλανητικούς ηλεκτρονικούς συνδέσμους και εάν ο πολίτης τους πίστευε και τους ακολουθούσε, τα χρήματα μέσα από τις τραπεζικούς λογαριασμούς και αφού αποκτούσαν τους κωδικούς του e-banking έκαναν φτερά. Βέβαια, να σας πω ότι είχαν ένα σημαντικό ρόλο στην υπόθεση και τα άτομα που είχαν παραχωρήσει τους λογαριασμούς τους μέσα από τους οποίους περνούσαν τα χρήματα των θυμάτων για να φτάσουν στους θύτες. Ήταν οι λεγόμενοι μουλάρια χρήματος, αν μου επιτρέπετε, έτσι ακριβώς τους έλεγαν. Και μέσα από εκεί λοιπόν περνούσαν τα χρήματα. Η δικογραφία είχε εκατοντάδες περιπτώσεις και θύματα σε πολλές και διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Και όπως σας είπα, οι 85 κατηγορούμενοι, μετά την αναβολή που έχουμε, θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση στο τριμελές εφετείου κακουργημάτων της Πάτρας στις 28 Σεπτεμβρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Τη δημιουργία ενός νέου εργοστασίου της στις εγκαταστάσεις του επιχειρηματικού πάρκου της βιομηχανικής περιοχής της Κοζάνης ανακοίνωσε χθες η φαρμακοβιομηχανία Ρόντις Χελάς. Η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αναστασία.
3: Βίκη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Η εξέλιξη αυτή έγινε γνωστή στο πλαίσιο του εορτασμού των 40 χρόνων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λάρισα για την επέκταση των εκεί παραγωγικών της εγκαταστάσεων, όπου έγιναν οι σχετικές ανακοινώσεις επίσημα από τον πρόεδρο της εταιρείας Θεόδωρο Βασιλόπουλο και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, παρουσία του Δημάρχου Κοζάνης Γιάννη Κοκαλιάρη. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Κοζάνης χαιρέτησε την απόφαση της εταιρείας να επενδύσει στην περιοχή, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στην Κοζάνη τη μεγάλη αυτή επένδυση της εταιρείας Ρόντις, που θα προσφέρει πολύτιμες θέσεις εργασίας που έχει ανάγκη η περιοχή, συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη που τόσο έχει ανάγκη. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία.

0: έως και 300% μεσοσταθμικά αυξάνονται τα ενοίκια σχολικών κτιρίων στην Κέρκυρα, με το Δήμο να αποδέχεται τις απαιτήσεις ιδιοκτητών προκειμένου να αποφευθούν εξώσεις και να διασφαλιστεί η λειτουργία των σχολείων. Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικής Κέρκυρας κυριάρχησαν τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τη στέγαση σχολικών μονάδων, ενώ δεν έλειψαν και στιγμές έντασης με γονείς να ζητούν άμεσα λύσεις. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
1: Καλό μεσημέρι. Όντως, σε σημαντικές αυξήσεις των μισθωμάτων για σχολικά κτίρια προχώρησε ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο 13ο Δημοτικό Σχολείο, το μηνιαίο μίσθωμα εκτοξεύεται από τα 2.800 στα 5.000 ευρώ. Στο Δημοτικό Σχολείο Ποταμού, το ενίκιο από 288 ευρώ αυξάνεται στα 1.000 ευρώ. Ενώ στο νηπιαγωγείο στα Κανάλια, το νέο ενίκιο διαμορφώνεται στα 1.600 ευρώ από 324 ευρώ που καταβάλλονταν μέχρι σήμερα. Ειδικά για το νηπιαγωγείο στα Κανάλια, η συζήτηση έγινε με παρουσία γονιών και παιδιών, καθώς να θυμίσουμε ότι ο ιδιοκτήτης έχει προβεί ήδη σε έξωση, με αποτέλεσμα από τις 11 Σεπτεμβρίου τα παιδιά αυτά να βρίσκονται στον δρόμο. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Στέφανος Πουλημένος, ο ιδιοκτήτης ζητούσε αρχικά ενίκιο περίπου 1.800 ευρώ, που είναι και η επίσημη πρόταση που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά μετά από διαπραγμάτευση και προφορικές δεσμεύσεις με τον δικηγόρο του ιδιοκτήτη, το μίσθωμα συμφωνήθηκε στα 1.600 ευρώ. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα σύμβαση μίσθωσης, επικαλούμενο το κατεπήγον της υπόθεσης και την αδυναμία εξεύρεσης άλλης λύσης. Η συζήτηση βγήκε, όπως είπες και εσύ, έγινε σε έντονο κλίμα, καθώς οι γονείς ζητούσαν απαντήσεις για το πότε θα ανοίξει το νηπιαγωγείο και μέχρι τότε πού θα βρίσκονται τα παιδιά τους. Μάλιστα, το Συμβούλιο διέκοψε για περίπου 10 λεπτά προκειμένου να υπάρξει επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη και τον δικηγόρο του. Τελικά, βγήκε και αποφασίστηκε διήμερη αναστολή λειτουργίας του νηπιαγωγείου, ώστε οι γονείς να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση γονικής άδειας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Ιδιαίτερα υψηλός είναι ο αριθμός των κενών που καταγράφονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για την περιοχή των Κυκλάδων λίγες ημέρες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ της Κυκλάδας έχει το ρεπορτάζ. Λίνα.
2: Καλό μας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, τα κενά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχονται συνολικά σε 7.459 πανελλαδικά, με τα 294 εξ αυτών να καταγράφονται στις Κυκλάδες, που παρουσιάζουν τα περισσότερα κενά στην περιφέρεια αμέσως μετά τα Χανιά. Από τα 294 εκπαιδευτικά κενά, τα 51 αφορούν δασκάλους δημοτικών σχολείων και τα 43 νηπιαγωγούς, ενώ το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως και κάθε χρόνο, εντοπίζεται στα κενά εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης, που αυτή τη στιγμή ανέρχονται στα 147. Ωστόσο, σημειώνεται πως οι εκπαιδευτικοί αυτές τις κατηγορίες προσλαμβάνονται διαχρονικά μετά την έναρξη σχολικής περίοδου, με τον πρώτο κύκλο προσλήψεων να αναμένεται στα τέλη Σεπτεμβρίου. Και να έχουμε και στα υπόλοιπα μαθήματα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σε δασκάλους αγγλικών, φυσικής αγωγής, μουσικών, γαλλικών, θεατρικής αγωγής, εικαστικών και πληροφορικής. Να πούμε εδώ ότι ο Υπουργός της Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη έχει προαναγγείλει περίπου 6.500 προσλήψεις αναπληρωτών στη δεύτερη φάση, με σκοπό να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα κενά που εντοπίζονται σήμερα. Ωστόσο, η νησιωτικότητα και τα προβλήματα που συναντάνε οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί στα νησιά των Κυκλάδων, όπως είναι η δυσκολία έβρεσης κατοικίας, αλλά και τα ιδιαίτερα υψηλά ενίκια, καθιστούν ακόμη πιο δύσκολη την κάλυψη των κενών αυτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Αντιμέτωποι με μία σειρά προβλημάτων βρίσκονται οι παραγωγοί μήλων στην Αρκαδία, οι οποίοι ξεκινούν τη συγκομιδή με τις χειρότερες προϋποθέσεις. Τόσο ο παγετός του Μαΐου, όσο και το χαλάζι των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές, με αποτέλεσμα η παραγωγή να αναμένεται μειωμένη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Να πάμε στο Βασίλη Κουβαλή από την Ερτρυπολής. Βασίλη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Παραγωγός που διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους και συσκευαστήριο αναφέρει ότι η συγκομιδή μήλων γκάλα έχει ολοκληρωθεί, αλλά αυτή τη χρονιά οι ποσότητες ήταν πολύ μικρές, όπως αναμένεται να είναι και οι ποσότητες τόσο των μήλων πιλαφά, όσο και των κόκκινων τα στάρκινγκ, τα μήλα, που έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές τόσο από τον παγετό όσο και από το χαλάζι. Σε ό,τι αφορά τα κόκκινα, υπάρχουν ποσότητες, αλλά έχουν προβλήματα από το χαλάζι όπως και τα χλάδια. Η ποικιλία γκάλα καλλιεργείται και ευρέως στην περιοχή της Θεγέας, όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο μέρος της καλλιέργειας μήλων στην Αρκαδία. Η τιμή που λαμβάνει Συνήθως ο παραγωγός το χωράφει για τα πρώιμα μήλα γκάλα κυμαίνεται από 0,50 έως 0,70 λεπτά το κιλό. Ανάλογα με την ποιότητα και το μέγεθος του καρπού αλλάζει και η τιμή. Δυστυχώς η Αρκαδία σήμερα είναι πρωταθλήτρια στις εγκαταλείψεις της γης. Σε κάθε χωριό έχουν μείνει 5 με 6 παραγωγοί. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στην κομιδή μήλων πιλαφά, για τα οποία εκτιμάται ότι η παραγωγή θα είναι μειωμένη έως και 80%, ενώ τα στάρκινγκ φαίνεται ότι θα βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση παρά τις ζημίες που έχουν υποστεί από τα καιρικά φαινόμενα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Αρκούδα εμφανίστηκε σε χωριά της Αλεξανδρούπολης, προκαλώντας φόβο στους κατοίκους. Να πάμε στην Έρτο Ρεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία.
4: Οι πρώτες πληροφορίες που είχαμε ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στο χωριό Εσίμη, έξω από την Αλεξανδρούπολη, που εμφανίστηκε η αρκούδα, και αυτό έγινε αντιληπτό μέσω και ενός βίντεο που υπάρχει στη διάθεσή μας, όπου δείχνει τις πατημασιές της αρκούδας, είναι ευδιάκριτες, αλλά και από μελισσοκόμους, οι οποίοι διαπίστωσαν βίντεο που υπάρχει στη διάθεσή μας, όπου δείχνει τις πατημασιές της αρκούδας, είναι ευδιάκριτες, αλλά και από μελισσοκόμους, οι οποίοι διαπίστωσαν ζημίες στις κυψέλες τους, δείγμα

0: Το μεγάλο, άγριο, που για πρώτη φορά εντοπίζεται στην περιοχή και ζητά την αυξημένη προσοχή των δημοτών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Εσίμης, της Κίρκης, του Άβαντα και στην περιοχή Τρεις Βρύσες. Επίσης ζητά μέσω της ανάρτησης όσοι κινούνται ή όσοι δραστηριοποιούνται ή αθλούνται στην ευρύτερη αυτή ορεινή περιοχή, όσοι εργάζονται, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να αποφεύγουν την προσέγγιση του ζώου και να μην επιχειρούν να το φωτογραφίσουν ή να το απομακρύνουν. Πάντως προτρέπει όποιον εντοπίσει την αρκούδα ή είναι σε γνώση τους κάποιο σχετικό περιστατικό να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, επισημένοντας πως η συνεργασία και η υπεύθυνη στάση όλων είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ασφάλεια των πολιτών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευεργετική για τους αγρότες της Ανατολικής Κρήτης η χθεσινή βροχόπτωση μετά την παρατεταμένη ξηρασία που επικράτησε τους τελευταίους μήνες. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Έρθη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Ειδικά στην Ανατολική Κρήτη ήταν απόλυτα ευεργετική η τελευταία δυνατή βροχή χωρίς ανέμους, παρότι είχαμε αυτές τις πληροφορίες που μας έδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι πιθανόν να έχουμε ισχυρούς ανέμους. Ωστόσο ήταν μια πάρα πολύ καλή βροχή. Να σας πω βέβαια ότι σε ένα σημείο εκεί στους ποταμούς Ιεράπατρας είναι ένας αγροτικός δρόμος ο οποίος πλημμυρίζει κάποια χωράφια. Αυτό συμβαίνει μόνιμα όταν έχει πολύ βροχή, το μόνο δηλαδή αυτό το σημείο σε ένα θερμοκήπιο. Από εκεί και πέρα όμως ήταν πάρα πολύ καλή βροχή για τους ελαιοπαραγωγούς, για όλη την αγροτική οικονομία εδώ, διότι περάσαμε μια περίοδο παρατεταμένη ξηρασίας με πάρα πολλά προβλήματα. Το νερό που πέφτει φαίνεται δεν φτάνει για να ξεδιψάσει η γη. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε προβλήματα και είναι το σημαντικό ότι λίγο πριν ξεκινήσει η υλοκομική περίοδος αυτή η βροχή είναι απόλυτα ευεργετική. Αυτό λένε οι παραγωγοί.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: 6 αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Γκραντς θα έρθουν στο Δήμο Ήλιδα στις επόμενες ημέρες. Να πάμε στην Ερθ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη.
1: Πράγματι, Βίκη, 6 αρχαιολόγοι από το Πανεπιστήμιο του Γκραντς θα φιλοξενηθούν από τον Δήμο Ήλιδας από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 3 Οκτωβρίου, προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρώτη τους αποστολή υπό την επιστημονική διεύθυνση του Αυστριακού καθηγητή κλασικής αρχαιολογίας, δόκτωρα Ματίας Γκράουερ. Αντικείμενο τώρα της Αυστριακής αποστολής αποτελεί η συστηματική αποτύπωση 117 εκταρίων της αρχαίας πόλης της Ήλιδας. Η αποτύπωση αυτή θα γίνει με την χρήση τελευταίας αιχμής drones για την ψηφιακή χαρτογράφηση και τον εντοπισμό θαμμένων ίσως δομών με ακρίβεια μάλιστα εκατοστού. Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος τηλεσκόπησης επιτρέπει τη χαρτογράφηση του εδάφους και τον εντοπισμό θαμμένων αρχιτεκτονικών σημείων, διαπερνώντας ακόμα και την πυκνή βλάστηση. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα ενιαίο ψηφιακό τοπογραφικό καθώς και αρχαιολογικό υπόβαθρο για την αρχαία πόλη και τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο της. Στην εισήγηση του, γιατί υπάρχει και απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην εισήγηση του συγκεκριμένου θέματος ο Δήμαρχος Χρήστος Χριστοδουλόπουλος αναφέρθηκε στη συμφωνία που σηματοδότησε την επερχόμενη έναρξη αυτή των αρχαιολογικών ερευνών, κάνοντας μάλιστα αναφορά στην παράδοση που έχουν στην περιοχή οι αυστριακές αποστολές. Πρέπει να πούμε ότι ο αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Ήλιδας είχε ανακαλυφθεί από, είχε έρθει στο φως της επιφάνειας από αυστριακές αποστολές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στα ύψη τιμές βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στη Λέσβο, ενώ εκφράζονται μάλιστα και φόβοι

0: η άνοδο της τιμής και του πετρελαίου θέρμανσης. Να πάμε στη Δήμητρα Λαχουρή από την Εύβοριο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα.
1: Πράγματι, είναι, θα έλεγα, πολύ δύσκολα τα πράγματα, διότι αυτό το συνεχές ράλι ανησυχεί ιδιαίτερα στις τιμές, ανησυχεί ιδιαίτερα τα νοικοκυριά, αλλά και τους επαγγελματίες. Η μέση τιμή της αμόλυβδης στα πρατήρια της Λέσβου σήμερα ήταν στα 2,27-2,28 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης ήταν στα 2,22 περίπου. Εκφράζονται φόβοι ότι οι τιμές των καυσίμων θα αυξηθούν εξαιτίας της κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή που επηρεάζουν και δυσμενώς την ενεργειακή τροφοδοσία. Η τιμή της βενζίνης, θα πρέπει να σας πω ότι μέσα σε λίγες μέρες, δηλαδή από την προηγούμενη τροφοδοσία μέχρι την νεότερη, αυτή δηλαδή που έγινε χτες για παράδειγμα, ανέβηκε στην, η τιμή της βενζίνης ανέβηκε στα 8 λεπτά περίπου, και θα πρέπει να σας πω ότι από το Φεβρουάριο μέχρι σήμερα η αμόλυβδη ανέβηκε 50 με 60 λεπτά, η τιμή ήταν τότε περίπου στο 1,80. Υπάρχουν βέβαια, θα πρέπει να σας πω, και περιφερειακά πρατήρια όπου η τιμή της αμόλυβδης φτάνει τα 2,46, τα 2,26 και τα 2,37 ευρώ ανά λίτρο. Γι' αυτό χρειάζεται. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα όπου μπορεί ο κάθε καταναλωτής να μπει και να δει ποιο είναι το φθηνότερο πρατήριο υγρών καυσίμων. Το μεγαλύτερο βέβαια οικονομικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες, γιατί όπως είπαν οι επαγγελματίες σήμερα, όπως και να έχει και 200 ευρώ να πάει το λίτρο, εμείς πρέπει να αγοράσουμε για να κινηθούμε. Ωστόσο όμως είναι δυσβάσταχτο το κόστος και στους ανθρώπους εκείνους, επαγγελματίες εκείνους που μεταφέρουν μαθητές και που υπέγραψαν τη σύμβαση πριν από 3 χρόνια. Επίσης εκφράζονται φόβοι για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Αν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στα πρατήρια, η τιμή του θα άγγιζε τα 1,90 ευρώ ανά λίτρο, όταν πέρσι η τιμή του ήταν 1,25 ευρώ ανά λίτρο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Θεμέλιος λίθος για το ναό του Ναϊδρίου στη μνήμη του Αγίου Αγαθάγγελου στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου είναι μαζί μας. Τάμη.
2: Και όπως είπες και εσύ καλά, ο Μητροπολίτης Φλόρινης Πρεσπών και Ορδέας κύριος Ιερεϊρηναίος τέλεσε αγιασμό αλλά και έβαλε τον θεμέλιο λίθο του νέου ιερού Ναϊδρίου, το οποίο θα ανεγερθεί προς τη μνήμη του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Αγαθάγγελο του Εκφλωρίνης σε οικόπεδο του Ταμείου Εθνικής Άμενης απέναντι από το πρώτο σύνταγμα πεζικού, το οποίο πρόκειται βέβαια να διαμορφωθεί και σε ιστορικό πάρκο. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φλόρινης Πρεσπών και Ορδέας κύριος Ιερεϊρηναίος ευχήθηκε την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών και την ταχεία ολοκλήρωση του έργου, ενώ το παρόν έδωσαν ο διοικητής του πρώτου συντάγματος πεζικού, συνταγματάρχης Ανέστης Ανέστης, καθώς και στελέχη του πρώτου συντάγματος πεζικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Τώρα στις εργασίες και τις παράλληλες δράσεις του Civitas Forum, Civitas, στην Θεσσαλονίκη που έγινε, συμμετείχε ο Δήμος Καλαμαριάς. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η προσβασιμότητα αλλά και η ασφάλεια στις μετακινήσεις. Η Μαρία Τομαρά από την ΕΡΤΑ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει τώρα. Μαρία.
1: Δίκη. Ο Δήμος Καλαμάτας και όχι ο Δήμος Καλαμαριάς, όπως εκπαραδρομής είπες, εκτός και αν συμμετείχε και ο Δήμος Καλαμαριάς στο Civitas Forum 2026 στη Θεσσαλονίκη.
0: Έτσι ακριβώς, Μαρία, έχεις δίκιο. Όντως είπα Καλαμαριάς εκπαραδρομής.
1: Με τον αντιδήμαρχο εδώ της Καλαμάτας, υπεύθυνο για το στρατηγικό σχεδιασμό και την κλιματική ουδετερότητα, τον κύριο Βασίλη Παπαϊσταθίου, που εκπροσώπησε το Δήμο. Η παρουσία του Δήμου Καλαμάτας εντάσσεται στη συστηματική προσπάθεια της πόλης για τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο αστικής κινητικότητας, περισσότερο βιώσιμο, ασφαλές, προσβάσιμο και φιλικό προς τον άνθρωπο, σε άμεση σύνδεση με τον στόχο της πόλης για κλιματική ουδετερότητα έως το 2030. Την Δευτέρα λοιπόν που μας πέρασε, στο πλαίσιο της ημέρας ελληνικών πόλεων του Civitas Forum, εκπρόσωποι δήμων, εθνικών και θεσμικών φορέων, της επιστημονικής κοινότητας και της αγοράς, συζήτησαν τις προκλήσεις και τις δυνατότητες για τη μετατροπή των πολιτικών βιώσιμης κινητικότητας σε παρεμβάσεις που γίνονται αντιληπτές στην καθημερινότητα των πολιτών. Η ημέρα ελληνικών πόλεων αποτέλεσε την ελληνόφωνη παράλληλη διοργάνωση πριν από την έναρξη του τριημέρου, το οποίο πραγματοποιήθηκε 15 του μήνα στη Θεσσαλονίκη και ολοκληρώνεται σήμερα. Στο κέντρο της συζήτησης βρέθηκαν η προσβασιμότητα, η ασφάλεια στις μετακινήσεις, το ποδήλατο, η ενεργή κινητικότητα, οι δημόσιες συγκοινωνίες και οι νέες υπηρεσίες μετακίνησης, η οδική ασφάλεια και η εφαρμογή του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας, καθώς και ο ρόλος της κινητικότητας στη διαμόρφωση κλιματικά ουδέτερων και περισσότερο ανθρώπινων πόλεων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Συνεχίζει την περιοδία της σε πόλεις της περιφέρειας η παράσταση με τίτλο «Άι Λαός», η οποία απόψε φιλοξενείται στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Το εμβληματικό έργο του Δημήτρη Λάγιου σε ερμηνεία της αξέχαστης Σωτηρίας Μπέλου συναντά τις τροάδες του Ευρυπίδη σε ένα πραγματικά αξιόλογο μουσικοθεατρικό γεγονός 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του δίσκου. Πρόκειται για μια πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ συζητημένη θεατρική παραγωγή που πραγματεύεται την άλλη όψη των πολεμικών συγκρούσεων και συγκεκριμένα τις τραγικές ιστορίες όσων πλήττονται μακριά από τους προβολείς που καταγράφουν τα γεγονότα. Τι συνέβη άραγε μετά την άλωση της Τρίας? Ποια είναι η ιστορία που δεν ακούστηκε όσο αυτή του πολέμου? Είναι η ιστορία των γυναικών που έμειναν πίσω. Μία παράσταση ύμνος στη δύναμη του θηλυκού, της μάνας, της κόρης, της γυναίκας που ξεριζώνεται, χάνει τα πάντα και ταυτόχρονα βρίσκει το κουράγιο να σταθεί όρθια και επιβιώνει, όπως η μητέρα φύση που δεν της δόθηκε εναλλακτική επιλογή. Επισκηνής λοιπόν μια ομάδα σπουδαίων ηθοποιών με τη Γιώτα Φέστα στο ρόλο της Εκάβης, ενώ στην παράσταση πρέπει να πούμε ότι συμμετέχει και η ερμηνεύτρια Ιακίνθη Λάγιου, συνδέοντας το έργο με τη μουσική κληρονομιά του πατέρα της. Ο σκηνοθέτης της παράστασης, Στέλιος Βραχνής, δεν προσεγγίζει τον Άι Λαό αυτόνομα, αλλά δημιουργεί ένα κοινό δραματουργικό άξονα με τις τροάδες του Ευρυπίδη. Το αποτέλεσμα είναι μια θεατρική αφήγηση που γίνεται κραυγή διαχρονική και πάντα επίκαιρη για την ήττα κάθε λαού, για τους νεκρούς των πολέμων, για όσους χάθηκαν, αλλά και για όσους επιβιώνουν μέσα στα ερείπια της ιστορίας. Απόψε λοιπόν στις 9 και 4 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 18 ευρώ και μειωμένο στα 15. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.

Και να κλείσουμε με τον καιρό. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι προβλέπονται για αύριο. Κυρίως τα ορεινά οι νεφώσεις θα είναι. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 7 μποφόρ και στο Ιόνιο μεταβλητή έως 4 μποφόρ.

ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη η Θάνια Γιανακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ήταν ο Ανδρέας Κοράνης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Η περίμετρο στο κέντρο των εξελίξεων και το Σαββατοκύριακο.
2: Ζωντανά, από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου.
1: Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων.
2: Σάββατο και Κυριακή, στη 1 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: Με τον Νίκο Πιτσιακίδη
2: και την Όλγα Βαδίνη.
0: ΕΚΑΤΟΝΔΙΟ FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Αγγέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής ο Τάσος Ρέτζιος, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου Φάνης Λιάκος. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Το απόγευμα σε συνέντευξη του ΕΡΤ News αναμένεται να δώσει το πλαίσιο για τα μέτρα ενάντια στην ενεργειακή ακρίβεια ο Πρωθυπουργός. Μικρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, στα ύψη οι τιμές λιανικής στην Ελλάδα. Αυξήσεις στα κόμιστρα των ταξί, ανεβαίνει η ταρίφα για αεροδρόμιο, παραμένει βασική χρέωση. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις αλλαγές στα δρομολόγια των λεωφορείων λόγω επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Επίθεση ανηλίκου με μαχαίρι εναντίον συμμαθητή του μέσα σε σχολείο στα Λαγκαδίκια. Έφεση κατά της απόφασης για την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη της Βιολάντα κατέθεσε άλλη μια οικογένεια θύματος. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Την πόρτα του Κορυδαλού πέρασαν το πρωί οι δύο γιατροί.

0: Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Σε εκδήλωση για την ψηφιακή και ενεργειακή αναβάθμιση του ηλεκτρικού συνεδρίου μίλησε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος εξήρε το έργο υπουργών και ηλεκτρικού συνεδρίου σχετικά με την αποτελεσματικότητα στην απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ στάθηκε και στις αλλαγές που έχει προωθήσει η κυβέρνηση στον χώρο της δικαιοσύνης. Στο μεταξύ, το απόγευμα, σε συνέντευξη που θα παραχωρήσει στο ΕΡΤ News, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να δώσει το περίγραμμα των μέτρων που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης, όπως άφησε να εννοηθεί και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγο στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Να πάμε στον Χρήστο Τσαλικίδη. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσω με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος, μιλώντας στην εκδήλωση του ηλεκτρικού συνεδρίου για την ολοκλήρωση της ψηφιακής και ενεργειακής αναβάθμισης του, η αλήθεια είναι ότι έβαλε ψηλά τον πύχη, αφού όπως είπε, στόχος είναι να μειωθεί ως το τέλος του 2027 στις 600 με 650 ημέρες από περίπου 1500 που είναι σήμερα ο χρόνος έκδοσης μιας δικαστικής απόφασης. Μάλιστα, η συζήτηση είχε και έντονο προεκλογικό άρωμα, γιατί είχε προηγηθεί η φράση του κ. Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, ότι υπογράφει ότι το 2030 η Ελλάδα θα είναι στις 5 πρώτες χώρες και όχι στις 10, όπως είχε αναφέρει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, με τον Πρωθυπουργό να παίρνει την μπάσα και να συμπληρώνει εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός, με σαφές υπονοούμενο για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Η αλήθεια είναι ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε ως πρώτο ορόσημο το τέλος του 2027, με στόχο, όπως είπαμε, ο χρόνος έκδοσης μιας δικαστικής απόφασης να μειωθεί περισσότερο από το μισό, από τις 1500-650 μέρες. Αναφέρθηκε στο νέο δικαστικό χάρτη, είπε ότι ήδη αρχίζει να παράγει σημαντικά αποτελέσματα. Αναφέρθηκε επίσης στους νέους κώδικες που έχουν αυστηρές προθεσμίες, αλλά και στη δικαστική αστυνομία, η οποία, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, για χρόνια βρισκόταν στα χαρτιά και πλέον είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Απάντησε και στην κριτική της αντιπολίτευσης για το κράτος δικαίου. Είπε ότι η αντιπολίτευση προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο. Δεν είναι τυχαία, συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός, η αναβάθμιση της Ελλάδας στους δείκτες που αφορούν στο κράτος δικαίου, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι επιτίθεται αδίκως στην κυβέρνηση για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Ενώ μέσω από αυτή την επίθεση, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, την κυβέρνηση δηλαδή, επιτίθεται η αντιπολίτευση και στη δικαιοσύνη και στους δικαστικούς λειτουργούς. Σημείωσε πάντως ότι μαζί με την πρόοδο που έχει γίνει πρέπει να αναγνωρίζονται με θάρρος και τα πολλά που μένουν ακόμα να γίνουν. Τέλος, ευχαρίστησε την πρόεδρο του ηλεκτρικού συνεδρίου για τη συνεργασία στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ ευρωπαϊκών πόρων, και θύμισε ότι όταν σχεδιαζόταν το Ταμείο Ανάκαμψης υπήρχε στις λεγόμενες φιδωλές χώρες η εκτίμηση ότι η Ελλάδα δεν θα κατάφερνε να απορροφήσει το σύνολο των ευρωπαϊκών πόρων. Παρόλα αυτά, τους έχει διαψεύσει η κυβέρνηση και η Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση του ηλεκτρικού συνεδρίου. Από εκεί και μετά, το απόγευμα έχει την συνέντευξη που θα παραχωρήσει στην ΕΡΤ. Εκεί αναμένουμε τις πληροφορίες, τόσο θα αναφέρει ο Πρωθυπουργός για τα μέτρα τα οποία θα ληφθούν για να μπορέσει να καλυφθεί το ενεργειακό κόστος, το οποίο δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητα νοικοκυριών, επιχειρήσεων και της βιομηχανίας. Στα υπόλοιπα θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στάθηκε στη σημασία που έχει να γίνονται πραγματικοί έλεγχοι σε ιατρία και υπηρεσίες που αυτά διαφημίζουν διάφορες μορφές άσκησης της ιατρικής. Σε κάποιους που βρίσκεται σε δεινή θέση μπορεί να εξαπατηθεί από τσαρλατάνους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, ερωτηθεί σχετικά με το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη. Ενώ ερωτηθεί για τους ράμπο υγείας, σημείωσε ότι δεν καταργήθηκε η ελεκτική αρμοδιότητα, αλλά μεταφέρθηκε στην αρχή διαφάνειας στο πλαίσιο της θεσμικής αναδιάρθρωσης. Σε άλλη ερώτηση, για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου των Αθηνών, τον Γιώργο Πατούλη, και το αν η κυβέρνηση είναι ικανοποιημένη από τις εξηγήσεις που έδωσε σε σχέση με τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στο ιατρείο που έχασε τη ζωή του τραγουδιστή, ο κ. Μαρινάκης απάντησε ότι η κυβέρνηση δεν κρίνει από δημοσιεύματα ή φήμες. Συμπλήρωσε δε ότι διεξάγεται ποινική διερεύνηση της υπόθεσης και πως δεν πρέπει να υπάρξει καμία βιασύνη. Πέρα από αυτά, όπως είπε ο κ. Μαρινάκης, περίπου 6.500 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αναμένεται να προσληφθούν στη δεύτερη φάση και μάλιστα νωρίτερα από το σύνηθες. Το έχει ανακοινώσει και η Υπουργός Παιδείας, η κ. Ζαχαράκη. Από αύριο τίθενται σε εφαρμογή, σύμφωνα με τον κ. Μαρινάκη, και νέες συγκοινωνικές μεταρρυθμίσεις του ΟΑΣΑ στην Αττική. Ενώ Έχει σημασία και το γεγονός ότι αναστέλλονται οι αναγκαστικές εκτελέσεις για τους πυρόπληκτους για διάστημα περίπου 12 μηνών, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με μοναδική εξαίρεση από την αναστολή να αποτελούν οι απαιτήσεις, με συγχωρείτε, για διατροφή. Mm-hmm. Αυτά είναι τα σημαντικότερα θέματα τα οποία απασχόλησαν τη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συνταχτών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χρήστο Τσαλκίδη. Τώρα, πριν από λίγο, είχαμε την απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής που ψήφισε ηλεκτρονικά για άρση της ασυλίας για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο και για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Για την υπόθεση που αφορά τον Δημήτρη Αβραμόπουλο ψήφισαν 266 βουλευτές, εκ των οποίων υπέρ της άρσης ψήφισαν 264 και 2 παρών, ενώ για την για την πρόεδρο της πλεύσης Ελευθερίας ψήφισαν 265 βουλευτές, υπέρ της άρσης ασυλίας ψήφισαν 175 και κατά 90. Τώρα στη συνέχεια ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ζήτησε ο ίδιος με υπόμνημα να αρθεί η ασυλία του προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η έρευνα των Βελγικών αρχών. Να θυμίσω, πρώην Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νυν βουλευτής Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομη δραστηριότητα. Και απαντώντας στα βασικά ζητήματα που έχουν τεθεί γύρω από τη συμμετοχή του στο επίτιμο συμβουλίο του Fight Impunity, τις αμοιβές που έλαβε και την σχέση του με το Κατάρ, δηλώνει ότι έχει αποφασίσει να προσέλθει οικειοθελώς ενώπιον των αρμόδιων βελγικών δικαστικών αρχών, προκειμένου να καταθέσει όλα τα στοιχεία που έχει στην διάθεσή του, ενώ γνωστοποιεί επίσης ότι η παρουσία του έχει ήδη συμφωνηθεί και προγραμματιστεί κατόπιν συνεννόησης των δικηγόρων του με τις βελγικές αρχές. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι 1,3 δισεκατομμύρια τον πρώτο χρόνο, επανέλαβε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Sky, ενώ για την 13η σύνταξη είπε ότι θα δοθεί σε δόσεις. Όσον αφορά τις εκλογές, είπε ότι θα προχωρήσει η κυβέρνηση συνεργασίας μόνο αν είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Ναι, καλό μεσημέρι, Κέλλη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σήμερα με τη συνέντευξη αυτή θέλησε να ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα σχετικά με την κοστολόγηση και τα όσα ακούστηκαν από την κυβέρνηση, το κοινωνικό πρόσωπο και άλλα κυβερνητικά στελέχη σχετικά με το κόστος αυτού του προγράμματος. 1,3 δις το χρόνο είναι και τον πρώτο και τους επόμενους, καθώς γίνεται σταδιακά και η εφαρμογή της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού, που είναι μεταξύ άλλων των όσων ανακοίνωσε εδώ από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και ανέφερε μάλιστα ότι το 2018 στη ΔΕΘ ο πρωθυπουργός τότε είχε πει ότι θα καταργήσει τον νόμο Καρτρούγκαλου, ο σημερινός πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, και θα μειώσει οριζόντια το ΦΠΑ από το 24% στο 22% και από το 13% στο 11%, και κανένας, ούτε ο ίδιος ούτε άλλα στελέχη του κόμματός του, βγήκαν να αναφέρουν την κοστολόγηση αυτού του προγράμματος, που φυσικά δεν έγιναν πράξη. Είπε ότι το Δημοσιονομικό Συμβούλιο βεβαίως πρέπει να ελέγξει όλα τα προγράμματα, αλλά πρέπει και να δει την επίπτωση καθημέτρου στην οικονομία και την κοινωνία. Στο δίλημα που ανέφερε χθες στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης, ότι δηλαδή είναι η ελπίδα ή οι περιπέτειες, αναρωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης αν ελπίδα είναι η Νέα Δημοκρατία και περιπέτεια, δηλαδή είμαστε εμείς, η μία λένε Μητσοτάκης ή χάος, την άλλη Μητσοτάκης ή Ερντογάν, τώρα ελπίδα ή περιπέτεια, όταν ο λαός έχει χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, ποια μπορεί να είναι η επιτυχία τους. Και είπε για την ακρίβεια ότι δεν έβαλε κανόνες και πόνο με πάσχερους φέτια προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα. Το ζήτημα για την επόμενη κάλπη είναι αν θα συνεχίσει η κυβέρνηση με τη διαφθορά που υπάρχει σήμερα, την ατιμωρησία, τα προβλήματα του κράτους, και θα πρέπει να κάνει και τρίτη θητεία, ή αν θα έχουμε μια αλλαγή, καθώς όπως είπε, έχει δοκιμαστεί κατά δύο φορές ο κ. Μητσοτάκης από τον ελληνικό λαό, δύο φορές και ο κ. Τσίπρας, και είναι η σειρά να δοθεί ευκαιρία στον κ. Ανδρουλάκη. Εξήγησε γιατί δεν υπερψήφισε την πραγματική αναθεώρηση. Γιατί τα άρθρα που προτείνει η Νέα Δημοκρατία με τον τρόπο που θέλει να γίνουν δεν μπορεί να συμφωνήσει, και για το άρθρο 86 όπως το ζητάει, και για το άρθρο 16 και για τα υπόλοιπα, και για την ηγεσία της δικαιοσύνης, και αυτό το ανέφερε με παραδείγματα αν θα ρωτήσουν τους πολίτες. Είπε ότι δίνει τη μάχη για την πολιτική αλλαγή και βέβαια για τη μετακλογική συνεργασία, όπως είπες και εσύ, απέρριψε κάθε σενάριο. Μόνο είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα μπορεί να υπάρξει πολιτική αλλαγή. Διότι αν δεν είναι πρώτο μαθηματικά, δεν υπάρχει δυνατότητα να σχηματιστεί κυβέρνηση που να οδηγεί τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση. Να συμπληρώσω μόνο ότι χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μετά την συζήτηση στη Βουλή, στο πλαίσιο της δεύτερης ψηφορίας για την πραγματική αναθεώρηση, έκανε συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, που είχε να κάνει με την προετοιμασία ουσιαστικά της νέας κοινοβουλευτικής περίοδου, αλλά και μετά την έκθεση. Αλλά βέβαια δεν ξέφυγε από τους συμμετέχοντες έτσι μια αναφορά του κ. Ανδρουλάκη ότι λάθη γίνονται, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Την οποία κάποιοι τη διάβασαν ως παρένεση προς τον βουλευτή Χαλκιδικής, τον κύριο Πάνα, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν παρόν σε αυτή την συνεδρίαση. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Πάνας πρόσφατα δήλωσε ότι σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι η Ελλάς, το κόμμα Ελλάς, ο Αλέξης Τσίπρας, ανήκει στη σοσιαλδημοκρατία, στον χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του εκπροσωπητικού του Πασό και γενικότερα της ηγεσίας της Καρλάου του Κούπη, που είπαν ότι ήταν και άστοχοι, αλλά και δεν απηχεί τις απόψεις του κόμματος, είναι μια προσωπική άποψη αυτή του κυρίου Πάνα. Να πούμε ότι στη Θεσσαλονίκη είναι όπως σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης, ο πρόεδρος των Δημοκρατών. Είμαστε, λέει, πιο κοντά σε δηλώσεις που έκανε με το Πασόκ, αλλά δεν έχει αξιοπιστεί ως κόμμα, πιο κοντά ιδεολογικά. Είπε μεταξύ άλλων, και στον Αλέξη Τσίπρα στη σημερινή του συνέντευξη. Και θα έχει ένα πρόγραμμα συναντήσεων εδώ, ενώ να πείσω λέγοντας ότι σήμερα αρχίζει και το τρίμερο 52ο φεστιβάλ της ΝΕ, με κορύφωση το Σάββατο και την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, του Δημήτρη Κουτσούπα, στο πρώην στρατόπεδο Καραδάσου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Όπως φαίνονταν από τις τάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, στη διάρκεια της δεύτερης συνεδρίας στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, καμία από τις προτινόμενες προς αναθεώρηση διατάξεις δεν συγκέντρωσε τις απαιτούμενες 180 ψήφους. Πριν από την ψηφοφορία, σημειώθηκε με τοπική σύγκρουση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Ανδρουλάκης και Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και κατέκρινε το ΠΑΣΟΚ για την απροθυμία του να δώσει ψήφο για τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Ως θέλει αλήθειες και όχι πυροτεχνήματα, απάντησε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η ονομαστική ηλεκτρονική ψηφοφορία καταγράψε το αναμενόμενο, δεν βγήκε δηλαδή λευκός καπνός. Οι ψήφοι, τις οποίες πήραν οι διατάξεις, κυμαίνονται από 158 ως 161, με το άρθρο 16 να λαμβάνει 160 ψήφους, το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών να λαμβάνει 159 και το άρθρο 103 για την αξιολόγηση στο δημόσιο να λαμβάνει 161 ψήφους. Είχαμε 4 απουσίες, μεταξύ άλλων έλειπαν οι κύριοι Σαμαράς και Σαλμάς. Η παρούσα βουλή λοιπόν είναι προτείνουσα, ο μαγικός αριθμός είναι το 180, η διευρυμένη πλειοψηφία δηλαδή. Αν κάποια διάταξη σήμερα ή στην προηγούμενη ψηφοφορία έπαιρνε τις 180 ψήφους, τότε στην επόμενη βουλή, την αναθεωρητική, θα χρειαζόταν πλειοψηφία με 151, ενώ τώρα χρειάζεται 180. Στις προκλητικές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν, στις οποίες επέμεινε στη ρητορική της αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, χαρακτηρίζοντας απειλή για την Τουρκία τον εξοπλισμό τους, απάντησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Η χώρα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται, τόνισε το Υπουργείο, προσθέτοντας ότι οι ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής ουδέ μία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν. Η Ελλάδα διασφαλίζει όπως κάθε χώρα την άμυνα και την ασφάλεια του συνόλου της επικράτειάς της. Οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών του Αιγαίου στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο και έχουν κατ' επανάληψη απορριφθεί κατηγορηματικά στο σύνολό τους, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. Σήμερα η Άγκυρα επανήλθε όμως δια του Υπουργείου Άμυνας, σχολίασε την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστέλο Όρισο, εκδίδοντας μια προκλητική ανακοίνωση στην οποία τονίζει ότι δεν θα αποδεχθεί τη δημιουργία de facto καταστάσεων. να τονίσουμε για άλλη μια φορά ότι οι προσπάθειες δημιουργίας μιας de facto κατάστασης αντίθετης με το μη στρατιωτικό καθεστώς του Καστελόρισου, το οποίο είναι πολύ κοντά στις τουρκικές ακτές, είναι ασυμβίβαστες με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεν θα γίνουν αποδεκτές, αναφέρει το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και σημειώνει ότι παρακολούθησε στενά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού και της αντιπροσωπείας του στο νησί, καθώς και τις συναντήσεις με τις στρατιωτικές δυνάμεις που σταθμεύουν εκεί. Στην ίδια ανακοίνωση, η τουρκική πλευρά επαναλαμβάνει ότι το Καστελόρισο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα με βάση τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, με την προϋπόθεση ότι θα είχε μη στρατιωτικό καθεστώς. Μάλιστα, αναφέρει ότι η παρουσία στρατιωτικών στοιχείων και πολεμικών πλοίων στο νησί, καθώς και η δημόσια εμφάνισή τους κατά τη διάρκεια επισκέψεων υψηλού επίπεδου, είναι ασυμβίβαστη με αυτό το καθεστώς.

0: Αποκλιμάκωση καταγράφουν σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Ωστόσο, οι τιμές λιανικής στην ελληνική αγορά παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Ο Τάσος Ρέτζιος είναι μαζί μας στο στούντιο. Τάσο, η νέα ένταση στην ενεργειακή αγορά λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή φέρει τον Brent να παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, ενώ η αγορά των δηλισμένων προϊόντων και ιδιαίτερα του ντίζελ είναι υπό ισχυρή πίεση. Σε αυτό το κλίμα οι Ευρωπαίοι θα αναζητήσουν κάποια γραμμή άμυνας στο ενεργειακό σοκ στη συνεδρία του Eurogroup αύριο, είπε τον Κυριάκο Πιερακάκη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Ναι, το Brent παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα κινείται περίπου στα 105 δολάρια. Υπήρχε μια μικρή αποκλιμάκωση που είπε και εσύ τις τελευταίες ώρες, αλλά αν πάρουμε τον τελευταίο μήνα, η αύξηση είναι περίπου 19%. Και βέβαια δεν είναι μόνο το αργό πετρέλαιο, γιατί όπως καταλαβαίνεις υπάρχει και μεγάλη πίεση στα δηλισμένα προϊόντα, ιδιαίτερα στο ντίζελ, λόγω των προβλημάτων στην τροφοδοσία και στη δήλυση. Και όλο ξεκινάει βέβαια από την ένταση στην Μέση Ανατολή, που αυτή όχι μόνο δεν αποκλιμακώνεται, αλλά αποκτά και νέα μέτωπα. Και αυτό πλέον αρχίζει να αποτυπώνεται πολύ καθαρά στην πραγματική οικονομία, στην βενζίνη, στο πετρέλαιο θέρμανση, στην τσέπη μας τελικά και στα σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει τώρα πρόσφατα ότι ελπίζει πως ο πόλεμος με το Ιράν πλησιάζει προς το τέλος του. Ωστόσο, στο πεδίο η εικόνα παραμένει εξαιρετικά έθραυστη. Η σύγκρουση βρίσκεται ήδη στον 7ο μήνα. Τώρα προστίθεται και κλιμάκωση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθη στην Ιεμένη, με επιθέσεις, ενεργειακές υποδομές και προβλήματα στις βασικές οδούς μεταφοράς πετρελαίου. Όλα αυτά κρατούν την αγορά σε διαρκή συναγερμό. Η οικονομία δεν περιμένει να δει πως θα τελειώσει ο πόλεμος. Έχει ήδη αρχίσει να πληρώνει το κόστος. Έχουμε αρχίσει να το πληρώνουμε ήδη. Λοιπόν, η ελληνική αντλία τώρα, η μέση τιμή της αμόλυδης έφτασε χτες στα 2,17 ευρώ το λίτρο, 6 λεπτά υψηλότερα μέσα σε μόλις μία εβδομάδα. Σε ορισμένες περιοχές της χώρας 2,30-2,40. Έτσι. Το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται περίπου στα 2,14, αυξημένο κατά 7 λεπτά σε μία εβδομάδα. Και το πρόβλημα δεν σταματά στο ρεζερβουάρ, γιατί τα καύσιμα είναι από εκείνες τις αυξήσεις που διαχέονται σχεδόν παντού. Μεταφορές, τρόφιμα, διανομή, αγροτική παραγωγή, βιομηχανία, τουρισμός. Άρα, όταν ανεβαίνει για μεγάλο διάστημα το πετρέλαιο, να περιμένουμε και ένα δεύτερο γύρο ανατιμήσεων που μπορεί να εμφανιστεί σταδιακά σε ολόκληρη την οικονομία. Mm-hmm. Κάποιους υπολογισμούς παρουσίασε η ΕΡΤ και είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο από τις σημερινές τιμές των καυσίμων τα ελληνικά νοικοκυριά επιβαρύνονται περίπου κατά 240 εκατομμύρια ευρώ περισσότερο το μήνα σε σχέση με πέρυσι. Αυτό είναι το κόστος. Αυτό είναι το κόστος για τη χώρα. Και ακόμα δεν έχει μπει στην εξίσωση το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου. Αν οι σημερινές συνθήκες διατηρηθούν, σύμφωνα πάλι με τους υπολογισμούς ΣΕΡΤ, η τιμή εκκίνησής του εκτιμάται στην περιοχή των 1,80 με 1,90 ευρώ το λίτρο. Πολύ ψηλά.
0: Φανταστικά.
1: Γι' αυτό και η κυβέρνηση εξετάζει ήδη ένα δεύτερο κύκλο παρεμβάσεων. Είπες και εσύ ότι περιμένουμε τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στις 6 ώρα στην ΕΡΤ, οπότε αναμένεται να ανακοινώσει κάποια μέτρα. Πρώτα στα καύσιμα
0: τουλάχιστον να μας δώσει το πλαίσιο,
1: να μας δώσει ένα πλαίσιο.
0: Γιατί πολλά σενάρια ακούγονται.
1: Ήδη και ο Υφυπουργός Οικονομικών, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, έδωσε ένα κλίμα. Πρώτα στα καύσιμα κίνησης. Αυτό που περιμένουν περισσότερο είναι ενδεχόμενο παράταση της επιδότησης που λήγει στο τέλος Σεπτεμβρίου. Και στη συνέχεια, βέβαια, με το πετρέλαιο θέρμανσης. Είτε να γίνει μια παρέμβαση τιμή, είτε με αλλαγές και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης.
0: Θα πάει και για Οκτώβριο τουλάχιστον.
1: Το ερώτημα είναι πόσο δημοσιονομικό χώρο υπάρχει. Γιατί θυμόμαστε τον Πρωθυπουργό να λέει δεν μπορώ άλλο. Να δούμε αν θα μπορέσει. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη, ίσως πιο σοβαρή παρενέργεια από όλα αυτά, τα επιτόκια. Η άνοδος του πετρελαίου και του φυσικού αερίου ξανατροφοδοτεί τον πληθωρισμό. Και όταν ο πληθωρισμός ανεβαίνει, επιμένει και ανεβαίνει, οι κεντρικές τράπεζες κάνουν αυτό που ξέρουν καλύτερα, να κρατούν ακριβό το χρήμα, ακόμα δηλαδή και να αυξάνουν τα επιτόκια. Αυτό έκανε πριν μια εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αύξησε κατά 25 μονάδες βάσης το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,50% στη δεύτερη αύξηση μέσα στο 2026. Η Κριστίν Λαγκάρ προειδοποίησε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις εξαιτίας κυρίως της ενέργειας αποδεικνύονται πιο επίμονες από ό,τι αναμενόταν και από ό,τι φανταζόταν. Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης είχε φτάσει τον Αύγουστο 3,3%. Ο στόχος τιμής ήταν 2%. Χθες είχαμε μία ακόμη σημαντική εξέλιξη. Η Αμερικάνικη Fed, η Κεντρική Τράπεζα, αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάση και έχει πάει ανάμεσα στο 3,75% και στο 4%. Και φυσικά ένας δύσκολος συνδυασμός για εμάς στην Ευρώπη, ακριβή ενέργεια, μεγάλος πληθωρισμός, υψηλά επιτόκια και χαμηλή ανάπτυξη. Με απλά λόγια, ο καταναλωτής μπορεί να πληρώνει περισσότερο στο πρατήριο και στο σούπερ μάρκετ, ίσως και τη δόση στο κειμενόμενο του δάνειο. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξημένο ενεργειακό και χρηματοδοτικό κόστος και να βρισκόμαστε στο ίδιο και στο χειρότερο σημείο. Αυτά είναι απλά μαθηματικά, βέβαια, που γίνονται σε κάθε κρίση. Γι' αυτό και έχει, όπως είπες, και ιδιαίτερη σημασία η αυριανή συνεδρία του Eurogroup στο Δουβλίνο. Επισήμως στην ατζέντα, βέβαια, δεν βρίσκεται ακριβώς στο ενεργειακό, βρίσκεται μια ευρύτερη συζήτηση για τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις, τις προοπτικές της Ευρωζώνης, την ανάπτυξη. Αλλά είναι προφανές ότι η νέα ενεργειακή αναταραχή θα απασχολήσει πολύ βασικό μέρος αυτής της συζήτησης. Και μένει να δούμε αν θα πάει περισσότερο το. Δεν είναι μόνο αν θα πάει περισσότερο το Brent, να πάει τον 6 και τον 7 δολάρια. Το πραγματικό ερώτημα που έχουν όλοι είναι πόσο θα διαρκέσει αυτό.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο.

0: Μέσα σε όλα αυτά αυξάνονται και τα κόμιστρα των ταξί. Η διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης διαμορφώνεται από 25 σε 28 ευρώ, ενώ από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας από 40 σε 50. Αύξηση θα υπάρξει και στην αναμονή Αναώρα, η οποία φτάνει τα 20 ευρώ από 15 που είναι τώρα, ενώ η βασική ταρίφα μόνη και διπλή δεν μεταβάλλεται και η ελάχιστη χρέωση παραμένει σταθερή στα 4 ευρώ. Να πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε σχετικά στο σταθμό μας ο πρόεδρος του Σωματείου Ταξί Θεσσαλονίκης, Κλήμης Λεοντιάδης.
1: Βγει ακόμη το ΦΕΤ για να ξέρουμε ακριβή ημερομηνία. Νομίζω από μέρα σε μέρα θα βγει. Από εκεί και πέρα μιλάμε για μια αύξηση η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτά που έχουμε ζητήσει εμείς από το Υπουργείο, εννοείται. Είναι μια αύξηση η οποία φέρνει μόνο διαφορά στο κόμιστρο από και προς το αεροδρόμιο. Από 25 ευρώ που ήταν η fixed τιμή γίνεται 28 και στο νυχτερινό τιμολόγιο από 35-38. Είναι κάτι το οποίο ζητήσαμε μεταξύ άλλων από το Υπουργείο, δηλαδή από τους 11 συντελεστές που έχει το τιμολόγιο μας. Αυτοί είναι οι δύο συντελεστές. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια αύξηση που μεσοσταθμικά δεν φτάνει ούτε στο 2%. Ζητήσαμε λόγω της αύξησης του πετρελαίου, το οποίο όπως πολύ καλά γνωρίζετε ότι φτάνει μέχρι και 40% πλέον, 2,20 στην Αγγλία, ζητήσαμε σε όλες τις τιμές μια αύξηση τάξης του 8-9%. Δηλαδή στην χιλιομετρική απόσταση της μονής ταρίφας, της διπλής ταρίφας, ζητήσαμε στην ελάχιστη μίσθωση, η οποία σημαίνει 4 ευρώ, έπρεπε να γίνει μια αναπροσαρμογή του τιμολογίου γενικότερα. Και μεσοσταθμικά θα έφτανε 8-10%. Όχι παραπάνω, δεν θέλαμε να επιβαρύνουμε παραπάνω το επιβατικό κοινό. Γιατί μιλάμε για μια αύξηση των καυσίμων η οποία φτάνει στο 40%. Τα καύσιμα συμπαρασύρουν και όλα τα υπόλοιπα, ανταλλακτικά, συνεργεία κλπ. Μας έχει επιβαρύνει πάρα πολύ αυτή η κατάσταση. Συν όλη την υπόλοιπη ακρίβεια που έχουμε και εμείς ως κοινωνική ομάδα στην ζωή μας και στην οικογένειά μας.
0: Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την αναδιαμόρφωση των δρομολογίων του ΟΑΣΤ μετά την επέκταση του μέτρου στην Καλαμαριά. Μιλώντας στο σταθμό μας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς, Σωτήρης Γεωργιάδης, σημείωσε ότι υπάρχει πολλής κόσμος που δυσκολεύεται.
2: Η βασική αλλαγή που γίνεται είναι ότι καταργεί τη γραμμή 6 και κάνει κυκλικές διαδρομές για να φέρει τον κόσμο από διάφορα σημεία της Καλαμαριάς στους σταθμούς του μετρό και να συνδέει το σταθμό της Ελβετίας με το σταθμό της Μίκρας. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με την Καλαμαριά, διότι υπάρχουν τυφλά σημεία στην Καλαμαριά τα οποία ο κόσμος δεν έχει πρόσβαση για να πάει στο μετρό εύκολα. Και επιπλέον, το κέντρο της πόλης είναι η Εγνατία, αλλά είναι και η Τιμισκή και η Μητροπόλεως. Και για διάφορους λόγους. Διάφορες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι δικαιωμένοι, όπως είναι άνθρωποι με αμαία, όπως είναι άνθρωποι με προβλήματα κτλ., δυσκολεύονται να ανεβούν από την Μητροπόλεω σε πάνω στην Εγνατία για να πάρουν το μετρό για την επιστροφή. Υπάρχουν τυφλά σημεία της Καλαμαριάς που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Και επιπλέον τα λεωφορεία, τα οποία μπήκαν σε δύο κυκλικές διαδρομές αντίθετες, μία κάνει τη μία διαδρομή και κάνει την αντίθετη διαδρομή, περνάνε άδεια σχεδόν. Δεν εξυπηρετούν. Επιπλέον το 6, τα τυφλά σημεία αυτά εδώ. Εφόσον περνάει κοντά από σταθμούς του μετρό, θα μπορέσει να εξυπηρετήσει η Καλαμαριά, η γραμμή 6 του σταθμού του μετρό. Το μετρό είναι ένα μέσο σύγχρονο, γρήγορο, οικολογικό, αλλά από την άλλη μεριά δεν τους συμβολεύει όλους το μετρό.
0: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και οι μονοδρομήσεις χιλιόμετρων στην Εγνατία Οδό από την έξοδο του λιμανιού της Ιγουμενίτσας ως τον ανισόπεδο κόμβο της Τήριας έχουν προκαλέσει εντονότατες αντιδράσεις και αγανάκτηση σε οδηγούς και τοπικούς φορείς. Μάλιστα, οι ρυθμίσεις που ξεκίνησαν για την εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών έργων πήραν μεγάλη παράταση. Να ακούσουμε τη δήλωση σχετικά στο σταθμό μας το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου των Εργαζομένων στην Εγνατία Οδό, Γιώργος Γουδεύενος.
3: Η ρύθμιση της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό έχει μείνει όλες τις σύραγγες με μία λωρίδα. Με την επίφαση της ασφάλειας δαπανούνται εκατομμύρια για να αναβαθμιστούν οι σύραγγες, φυσικά για να γίνει βαριά συντήρηση από τον παραχωρησιούχο με χρήματα του δημοσίου. Οι μονοδρομήσεις που έχουν γίνει είναι μονοδρομήσεις για την ασφάλεια των σύραγγων. Δεν γίνονται καμία εργασία σήμερα. Σήμερα μελετώνται οι σύραγγες από την αρχή, από τον ίδιο μελετητή που είχε μελετήσει τότε για το ΤΑΙΠΕΔ. Ο ίδιος μελετητής τότε δεν πρότεινε κάποια προσωρινά μέτρα για όλες τις σύραγγες. Τώρα που είναι μελετητής του παραχωρησιούχου, προτείνει αυτά τα μέτρα που κλείνεται όλες τις σύραγγες στη μία λωρίδα. Σήμερα που μιλάμε, δεν υπάρχουν εργασίες. μελετώνται οι σύραγγες για να αναβαθμιστούν. Η βαριά συντήρηση αυτή που είχε υποχρέωση να κάνει ο παραχωρησούχος την πληρώνει το δημόσιο σήμερα. Η κύρωση στη Βουλή φαινόταν 180 εκατομμύρια μείωση του τιμήματος. Ξαναγυρνούσε στο παραχωρησούχο για αυτό το αντικείμενο και 31 ευρώ μου και άφηνε ένα ανοιχτό παράθυρο για επιπλέον ποσό του κρατικού προϋπολογισμού. Και 31 ευρώ μου του 26 σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας πέρασε μια τροπολογία, τελευταία μέρα λειτουργίας της Βουλής, πέρασε μια τροπολογία, εμείς το μάθαμε 9 ώρα το πρωί, 9 ώρα το μεσημέρι πέρασε, η οποία λέει τα 240 εκατομμύρια από τα αποκτηματικά της δημόσιας εγγραφείας οδού μεταφέρονται και αυτά για αυτή τη δουλειά. Δηλαδή 240 εκατομμύρια από τα αποκτηματικά της εγγραφείας οδού που θα μπορούσαν να γίνουν δημόσια έργα, το δράμα Καβάλα, η περιφερειακή Ιγουμενίτσας, μεταφέρονται στον παραχωρησιούχο για να αναβαθμίσει τις σύραγγες, σύν τα 180 εκατομμύρια του τιμήματος. Υπό δημόσια διαχείριση τα διόδια ήταν 3 λεπτά το χιλιόμετρο στην Εγνατία Οδό. Για να υπογράψει ο παραχωρησιούχος σύμβαση παραχώρησης έπρεπε να γίνουν 4 λεπτά. 5 λεπτά για να αναλάβει, που έγινε 1η-1η του 26, και θα φτάσει στα 8,2 λεπτά.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Συναγερμός σήμανε σε γυμνάσιο στα Λαγκαδίκια όταν ανήλικος μαθητής απείλησε συμμαθητή του με μαχαίρι. Η Δέσποινα Κρητικού είναι μαζί μας. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Ήταν λίγο μετά τις 9.30 το πρωί όταν ένα 13χρονο παιδί, κάτοικο στην δομή μεταναστών εδώ στα Λαγκαδίκια, έχοντας αφαιρέσει ένα μαχαίρι από κοντινό σούπερ μάρκετ, πήγε να τραυματίσει έναν συμμαθητή του, συγκάτοικό του στην ίδια δομή, μέσα στο προάβλιο του σχολείου. Μάλιστα τον πήρανε, τον είδε ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου που μεταφέρει τα παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και ηλικίου από και προς τα χωριά γύρω από τα Λαγκαδίκια, τον ακολούθησε, μπήκε μέσα στο σχολικό προάβλιο και του είπε πέτα το μαχαίρι. Έτσι το παιδί, ο συγκάτοικός του στην δομή, κατάλαβε ότι ήταν για εκείνον η μαχαιριά που πρόκειτο να υποστεί και τραβήχτηκε με αποτέλεσμα να τη γλιτώσει. Ο δράστης 13 ετών έφυγε προς το εσωτερικό του σχολείου. Εκεί τον ακινητοποίησε ο διευθυντής. Κάποια στιγμή φέρεται να ξαναβγήκε χωρίς να τον δουν κάποιοι καθηγητές, να διαφύγει δηλαδή, όταν μάλλον ο διευθυντής κανόνιζε με την αστυνομία την έλευσή της. Ξαναπήγε στο σούπερ μάρκετ, πήρε ξανά ένα αιχμηρό αντικείμενο και ξαναμπήκε μέσα στο χώρο του σχολείου. Εκεί ακινητοποιήθηκε οριστικά, ήρθε η αστυνομία, το παιδί συνελήφθη, ο διευθυντής έδωσε κατάθεση στο σχολείο. Από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης έχει διαταχθεί έρευνα. Ο κύριος Αλέξανδρος Κόπτης, τόσο για το πώς βρέθηκε με μαχαίρι ένας ανήλικος και πώς πέρασε το μαχαίρι αυτό μέσα στον προάβλιο χώρο. Οι γονείς είναι αναστατωμένοι και εξετάζουν το ενδεχόμενο με το Σύλλογο Γονέων αλλά και με τον Σύλλογο Μαθητών να γίνει αύριο κατάληψη στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα που έχει από νηπιαγωγείο μέχρι λύκειο, ενώ διερμηνέας που βοήθησε στη μετάφραση για τους δύο ανηλίκους φέρεται, λέει ότι, και στην κάμερα της ΕΡΤ, ότι αυτή η διαφιλονικία έχει ξεκινήσει μέσα από το ΚΑΜ μεταξύ δύο οικογενειών Ιρανών και Ιρακινών και επεκτάθηκε, επηρέασε τα παιδιά, επεκτάθηκε και μέσα στο σχολείο. Ο μικρός, ο νεαρός, έδωσε κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα. Θα δούμε την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και το θέμα αύριο, αν τελικά οι σκέψεις για κατάληψη θα οριστικοποιηθούν και θα πραγματοποιηθεί η κατάληψη στο σχολείο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Κρητικού. Να πάμε και στον Κώστα Μπούρη τώρα, καθώς έχουμε και έναν 16χρονο υπήκου Αιγύπτου να συλλαμβάνεται για επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 21χρονου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
6: Μεσημέρι. Το περιστατικό έγινε χθες το αργά το απόγευμα στην οδό Φιλίππου στο ύψος της Αρχαίας Αγοράς. Ένας 16χρονος μαχαίρωσε έναν 21χρονο. Ευτυχώς δεν του αφαίρεσε τη ζωή. Είναι τραυματίας και τραυματίας στο νοσοκομείο. Η αστυνομική, ο 16χρονος από την Αίγυπτο και ο 21χρονος από τη Συρία. Οι αστυνομικοί μέσα σε λιγότερο από μία ώρα εντόπισαν τον 16χρονο και το συνέλαβαν. Και το παραπέμπεται με τις κατηγορίες της απόπειρας αυτοκτονίας.
0: Τώρα έχουμε και έναν 24χρονο να συλλαμβάνεται για υπερβολική ταχύτητα και επικίνδυνη οδήγηση.
6: Ναι, και όχι μόνο αυτός, συνολικά μέσα στο μήνα είναι άλλοι 39 για υπερβολική οδήγηση. Να πούμε πρώτα για τον 24χρονο, ο οποίος πραγματικά σανίδησε τη μοτοσυκλέτα του στην οδό Ιθάκης στον Εύωσμο, σε έναν δρόμο που το ανάλογο όριο είναι 50, είναι αστικός δρόμος. Έτρεχε με 117, όπως έγραψε το ραντάρι της τροχέας. Να πούμε όμως ότι από το 15 Αυγούστου μέχρι σήμερα, συνολικά 40 μαζί και 24χρονο οδηγοί έχουν συλληφθεί για υπερβολική ταχύτητα, εκ των οποίων η μισή τουλάχιστον είναι οδηγοί δικύκλων, ενώ οι 26 συμμετείχαν σε κόντρες στην περιοχή του Ρησίου.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Απολογούνται σήμερα οι συλληφθέντες τουρκικής υπηκότητας, στην κατοχή των οποίων βρέθηκε βαρύς οπλισμός στη Θεσσαλονίκη. Να πάμε στα δικαστήρια και τον Κώστα Καντούρη. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
7: Καλό μεσημέρι. Έχουν ολοκληρώσει τις απολογίες τους οι δύο. Πρόκειται για τον 36χρονο Τούρκο και ένα 30χρονο Έλληνα μειονοτικό από την Ξάνθη, οι οποίοι είχαν συλληφθεί το μεσημέρι του Σαββάτου, έχοντας στην κατοχή τους ένα μακρύκανο όπλο με διόπτρα που προοριζόταν για ελεύθερο σκοπευτή και ένα υποπολιβόλο ούζι, βαρύς οπλισμός δηλαδή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 36χρονος ισχυρίστηκε ότι μετέφερε τα όπλα υπό την απειλή, υποκαθεστώς απειλής, ύστερα από εντολές που του έδωσε τηλεφωνικά ένας 49χρονος ομοεθνής του Τούρκος, δηλαδή έγκλεισε τους φυλακές, για τον οποίο έχει αποφασιστεί η έκδοσή του στην Τουρκία και κρατείται μέχρι να κρίνει το καθεστώς έκδοσης και ο Άριος Πάγος, λέγοντας ότι τα συγκεκριμένα όπλα κατευθυνόταν, είχαν παραλείπει μέλος της μαφιόζικης οργάνωσης, τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης που δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Ο 30χρονος από την πλευρά του είπε ότι δεν έχει καμία σχέση, είπε ότι απλώς διέθεσε το διαμέρισμα του πεθερού του στον 36χρονο, τον οποίο γνωρίζει, γιατί δούλευαν, όπως είπε, μαζί στις οικοδομές, αλλά δεν ήξερε ότι θα μεταφερόταν εκεί ο οπλισμός. Αυτό που προβληματίζει έντονα είναι ότι οι μαφιόζικες οργανώσεις από την Τουρκία δραστηριοποιούνται έντονα το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα και ειδικά ακόμη περισσότερο και στη Θεσσαλονίκη και στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα και στη Θράκη κυρίως, μεταφέροντας ποσότητες οπλισμού. Έχουν κατασχεθεί αρκετές από αυτές από τις διοικητικές αρχές.
0: Έχουμε όμως σήμερα και την υπόθεση με την φωνική έκρηξη στην Αγίου Δημητρίου, Κώστα.
7: Ναι, είναι σε εξέλιξη η δίκη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των τριών κατηγορουμένων. Ήταν σημαντικά όσα είπε ο 42χρονος, ο ηθικός κατηγορούμενος, ηθικός αυτούργος για την έκρηξη, ο οποίος ομολόγησε ότι αυτός είχε στείλει, είχε δώσει τις οδηγίες και πλήρωσε τον μεταφορέα για να διακινηθεί η βόμβα. Συγκεκριμένα είπε ότι συζητούσε με το 38χρονο θύμα ότι έπρεπε να κάνουν κάτι προκειμένου να αποκτήσουν χρήματα και ο τρόπος που σκέφτηκαν είναι να τοποθετήσουν μια βόμβα στα ATM του υποκαταστήματος της τράπεζας, γιατί ήταν τρία, και αλλά όπως είπε, επειδή η βόμβα δεν τοποθετήθηκε εκεί αλλά στο πλάγιο μέρος της τράπεζας, ήταν λάθος εκεί που την έβαλε και ότι ενώ αποκάλυψε ότι τις προηγούμενες μέρες την είχε στείλει να εποπτεύσει το χώρο, τραβούσε φωτογραφίες. Όσον αφορά την κατασκευή της βόμβας, ο 37χρονος κατηγορούμενος που κάθεται στο εδόλιο είναι αυτός ο οποίος μετέφερε το μηχανισμό από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη έναντι 500 ευρώ, όπως είπε στο δικαστήριο. Εγώ μόνο τη μετέφερα χωρίς να ξέρω τι περιέχει αυτή η τσάντα που μου έδωσε, και το μηχανισμό τον συναρμολόγησε η 38χρονη ύστερα από τις οδηγίες του εγκλήστου που της έδινε με το κινητό του τηλέφωνο μέσα από τη φυλακή, όπως ανέφερε στο δικαστήριο. Αυτά είπε ο 42χρονος στην απολογία του. Ο 37χρονος επιβεβαίωσε ότι μόνο τα μετέφερε έναντι 500 ευρώ, ενώ ο 43χρονος επίσης κατηγορούμενος, αποτύπωμα το οποίο βρέθηκε στη σακούλα μέσα στην οποία ήταν η βόμβα, είπε ότι ο ίδιος απλώς φιλοξενούσε για καιρό την 38χρονη στο σπίτι του στο Δεδροπόταμο και ότι δεν είχε καμία γνώση, δεν ήξερε τίποτα σχετικά με αυτό το γεγονός. Εγώ θυμίζω ότι όλα έγιναν στα ξημερώματα της 3ης Μαΐου του 2025 εκεί στη διασταύρωση των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος, όπου είχε τοποθετηθεί ισχυρός εκρηκτικός μηχανισμός που εξεράγει την ώρα που τον περιεργαζόταν η 38χρονη, με συνέπεια τραυματιστή θανάσιμα και στη συνέχεια μεγάλα λεπτά αργότερα να χάσει τη ζωή της.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κώστα Καντούρη και από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, από τα δικαστήρια της Λάρισας, όπου σήμερα άλλη μια οικογένεια θύματος της έκρηξης, τη Βιολάντα, καταθέτει έφεση κατά του βουλεύματος, βάσει του οποίου αποφυλακίστηκε ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου. Γιάννης Γιάτσιος είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι από τη Λάρισα. Δύο δικηγόροι της οικογένειας της 30χρονης εργαζόμενης, μητέρας δύο ανήλικων παιδιών ηλικίας 6 και 4 ετών που έχασε τη ζωή της στη χρονική έκρηξη που έγινε στις 26 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. Το εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα βρέθηκαν σήμερα το μεσημέρι και κατέθεσαν την σχετική αίτηση ενώπιον της εισαγγελίας εφετών Λάρισας. Η αίτηση αυτή βεβαίως βρέθηκε κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων, βάσει του οποίου ο βασικός κατηγορούμενος ιδιοκτήτης της επιχείρησης αποφυλακίστηκε πριν συμπληρώσει 6 μήνες προσωρινής κράτησης και παρά βεβαίως την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξαν οι δύο δικηγόροι, οι οποίοι βεβαίως αναφέρθηκαν με δηλώσεις τους και στην βαρύτητα που έχουν πλέον τα στοιχεία που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας για αυτό το δυστύχημα που κόστησε τη ζωή σε 5 συνολικά εργαζόμενες της Βάρδιας το πρωί της 26 Ιανουαρίου του 2026 και προανήγγειλαν βεβαίως κίνηση και ενώπιον του ανακριτή μέσω της οποίας θα ζητήσουν να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο από ανθρωποκτονία, από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και αυτό γιατί όπως βεβαίως ανέφερε έξω από το δικαστικό μέγαρο της Λάρισας μία συνήγορση, η κυρία Πανταζή, είπε ότι ο βασικός κατηγορούμενος είχε επιστρέψει μετά την αποφυλάκησή του στο εργοστάσιο, χαρακτήρισε ως προκλητική την ενέργεια αυτή και είπε ότι έχουν προκύψει στοιχεία, νέα στοιχεία από τη διάρκεια της ανακριτικής διαδικασίας για αυτό το πολύ νεκρό δυστύχημα που κόστησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες και προανήγγειλαν βεβαίως και νέες νομικές ενέργειες προκειμένου να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο. Επί του παρόντος σήμερα κατέθεσαν την αίσθηση κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημελιωδικών και να υπενθυμίσουμε ότι αντίστοιχες ενέργειες έχουν πράξει και οι οικογένειες άλλων τριών εργαζομένων της επιχείρησης που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της χρονικής έκρηξης στη συγκεκριμένη μπισκοτοβιομηχανία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Γιάτσιο. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα μετά τις πολύ ωραίες απολογίες τους. Μας ενημερώνει ο Κώστας Στάμου.
9: Ειδικό της απόφασης για την προφυλάκηση των δύο κατηγορουμένων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη βασίστηκε σε τρεις άξονες. Τις ενέργειες που είχαν κάνει πριν την επίμαχη θεραπεία, το γεγονός δηλαδή ότι δεν είχαν εγκεκριμένη άδεια και σχετική πιστοποίηση προκειμένου να λειτουργούν το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης στην κλινική της οδού Καρνεάδου. Τις ενέργειες που έκαναν μετά τη θεραπεία, όταν αντιλήφθηκαν πως ο Γιώργος Μαζονάκης έχει καταρρεύσει και την καθυστέρηση την οποία επέδειξαν και φυσικά όποιες πράξεις έκαναν στο τέλος όταν προσπάθησαν να δυσχεράνουν το έργο των ερευνητικών αρχών. Συγκεκριμένα λοιπόν το κατηγορητήριο συντάχθηκε με βάση το πόρισμα την έκθεση της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία αναφέρει ως κρίσιμο χρόνο τις 3 και 22 το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης, όταν υπήρχε το πρώτο αλάρμα από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Ο ανακριτής λοιπόν έκρινε ότι ως κρίσιμο χρόνο τις 3 και 22 το μεσημέρι της

0: δίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, οι δικαστικοί λειτουργοί αξιολόγησαν και το γεγονός ότι αμέσως μετά έκαναν συγκεκριμένες ενέργειες προκειμένου να δυσχεράνουν το έργο της έρευνας και φυσικά να αποκρύψουν στοιχεία από τις διοκτικές αρχές. Το ζευγάρι που αντέδρασε έντονα στην απόφαση της προφυλάκησης, σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός και ιδιοκτήτης του ιατρείου φέρεται να είπε ότι θα ξεκινήσει υπαργία πείνας στο άκουσμα της απόφασης για την προφυλάκηση, ενώ υπήρξε μάλιστα και ανακοίνωση από το γραφείο των δικηγόρων που εκπροσωπούν τους δύο γιατρούς. Την ίδια ώρα οι αρχές εξετάζουν και το ρόλο που ενδεχομένως να έχει παίξει συγκεκριμένη υπόθεση ο περιβόητος υπνοθεραπευτής των Βορείων Προαστίων, ο οποίος όπως αποδείχτηκε ήταν ο παραλήπτης της μίας εκ των δύο φωτογραφιών που τράβηξε ο γιατρός μέσα στο δωμάτιο με τον Γιώργο Μαζονάκη ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι με κλειστά τα μάτια. Ο ίδιος εμφανίστηκε χθες αυτοβούλος ενώπιον του ανακριτή, μόλις πληροφορήθηκε, όπως λέει ο ίδιος, για την προφυλάκηση των δύο γιατρών. Συνέχεια λοιπόν αναμένεται τη διαπορία της Δευτέρας να δώσει αυτές τις εξηγήσεις, καθώς θα ξαναπάει στον ανακριτή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για εξωτερικό συνεργάτη της γιατρού, η οποία του έστελνε ασθενείς προκειμένου να κάνουν θεραπευτική ύπνωση. Αν και ο γιατρός συνήθιζε και ως πρακτική να φωτογραφίζει τους ασθενείς στην ώρα των θεραπείων, ο υπνοθεραπευτής έχει αναφέρει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι δεν έλαβε τη φωτογραφία προκειμένου να δώσει συμβουλές για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζονάκη και τα υπόλοιπα θα τα εξηγήσει ενώπιον του ανακριτή. Ο δημοφιλής τραγουδιστής τώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά την πλασμαφαίρεση είχε προγραμματίσει να πάει στο γραφείο του. Το προκύπτει τόσο από την κατάθεση του οδηγού του ταξί, ο οποίος μετέφερε τον Γιώργο Μαζονάκη από τη Βούλα στην οδό Καρνεάδου. Ο οδηγός του ταξί είχε αναφέρει ότι αμέσως μετά θα τον πήγαινε στην Κηφισιά, όσο φυσικά και από τα SMS που αντάλλαξαν οι γιατρός με τον υπνοθεραπευτή αμέσως μετά την επίμαχη φωτογραφία.
1: Πάμε τώρα στην Κοζάνη και την Δέσποινα Μαραντίδου για μια είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο ώρα. Σοκαριστική είδηση. Ένα κορίτσι 15 χρόνων βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στις τουαλέτες του σχολείου του. Δέσποινα, καλό μεσημέρι, ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Γκέλ. Δυστυχώς μια πολύ δυσαρεστή είδηση. Μαθήτρια της Δευτερολυκείου από το πρώτο Γκέλ Κοζάνης, χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο και σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία επιβεβαιώνει το γεγονός. Βρίσκεται στο Μαμάτσιο νοσοκομείο Κοζάνης. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα ούτε για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τις αισθήσεις της. Δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστές και διερευνώνται και θα δούμε τις εξελίξεις σε λίγη ώρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Μαραντίδου. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εντοπίστηκε αυτή τη φορά σε κτηνοτροφική μονάδα προβάτων στην ευρύτερη περιοχή του Φιλότα του Δήμου Αμιντέου. Η Τάμη Αδάμου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Τάμη.
3: Καλό μεσημέρι από την Φλόρνα. Στη Δυτική Μακεδονία το τελευταίο διάστημα υπάρχουν αρκετά κρούσματα ευλογιάς, άλλοτε ύποπτα, άλλοτε επιβεβαιωμένα. Κληρούνταν όλα τα μέτρα ασφαλείας, ωστόσο όμως φαίνεται πως ξέφυγε εκεί στην περιοχή του Αμιντέου από τα μέτρα ασφάλειας, η ζωονόσος της ευλογιάς. Ένα ύποπτο κρούσμα εμφανίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στη τοπική κοινότητα Φιλότα του Δήμου Αμιντέου. Έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες τόσο απολύμανσης εκεί της ευρύτερης περιοχής, όσο βέβαια και λήψης δειγμάτων που αναμένουμε και τα επίσημα αποτελέσματα για να επιβεβαιωθεί όχι το κρούσμα της ευλογιάς. Ωστόσο όμως για άλλη μια φορά οι φορείς καλούν τους κτηνοτρόφους να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα εκείνα που χρειάζονται για την ασφάλεια των κτηνοτροφικών μονάδων και την αποφυγή μεταφοράς της ζωονόσου σε άλλες κτηνοτροφικές μονάδες στην ευρύτερη περιοχή της Φλόρνας αλλά και της Δυτικής Μακεδονίας, καθώς από πέρσι μέχρι και φέτος έχουν χτυπηθεί αρκετές μονάδες με αποτέλεσμα να πλήττεται σφόδρα η κτηνοτροφία στην περιοχή που έχει αρχίσει να γίνεται μικρότερος ο αριθμός αυτών που ασχολούνται με την κτηνοτροφία στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας αλλά και της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρνας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ταμή. Ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι στείνεται σήμερα στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με ζωντανή μουσική, χορό και ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Η πλατεία Ναυαρίνου θα φορέσει σήμερα τα γιορτινά της, υποδεχόμενη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι, κατά το οποίο 25 μουσικοί θα γεμίσουν την ιστορική πλατεία με τραγούδια και ήχους από διαφορετικές περιοχές της ελληνικής παράδοσης, δημιουργώντας μια μεγάλη μουσική παρέα στο κέντρο της πόλης. Φυσικά τα μαγαζιά γύρω από την πλατεία θα είναι ανοιχτά, έτοιμα να υποδεχθούν τους επισκέπτες. Να σημειώσουμε ότι είναι η δεύτερη χρονιά αυτή που επιστρέφει η διοργάνωση, καθώς πέρυσι υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση και φέτος είναι ακόμη περισσότεροι συμμετέχοντες.

0: Να πάμε να ακούσουμε τη δήλωση σχετικά στον 102 FM εκ των διοργανωτών, Κωνσταντίνος Γραβάνης.
1: Σήμερα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η μέρα της Αγίας Σοφίας, Αγάπης, Ελπίδας και Πίστης. Στην πλατεία Ναυαρίνου διοργανώνεται ένα μεγάλο θεσσαλικό ελληνικό παραδοσιακό πανηγύρι. Με μουσικούς από Θεσσαλία. Θα συμμετέχει και το Λύκειο Ελληνίδων να χορέψει μαζί μας με παραδοσιακές στολές. Έγινε μια πρωτοβουλία για να ενώσουμε όλους τους κατοίκους του κέντρου, μιας και τα πανηγύρια λείπουν πλέον από κοντά μας και από την πόλη. Τα έχει ανάγκη ο κόσμος. Τρεις ώρες το απόγευμα το βράδυ θα χορέψουμε πάρα πολύ. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τις 10.30.
0: Νέα κλιμάκωση καταγράφεται στο μέτωπο Ρωσίας Ουκρανίας, με τις επιθέσεις να επεκτείνονται από τις πόλεις και τις ενεργειακές υποδομές μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα. Ο Τάσος Ρέτζιος είναι και πάλι μαζί μας με τις κυριότερες ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Τάσο, σε ακούμε.
2: Η Ουκρανία, Αγγέλη, κατηγορεί τη Ρωσία ότι έπλεξε με ντρόουν εμπορικό πλοίο με σημαία Τανζανίας, το οποίο κατευθυνόταν προς ουκρανικό λιμάνι. Και από την επίθεση, μάλιστα, σκοτώθηκε ο πλοίαρχος και τραυματίστηκαν 3 μέλη του πληρώματος. Είχε προηγηθεί μια πολύ δύσκολη νύχτα για την Ουκρανία, καθώς ρωσικοί βαλιστικοί πύραυλοι και ντρόνους έπληξαν το Κίεβο, την Οδυσσό και τη Ζαπορίζια. 18 τραυματίες είναι ο απολογισμός, ανάμεσά τους και παιδιά, ενώ αναφέρθηκαν και ζημιές και σε ενεργειακές υποδομές. Την ίδια ώρα όμως συνεχίζονται και τα ουκρανικά πλήγματα βαθιά στο ρωσικό έδαφος, με επίθεση σε δηληστήριο στο Γιαροσλάβλ. Έτσι, παρά τις πρόσφατες αναφορές Τραμπ περί ενεργειακής εκεχηρίας, την πράξη σύγκρουση όχι μόνο δεν αποκλιμακώνεται, αλλά επεκτείνεται και σε κρίσιμες υποδομές, ενεργειακούς στόχους, αλλά επεκτείνεται και σε άλλες χώρες όπως την Πολωνία, όπου σηκώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη λόγω των επιθέσεων στην Ουκρανία και ανεστάλλει προληπτικά, όπως δήλωσαν οι αρχές, η λειτουργία 2 αεροδρομίων.
0: Mm-hmm. Τώρα έχουμε και καινούριο μέτωπο στις ήδη τεταμένες εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω Καναδά.
2: Ναι. Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε ακόμα και με διακοπή των εμπορικών συναλλαγών με την Ευρώπη, αν οι Βρυξέλλες προχωρήσουν στο σχέδιο να καταστήσουν τον Καναδά το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην ξεχνάμε ότι έχει στο μυαλό του ότι ο Καναδάς ουσιαστικά θα πρέπει να είναι πολιτεία των ΗΠΑ. Ο Τραμπ χαρακτήρισε την πρόταση γελία με το γνωστό του ύφος και προειδοποίησε ότι εφόσον θεωρήσει την κίνηση εχθρική προς ΗΠΑ, θα απαντήσει με βαρύτατους δασμούς ή ακόμα και με τερματισμό του εμπορίου με την Ευρώπη. Η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν πάντως υπερασπίστηκε το άνοιγμα προς την Οτάβα, είπε ότι δεν στρέφεται εναντίον κανενός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε και επισήμως, επιχειρώντας να καταστήσει σαφές ότι η πρωτοβουλία δεν στρέφεται εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ξεκαθάρισε χθες η πρόεδρός μας, λέει η ανακοίνωση, η προτινόμενη ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με τον Καναδά δεν στρέφεται εναντίον κανενός άλλου, αλλά αποσκοπεί στην κοινή μας ενδυνάμωση. Τώρα η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Καναδάς, με φόντο και τις τεταμένες σχέσεις με τον Ουάσιγκτον, αναζητεί πλέον, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός του, στενότερη και πολύ υγιή, όπως δήλωσε, οικονομική και πολιτική συνεργασία με την Ευρώπη.
0: Τώρα να πάμε να δούμε μια συγκλονιστική ιστορία με αίσιο τέλος που μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ναι, όντως. Δύο δίδυμα κοριτσάκια από την Αιθιοπία, η Χιγιάπ και η Γουγντό, αν τα προφέρω σωστά, γεννήθηκαν ενωμένα στο κεφάλι. Μια εξαιρετικά περίπτωση, σπάνια περίπτωση σιαμαίων διδύμων. Τώρα, η πολύωρη και ιδιαίτερη απαιτητική επέμβαση για το διαχωρισμό τους πραγματοποιήθηκε εδώ και μήνες, 24 και 25 Φεβρουαρίου, σε παιδιατρικό νοσοκομείο στο Σεντ Λούις και κράτησε περισσότερα από 24 ώρες. Σήμερα τα δύο κοριτσάκια μετά από αυτή την επέμβαση είναι 2 ετών και κάνουν σημαντικά βήματα στην αποκατάστασή τους. Πρώτη φορά έμαθαν να ακολουθούν ξεχωριστές θεραπείες, μαθαίνουν σταδιακά να κάθονται μόνες τους και το επόμενος μεγάλος στόχος είναι να καταφέρουν να σταθούν όρθιες και στη συνέχεια να κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Οι γιατροί παραμένουν προσεκτικοί, τονίζοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την μακροπρόθεσμη νευρολογική τους εξέλιξη, που μην ξεχνάμε μια ιατρική πράξη που πολύ σπάνια, έτσι δεν την έχουμε δει ξανά.
0: Mm-hmm. Και να κλείσουμε με ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, παραβίαση προσωπικών δεδομένων στη Revolut, με 680 πελάτες να έχουν επηρεαστεί, σύμφωνα με όσα λένε οι Financial Times.
2: Mm-hmm. Ομάδα hacker που αποκαλείται I am not a Valiant φέρεται να ζητά λίτρα 3 εκατομμυρίων δολαρίων, απειλώντας ότι διαφορετικά θα πουλήσει τα δεδομένα που απέκτησε. Το ιδιαίτερα ανησυχητικό σε αυτή την περίπτωση, Γκέλη, είναι ο τρόπος της απάτης. Οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν παραβιασμένο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Ιταλικής κρατικής υπηρεσίας και εμφανιζόμενοι ως αξιωματούχοι υπέβαλαν πλαστά αιτήματα για στοιχεία πελατών. Στα δεδομένα που διέρευσαν τώρα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το δημοσίευμα πάντα, διευθύνσεις κατοικίας, φωτογραφίες και έγγραφα ταυτοποίησης, αλλά και πληροφορίες για δραστηριότητα σε Bitcoin. Η Revolut ανακοίνωσε επίσημα ότι μόλις εντόπισε την απάτη, μπλόκαρε τη συγκεκριμένη διεύθυνση και ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές και τους πελάτες. Διευκρίνησε πάντως ότι τα συστήματά της δεν παραβιάστηκαν και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν.
0: Ανησυχητικό πολύ παρόλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Αθλητισμός.
0: Η Ελλάδα ολοκληρώνει σήμερα την παρουσία της στη φάση των ομίλων του Eurovolley, αντιμετωπίζοντας τη Σλοβακία στις 5, ενώ ο Όφη αρχίζει σήμερα την ευρωπαϊκή του περιπέτεια στο Europa League απέναντι στη Hoffenheim. Ο Θόδωρος Χατζηπαντελής θα μας ενημερώσει. Θόδωρε, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γέλη, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ξεκινώ με το ποδόσφαιρο και με την Ευρώπη, όπως σωστά ανέφερες. Σήμερα παίζει ο Όφη, χτες αγωνίστηκε ο Ολυμπιακός στη League Phase του Europa League. Πρώτο παιχνίδι με το δεξί Ολυμπιακός και με ανατροπή. Νίκησε την πολωνική Γιαγκελόνια με 2-1, με δύο γκολ που πέτυχαν ο Γκονζάλες στο 54 και ο Γιάρεμτσουκ στο 84. Είχε προηγηθεί με 1-0 η ομάδα από την Πολωνία στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός κατάφερε και το ανέτρεψε. Και βέβαια, εκτός από την νίκη την οποία πήρε ο ίδιος και τους τρεις βαθμούς που, όπως είπαμε, και καλή ψυχολογία για τη συνέχεια της διοργάνωσης, του έδωσα και 400 βαθμούς στην Ελλάδα, η οποία πλέον πλησιάζει την 10η θέση την οποία έχει η Τσεχία, και απέχουμε μόλις 500 περίπου βαθμούς από αυτή τη θέση, που δίνει πολλά πλεονεκτήματα στις ελληνικές ομάδες που θα συνεχίσουν, που θα συμμετάσχουν του χρόνου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, εάν βεβαίως καταφέρουμε να ξεπεράσουμε την Τσεχία. Τώρα, σήμερα παίζει ο Όφη με αντίπαλο την γερμανική Hoffenheim. Ένα παιχνίδι δύσκολο για την ομάδα της Κρήτης, η οποία συμμετέχει για πρώτη φορά στη Link Phase του Europa League.
0: Ιστορικό 8/4
4: ξεκινάει ο αγώνας αυτός. Ναι, Γκέλη, είπες κάτι, δεν άκουσα.
0: Λέω ιστορικό παιχνίδι, γιατί είναι η πρώτη φορά, όπως μας είπες, που συμμετέχει.
4: Ιστορικό παιχνίδι ακριβώς, και ιστορικό για δύο λόγους, γιατί σαν σήμερα πριν από 30 χρόνια ο Όφη αγωνίστηκε για πρώτη φορά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και πέτυχε μάλιστα και νίκη πάλι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική και ιστορικά αυτή η ημερομηνία, η σημερινή, 8/4, το επαναλαμβάνω, στην Κρήτη, Όφη Hoffenheim, για το στον πρώτο αγώνα της Link Phase του Europa League για την κρητική ομάδα. Στο κύπελο Ελλάδας τώρα, τα φαβορί κέρδισαν. Ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ατρόμητο στο πιο δύσκολο παιχνίδι της ημέρας με 1-0 στην Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός ξεφέρασε το εμπόδιο της Κηφισιάς κερδίζοντάς την με 2-0. Ο Άρης νίκησε την Μαρκό με 1-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης. Και ο Αστέρας Τρίπολης πέρασε εύκολα από το Βόλο, κερδίζοντας την νίκη Βόλου με 3-0. Σήμερα θα παίξουν Καλαμάτα Λάρισα, η γνωστή ΑΕΛ, στις 4:30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6/4. Αυτά είναι τα παιχνίδια που θα γίνουν σήμερα για τη Link Phase του κυπέλου Ελλάδας. Πάμε τώρα στο βόλεϊ και να πούμε πράγματι ότι η εθνική μας ομάδα δίνει τον τελευταίο της αγώνα με τη Σλοβακία στις 5 η ώρα το απόγευμα με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport για τον όμιλο τον οποίο συμμετέχει, έχοντας όμως εξασφαλίσει την πρόκριση στους 16 της διοργάνωσης του ευρωπαϊκού, δηλαδή της τελικής φάσης του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος βόλεϊ των ανδρών που διεξάγεται στην Ιταλία. Με συνδυασμό αποτελεσμάτων, σήμερα εκτός από τον δικό μας αγώνα θα παίξουν και Ιταλία-Σλοβενία. Θέλουμε δηλαδή ουσιαστικά νίκη δική μας και νίκη της Ιταλίας επί της Σλοβενίας και θα πάρουμε την δεύτερη θέση στον όμιλο, που φυσικά θα μας δώσει καλύτερη διασταύρωση για την φάση των 16, στην οποία, όπως είπαμε, έχει ήδη περάσει η εθνική μας ομάδα.
0: Είναι νοκάουτ αυτά.
4: Ναι, από το επόμενο παιχνίδι θα είναι νοκάουτ. Αυτό το σημερινό δεν είναι νοκάουτ.
0: Ναι.
4: Από το επόμενο ακριβώς θα είναι νοκάουτ. Τώρα, για να κλείσω, θα μιλήσουμε και για μπάσκετ, για το Super Cup καταρχήν της Ευρωλίγκα, το οποίο περιλαμβάνει στο Ντουμπάι τον αυριανό αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρμπαξε. Αυτό είναι το Super Cup της Ευρωλίγκα. Το ελληνικό Super Cup θα γίνει με 4 ομάδες και οριστικά μεταφέρεται από τη Ρόδο υπό το φόβο των κρουσμάτων γάστρεντερίτιδας στο Περιστέρι, στο γήπεδο του Περιστερίου δηλαδή, χωρίς την παρουσία κόσμου. Ωστόσο, φαίνεται ότι θα δοθούν προσκλήσεις σε σχολεία, έτσι ώστε να το παρακολουθήσουν μαθητές, να παρακολουθήσουν μαθητές τη διοργάνωση. Μάλιστα. Το κλειστό λοιπόν Ανδρέας Παπανδρέου του Περιστερίου, 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ΑΕΚ στους δύο ημιτελικούς 26 του μηνός, ο μικρός τελικός και ο τελικός της 27, δηλαδή την Κυριακή. Αυτά για την ώρα, Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
5: Για σήμερα στη βόρεια χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 29 με 30 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 από 4. Αύριο αναμένεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 31 με 32 βαθμούς, ενώ τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι σε χαμηλά επίπεδα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 και τοπικά στα Δωδεκάνησα θα αγγίζουν και τα 7 από 4, ενώ στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητή έως 4. Στη βόρεια χώρα αύριο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 11 έως 30, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότιο έως 4 και τοπικά 5 από 4 στο Θερμαϊκό.
0: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στις 2.
3: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου πλησιάζει τα 2,20 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης. Η ελληνική οικογένεια δεν θα μείνει αθωράκιση, δήλωσε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στην ΕΡΤ. Στα μέτρα που θα ληφθούν για τις ψηλές τιμές της ενέργειας, αναφερθεί ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που θα δώσει στις 6 σήμερα το απόγευμα στην ΕΡΤ. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου 2027 η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Αυξάνονται οι τιμές στις μετακινήσεις μεταξύ από και προς τα αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στα 28 ευρώ η διαδρομή κέντρο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε ειδικό χώρο στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί για το θάνατο Μαζονάκη καταθέτει τη Δευτέρα και γνωστός υπνοθεραπευτής. Άρση της ασυλίας τόσο για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο όσο και για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αποφάσισε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής. Μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13. Μίνι λογαριασμοί με γονικό έλεγχο έως τα 15. Hackers απέτησαν από την ψηφιακή τράπεζα Revolut 3 εκατομμύρια δολάρια για να μην πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών της, σύμφωνα με τους Financial Times. Αποκλεισμός κυκλοφορία σήμερα το βράδυ στην περιφερειακή λόγω εργασιών για το flyover. Την επαναφορά της γραμμής 6 από τον ΟΑΣ ζητάει ο Δήμος Καλαμαριάς με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Στη δημιουργία 810 νέων θέσεων στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης προσανατολίζεται η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ένας 13χρονος συνελήφθης Αλαγκαδί και αφαίρεται να επιχείρησε 3 φορές να επιτεθεί με μαχαίρι σε 12χρονο μέσα σε σχολική αυλή. Δράσεις μνήμης και κινητοποίησης σε Πειραιά και Κερασίνη σήμερα και αύριο για τον Παύλο Φίσα συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του. Πεζοδρομή τηλεφόρος Νίκης την Κυριακή κλειστή για τα οχήματα τις 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
6: Το Καπάνι Project κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει. 26 και 27 Σεπτεμβρίου, Αγορά Άθωνος. Πάνω από 40 καλλιτέχνες, DJ sets, performances και εκθέσεις. Καπάνι Project, εκεί που χτυπάει η καρδιά της πόλης. Πλατεία Άθωνος. Περισσότερες πληροφορίες στο www.kapaniproject.gr. Είσοδος ελεύθερη.
7: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM τη ΣΕΡ 3.
8: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Δημήτριε, έλα, έχουμε μεταγραφή.
10: Γιατί, coach?
9: Γινόμαστε καλύτεροι. Θα μας βλέπουν και θα μας θαυμάζουν. Πάντα με το ίδιο σύστημα. 3-5-2. Γιατί θα είμαστε 3 με 5 κάθε μέρα στον 102. Και οι δύο θα είναι ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Ξεκινάμε 7 λεπτά μετά τις 3 για να πάμε μέχρι και τις 5 με τον Βασίλη εδώ πανέτοιμο με πληροφορίες, ρεπορτάζ, σχόλια, ερωτήματα και μια πλούσια και σήμερα θεματολογία, τόσο αθλητική όσο και κυρίως κοινωνική. Δεν θα ξεχάσουμε την πόλη μας, Βασίλη, δεν θα ξεχάσουμε τους φίλους οδηγούς, δεν θα ξεχάσουμε όλους αυτούς οι οποίοι ταλαιπωρούνται.
1: Κανένας δεν θα μείνει, όλοι αξέχαστοι είναι. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Θα ήθελα να μάθω πάρα πολύ αρχικά, έτσι για να φύγει από μέσα μου και να μην το κρατάω, ποιος καλός συνάδελφος έχει αφήσει ανοιχτό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή tab του Chrome, του προγράμματος περιήγησης, σε συνταγή για ρύζι και κουσκούς από κουνουπίδι. Πραγματικά θα ήθελα να μου πει ποιος το έκανε αυτό το πράγμα, διότι στο δικό μου το λεξιλόγιο το ρύζι και το κουσκούς δεν μπορούν να γίνουν ποτέ από κουνουπίδι. Άμα θέλουμε, παιδιά, να φάμε κουνουπίδι, δεν ξέρω ποιοι εκεί έξω το λατρεύουν, εδώ ο Φάνης. Άμα θες να φας κουνουπίδι, να σου φέρω κουνουπιδάκι να φας.
1: Μήπως ο Φάνης το έκανε, μπήκε μέσα στο στούντιο.
0: Μήπως εσύ, Φάνης Λιάκος, στα διαλύματα μπαίνεις και ανοίγεις συνταγές, μας σαμποτάρεις ρύζι και κουσκούς από κουνουπίδι. Τέλος πάντων, επειδή είμαστε το 2026, κρατήστε το αυτό κάποιο.
1: Θα το έτρωγες, Δημήτρη, παρόλα αυτά.
0: Κοίτα, θα το δοκίμαζα.
1: Θα το δοκίμαζες.
0: Θα το δοκίμαζα.
1: Και εγώ είμαι ανοιχτός να δοκιμάσω. Ναι, θα
0: το δοκίμαζα. Αλλά τώρα, τι να σου πω, δεν θα χαιρόμουν αν ρωτούσα, ας πούμε, στο σπίτι τι φάγητο έχουμε σήμερα, κουσκούς από κουνουπίδι.
1: Κοίτα.
0: Όχι.
1: Γκουρμεδιά.
0: Λες. Δεν μου φαίνεται για γκουρμεδιά.
1: Μια δοκιμή.
0: Είμαι σίγουρος ότι αν ρωτήσουμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο, όχι απλά δεν θα θελήσει να το δοκιμάσει ποτέ. Μη σου πω ότι θα πάρει και μέτρα για να μην συμβεί ποτέ αυτό. Ούτε μία στο εκατομμύριο. Τέλος πάντων, επειδή το είδα ανοιχτό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και επειδή ξέρω.
1: Γαστρονομική αρχή,
0: ναι, έκανες. Γαστρονομική αρχή, αλλά με πρώτη καλησπέρα και ιδέα, γιατί έχουν επιστρέψει τα πιτσιρίκια στο σχολείο εδώ και μερικές μέρες και ταυτόχρονα έχει επιστρέψει στα ελληνικά νοικοκυριά και το τι θα φάμε αύριο, το οποίο είναι πάρα πολύ κομβικό ερώτημα για τα άτομα που μαγειρεύουν στο σπίτι, γιατί μαγειρεύουν και οι μαμάδες και οι μπαμπάδες, τόσο για την ίδια ημέρα όσο και για την επόμενη μέρα. Επομένως, χαιρετισμούς στους μάγειρες και στις μαγείρες.
1: Υπάρχουν και τα σχολικά γεύματα.
0: Καλά, σκέψου, εντάξει, ναι, αλλά θεωρητικά, ναι, αν έχεις τη δυνατότητα,
1: ναι,
0: δεν μπαίνεις στη διαδικασία του σχολικού γεύματος.
1: Μπαίνεις
0: στη διαδικασία, ναι, ναι, να φτιάξεις σπιτικό φαγητό για να το πάρει το παιδί στο σχολείο.
1: Σίγουρα.
0: Οπότε και με αυτή την έννοια σας καταλαβαίνουμε πάρα πολύ στην απορία που έχετε τι θα φάμε αύριο και ενδεχομένως το κουσκούς από κουνουπίδι, κάνουμε και το σταυρό μας εδώ, να αποτελεί μία επιλογή. Τώρα, εάν το κάνετε και σας κοιτάξουν τα παιδιά σας με τίποτα μισόκλειστα μάτια και με το μίσος ζωγραφισμένο στα πρόσωπά τους, εγώ ουδεμία ευθύνη φέρω.

0: υπάρχουν και άλλα βεβαίως τα οποία σχετίζονται με γονείς, σχετίζονται με μαθητές, σχετίζονται με την επικαιρότητα και με την ειδησιογραφία. Τέτοιο ξεκίνημα θα κάνουμε σήμερα, τα οποία είναι πολύ πιο σοβαρά από το μια συνταγή και από, το, και από μια έτσι, πρώτη καλησπέρα. Θα διαβάσουμε σε τίτλους εδώ με τον Βασίλη 2-3 για να μπορέσουμε ας πούμε να κάνουμε και σχόλιο.
1: Άλλο είναι απίστευτο περιστατικό.
0: Ναι,
1: στα
0: δεν
1: Χανιά.
0: Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε και η τελευταία μάλλον. Ξέχασαν δύο παιδάκια νηπιαγωγείου μέσα σε σχολικό για 5 ολόκληρες ώρες.
0: Είναι ευθύνη των εκπαιδευτικών του σχολικού προφανώς να ελέγχουν αν έχουν αποβιβαστεί με ασφάλεια και αν έχουν επιβιβαστεί με ασφάλεια όλα τα παιδιά. Είναι επίσης λογικό τα παιδιά αυτά να χρειαστούν βοήθεια επειδή είναι και πιτσιρίκια, 4 και 5 ετών. Είναι πολύ λογικό αν αισθάνονται φόβο τόσες ώρες μόνα τους μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν το είχαν συνηθίσει, οπότε φαντάζομαι και οι γονείς θα πάρουν τα μέτρα προκειμένου όποιο τραύμα έχει προκύψει, αν έχει προκύψει έτσι, κάποιο τραύμα, να επουλωθεί και νομίζω ότι σε τέτοια περιστατικά θα πρέπει να υπάρχει σε κάθε περίπτωση βοηθητικά προς τον γονέα ή τον κηδεμόνα και κάποιος από την πολιτεία. Όχι με την διαδικασία του ελέγχου,
1: ναι, έτσι, ναι.
0: Για να μην παρεξηγούμαστε, με την διαδικασία της βοήθειας. Χρειάζεστε κάτι, ένας ειδικός, ο οποίος απλά θα επικοινωνήσει και θα πει ότι επιστημονικά 1, 2, 3, 5, 10 πράγματα αυτά μπορούμε να κάνουμε.
1: Να δώσει μια προτροπή, μια συμβουλή.
0: Ακριβώς.
1: Όχι να του τραβήξει το αυτή.
0: Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Καλά στους γονείς, γιατί δεν κάνανε και τίποτα οι άνθρωποι. Τα υπόλοιπα υπάρχει διαδικασία στην ελληνική δικαιοσύνη, η οποία φαντάζομαι ότι κινείται. Αλλά εμένα θα μου άρεσε να υπάρχει μια έτσι υπηρεσία εντός εισαγωγικών συμβουλευτικής προς τους γονείς, η οποία θα ενεργοποιείται από μόνη της. Γιατί πολύ δύσκολα ένας γονιός θα σηκώσει το τηλέφωνο και θα ζητήσει βοήθεια ή θα πάρει μια συμβουλή.
1: Και ο σχολικός ψυχολόγος ενδεχομένως.
0: Θα μπορούσε να παίξει αυτό το ρόλο, ναι, γιατί όχι.

0: Λοιπόν, δεν είναι όμως μόνο αυτή η υπόθεση στα Χανιά, ίσως είναι χρονικά η τελευταία. Έχουμε και μια άλλη υπόθεση εδώ.
1: Έχουν ξεφύγει
0: στο Λαγκαδά, στη Θεσσαλονίκη.
1: Ξέφυγαν τα περιστατικά παραβατικότητας για άλλη μια φορά. Ανήλικη παραβατικότητα. Συνελήφθη 13χρονος που απείλησε συμμαθητές με μαχαίρι.
0: Είναι ένα περιστατικό στα Λαγκαδίκια.
1: Στο Δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Άλλο ένα απίστευτο. Δεν έχει να κάνει. Ο 13χρονος είναι αλλοδαπός, υπήκοος Ιράν. Παρ' όλα αυτά, απείλησε με μαχαίρι σε γυμνάσιο στα Λαγκαδίκια του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό συνέβη το πρωί. Άλλο ένα απίστευτο περιστατικό, το οποίο γύρει πολλαπλά ερωτήματα.
0: Και σίγουρα υπάρχει μια διαδικασία η οποία πλέον είναι στο κομμάτι της αστυνομίας, της έρευνας, έτσι, και της δικαστικής διερεύνησης.
1: Πώς βρήκε το μαχαίρι.
0: Της υπόθεσης. Αυτό είναι το μόνο εύκολο.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το μόνο εύκολο. Το δύσκολο είναι να πείθονται τα παιδιά ότι δεν είναι πλάκα. Ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι παιχνίδια. Τα λέγαμε και με αφορμή οπαδικά περιστατικά
1: ναι.
0: Που είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, με θύματα δυστυχώς, έτσι. Δηλαδή, εγώ που είμαι, κοντεύω τα 50 και έχω ένα σουγιά ελβετικό μαζί μου, αν συμβεί κάτι στο αυτοκίνητο να χρειαστεί, ας πούμε, κάτι, να ανοίξω και να μην μπορώ, πραγματικά το σκέφτομαι ότι θα βρεθώ αντιμέτωπος με συνέπειες σε περίπτωση που με σταματήσει κάποιος και τον δει. Είναι ένας απλός, ο παραδοσιακός, εκείνος ο κόκκινος ελβετικός σουγιάς. Και φαντάζομαι μετά ότι αυτή η κίνηση που κάνω εγώ και με προβληματίζει και μερικές φορές το βάζω στο πόρτ μπαγκάζι, κάπου το κρύβω κάτω από τέτοια. Υπάρχουν παιδιά τα οποία το θεωρούν πάρα πολύ φυσιολογικό να κυκλοφορούν μέσα στις τσάντες τους με μαχαίρια. Και το έχουμε δει άπειρες φορές. Αυτή είναι μόνο η αφορμή το περιστατικό που είπες.
1: Μήπως θα το πάρεις πίσω στον αέρα για τον ελβετικό σου για,
0: εντάξει,
1: τώρα, για να ελαφρύνω λίγο την ατμόσφαιρα.
0: Τώρα έφυγε. Τώρα το είπαμε. Τώρα απλά θα το βγάλω από το αυτοκίνητο σε περίπτωση που αρχίσουν και με ψάχνουν. Εντάξει. Ναι, και είναι ένα κομμάτι το οποίο και αυτό πρέπει να δούμε. Ότι δεν είναι πλάκα να κουβαλάς μικρό μαχαίρι μαζί σου. Και δεν υπάρχει και για μένα δικαιολογία. Δηλαδή, αν θεωρείς ότι η ασφάλειά σου, δηλαδή ένας 13χρονος ή μία 13χρονη ή μία 14χρονη ή ένα 14χρονο παιδί απειλείται η ασφάλειά της, αυτό που έχει να κάνει είναι αρχικά να μιλήσει στους γονείς. Και οι γονείς μετά θα βρουν την άκρη, αλλά σε καμία περίπτωση. Είναι οπλοφορία.
1: Ναι, ξεκάθαρη. Ξεκάθαρη οπλοφορία. Μπορείς να κάνεις κακό μεγάλο. Δηλαδή, δεν εννοείται όχι για λόγους ασφαλείας, ούτε καν να το έχεις μαζί σου, ας πούμε, τύπου για μαγκιά ή για οτιδήποτε. Δεν εννοείται.
0: Για απόπειρα ανθρωποκτονίας διαβάζω τρίτο περιστατικό. Κατηγορείται ένας 16χρονος, ο οποίος μαχαίρωσε έναν 29χρονο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτό, σε ένα περιστατικό βεβαίως το οποίο δεν σχετίζεται με σχολική μονάδα, αλλά ναι. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει τώρα έτσι ένα μοτίβο στην ειδησιογραφία, το οποίο συνδυάζει το αστυνομικό ρεπορτάζ και τις χαμηλές ηλικίες. Ναι. Νεαρά άτομα, πολύ νεαρά άτομα. Και αυτό από μόνο του έτσι, είναι ανησυχητικό και δυστυχώς. Για ακόμα μια φορά, δηλαδή το λέω και εγώ, το λένε και άλλοι, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίνουν οι γονείς στα παιδιά, κυρίως και αρχικά. Και αν θέλουν βοήθεια, υπάρχει ο τρόπος να βοηθηθούν. Απλά αυτό δεν γίνεται αυτόματα. Πρέπει να το ζητήσουν.
1: Ναι, και μεγάλη σημασία έχει μετά το πώς θα διαχειριστούν όλη αυτή την κατάσταση. Γιατί το πριν έγινε. Okay, το θέμα είναι πώς θα προληφθεί, να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Όχι μόνο από το ίδιο παιδί, αλλά και από επόμενους.
0: Και από την πλευρά του θήτη και από την πλευρά του θύματος, βεβαίως, να πούμε ότι και αυτά πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Είναι μια ενότητα η οποία τώρα μας βγαίνει έτσι αβίαστα με τον Βασίλη. Δεν το είχαμε κανονίσει, απλά διακρίναμε αυτό το μοτίβο, ναι, και είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι την εκπομπή με έτσι αγωνιστικούς, θα λέγαμε, χαριτολογώντας χαιρετισμούς προς όλους τους γονείς εκεί έξω, οι οποίοι διανύουν ένα Σεπτέμβριο προσαρμογής σε πάρα πολλά πράγματα. Προσαρμογή στο σχολείο, στο νηπιαγωγείο, στα φροντιστήρια, στις οικονομικές υποχρεώσεις, προσαρμογή ψυχολογική στο τέλος του καλοκαιριού. Προσαρμογή είναι μια μαγική λέξη, είναι πάρα πολύ δύσκολη, οπότε σας νιώθουμε, σας καταλαβαίνουμε, ψυχραιμία.
1: Συμπάσχουμε.
0: Και ψυχραιμία σε κάθε περίπτωση.

0: Βρήκα να κάνω ωραία εισαγωγή. Βρήκα τρόπο να συνδυάσω αυτό που λέγαμε νωρίτερα με αθλητικό ρεπορτάζ. Γιατί η προσαρμογή δεν είναι μόνο δύσκολη για τους γονείς, είναι και για τις ομάδες που κάνουν πολλές μεταγραφές.
1: Ξεκάθαρα.
0: Έτσι, είναι έτσι, δύσκολη η προσαρμογή.
1: Έτσι.
0: Και περιμένουν πώς και πώς να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα την ερχόμενη εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο, για να πάμε στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, προκειμένου να κάνουν και μίνι προετοιμασίες. Όταν έχει πάρει, μας τα έλεγε ο Θόδωρος Χατζηπαντελής, από 24 ποδοσφαιριστές ο Ηρακλής, στην κορυφή της σχετικής λίστας, πρωταθλητής, μέχρι 8, αν δεν κάνω λάθος, ή 7 ο Όφη που έκανε τις λιγότερες. Ακόμα και εκεί η προσαρμογή παίζει.
1: Παντού, παντού. Ο Σεπτέμβρης είναι μήνας προσαρμογής νέων ξεκινημάτων και ούτω καθεξής.
0: Με ψυχραιμία σε κάθε περίπτωση και για τα του ΠΑΟΚ η ψυχραιμία ίσως να είναι ακόμα μεγαλύτερη απέτηση. Γιάννης Βοητσίδης με το αγωνιστικό ρεπορτάζ και όχι μόνο μαζί μας, γιατί είχαμε παιχνίδι χθες. Γεια σου, Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Όντως, είχαμε τη νίκη του ΠΑΟΚ με 1-0 για το κύπελο. Δεύτερη φετινή νίκη επί του ατρόμητου. Τον είχε νικήσει και στις 30 Αυγούστου με 2-1 σε εκείνο το παιχνίδι που είχε κάνει μάλιστα ανατροπή. Για τον ΠΑΟΚ, επίσης να πούμε, η δεύτερη συνεχόμενη νίκη, γιατί είχε νικήσει και τον Άρη την περασμένη Κυριακή, άρα καταλαβαίνει κανείς, σε μια ομάδα η οποία είναι ταλαιπωρημένη, μια ομάδα η οποία παρουσίασε πολλά προβλήματα στο ξεκίνημα της σεζόν, το ότι έρχονται δύο συνεχόμενες νίκες, αν μη τι άλλο δίνει μια ανάσα, δίνει λίγο οξυγόνο, απομακρύνει κάπως την εξωστρέφεια, την γκρίνια, και δίνει και μια ελπίδα για τη συνέχεια. Βέβαια, το θετικό είναι η νίκη, είπαμε δεύτερη συνεχόμενη, και οι βαθμοί οι οποίοι χρειάζονται να είναι έτσι, γιατί να θυμίσουμε είναι league phase του κυπέλου, άρα μετράν οι βαθμοί, δεν είναι όπως παλιότερα που έπαιζες κάποιο παιχνίδι με έναν αντίπαλο στο κύπελο ή προκρινώσουν ή αποκλειώσουν. Τώρα είναι η league phase, μετράν οι βαθμοί. Ο ΠΑΟΚ είχε ξεκινήσει με το 0-0 στην Τούμπα κόντρα στον Όφη.
0: Και έχει την ιδιαιτερότητα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, Γιάννη, ο ΠΑΟΚ να είναι η μόνη ομάδα η οποία έχει κληρωθεί με μόνο ομάδες της πρώτης εθνικής, έτσι, της Super League. Δηλαδή έχει Καλαμάτα και ΑΕΚ ακόμα για να παίξει. Όλες είναι ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Δύσκολη κλήρωση. Η πιο δύσκολη.
2: Ναι, ναι, και γι' αυτό λέω ότι για τον ΠΑΟΚ ήταν σημαντική αυτή η νίκη, γιατί σε ένα αντίθετο ενδεχόμενο, σε μια αντίθετη περίπτωση, αν έμενε στον ένα βαθμό και μετά το επόμενο παιχνίδι ΠΑΟΚ ΑΕΚ στην Τούμπα, ποτέ δεν ξέρεις, έτσι είναι ένα ντέρμπι, όλα μπορεί να συμβούν. Άρα μπορεί να έφτασαν και σε ένα σημείο στο τελευταίο παιχνίδι με την Καλαμάτα να έπαιζε και την πρόκριση στη συνέχεια της διοργάνωσης. Έτσι. Γι' αυτό για τον ΠΑΟΚ ήταν σημαντικό και ψυχολογικά αυτό το διπλό στο Περιστέρι, αλλά και βαθμολογικά, γιατί χρειαζόταν τους τρεις βαθμούς.
1: Και πήρε και την νίκη χωρίς να εξαντλήσει και τους βασικούς του, και αυτό παίζει ρόλο.
2: Ναι, ναι, από την άλλη βέβαια η απόδοση έδειξε ότι η ομάδα χρειάζεται πολλή δουλειά, ιδιαίτερα θα έλεγα στο επιθετικό κομμάτι, στο χτίσιμο των επιθέσεων, στη δημιουργία. Δεν παίζει ποδόσφαιρο κατοχής ο ΠΑΟΚ, μάλλον νιώθει καλύτερα όταν είναι σε μια φάση επιθετικής μετάβασης, αλλά αν μη τι άλλο είναι και θετικό ότι δεν δέχτηκε γκολ στους τελευταίους δύο αγώνες, ίσως και βοηθούσης και της παρουσίας ενός καινούριου προσώπου του Diego Costa, του Βραζιλιάνου, ο οποίος μπήκε στα δύο τελευταία παιχνίδια στην αρχική ενδεκάδα της ομάδας. Η διακοπή του πρωταθλήματος θα δώσει την ευκαιρία να ενσωματωθούν καλύτερα τα νέα αποκτήματα, έτσι και ο Γιάκιτς που είδαμε και αυτός να παίζει στα τελευταία δύο παιχνίδια, και ο Diego Costa, ακόμη και ο Ούγκρεσιτς που εντάξει είναι περισσότερο καιρό αλλά δεν είναι πάνω από 15-20 μέρες, και φυσικά και εν αναμονή πλέον και της παρουσίας του Μπάνζα, του τελευταίου μεταγραφικού αποκτήματος, του Σεντερφόρ, ο οποίος ήρθε ως δανεικός από την Αλτζαζίρα, από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το ενδιαφέρον στρέφεται βέβαια για τον ΠΑΟΚ, θα βοηθήσει πολύ η διακοπή, αλλά στην παρούσα φάση το ενδιαφέρον στρέφεται στον κυριακάτικο αγώνα στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό, έναν Πανετολικό που ξεκίνησε πολύ καλά στη σεζόν. Άλλωστε ο ΠΑΟΚ είναι ισόβαθμος με τον Πανετολικό αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση πίσω από τον Παναθηναϊκό που έχει 12 βαθμούς. Είναι ο ΠΑΟΚ Όφη και ο Πανετολικός που έχουν από 9. Άρα λοιπόν είναι ένα δύσκολο παιχνίδι όπου προφανώς θα υπάρχουν, σε αυτό που αναφέρατε, θα υπάρχουν πολλές αλλαγές γιατί ξεκουράστηκαν χθες βασικοί ποδοσφαιριστές, ο Ζίβκοβιτς, ο Μπάμπα, ο Τάισον, ο Μιχαηλίδης, κάποιοι άλλοι έπαιξαν λίγο, μπήκαν ως αλλαγή, άρα λοιπόν και αυτοί δεν καταπονήθηκαν, να αναφέρω τον Ζαφίρι, τον Πέλκα, τον Εντιαγέ. Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος σίγουρα θα προσθεθούν και άλλοι ποδοσφαιριστές που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών στην παρούσα φάση, όπως ο Γιαννούλης, όπως ο Λουσέ, ο Ντεσπότοφ, ο Χατζηδιάκος, και θα έλεγα ότι από τον Οκτώβριο πλέον θα πρέπει να δούμε την αγωνιστική ταυτότητα της ομάδας, έτσι, δηλαδή να δούμε πώς θα είναι τελικά ο φετινός ΠΑΟΚ, γιατί προς το παρόν όλα είναι ρευστά, έτσι, αν σκεφτούμε ότι ήταν μια ομάδα η οποία χτίστηκε πάνω στον Κωνσταντέλια, έτσι, δηλαδή όσο έπαιζε ο Κωνσταντέλιας μέχρι τα μέσα Αυγούστου, λέγαμε ότι ξεκάθαρα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ περνά μέσα από τον Κωνσταντέλια, τις επινοήσεις του, την ποιότητά του κλπ. Δεν υπάρχει πλέον Κωνσταντέλιας, ήρθαν άλλοι ποδοσφαιριστές, είπαμε ο Ούγκρεσιτς, ο Γιάκιτς, ο Ντιέγκο Κώστα, ήρθε ο Μπάνζα. Δεν είναι και εύκολο για τον προπονητή, πρέπει δηλαδή να είμαστε και κάπως επιεικείς με τον προπονητή, γιατί είναι ένα πραγματικά πολύ θολό τοπίο, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι για τον Αλέσιο Λύση είναι μια δύσκολη διαδικασία, ενώ παίζονται παιχνίδια και μάλιστα σημαντικά κρίσιμα παιχνίδια, να φεύγουν παίκτες, να έρχονται παίκτες και να προσπαθεί να τους ενσωματώσει. Θα δούμε λοιπόν στη διακοπή του πρωταθλήματος τι θα προκύψει. Βέβαια, όπως είπε και ο Αλέσιο Λύση, ότι θα λείπουν πολλοί ποδοσφαιριστές. Έτσι, όταν μια ομάδα έχει πολλούς διεθνείς, δεν συγκεντρώνονται όλοι στη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος να δουλέψουν όπως θα ήθελε ο προπονητής, αλλά από την άλλη αυτά είναι τα καλά και τα κακά των μεγάλων ομάδων, ναι, ότι έχουν και πολλούς διεθνείς ποδοσφαιριστές. Πάντως ο προπονητής του ΠΑΟΚ χθες είπε ότι υπήρχαν πολλά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο. Ήμασταν όμως, λέει, ικανοί να διατηρήσουμε το μηδέν παθητικό μέχρι την ανάπαυλα, και στο δεύτερο ημίχρονο διορθώσαμε κάποια πράγματα, ιδιαίτερα στο πρώτο κομμάτι του δεν υποφέραμε. Δήλωσε χαρούμενος για την νίκη, για το μηδέν παθητικό και για την εμφάνιση κάποιων παικτών που δεν έχουν παίξει πολύ. Είπε βέβαια, γιατί είδαμε να πετυχαίνει χθες γκολ ο Μύθου. Την περασμένη Κυριακή είδαμε τον Σέριφ Εντιαγέ να κερδίζει το πέναλτι, να σκοράρει στην εκτέλεση πέναλτι, να είναι από τους κορυφαίους της ομάδας. Πλέον υπάρχει και ο Μπάνζα. Μίλησε γι' αυτό και είπε ότι είναι πολύ θετικός ο ανταγωνισμός. Είπε ότι είναι πολύ τυχερός που έχει τρεις ικανούς παίκτες στην επίθεση, οι οποίοι θα πρέπει να παλέψουν για να κερδίσουν την θέση.
1: Γιάννη, ο Μύθου μπορεί να μπει ουσιαστικά στο rotation της επίθεσης ή πιστεύεις ότι κέρδισε χρόνο απλώς?
2: Εντάξει, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα παρουσιάσει ο Μπάνζα, έτσι. Θεωρητικά ο Μπάνζα ήρθε για να είναι ο βασικός center for της ομάδας, με δεύτερο τον Εντιαγέ και τρίτο τον Μύθου. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή στο κύπελο υπάρχει και η ιδιαιτερότητα ότι πρέπει να παίζουν δύο νεαροί, αν μη τι άλλο, ο Μύθου κατά κάποιο τρόπο έχει μια εξασφαλισμένη θέση στο rotation της ομάδας στους αγώνες κυπέλου. Το ότι πέτυχε χθες γκολ είναι σημαντικό, αλλά νομίζω ότι όσο περισσότερο θα παίζει ο Μπάνζα, τόσο λιγότερο θα βλέπουμε και το Μύθου στη συνέχεια. Δηλαδή, μάλιστα, στην ιεραρχία αυτή τη στιγμή είναι ο Μπάνζα, ο Εντιαγέ και ο Μύθου. Είναι όμως θετικό για τον προπονήτη το ότι υπάρχουν πλέον τρεις ικανοί σεντερφόρ. Αν υπήρχαν από την αρχή τη σεζόν, ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι δεν θα είχε μείνει και εκτός Ευρώπης.
0: Γιάννη, ευχαριστούμε θερμά.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Την καλησπέρα μας. Γιάννης Βοητσίδης με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Σε περίπου ένα λεπτό πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πλησιάζει τα 2,20 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης. Μέτρα στήριξης για τις υψηλές τιμές της ενέργειας αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που θα δώσει στις 6 σήμερα το απόγευμα στην ΕΡΤ. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου 2027 η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Άρση της ασυλίας τόσο για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο όσο και για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αποφάσισε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής. Αυξάνονται οι τιμές μετακινήσεις μεταξύ από και προς αεροδρόμια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στα 28 ευρώ η διαδρομή κέντρο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σε ειδικό χώρο στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί για τον θάνατο Μαζονάκη. Καταθέτει τη Δευτέρα και γνωστός υπνοθεραπευτής. Μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Μίνι λογαριασμοί με γονικό έλεγχο έως τα 15. Χάκερς απέτησαν από την ψηφιακή τράπεζα Revolut 3 εκατομμύρια δολάρια για να μην πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών της, σύμφωνα με τους Financial Times. Ένας 13χρονος συνελήφθη στα Λαγκαδίκια φέρεται να επιχείρησε τρεις φορές να επιτεθεί με μαχαίρι σε 12χρονο μέσα σε σχολική αυλή. Νεκρή 16χρονη μαθήτρια σε σχολείο στην Κοζάνη, έρευνες διεξάγονται από την αστυνομία. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Τιτάνιο Όρος κοντά στη μεταμόρφωση του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας, επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Την επαναφορά της γραμμής 6 από τον ΟΑΣ ζητάει ο Δήμος Καλαμαριάς με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Στη δημιουργία 810 νέων θέσεων άθμευσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης προσανατολίζεται η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αποκλεισμός κυκλοφορίας σήμερα το βράδυ στην περιφερειακή λόγω εργασιών για το flyover. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 4.
2: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί
4: στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα
3: και λίγο πιπεράκι.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Για να πάμε και στον Έτερο Καπαδόκη, επιστρέφοντας μετά τους τίτλους. Και ο Άρης συνέχισε την παρουσία του στο θεσμό του κυπέλου Νικηφόρα, κερδίζοντας τη Μαρκό με 1-0. Δεν ξέρω αν δηλώνουν ευχαριστημένοι οι κυτρινόμαυροι από την παρουσία της ομάδας στο χορτάρι. Αυτό που ξέρω είναι ότι όσο οι ομάδες γενικότερα κερδίζουν και πάνε στη διακοπή πιο αλόβητες, τόσο μεγαλύτερη ηρεμία θα μπορέσουν να αποκτήσουν αυτές τις τρεις εβδομάδες που δεν θα έχουμε με τι να ασχολούμαστε εμείς που κάνουμε και αθλητικές εκπομπές. Τάσο, τι κάνεις? Τάσος Πακλατζής με ρεπορτάζ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Κοίταξε, αυτό που λες είναι σωστό. Όταν οι βαθμοί έρχονται και όταν οι νίκες έρχονται, υπάρχει ικανοποίηση, σίγουρα. Αλλά πολλές φορές μία νίκη μπορεί να επισκιάσει ή να κουκουλώσει κάποια προβλήματα, mm-hmm. τα οποία υπάρχουν και άλλες φορές φαίνονται, είναι ορατά, άλλες φορές είναι λίγο καμουφλαρισμένα. Τώρα, ο Γρηγορίου εχθές και προς τιμήν του, παρά τη νίκη, είπε ξεκάθαρα ότι κάναμε ένα πολύ κακό παιχνίδι και δεν χρειαζόταν να το πει, το παραδέχτηκε εν πάση περιπτώσει. Και αυτό είναι σημαντικό, αλλά για όσους το παρακολούθησαν και οι λίγοι φίλοι που βρέθηκαν εκτός, ήταν και η ώρα τέτοια, ένα απόγευμα Τετάρτης, έτσι, 5 παρά 4, σίγουρα δεν είναι και η καλύτερη δυνατή ώρα για να παρακολουθήσει κάποιος ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου. Αλλά ο Άρης δείχνει ότι εχθές έπαιζε βασικά με 9 αλλαγές σε σχέση με το παιχνίδι το προηγούμενο στην Τούμπα. Δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει ένα πρόβλημα ομοιογένειας. Το δικαιολόγησε αυτό ο Γρηγορίου, λέγοντας ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι παίκτες στην ομάδα. Mm-hmm. Δεν έχουν βρει ακόμα ρυθμό και δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή κατά πόσο ένας παίκτης μπορεί να βγάλει την ποιότητά του μέσα στο χορτάρι. Όταν έχουν έρθει παίκτες στον Άρη που για πρώτη φορά έρχονται στην πατρίδα μας, συναντούν νέες καιρικές συνθήκες. Πρέπει να μπουν σε αυτήν την εξίσωση, δηλαδή με το περιβάλλον. Έρχονται σε μια χώρα που έχει εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Έρχονται σε μια χώρα που πρέπει να, και οι βιορυθμοί τους να αρχίσουν να λειτουργούν. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στον Άρη, συμβαίνει σε όλες τις ομάδες. Απλώς ο Άρης έχει πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Το αντιμετώπισε κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός αυτό το πράγμα. Έτσι. Ο Άρης έκανε 14 μεταγραφές φέτος. Θα φύγουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, κάποιοι αποχώρησαν. Θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα. Δεν πρόλαβε να κάνει την τελευταία μεταγραφή που ήθελε, ενός κεντρικού αμυντικού. Αλλά υπάρχει πάντα αυτό το παράθυρο των ελεύθερων ποδοσφαιριστών, εκεί που ο Άρης θα κυνηγήσει κάτι καλό στην αγορά.
0: Τάσο, επειδή το ανέφερες, ο Σκοτσέζος τελικά, ο Σούταρ, αν δεν κάνω λάθος, ήρθε ή δεν ήρθε, ολοκληρώθηκε αυτή η μεταγραφή ή όχι?
2: Όχι, όχι, δεν ολοκληρώθηκε.
0: Δεν ολοκληρώθηκε, έτσι.
2: Μέχρι και την τελευταία, την ίστατη ώρα, δηλαδή, εκεί που έκλεινε η μεταγραφική περίοδος, οι άνθρωποι του Άρη προσπαθούσαν να ξεπεράσουν αυτό το πρόβλημα. Τώρα, τι έγινε με τον Σούταρ? Ο Σούταρ είχε ένα ακόμα συμβόλαιο με την Rangers. Εν τω μεταξύ, αυτό το χρονικό διάστημα είχε κάποιες, σε αυτό το χρονικό διάστημα είχε κάποιες απολαβές με βάση το συμβόλαιό του. Από τη στιγμή που για οποιοδήποτε λόγο, επειδή είχε πρόβλημα με το προπονητή ή με κάτι άλλο, δεν ήθελε να συνεχίσει την ομάδα και δεν ήταν στα πλάνα, γιατί είναι ένας παίκτης στα 29, έτσι, και ήταν και βασικός στα παιχνίδια της Εθνικής Σκωτίας με την Ελλάδα, είχε πάει στο Μουντιάλ. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένας κεντρικός αμυντικός που έχει μια ποιότητα. Αλλά η ομάδα του απαιτούσε να μην του δώσει τα χρήματα του συμβολέου εφόσον μεταγραφεί στον Άρη. Και αυτό ήταν ένα αντικείμενο διαμάχης μεταξύ του Σκοτσέζου, mm-hmm. του ατζέντη του και της διοίκησης. Mm-hmm. Οπότε αυτό φρέναρε την μεταγραφή στον Άρη. Το έγραψαν οι Σκοτσέζοι ότι υπάρχει θέμα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ξεπεραστεί μέσα στο χρονικό διάστημα που ήταν πολύ πιεστικό και να μην γίνει μεταγραφή. Τώρα, αν λύσει το συμβόλαιό του, μείνει ελεύθερος, τακτοποιήσει όλες αυτές τις εκκρεμότητες που έχει με την ομάδα του, γιατί είναι πρώην ομάδα του, δεν φαίνεται να έχει διάθεση να μείνει εκεί, ίσως προκύψει και μια μεταγραφή ως ελεύθερος. Αλλά μέχρι το τέλος του μήνα υπάρχει αυτή η δυνατότητα στον Άρη, γιατί ο Σούταλο ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του, δείχνει ότι είναι πολύ έξω από τα νερά του και υπάρχουν πολλοί ποδοσφαιριστές που έχουν έρθει στην ομάδα και δείχνουν ότι είναι έξω από τα νερά τους. Δηλαδή, ο Μυρ είναι μακριά από τον καλό του εαυτό. Ξέρουμε τον παίκτη, ξέρουμε τι μπορεί να πετύχει. Έτσι. Ο Μπασίρου το ίδιο, που είναι και αυτός νεοφερμένος. Ο Σούταλο το ίδιο. Ενδεχομένως και κάποιοι μπακ θα μπορούσαν να δώσουν περισσότερα. γενικότερα η ομάδα δείχνει, ή ο Παλάσιος, και αυτός είναι έξω από τον εδάφιο, ένας παίκτης που πέρσι πέτυχε 8 γκολ και 8 ασίστ. Mm-hmm. Από τους βασικούς παράγοντες της καλής πορείας του Λεβαδιακού, με παρουσία στον Παναθηναϊκό τόσα χρόνια κτλ. Δείχνει και αυτός να είναι πολύ μακριά. Έτσι. Ο Γκαρέ δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δηλαδή δεν έχει αυτή τη στιγμή ο Άρης δεν έχει πάρει από τους παίκτες την ποιότητα που μπορεί να πάρει στο 60-70%. Είναι κάτω από το 50%.
0: Πάντως ένα πλεονέκτημα το οποίο έχει ο κύριος Γρηγορίου σε σχέση βεβαίως με τον ανταγωνισμό είναι ότι σε αυτή την διακοπή τριών εβδομάδων δεν θα πρέπει να έχει και πάρα πολλές απουσίες. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν παίκτες που είναι διεθνείς με τις χώρες τους στο φετινό ρόστερ των κυτρινόμαυρων. Δεν νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ τάσο.
2: Οπότε... Είναι στην προεπιλογή. Έχει τους νεαρούς που είναι με την K19-K17. Ο Κατεβέρε πιθανότατα να είναι. Στην προεπιλογή είναι και ο Βέλιο. Γενικότερα υπάρχουν κάποιοι.
0: Έχει ομοιογένεια στο γκρουπ για να δουλέψει πάντως αυτό το χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι στα θετικά. Ένα μάτς δεν έχει ακόμα μπροστά του Άρης για να πάει σε αυτή τη διακοπή.
2: Αυτή η πέμπτη αγωνιστική για όλες τις ομάδες. Okay. Ο Άρης παίζει με τον Ηρακλή. Αλλά για τον Άρη, έτσι πώς είναι η κατάσταση τώρα, αυτό που προέχει είναι το πώς θα μπορούσαν οι παίκτες να φορμαριστούν. Και αυτό δεν γίνεται μέσα από προπόνηση μόνο. Στην προπόνηση θα ανεβάσεις λίγο το ρυθμό, ενδεχομένως θα βελτιώσεις τη φυσική κατάσταση, θα δουλέψουν κάποια συστήματα, αλλά οι ομάδες φορμάρονται και χτίζονται μέσα από τα επίσημα παιχνίδια. Δεν αποκλείεται να κάνει και ένα δύο φιλικά ο Άρης σε αυτό το διάστημα των τριών εβδομάδων, γιατί είναι μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι. Είναι τρεις εβδομάδες, δεν είναι δέκα μέρες. Δεν είναι μία εβδομάδα να πεις ότι δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Είναι τρεις εβδομάδες. Μπορεί να κάνει μήνυ προετοιμασία και να δουλέψει με αυτούς τους ποδοσφαιριστές.
1: Και σίγουρα θα απαιτηθεί και ένα καλύτερο πρώτο ημίχρονο εκ μέρους του Άρη στον αγώνα με τον Ηρακλή.
2: Δεν κατάλαβα, συγγνώμη.
1: Σίγουρα θα. Αν απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ένα καλύτερο πρώτο ημίχρονο ο Άρης σε σχέση με τον αγώνα που είχε χτες.
2: Δεν ήταν μόνο το πρώτο ημίχρονο. Η εικόνα του Άρη γενικά, άσχετα αν στο δεύτερο ημίχρονο πέρασε χτες τους βασικούς και η ομάδα έπαιξε τον αντίπολο στο μισό γήπεδο. Mm-hmm. Αλλά εγώ πρέπει να πω ότι η Μαρκό είναι μια ομάδα που θα την δούμε, και το είπε ο Σούντς Παπαδόπουλος μετά το τέλος του αγώνα, ότι αν δεν ανέβει φέτος θα ανέβει τα επόμενα χρόνια. Γιατί η Super League είναι μια ομάδα η οποία έχει χρηματοδότηση, έχει εγκαταστάσεις, έχει οργάνωση. Είναι μια πολύ καλή ομάδα και χθες έκανε και αυτή rotation. Μην το ξεχνάμε. 3-4 ποδοσφαιριστές πρωτοκλασάτη έμειναν εκτός. Όπως έμειναν πολλοί του Άρη. Έτσι, ο Άρης έβαλε 9 νέα πρόσωπα. Υπάρχει και αυτή η ιδιαιτερότητα να είναι δύο under του 23 Έλληνες σε όλο το παιχνίδι. Όπως βγήκε ο Χαρούπας, Μπιπ και ο Παπασαραφιανός. Υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα στο κύπελο. Αλλά η εικόνα του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερη. Δεν το συζητάμε ότι στο πρώτο. Έφτασε κοντά στον γκολ, πέτυχε τον γκολ, είχε πολλές ευκαιρίες και το δοκάρι. Αλλά σε γενικές γραμμές, όταν παίζει μια ομάδα Super League με αυτές τις φιλοδοξίες που έχει ο Άρης και με τη φανέλα που έχει απέναντι σε μια ομάδα Super League 2, μια ομάδα Super League με αυτές τις φιλοδοξίες

0: Ο Άρης όχι μόνο δεν το έκανε αυτό, αλλά πέτυχε τη νίκη, αλλά δεν ικανοποίησε.
1: Λοιπόν,
0: και τώρα με τον Ηρακλή είναι ένα παιχνίδι must win. Δηλαδή
1: αύριο,
0: πρέπει να το κερδίσει.
1: Αύριο. Αύριο. Είναι ντέρμπι Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε και αύριο. Έτσι.
0: Το Σάββατο. Το Σάββατο. Τώρα.
1: Ναι, το Σάββατο είναι το μάτς. Εμείς θα δώσουμε στίγμα αύριο
0: ναι,
1: για, το,
0: ναι,
1: για τον ντέρμπι με τον Ηρακλή.
0: Ο Άρης περιμένει την απάντηση του κύριου Βρούτση σχετικά με τη μετακίνηση των οπαδών. Η αστυνομία δεν έδωσε το πράσινο φως όπως γνωρίζουμε. Θα περιμένουμε να δούμε αν γίνει μέσω μιας μεμονωμένης μετακίνησης για να πάνε οι φύλαθλοι του Ηρακλή στο Βικελίδης στη θύρα 1 και να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Έχει γίνει και μια συνεννόηση μεταξύ των φυλάθλων. Είναι σε εκκρεμότητα αυτό το θέμα. Θα ξεκαθαρίσει μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Με την προϋπόθεση πάντα και στον δεύτερο γύρο να συμβεί κάτι το αντίστοιχο. Δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα οι φίλοι αυτού του Άρη να πάνε στο
1: Καφτατζόγλιο
0: εφόσον είναι έτοιμο τότε και να παρακολουθήσουν το παιχνίδι των δύο ομάδων.
1: Ελπίζω μέχρι τότε να μην υπάρχει θέμα με το Καφτατζόγλιο. Τάσος Πακλατζής, φίλες και φίλοι, σε ευχαριστούμε θερμά. Τάσο, να είσαι καλά. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, παραμένουμε λίγο στο χώρο του αθλητισμού. Φεύγουμε όμως από το ποδόσφαιρο, πάμε στο μπάσκετ, εκεί όπου μπορεί να μην έχουμε αγωνιστική δράση, αλλά όπως είναι πολύ φυσιολογικό, όταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Λιόλιος, παραχωρεί μια συνέντευξη, η οποία μάλιστα έχει και, και το χαρακτηρισμό ως απολογιστικής, είναι προφανέστατο ότι την επόμενη μέρα και θα γίνουν αναλύσεις και θα προκύψουν διάφορα ερωτήματα και θα γίνουν τοποθετήσεις και έχουμε και κριτική για το τι είπε, πώς το είπε, τι δεν είπε και πάει λέγοντας. Έτσι γίνεται συνήθως. Είναι μια συνηθισμένη αυτή η διαδικασία από τη στιγμή που μιλάμε για δημόσια πρόσωπα. Ο Βασίλης Βλαχόπουλος είναι μαζί μας για να μιλήσουμε για το δικό του αγαπημένο σπορ, το μπάσκετ, έτσι, και να του ζητήσω ένα σχόλιο για το τι θα μπορούσε να κρατήσει από τη χθεσινή μαραθώνια κουβέντα, συνέντευξη μάλλον, του κυρίου Λιόλιου. Βασίλη, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Εντάξει, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν αμφισβητούνται και άλλα τα οποία όχι απλά αμφισβητούνται, αλλά διαψεύδονται και κατηγορηματικά, ας πούμε.
0: Από όσα είπε χθες.
1: Ναι, δηλαδή δεν μπορείς να έχεις αμφιβολίες για το ότι πήρε μια ομοσπονδία η οποία δεν είχε καμία απολύτως θέση σε χορηγικά προγράμματα. Δηλαδή αυτό το οποίο είπε, τα έσοδά της ήταν αποκλειστικά, μάλλον ήταν περιορισμένα, περίπου στα 750.000 ευρώ. Βέβαια την πήρε την Ομοσπονδία μετά από την, πώς το λένε, μετά την οικονομική κρίση και την ανέβασε στα 7,5 εκατομμύρια έσοδα από χορηγικά προγράμματα, τα οποία έσοδα μάλιστα είναι εξασφαλισμένα μέχρι το 2030. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί, γιατί είναι μια πραγματικότητα. Όντως έγινε εξωστρεφής η Ομοσπονδία και πέτυχε συμφωνίες. Από την άλλη πλευρά, το να θέλει να παρουσιάσει ότι

0: τα πράγματα στη διαιτησία είναι ρόδινα, αν μη τι άλλο δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Σήμερα υπάρχει και η ανάρτηση από τον Σπύρο Κόντα, παλιό διαιτητή, ο οποίος διαψεύδει με αριθμούς τα όσα ισχυρίσκει η διαιτησία, λέγοντας ότι το 62% των διαιτητών, γιατί μίλησε για κάθαρση ουσιαστικά ο κύριος Γιώργιος, έμεσα δηλαδή, το 62% των διαιτητών που σφύριξαν πέρσι στην Basket League προϋπήρχαν και πριν από το 2021, και ότι στους τελικούς το 80% των διαιτητών, οι 12 από τους 15 που σφύριξαν, ήταν και πριν από το 2021, άρα δεν μπορείτε να πείτε ότι η συντηρησία αλλάξετε πάρα πολλά πράγματα. Και η συντηρησία για μένα είναι το κομμάτι στο οποίο έχει αποτύχει ο Βαγγέλης Γιώργιος. Δηλαδή είναι αυτά τα οποία μας έκαναν να γκρινιάζουμε και επί Βασιλακόπουλου, τα ίδια μας κάνουν να γκρινιάζουμε και τώρα. Και δεν νομίζω ότι οι γκρίνιες είναι υπερβολικές. Οι γκρίνιες έχουν να κάνουν με κάποια πράγματα τα οποία βλέπουμε και τα οποία δεν έχουν, πώς να πω, δεν έχουν λογική. Δηλαδή πλέον έχουμε δει διαιτησίες οι οποίες διαμορφώνουν αποτέλεσμα. Εντάξει. Οπότε στη διαιτησία δεν έχει πετύχει. Στην εθνική ομάδα προφανώς έχει καταφέρει πράγματα από τη στιγμή που πήραμε το χάλκινο μετάλλιο στο τελευταίο Ευρωμπάσκετ, γιατί είχαμε να πάρουμε περίπου 15-16 χρόνια ένα μετάλλιο και είναι μια επιτυχία που μας έλειπε. Από την άλλη πλευρά μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι με μια εθνική ομάδα στα τουζένια της δεν είχαμε τις επιτυχίες τις οποίες θα θέλαμε, γιατί μετρήσαμε και αποτυχίες. Δεν μου άρεσε, να σου πω την αλήθεια, Δημήτρη, για να σας δώσω και πάσα το ότι θέλετε να ρωτήσετε, δεν μου άρεσε ο έντονος πρώτος ενικός.
1: Ναι.
0: Ναι, δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Και ο τρόπος που μίλησε κάποιες περιπτώσεις ήταν, έδειξε έναν άνθρωπο ο οποίος αποφασίζει μόνος του για όλα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι, Βασίλη, μισό λεπτό, Βασίλη, ναι, τον άλλο, το Βασίλη, ναι, εδώ που έχω απέναντί μου. Εγώ δεν κατάλαβα ούτε την ερώτηση ούτε την απάντηση όταν στο κάδρο μπήκε ο ΠΑΟΚ και ο Άρης.
0: Δηλαδή, δεν το ξέρω αυτό.
1: Ο διχασμός μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη, όπου υπάρχει στο μπάσκετ, δεν κατάλαβα ούτε την ερώτηση ούτε την απάντηση
0: αυτό
1: που ήταν
0: ξέρω,
1: για,
0: το άκουσα αυτό.
1: Για το Σπανούλι και για την εθνική ομάδα.
0: Όχι,
1: το ότι πρέπει...
0: Όχι. Κατάλαβα τώρα από την απάντηση θυμάμαι, δεν θυμάμαι την ερώτηση. Ναι, ρωτήθηκε το Σπανούλι, γιατί ρωτήθηκε δύο φορές για το αν η παρουσία του Σπανούλι στην τεχνική ηγεσία του Άρη αποτελεί πρόβλημα για το να παραμείνει και στην τεθνική ηγεσία της Εθνικής Ελλάδος, Εθνικής Ανδρών. Και αυτό το οποίο ξεκαθάρισε είναι ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως ζήτημα και ότι ο Σπανούλης, για το Σπανούλη η Εθνική Ομάδα είναι υπεράν όλων και ότι δεν, γιατί κάποτε υπήρχε το, αν θυμάστε καλά, το, πώς να το πω τώρα, το απαγορευτικό, ότι δεν μπορεί να είσαι στον πάγκο μιας μεγάλης ομάδας και ταυτόχρονα είσαι και στην Εθνική Ελλάδος προπονητής. Αυτό ήταν εξάλλου και ο λόγος του διαζυγίου της Ομοσπονδίας με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, όταν ο Γιαννάκης πήγε στον Ολυμπιακό. Και απέκρισε αυτό το ενδεχόμενο, λέγοντας ότι δεν έχει καμία αμφιβολία για το γεγονός ότι ο Σπανούλης βάζει την εθνική ομάδα υπεράνω κάθε άλλης ομάδας.
1: Τώρα ο ΠΑΟΚ που κολούσε, ας πούμε, σε όλη αυτή την εποχή, εγώ σου λέω δεν το κατάλαβα, γι' αυτό ρώτησα, έτσι, σε ρώτησα για να μας το διευκρινίσεις. Μάλιστα.
0: Πρόσεξε, υπάρχει, επισήμως δεν έχει αναφερθεί τίποτα και δεν αναφέρομαι στον ΠΑΟΚ, εντάξει, μην παρεξηγηθώ. Ανεπισήμως αναφέρεται ότι υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιες ομάδες να θέσουν θέμα. Δηλαδή να θέσουν θέμα ότι δεν γίνεται ομοσπονδιακός προπονητής να είναι και στον πάγκο μιας ομάδας μεγάλης η οποία έχει και υψηλούς στόχους. Υπάρχει αυτή η φημολογία εδώ και αρκετό καιρό και ενδεχομένως από εκεί να φυγάζει όλη η κουβέντα για το Σπανούλι.
1: Φαντάζομαι στα αρμόδια όργανα της Ομοσπονδίας προκειμένου να πάρουν μια γνωμοδότηση, μια απόφαση, αν μπορεί αρχικά και μετά ότι...
0: Όχι, ότι μπορεί, δεν υπάρχει αμφιβολία.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία, okay, εντάξει,
0: από τη στιγμή που ο Βαγγέλης Γιώργιος απέρριψε το ενδεχόμενο να παίξει ρόλο η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του Άρη, να παίξει ρόλο στην συνέχεια της παρουσίας του στην εθνική ομάδα, δεν το συζητάμε. Εντάξει, το ότι βλέπουμε συγκεκριμένα μέσα από την ημέρα που πήγε ο Σπανούλης στον Άρη να επιτίθεται στον Άρη ή από την ημέρα που είδαμε τον Θανάση Αντετοκούνμπο να παίζει ρόλο στην έλευση ουσιάου στον Άρη να έχει μια αλφα αντιμετώπιση η οικογένεια Αντετοκούνμπο είναι αναμφίβολο. Το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Όπως βλέπουμε και στην περίπτωση των ομοσπονδιών, συγκεκριμένα μέσα τα οποία στήριζαν μέχρι τελευταία δανείδα στο Βασιλακόπουλο, τώρα να έχουν βάλει απέναντι και να παίζουν darts με το πρόσωπο του Γιώργιου, και τα μέσα τα οποία από την άλλη πλευρά πολεμούσαν τον Βασιλακόπουλο να είναι αυτά τα οποία κάνουν αγιογραφίες του Γιώργιου. Προφανώς ταιριά τα οπαδικά είναι μέσα και στο μπάσκετ. Ναι. Δεν το συζητάνε αυτό.
2: Έκανε όμως και μια αναφορά, βαριές αναφορές θα λέγαμε, σε σύστημα 40 ετών, κάθαρση του μπάσκετ, έδωσε όμως μετρήσιμη αλλαγή όσον αφορά την διαιτησία.
0: Να δεις ότι το προηγούμενο καθεστώς είχε πάρα πολλά, δεν θα πω ψεγάδια, αλλά είχε πολλές μαύρες σελίδες, κάτι προσωπική μου άποψη, είναι αδιαφεσβήτητο. Το σημαντικότερο είναι όταν εσύ έρχεσαι και μιλάς για κάθαρση και μιλάς για ένα σύστημα το οποίο το ξερίζωσαι, αυτό πρέπει να αποδεικνύεται και στην πράξη. Όταν εγώ βλέπω επί ημερών του κ. Γιώργιου στην Ομοσπονδία να υπάρχουν παιχνίδια στα οποία οι διαιτητικές αποφάσεις διαμορφώνουν αποτέλεσμα, δεν μπορείς να επικαλεστείς την κάθαρση. Εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι ξερίζωσα το σύστημα. Και ξερίζεις το σύστημα και σου λέει τώρα ο Γκόντας ότι το 60% 62-63% πόσο είπε ο Σπύρος, δεν θυμάμαι, παλιός διαιτητής, το 63% των διαιτητών που σφυρίζουν ήταν και πρόεσου. Και το 80% ναι, διαιτητών που σφύριξαν στον τελικό ήταν και πρόεσου. Άρα ποιο σύστημα ξερίζωσες? Δεν ξερίζωσες κανένα σύστημα. Και χρησιμοποιείς και, ναι, τους διαιτητές οι οποίοι σφύριζαν και πριν να αναλάβεις την... τα ενία της Ομοσπονδίας.
1: Και στην τελική, γενικά μιλώντας, όταν ξεριζώνεις ένα σύστημα και το αντικαθιστάς με ένα άλλο δικό σου, είναι σαν να κάνεις μια τρύπα στο νερό.
2: Ναι.
1: Δεν γίνεται να επικαλείς σε κάθαρση.
0: Πάρα πολύ σωστά.
1: Ναι, έτσι. Δεν γίνεται
2: τόσο βαριές εκφράσεις.
1: Ναι, δεν γίνεται να επικαλείς σε κάθαρση όταν απλά κάνεις μια αντικατάσταση.
0: Για να σας πω κάτι. Εγώ μπορώ να καταλάβω ένα ανθρώπινο λάθος. Εντάξει. Και όχι ένα και δύο και τρία και πέντε και δέκα. Αυτό όμως το οποίο λέω είναι το εξής. Όταν βλέπω σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι ομάδες πηγαίνουν τσίμα-τσίμα, πηγαίνουν μαζί δηλαδή. Η μία να έχει 40 βολές και η άλλη να έχει 7-8.
1: Ρε φίλε, μέσα στο μυαλό μου είσαι.
0: Δεν βγαίνει εκεί πέρα.
1: Εγώ θα στο έλεγα διαφορετικά. Εγώ θα το έλεγα μελλοντικά, ότι δεν θέλω να φτάσω στο σημείο με ένα σκασμό χρημάτων να έχουν πέσει σε ΠΑΟΚ Άρης, να καθίσω να δω ΠΑΟΚ Άρης και την επόμενη το πρωί να μην μιλάμε για μπάσκετ και να μιλάμε για το ποιος έκανε τις περισσότερες βολές.
0: Δηλαδή, το ρόλο Δημήτρη Διτησία δεν γίνεται να μιλήσει για αυτό.
1: Ναι, δεν γίνεται, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η σκιά.
0: Καλά, δεν θα έπρεπε, είναι δεδομένο.
1: Δηλαδή, το συζητάμε εμείς, ας πούμε.
0: Κάνει, ναι. Ακόμα και στις βολές να μην γίνει, γιατί οι βολές είναι όταν φτάνει στο σημείο να έχει 48 βολές, σημαίνει πως τα έχει διαλύσει όλα. Εντάξει. Όταν βλέπω μια ομάδα σε ένα παιχνίδι όπου και οι δύο παίζουν πάνω από το όριο του φάουλ, η μία να συμπληρώνει 5 ομαδικά φάουλ στο δίλεπτο και η άλλη να κάνει το 5ο της ομαδικό στα 3-3 δεύτερο τρίτο τέλος της περίοδου, ενώ παίζουν την ίδια άμυνα πάνω από το όριο του φάουλ, σημαίνει ότι υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια. Γιατί σήμερα το μπάσκετ κρίνεται στα κριτήρια. Και οι διαιτητές κρίνουν στα τι κριτήρια έχεις, αν έχεις τα ίδια κριτήρια και στις δύο πλευρές του παρκέ. Γι' αυτό στέκομαι στις βολές. Αν φτάσεις και στο σημείο σε ένα παιχνίδι, παραλαμβάνω, που οι ομάδες παίζουν τις ίδιες άμυνες, να υπάρχει τέτοια ανισορροπία στις βολές, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να τιμωρηθείς για δύο εβδομάδες. Πρέπει να αφήσεις τη σφυρίχτρα σου στο τραπέζι και να φύγεις. Αυτό λέω. Εγώ τα είδα αυτά τα πράγματα. Τα έχω δει και επί Βασιλακόπουλου, τα βλέπω και επί Γιώργιου. Γι' αυτό το λόγο λέω ότι στα όσα υποστήριξε για τη διαιτησία, εμένα με βρίσκει αντίθετο με βάση τα δικά μου τα ματάκια. Εντάξει.
1: Και εδώ θα είμαστε να τα λέμε, Βασίλη μου. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε στο παρέμβαση.
0: Καλά, για χαρά.
1: Λοιπόν, λίγη μουσική όσο προλαβαίνουμε και δελτίο ειδήσεων, και έχουμε μια ολόκληρη ώρα μπροστά μας.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ η μέση τιμή της αμόλυδης βενζίνης πλησιάζει τα 2,20 ευρώ το λίτρο. Στην ετοιμότητα του Οικονομικού Επιτελείου για μέτρα στήριξης για τις υψηλές τιμές της ενέργειας αναμένεται μεταξύ άλλων να αναφερθεί και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που θα δώσει σε λίγη ώρα στις 6 στην ΕΡΤ. Στο μεταξύ, στο Δουβλίνο αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Την ίδια ώρα, Γάλλοι αλληλείς απέκλεισαν σήμερα το λιμάνι της Νίκαιας διαμαρτυρώμενοι την ραγδαία αύξηση της τιμής των καυσίμων. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε αύριο μια σπάνια συνάντηση με τους αρχηγούς των κομμάτων προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία καθώς και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Εγκρίθηκε η πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται πλέον οι δύο γιατροί που κατηγορούνται το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Η έρευνα των αρχών συνεχίζεται, καθώς αναμένονται αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, αλλά και από τις τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης διευκρίνησε πως δεν καταργήθηκε η ελεγκτική αρμοδιότητα των επιθεωρητών υγείας, ούτε σταμάτησαν οι έλεγχοι, απλώς μεταφέρθηκε μαζί με μια σειρά άλλες αρμοδιότητες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Σε μια παράλληλη εξέλιξη, στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν και τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής, επίτιμου αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αρχίζει η έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμιζε παράνομα χρηματικά ποσά. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών των στοιχείων, ενώ το πόρισμα θα διαδευαστεί στις αγγελικές αρχές. Την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής. Για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο, η άρση εγκρίθηκε με 264 ψήφους υπέρ και 2 παρών και συνδέεται με την έρευνα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Qatargate. Ο ίδιος με υπόμνημά του δήλωσε ότι δεν έχει σχέση με παράνομες πράξεις και ζήτησε να προχωρήσει η δικαστική διαδικασία. Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η άρση της ασυλίας εγκρίθηκε με 175 ψήφους υπέρ και 90 κατά και αφορά μήνυση του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Τιτάνιο Όρος κοντά στη μεταμόρφωση του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας. Επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις καθώς και 3 αεροσκάφη. Ένας 13χρονος συνελήφθη στα Λαγκαδίκια φέρεται να επιχείρησε 3 φορές να επιτεθεί με μαχαίρι στο 12χρονο μέσα σε σχολική αυλή. Στην Κοζάνη, σε ένα σχολείο, νεκρή βρέθηκε 16χρονη μαθήτρια. Οι έρευνες διεξάγονται από την αστυνομία. Στη δημιουργία 810 νέων θέσεων στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης προσανατολίζεται η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πολλά αιτήματα από οδηγούς που διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν μέρος για να παρκάρουν. Χάκερς απέτησαν από την ψηφιακή τράπεζα Revolut 3 εκατομμύρια ευρώ για να μην πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών της. Το γεγονός αποκάλυψαν οι Financial Times που αναφέρουν ότι παραβιάστηκαν προσωπικά δεδομένα 680 πελατών της τράπεζας. Η Revolut διαβεβαίωσε ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Το αριστερό μπλοκ με επικεφαλή στην ηγέτιδα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μαγδαλένα Άντερσον κέρδισε τελικά τις αφύρωπες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στη Σουηδία μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Συγκεκριμένα, από τις 11 σήμερα το βράδυ στις 5 αύριο το πρωί, θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Καλώς θα είναι ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα. Δεν αναμένονται αξιολόγες βροχές ή καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν γενικά στενείς ως μέτρη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα και κατά τόπους θα πλησιάσει ακόμα και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα ξεκινήσει με περίπου 17 βαθμούς, ενώ όσο περνούν οι ώρες η θερμοκρασία θα ανεβαίνει, φτάνοντας το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα τους 28 με 29 βαθμούς. Ο ουρανός θα είναι κατά βάση καθαρός με παροδικές νεφώσεις. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Βλέπω την κατάσταση στην περιφερειακή οδό της πόλης έτσι στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Παιδιά, πάρα πολύ καλά. Σε σχέση με προηγούμενες μέρες, 4 και 10, βλέπω πολύ λιγότερα σημεία σε κόκκινο χρώμα. Βαθύ κόκκινο πουθενά, που σημαίνει ότι σταμάτα ξεκίνα δεν υπάρχει στην περιφερειακή οδό. Χαμηλές ταχύτητες, ναι. Μόνο εκεί απέναντι από το 424 ίσως χρειαστεί κάποια στιγμή να σταματήσετε, αλλά είναι για πολύ έτσι, μικρή απόσταση η ταλαιπωρία. Εκεί που το πρόβλημα βεβαίως παραμένει πολύ έντονο είναι στα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Είχαμε το τροχαίο, τώρα πλέον δεν το έχουμε, αλλά παραμένουν τα προβλήματα εξαιτίας των εργασιών ασφαλτόστρωσης
1: και θα παραμείνουν.
0: Γίνονται. Ο Βασίλης θα μας πει εδώ, γιατί το μαζεύει, του αρέσει πάρα πολύ έτσι να σας ταλαιπωρεί ενημερωτικά για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα έχουμε και από σήμερα το βράδυ, αλλά και κάποιες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από τώρα, θα τα πούμε και αύριο, για να μην λέτε ότι δεν σας τα πάμε κιόλας.
1: Εμείς τα λέμε από εκεί και πέρα. Ναι. Άμα θέλετε να ταλαιπωρηθείτε και να φάτε κίνηση.
0: Ο συνάδελφος με σαπουνάκι κυκλοφορεί, πλένει τα χέρια του και λέει: εγώ το είπα.
1: Νύπτοντας χείρας μου. Νύπτοντας
0: χείρας μου μετά. Από μένα το ξέρατε, το μάθατε, σας το είπα.
1: Τελείωσε. Λοιπόν, Δημήτρη. Και αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες, από σήμερα, από 11 μέχρι 5 της επομένης, αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Περιφερειακή, ρεύμα προς Χαλκιδική Αεροδρόμιο, μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας Μετεώρων Εκτέλεση Εργασιών. Κλασικά.
0: 11 το βράδυ, 5 το πρωί.
1: Ή κλασική ή νυχτόβη, ή νυχτερινή με τα αυτοκίνητά τους.
0: Ναι, ωραία. Πες μου λίγο πάλι τους κόμβους, το ρεύμα προς τα ανατολικά, 11 το βράδυ, 5 το πρωί, μια επανάληψη λίγο τους κόμβους.
1: Ευκαρπίας Μετεώρων.
0: Ευκαρπίας Μετεώρων, οκ. Okay.
1: Τα οχήματα λοιπόν που κινούνται στην ελόγω κατεύθυνση θα εκτρέπονται στην έξοδο προς Σκλαβενίτη.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Για να μπορέσουν να ξεφύγουν. Παρασκευή τώρα, από 10 η ώρα, 48ωρος αποκλεισμός κυκλοφορίας, παρακαλώ.
0: Για όσους δεν ξέρετε, η έξοδος Σκλαβενίτη είναι στην Ευκαρπία. Ουσιαστικά ναι. Βγάζει στην... πώς τη λένε τώρα την οδό. Στην εσωτερική περιφερειακή εκεί της Θεσσαλονίκης είναι λίγο μετά. Εντάξει, θα μπείτε στη Θεσσαλονίκη κατά πάσα πιθανότητα από τη Μίκη Θεοδωράκη ή από τον Εύωσμο.
1: Ναι, για να το αποφύγουμε.
0: Εκείνες τις ώρες για να το αποφύγετε. Από Σταυρούπολη, Εύωσμο. Αλλά τώρα 11 το βράδυ με 5 η ώρα το πρωί. Okay, απλά να έχετε λίγο το νου σας αν έρχεστε από Καβάλα. Αυτό.
1: 48ωρος αποκλεισμός την Παρασκευή. Στον κόμβο της οδού Ανθέων, στο ύψος του Αγίου Παύλου, θα αποκλειστούν οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων από και προς την ανατολική κατεύθυνση της περιφερειακής οδού. Για 48 ώρες, επαναλαμβάνω, 48ωρος αποκλεισμός στον κόμβο της οδού Ανθέων, στο ύψος του Αγίου Παύλου, θα έχουν αποκλειστεί οι κλάδοι εισόδου και εξόδου της οδού Ανθέων.
0: Μάλιστα, και αυτό και okay, δύο. Θέλω να και το Σαββατοκύριακο, γιατί στο Σαββατοκύριακο
1: θέλω Σαββατοκύριακο
0: να κάνω σχόλιο έχουμε, σε αυτή την αγαπημένη έτσι, κίνηση.
1: Έχουμε και το Σαββατοκύριακο κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, 19 και 20 Σεπτεμβρίου Σαββατοκύριακο, στον Εύωσμο από 2 το μεσημέρι μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής, λόγω ναι. Λευκής νύχτας που είπαμε και χθες.
0: Εκεί που σου αρέσει να πηγαίνεις να ψωνίζεις, βράδυ στον Εύωσμο,
1: αν δεν πάω να ψωνίσω στη Λευκή νύχτα, πού θα πάω.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοείται, περιμένω, τη Λευκή νύχτα.
0: Να αγοράσεις παπουτσάκι και 10.30 ώρα το βράδυ. Ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Εγώ, παιδιά, με εσά είμαι του υπαλλήλου. Άμα τον δείτε σε κανένα μαγαζί, εγώ σα δίνω το ελεύθερο. Νύπτω τα σχήρα μου και εγώ το τι θα του κάνετε.
1: Εμπνέομαι να αγοράσω παπούτσια στι 11 το βράδυ.
0: Και πολύ καλά κάνει. Η ενάη ευκαιρία σου, λοιπόν, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκη.
1: Και την Κυριακή, λοιπόν, από 3 το μεσημέρι μέχρι τι 8.30 κλείνει για την κυκλοφορία των οχημάτων η Λεωφόρος Νίκης, στο πλαίσιο τη πιλωτική πεζοδρόμηση. Επανέρχεται και πάλι. Θα ισχύσει η διακοπή από την οδό Βενιζέλου μέχρι το ύψος του Λευκού Πύργου.
0: Λοιπόν, για να σταθούμε λίγο σε αυτό το τελευταίο. Είναι στο πλαίσιο καμιάς εβδομάδας κινητικότητας
1: όχι,
0: που γιορτάζεται είναι... παραδοσιακά, ευρωπαϊκά και τέτοια. Ή...
1: Όχι.
0: Είναι δικιά μας πρωτοβουλία.
1: Δικιά μας πρωτοβουλία. Μία φορά το μήνα, μηνιαίως, αν θυμάσαι και πέρυσι, γινόταν το ίδιο ακριβώς πράγμα. Mm-hmm. Έκλεινε η Λεωφόρος Νίκης.
0: Εγώ λέω να το κλείνουμε όλο το κέντρο, παιδιά. Δεν υπάρχει λόγος. Ναι.
1: Μην βάζεις ιδέες.
0: Αλήθεια, όποιος θέλει να το συζητήσουμε. Επειδή έτυχε στο... Να δηλώνω πως δεν το ήξερα και έτυχε να είμαι στο μποτιλιάρισμα που όλα τα αυτοκίνητα τα βάζανε από Μητροπόλεως να πάνε. Ή Τσιμισκή να φύγουν ευθεία πάνω και να βγουν Εγνατία μετά Καραμαλή να πάνε όπου θέλουν. Προτιμότερο θα ήταν να το κλείσουν όλο το κέντρο. Να πούνε δεν περνάς, μόνο περιφερειακή ή μόνο Εγνατία, έτσι. Μόνο Εγνατία. Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει τίποτα. Κλείσετε όλο το κέντρο. Από το να είσαι μποτιλιαρισμένος σε δύο δρόμους και να περιμένεις μισή ώρα και 30 λεπτά. Πάνε, κάνε τον αεροδρόμιο που λες και εσύ πάνω την Εγνατία, βάλε ένα τροχονόμο σε κάθε φανάρι να δίνει και κλείστε το όλο το κέντρο. Αυτό το πράγμα όταν κλείνετε τη Νίκη και για να περπατήσουν 10, ταλαιπωρούνται 150, πραγματικά ναι είναι πιλωτικό. Ελπίζω να συλλέγεται στοιχεία για το αν είναι πετυχημένο ή αν δεν είναι πετυχημένο το μέτρο, έτσι, για να κάνουμε και το ταμείο που λένε και λαϊκά μετά.
1: Μία φορά πάντως που είχα πάει, σε πληροφορώ, λαοθάλασσα.
0: Πολλοί
1: κόσμος,
0: ναι,
1: με καροτσάκια, παιδιά, μεγάλη.
0: Γι' αυτό και προτείνω να κλείνουμε όλο το κέντρο.
1: Καθολικός αποκλεισμός.
0: Ναι. Γι' αυτό, επειδή και εγώ τις έχω δει τις εικόνες μετά με τον κόσμο, γι' αυτό λέω να το κάνουμε σε όλο το κέντρο. Να μην μείνουμε μόνο. Απλά για να πιστούν οι οδηγοί, οι οποίοι σου λένε έλα μωρέ τώρα, ένας δρόμος είναι, θα πάω από κάπου αλλού. Όχι, να μην το πάρεις.
1: Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος, τα ΔΕΦΗ.
0: Νύπτη τα σχήρος του εδώ.
1: Καθολικός αποκλεισμός.
0: Εδώ, καθολικός, το κέντρο, ναι, για 8
1: ψηφίζει
0: ώρες.
1: Ψηφίζει καθολικό αποκλεισμό.
0: Από το να είμαι μποτιλιαρισμένος στο αυτοκίνητο, χίλιες φορές ένας να μου πει ότι ξέρεις κάτι, δεν μπαίνεις στο κέντρο, βγαίνεις από εδώ που είσαι περιφερειακή, κάνε 20 χιλιόμετρα παραπάνω, θα τα κάνεις, δεν θα ταλαιπωρηθείς, θα πηγαίνει το αυτοκίνητό σου. Και το κέντρο δώστε το στους πεζούς.
1: Ας εισακουστείς.
0: Δεν θέλω με μεσοβέζικες λύσεις, νομίζω. Δηλαδή αυτό εκείνο το μικρό κομμάτι. Κάντε όλο το κέντρο και να δούμε πώς θα πάει. Κυριακή. Αυτοί που δουλεύουν.
1: Υπάρχουν. Ναι.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Υπάρχουν πολλοί που δουλεύουν. Εργάζονται.
0: Έλα, εντάξει. Θα βάλουν λίγο πλάτη. Έτσι δεν μας λένε σε όλες τις υπόλοιπες ιδέες, ας πούμε, οι οποίες είναι εναντίον μας. Για μια φορά το μήνα τώρα και εσύ, Ρεφάνη, πώς κάνεις έτσι τώρα. Θα τους δώσουμε ρεπό να μην δουλεύουν. Αλλά δεν θα κινήσουν και τα αυτοκίνητά τους.
1: Να ισχυριστεί και στα αφεντικά τους.
0: Ή όπως θα έλεγε, να πάρουν το μετρό να γυρίσουν στο σπίτι τους εκείνη τη μέρα. Να μην χρησιμοποιήσουν το αυτοκίνητο δηλαδή. Έτσι και αλλιώς το αυτοκίνητο που το βάζουν, που το παρκάρουν.
1: Κοίτα, μπορεί να υπάρχει κάποια βλάβη ενδεχομένως με το μετρό εκείνη τη μέρα. Λέω εγώ τώρα.
0: Εγώ δεν είπα τίποτα σε αυτό. Εγώ τα νύπτω τα σκύρας μου τώρα που πήγαμε στο βλάβη μετρό. Εγώ δεν είπα τίποτα. Εδώ, Βασίλης Μασούρας.
1: Είπα ενδεχομένως. Συμβαίνει σε όλα τα μετρό. Στα καλύτερα μετρό.
0: Στις καλύτερες οικογένειες, φυσικά. Εννοείται μια βλάβη.

0: Καρδιοχτύπησε, προσπάθησε, έπεσε, σηκώθηκε και κέρδισε στο τέλος ο Ολυμπιακός. Τα λέω σωστά?
1: Πολύ σωστά.
0: Και ποιητικά θα μπορούσα κιόλας να πω.
1: Τι μετράει το αποτέλεσμα πάντα?
0: Το αποτέλεσμα μετράει, ναι, αλλά όπως μας έλεγε νωρίτερα και ο Τάσος Πακλατζής για τον Άρη, το αποτέλεσμα μπορεί να μετράει, αλλά πάντα θα υπάρχουν και κάποιοι που θα το συνδυάσουν με την ποιότητα, με το αν έπαιξε η ομάδα μπάλα. Και ουσιαστικά, εντάξει, είμαστε χαρούμενοι όταν κερδίζει η ομάδα μας, αλλά είμαστε ακόμα πιο χαρούμενοι, για να το δω μόνο θετικά, όταν κερδίζουμε και με μπαλάρα κιόλας.
1: Ισχύει.
0: Προφανώς.
1: Αν παίξει και ποιοτικά και ποσοτικά, εντάξει, εκεί είναι το κορυφαίο, το τέλειο.
0: Πάντως, αν σας έλεγε κάτι η Γιαγκελόνια από ομάδα του παρελθόντος, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την ομάδα που είχαν αντιμετωπίσει οι ελληνικές ομάδες πριν από 5-10 χρόνια και την. Και την κέρδιζαν άνετα και με μεγάλο σκορ κιόλας. Χθες οι Πολωνοί κατάφεραν και έβαλαν πολύ δύσκολα στον Ολυμπιακό, ο οποίος με ένα γκολ του Γιάρεμτσουκ εκεί προς το κλείσιμο του αγώνα κυριολεκτικά χάρισε μια πολυπόθητη νίκη ανάσα στους ερυθρόλευκους.
1: Κοίτα, και αντί να πανικοβληθεί, αμέσως ισοφάρισε μετά στο 43.
0: Ναι, σωστό.
1: Ενώ στην αρχή άρχισε με διάθεση, στη συνέχεια...
0: Δεν στράβωσε. Θα ήταν πολύ δύσκολο για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού να έχει δύο στραβά αποτελέσματα στο καπάκι. Ή τέλος πάντων να πάει στην διακοπή χωρίς να έχει να δείξει κάτι θετικό. Μια εμφάνιση. Συμφωνείτε, κύριε Χατζηπαντελή?
2: Βεβαίως. Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα,
2: κύριε Βασίλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, πολύ σωστά τα είπατε. Βέβαια, εδώ να διευκρινίσω ή μάλλον να συμπληρώσω ότι για κάθε ομάδα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ας πούμε, ναι, ο Ολυμπιακός, με τόσες μεταγραφές που έκανε, είναι μια καινούργια ομάδα ουσιαστικά, γιατί πολλοί από αυτούς πλέον είναι στην εντεκάδα, δηλαδή παραπάνω από τη μισή ομάδα. Ο Άρης βέβαια, για το γεγονός ότι δεν έπαιξε καλά στο χθεσινό παιχνίδι με τη Μαρκό, το 1-0, να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός 1-0 νίξε την νίκη Βόλου στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Δηλαδή υπάρχουν αυτά, και εκεί είχε κάνει πολλές αλλαγές ο προπονητής του Παναθηναϊκού, και χθες του Άρη το ίδιο, με την έννοια ότι ο Άρης έχει ένα δύσκολο παιχνίδι με τον Ηρακλή στο πρωτάθλημα και θέλει να ρίξει και το βάρος εκεί, είναι φυσικό και επόμενο. Σου λέει με τη Μαρκό, παίξουμε δεν παίξουμε καλά, θα πάρουμε την νίκη και μέσα στην έδρα μας.
0: Mm-hmm.
2: Άρα εκεί δεν μπορούν να βγουν ασφαλείς συμπεράσματα, πιστεύω, για τέτοια παιχνίδια. Αλλά το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια πράγματι, ναι, ήταν μια εμφατική νίκη, μια νίκη η οποία δίνει και μία ψυχολογική ανάσα στην ομάδα του Ολυμπιακού, μετά την ήττα βέβαια που υπέστη από τον Όφη μέσα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, αλλά από την άλλη πλευρά δίνει, όπως είπατε και εσείς, το περιθώριο στον νέο προπονητή να δουλέψει στο διάστημα το μεγάλο που θα υπάρχει πλέον διακοπή, γιατί μιλάμε ότι για τον Έσιο Σλινγκ θα γίνουν 4 αγώνες και όχι 2, θα ολοκληρωθεί δηλαδή η φάση αυτή, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει αρκετό χρονικό διάστημα για να μπορέσει να δουλέψει και να δέσει την ομάδα, ή τέλος πάντων να φτιάξει την ομάδα όπως θέλει πλέον αυτό στα δικά του μέτρα και δεδομένα. Ο Ολυμπιακός, το βασικό είναι ότι κατάφερε να αντιδράσει παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, κάτι που θα μπορούσε να τον ρίξει και ψυχολογικά, αλλά με Γκονζάλες και Γιάρεμτσου κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι στο 54 και στο 84. Έδειξε ότι έπαιξε καλά. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είχε ευκαιρίες ο Ολυμπιακός να πετύχει και άλλα γκολ. Αυτή η ομάδα Γιαγκελόνια βέβαια, που είπατε ότι και πριν από 10 χρόνια είχε παίξει με ελληνικές ομάδες, είχε παίξει με τον Άρη και τον είχε αποκλείσει τον Άρη. Yeah. Αλλά τότε η Γιαγκελόνια δεν ήταν τόσο καλή όσο είναι σήμερα. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια έχει σημαντική βελτίωση, γι' αυτό και βρίσκεται άλλωστε και λέει στη link face του Europa Link. Έτσι, και, μιλάμε για τη δεύτερη.
0: Ναι. Και το πολωνικό πρωτάθλημα συνολικά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι και αυτό σε μια άνθηση. Νομίζω ότι είναι και ένα πρωτάθλημα το οποίο το κυνηγάμε για τη δέκατη θέση ή μας κυνηγάει. Θόδωρε.
2: Εδώ λοιπόν συμπληρώνω ότι αυτή τη στιγμή είναι στην 11η θέση η Πολωνία, στη 10η η Τσεχία και στη 12η η Ελλάδα. Η 11η και η 10η Τσεχία και Πολωνία έχουν τους ίδιους βαθμούς. Ακριβώς. Και η Ελλάδα ακολουθεί 500 βαθμούς πίσω πλέον, μόνο 500. Μετά τους 400 που έδωσε χθες ο Ολυμπιακός με τη νίκη του αυτή επί της Γιαγκελόνια. Η Πολωνία συνεχίζει με 2 στις 5 ομάδες που ξεκίνησαν, έχουν ήδη αποκλειστεί 3, και η Τσεχία και η Ελλάδα συνεχίζουν με 4 στις 5. Από εδώ και πέρα λοιπόν φαίνεται ότι η Πολωνία δεν θα μπορέσει να συναγωνιστεί ούτε την Τσεχία ούτε την Ελλάδα με 2 μόνο ομάδες, Και η μία από αυτές είναι η Αγγελόνια, που φαίνεται ότι δεν θα μπορέσει να κάνει και πολλά πράγματα. Και από την άλλη πλευρά, πλέον εμείς με την Τσεχία πρέπει να μονομαχήσουμε για την δέκατη θέση. Δέκατη θέση δίνει πολλά πλεονεκτήματα. Δίνει ομάδες απευθείας στη link phase των διοργανώσεων και του Champions League και του Europa και του Conference.
0: Άρα, μάλιστα, ωραία.
2: Ναι, περνάνε εύκολα οι ομάδες, δηλαδή δεν κινδυνεύουν να αποκλειστούν στα προκριματικά, όπως συνέβη φέτος με τον ΠΑΟΚ και παλιότερα και με άλλες ελληνικές ομάδες. Και αυτό δίνει και τη δυνατότητα να έχουμε, παίζοντας πλέον στη link phase περισσότερα παιχνίδια, να πάρουμε και άλλους βαθμούς.
0: Για τους λάτρεις βεβαίως του ποδοσφαίρου και τους κριτικούς φίλους, γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε πάρα πολλούς κριτικούς, είναι γνωστό αυτό. Σήμερα το Europa συνεχίζεται με την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Όφη, έτσι, με αντίπαλο την Hoffenheim στην Κρήτη. Ή κάνω λάθος? Όχι, 8 παρατέταρτο.
2: Πολύ σωστά, στις 8 παρατέταρτο το παιχνίδι αυτό. Γιατί τα παιχνίδια, είπαμε, είναι 8 παρατέταρτο και 10 το βράδυ.
1: Και θεωρείται για ιστορικό, στάντα... ιστορικό μάτς.
2: Ιστορικό. Επιστρέφει. Από πολλές πλευρές.
1: Επιστρέφει σε μια ευρωπαϊκή βραδιά.
2: Επιστρέφει σε ευρωπαϊκή βραδιά και παίζει για πρώτη φορά στο Europa League. Δηλαδή είχε να παίξει ο Όφη, νομίζω η τελευταία φορά που έπαιξε ήταν με το παλιό καθεστώς, δηλαδή τα παλιά κύπελο κυπελούχων, πρωταθλητριών κλπ. Στην καινούρια μορφή των ευρωπαϊκών διοργανώσεων δεν έχει παίξει. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι επέστρεψε και βέβαια ευχόμαστε όλοι σήμερα 8 παρατέταρτο απέναντι στη Hoffenheim να κάνει ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεν είναι εύκολο. Η Hoffenheim μπορεί να σας φαίνεται μια ομάδα έτσι όχι από τις δυνατές, αυτό που λέμε γερμανικές, αλλά αυτό είναι λάθος. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Και βέβαια είναι το φαβορί και θα έλεγα ότι με βάση το ρόστερ της και την μέχρι τώρα εικόνα της είναι και μια κλάση καλύτερη από την ομάδα του Όφη. Αυτά πρέπει να τα λέμε για να μην υπάρχουν στο τέλος έτσι παρερμηνίες αν το αποτέλεσμα δεν είναι καλό για την κριτική ομάδα.
0: Ο Παραθηναϊκός πότε κάνει ξεκίνημα?
2: Είναι το outsider, ναι. Παρότι παίζει γηπεδούχος και θα παλέψει φυσικά για το θετικό αποτέλεσμα και μακάρι ευχόμαστε όλοι να τα καταφέρει. Ιστορικό είναι και επειδή ο Όφη είχε παίξει το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι πριν από 30 χρόνια με τη Σλαύκ, νομίζω, την οποία είχε κερδίσει με 1-0. Δηλαδή, τότε είχε παίξει για πρώτη φορά στην ιστορία του στην Ευρώπη. Και επιστρέφει τώρα πάλι και ας ευχηθούμε ότι και αυτό το παιχνίδι θα είναι νικηφόρο για τον Όφη.
1: Το 1-0 επί του Ολυμπιακού αποτελεί ψυχολογικό εφόδιο, πιστεύεις?
2: Ναι, εντάξει, αυτό σίγουρα η ψυχολογία είναι πολύ καλή. Το γεγονός ότι η ομάδα απαρτίζεται στα 2 τρίτα και περισσότερο, δηλαδή 8-9 στους 11 παίκτες είναι Έλληνες, έχει και μια άλλη λογική. Δίνει έτσι μια διαφορετική εικόνα, την οποία πλέον δεν την έχουμε συνηθίσει, την έχουμε ξεχάσει οι περισσότεροι. Το ελληνικό στοιχείο, έτσι, το δέσιμο που υπάρχει μεταξύ αυτών των παικτών είναι τελείως διαφορετικό σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Στηρίζονται περισσότερο στην ομαδικότητα και λιγότερο στο ταλέντο. Όχι ότι δεν έχουν ταλέντο, προς Θεού δεν λέω κάτι τέτοιο. Απλά λέω ότι μεταξύ τους είναι δεμένοι και διαφορετικά. Έτσι, θυμίζει λίγο ομάδες πριν από 25 και 30 χρόνια.
1: Των παλιών χρόνων.
2: Έτσι, παλιών χρόνων. Αυτό λοιπόν δίνει έτσι μια διαφορετική εικόνα στον Όφη, αλλά πρέπει να οι δυνάμεις θα μετρηθούν απέναντι σε μια πολύ καλή γερμανική ομάδα. Δεν είναι εύκολο και επαναλαμβάνω ότι το βασικό είναι να μπορέσει ο Όφη να μην δεχθεί εύκολα γκολ. Γιατί μετά και θα πρέπει να ανοιχτεί για να ισοφαρίσει και οι Γερμανοί το έχουν δείξει και στο παρελθόν ότι δεν συγχωρούν, έτσι. Δηλαδή μπορούν να σε βάλουν από κάτω και να σου βάλουν 5 και 6 και 7 γκολ. Έχουμε δει και τις εθνικές τους ομάδες, την εθνική τους ομάδα και πολλές ομάδες, ας πούμε, οι οποίες στην κυριολεξία δεν υποχωρούν, δεν σταματάνε και συνεχίζουν μέχρι το τέλος. Γι' αυτό λέω ότι θέλει πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή αυτό το παιχνίδι απέναντι στην Hoffenheim.
0: Κάτι είναι τελευταίο, Θόδωρε, επειδή πρέπει να φύγουμε για τίτλους και να σε αποδεσμεύσουμε, η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού.
2: Με πέναλτι. Ένα ακόμα. Παιχνίδι χωρίς πέναλτι δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Περίμενε να το πιστεί αυτό.
0: Περίμενε. Στο conference πότε είναι προγραμματισμένο?
2: Α, νόμιζα για το κύπελο, λες, το χθεσινό παιχνίδι.
0: Α, στο κύπελο τώρα. Μιλάμε για Ευρώπη κατευθείαν, πρεμιέρα με πέναλτι. Δεν ρωτά.
1: Είσαι μάντης.
0: Εντάξει, δεν είναι όλα διαιτησία. Εντάξει, δεν είναι όλα. Δεν είναι όλα.
2: Στην Ευρώπη δεν παίρνει ακόμη πέναλτι, αλλά φαντάζομαι στη link face θα πάρει. Δεν μπορεί.
0: Πότε ξεκινάει λοιπόν, πότε θα ξεκινήσει να παίζει πέναλτι, να παίρνει πέναλτι στην Ευρώπη ο Παναθηναϊκός?
2: Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Αυτή την εβδομάδα έχει μόνο Europa League και μετά υπάρχει η διακοπή για τις εθνικές ομάδες σε όλη την Ευρώπη.
0: Α, έχει ακόμα δηλαδή ένα μήνα κοντά για να παίξει.
2: Βεβαίως, από τις 15 Οκτωβρίου και μετά θα μπουν οι ομάδες του Champions League, δηλαδή η ΑΕΚ, και του Conference League, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στη Link Phase δηλαδή. Δεν θα δώσουν αγώνα μέχρι τότε.
0: Ευχαριστούμε δηλαδή, πάρα πολύ.
2: Ότι, ναι. Διευκρινίζω ότι στο Champions League και στο Europa League οι ομάδες δίνουν 8 αγώνες, στο Conference 6. Υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Εκεί είναι πιο δύσκολα, είναι πιο εύκολες οι ομάδες, αλλά χρειάζεσαι περισσότερους βαθμούς σε λιγότερα παιχνίδια.
0: Χήμαρος, Θόδωρος Χατζηπαντελής, τον ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θόδωρε, γεια και χαρά. Τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Πλησιάζει τα 2,20 ευρώ το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης. Μέτρα στήριξης για τις υψηλές τιμές της ενέργειας αναμένεται να ανακοινώσει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που θα δώσει σε λίγη ώρα στις 6 στην ΕΡΤ. Άρση της ασυλίας τόσο για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο όσο και για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αποφάσισε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής. Σε ειδικό χώρο στον Κορυδαλό οι δύο γιατροί για το θάνατο Μαζονάκη καταθέτει τη Δευτέρα και γνωστός υπνοθεραπευτής. Η οικονομική έρευνα για τις αμοιβές και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου 2027 η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13. Μήνυ λογαριασμοί με γονικό έλεγχο έως τα 15. Hackers απέτυχαν από τη ψηφιακή τράπεζα Revolut 3 εκατομμύρια δολάρια για να μην πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών της σύμφωνα με τους Financial Times. Ένας 13χρονος συνελήφθη στα Λαγκαδίκια φέρεται να επιχείρησε τρεις φορές να επιτεθεί με μαχαίρι σε 12χρονο μέσα σε σχολική αυλή. Νεκρή μια 16χρονη μαθήτρια σε σχολείο στην Κοζάνη. Έρευνες διεξάγονται από την αστυνομία. Σε εξέλιξη φωτιά που εκδηλώθηκε στο Τιτάνιο Όρος κοντά στη μεταμόρφωση του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας. Στη δημιουργία 810 νέων θέσεων στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης προσανατολίζεται η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αποκλεισμός κυκλοφορίας σήμερα το βράδυ από τις 11 στην περιφερειακή λόγω εργασιών για το flyover. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, το Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Τρία πέντε δύο. Τρεις με πέντε στον 102. Ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος και η Σμαρό Παυλού.

0: Μπαίνοντας στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, θέλω να σχολιάσω κάτι το οποίο ακούσαμε νωρίτερα στους τίτλους ειδήσεων και λίγο πιο νωρίς στα δελτία και στη ραδιοεφημερίδα εδώ του 102. Είναι για αυτό το μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13. Μείνει, λέει, λογαριασμοί με γονικό έλεγχο έως τα 15. Πάρα πολύ ωραία ιδέα, έχω να πω εγώ αυτή. Φοβερή ιδέα. Το μπλόκο της Κομισιόν. Βεβαίως δεν μας λέει πώς θα γίνει, αλλά τέλος πάντων λεπτομέρειες θα μου πείτε. Και κάτι μου λέει ότι κομβικό ρόλο, ακρογωνιαίος λίθος σε αυτή την απαγόρευση, δεν θα είναι άλλος από τον μπαμπά και τη μαμά. Γιατί εκεί μετακυλίεται κάτι το οποίο σχετίζεται με έναν ανήλικο πάντα. Στην προκειμένη περίπτωση όμως είναι και πάρα πολύ δύσκολο να σας μεταφέρω μια εικόνα η οποία υπάρχει σε πάρα πολλά ελληνικά σπίτια εν έτη 2026. Μπαμπάς και μαμά δαπανούν μια αρκετά σεβαστή ποσότητα χρόνου κοιτώντας την οθόνη του κινητού τους, ακόμα και μπροστά στα παιδιά τους, έτσι. Και όταν χρειάζεται για οποιοδήποτε λόγο να αλλάξουν κινητό, κάτι το οποίο είναι και μόδα, κάθε τρεις και λίγο να αλλάζουμε συσκευή, ήταν τουλάχιστον, τώρα δεν ξέρω αν εξακολουθεί αυτό, έχουν αυτομάτως μια συσκευή η οποία κάθεται κάπου. Αυτή η συσκευή λοιπόν χρησιμοποιείται από τον ανήλικο κατά πάσα πιθανότητα με ένα αθώο ερώτημα. Μπαμπά, μπορώ για 15 λεπτά, για 20 λεπτά, γιατί οι ειδικοί λένε έως μισή ώρα τη μέρα,
1: ναι,
0: επιτρέπεται,
1: ναι.
0: Έτσι.
1: Που ελάχιστοι το τηρούν.
0: Οι περισσότεροι, ναι, έχεις δίκιο, ελάχιστοι το τηρούν. Οι περισσότεροι προφανώς και δίνουν την άδεια για αυτή τη συσκευή που κάθεται, για να μπορέσει και ο γονιός και η μαμά και ο μπαμπάς να έχουν τα δικά τους και να μην ασχολούνται τώρα. Πάρ' την αγόρι μου, πάρ' την παιδί μου, πάρ' την κόρη μου, έτσι, τη συσκευή. Και δίνουν. Η συσκευή αυτή όμως, έλα που είναι η προηγούμενη του γονέα και έχει μέσα περασμένα της Παναγιάς τα μάτια σε επίπεδο ασφάλειας, έχει από το e-banking τους κωδικούς, το email, έχει κατά πάσα πιθανότητα περασμένα τους κωδικούς του Netflix, τους κωδικούς για όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των γονιών, όχι του παιδιού, των γονιών. Και το μόνο που αρκεί το παιδί να κάνει και το οποίο είναι πάρα πολύ εξοικειωμένα όλα τα παιδιά να το κάνουν από μια ηλικία και πάνω, είναι να μπουν στο διαδίκτυο. Είναι τόσο απλό. Μπαίνουν στο διαδίκτυο και χωρίς να έχουν λογαριασμό, γιατί πολύ απλά χρησιμοποιούν μια παλιά συσκευή που είναι όλα αποθηκευμένα μέσα των γονιών τους.
1: Μία απλή λύση υπάρχει σε αυτό. Επαναφορά σε εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Στη συσκευή.
1: Στη συσκευή.
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που μάθουν τον τρόπο για να μπουν, μετά τους είναι πάρα πολύ εύκολο, πίστεψέ με. Όχι να βρουν τον κωδικό και να μπουν στο Instagram ή να μπουν στο TikTok ή να μπουν στο YouTube. Να μπουν σε αυτά τα προγράμματα και χωρίς κωδικό απλά να σερφάρουν. Ο χρόνος στην οθόνη και η επικινδυνότητα παραμένει το ίδιο. Οπότε αυτό που λέει η κυρία Φόντερ Λάιεν εδώ, μπλόκο λέει της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13, είναι ένας ευσεβής πόθος. Μακάρι να γίνει, αλλά εγώ δεν βλέπω τον τρόπο.
1: Το θεωρείς ουτοπικό, ας πούμε, ότι μη εφαρμόσιμο στην πράξη?
0: Το θεωρώ μη εφαρμόσιμο. Όσο θα είναι οι γονείς με τα κινητά στο χέρι και θα δίνουν αυτό το παράδειγμα στα παιδιά και θα υπάρχουν εναλλακτικές συσκευές που τα πιτσιρίκια θα γνωρίζουν που είναι είτε το τάμπλετ του σπιτιού, είτε το παλιό τηλέφωνο της μαμάς, είτε το παλιό τηλέφωνο του μπαμπά, δεν πρόκειται ποτέ να υπάρξει καθολική απαγόρευση.
1: Κοίτα, καθολική.
0: Και βεβαίως, η καθολική απαγόρευση είναι κάτι το οποίο εμένα με βρίσκει αντίθετο σε οτιδήποτε. Δεν δίνεις το σωστό μήνυμα με καθολική απαγόρευση. Ουσιαστικά είναι σαν να προκαλείς τον άλλο να βρει τρόπο να παρακάμψει την απαγόρευση από τη στιγμή που είναι καθολική.
1: Σίγουρα θα περιοριστεί, θεωρώ εγώ. Δεν ξέρω, δεν θα υπάρχει αυτό το καθολικό σε καμία περίπτωση, η δική μου άποψη. Σίγουρα όμως θα περιοριστεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Τώρα θέλω να μάθω τον τρόπο κι εγώ. Πώς θα γίνει. Γιατί ωραίο είναι μια πάρα πολύ επικοδομητική πρόταση. Πραγματικά θα περιορίσει την πρόσβαση σε ένα μέρος των ανηλίκων. Το θέμα είναι πώς μπορεί να εφαρμοστεί ώστε να μην βρίσκουν, όπως λες, τρόπους. Γιατί αν θες να βρεις τρόπο να το καταπατήσεις, θα βρεις.
0: Επίσης, αν θεωρούν κάποιοι ότι τα παιδιά 12, 11 και 13 ετών είναι χαζά και δεν είναι εξοικειωμένα με το διαδίκτυο, σας έχω νέα. Κάνετε λάθος. Μεγάλο λάθος. Και οι μίνι λογαριασμοί με γονικό έλεγχο έως τα 15 προφανώς και είναι κάτι πάρα πολύ καλό και εγώ συμφωνώ να καθίσω να στήσω στη συσκευή του παιδιού μου όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με γονικό έλεγχο, με. Δεν μπορώ να το κάνω συνέχεια και κάποια στιγμή θα βρεθεί τρόπος ο γονικός έλεγχος να παρακαμφθεί. Η νέα τεχνολογία τρέχει με ρυθμούς που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους διατηρούμε. Ξέρεις ότι είναι μία απλή ερώτηση στο chat GTP που εγώ θέλω το μοντέλο της τεχνητής νοημοσύνης να το χρησιμοποιεί η κόρη μου για το πώς μπορώ να περάσω, δηλαδή θέλω να μπω στο YouTube και είναι κλειδωμένο. Τι μπορώ να κάνω? Το ρωτάς και σου δίνει όχι μία, 10 απαντήσεις.
1: Ναι, δεν θα πρέπει όμως και το ChatGPT σε αυτή την περίπτωση να μη σε αφήνει. Δηλαδή να σου λέει ότι εφόσον υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση, να πει και είσαι ανήλικος, δεν σου δίνω τη τέτοια.
0: Πάρα πολύ ωραία. Όπως... Τώρα πάμε, φύγαμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πάμε στα μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης τα οποία θα πρέπει. Εκεί τα πράγματα ακόμα είναι σχεδόν ολοκληρωτικά αρρύθμιστα. Έχουμε δηλαδή αφήσει την τύχη της τεχνητής νοημοσύνης προφανώς στη συνείδηση των μεγάλων εταιριών που τα λειτουργούν και τα εξελίσσουν για να κάνουν το σωστό. Δεν υπάρχει κάποια ρύθμιση.
1: Πάντως, δεν σου επιτρέπει να κάνεις κάτι παράνομο ή παράτυπο, εν πάση περιπτώσει. Αν του ζητήσεις, για παράδειγμα.
0: Πώς το εννοείς?
1: Λέει δηλαδή, ένας μαθητής, θέλω να αντιγράψω. Θέλω να αντιγράψω. Όχι, δεν είναι σωστό.
0: Είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Δεν θα σου δώσει λύσεις. Δεν θα σου προτείνει.
0: Όχι, θα σου προτείνει. Προφανώς θα σου προτείνει. Γιατί αν τον ρωτήσεις έξυπνα, προφανώς και θα σου ρωτήσει. Δηλαδή, το πιο απλό είναι, γράψε μου, σε παρακαλώ, η δασκάλα μας έβαλε να γράψουμε 250 λέξεις για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μπορείς, σε παρακαλώ, να μου τις γράψεις με έναν τρόπο.
1: Αυτό το γράψει. Ναι, αυτό το γράψει.
0: Τελείωσε η κουβέντα. Ναι. Κάπου εκεί. Έτσι. Ναι. Θα το γράψει.
1: Θα το γράψει. Θα το γράψει.
0: Όχι μόνο του δώσε τη λύση, του δώσε και την εργασία έτοιμη.
1: Ναι, σου λέω ένα οτιδήποτε άλλο παράδειγμα. Ίσως να ήταν ατυχές. Ο μαθητής θέλει να πάρει τους βαθμούς και να τους αλλάξει. Θέλει να τους πλαστογραφήσει κοινώς.
0: Εντάξει,
1: δεν θα
0: okay,
1: στο κάνει.
0: Ναι, αυτό δεν θα στο
1: δεν
0: κάνει.
1: Θα στο κάνει. Θα σου πει είναι μια παράνομη ενέργεια.
0: Αυτό δεν γίνεται κιόλας. Αλλά το ότι θα σου πει ότι άμα θέλεις με τους τάδε βαθμούς, κάνει αυτό και αυτό και αυτό σε επίπεδο διαβάσματος.
1: Ναι, καλά, ξεκάθαρα.
0: Κατέθεσε αυτή την εργασία.
1: Εννοείται ότι θα στο δώσει όλο.
0: Εκεί θα σου δώσει πάρα πολλές λύσεις. Οπότε καλή τύχη. Να πω εγώ σε όλους τους γονείς οι οποίοι θα επιδιώξουν αυτό που οραματίζεται η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και οι κυβερνήσεις οι ευρωπαϊκές να το κάνουν πράξη. Γιατί η δική μου συμβουλή είναι πρώτα, παιδιά, να δίνουμε το παράδειγμα το δικό μας στα πιτσιρίκια. Δηλαδή μπαίνουμε στο σπίτι, το κινητό με κατεβασμένη την οθόνη σε ένα μικρό τραπεζάκι εκεί δίπλα στην εξώπορτα. Δεν χρειάζεται να είναι στο χέρι μαζί μας, δεν χρειάζεται να είμαστε καρφωμένοι στο κινητό μας, στο Instagram συνέχεια. Ας το αφήνουμε εκεί. Να το πιάσουμε όταν χτυπήσει, αν μας ζητήσει κάποιος. Να δίνουμε το παράδειγμα ότι δεν το έχουμε εμείς, δεν το έχουμε ανάγκη εμείς, δεν το έχεις ανάγκη κι εσύ στο μικρό παιδί. Επίσης, ας εξασκήσουμε όλοι εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι το δικαίωμά μας στην ψηφιακή μη αναγνωρισιμότητα. Εγώ δεν θέλω δηλαδή να είμαι σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μ' αρέσει. Θα έχω 1-2 για τη δουλειά, από τα υπόλοιπα θα βγω. Ή τουλάχιστον θα μπαίνω σε συγκεκριμένες ώρες για τη δουλειά μου. Δεν χρειάζεται να είμαι online συνέχεια. Και φυσικά δεν υπάρχει και κανένας εργοδότης ο οποίος μπορεί να απαιτήσει από τον εργαζόμενό του να είναι online συνέχεια. Γιατί και γι' αυτό υπάρχει πρόβλεψη. Πάλι ευρωπαϊκή. Ψάξτε το λίγο αν σας ενδιαφέρει.
1: Βέβαια. Άρα... και σε αυτό είναι ο μιμητισμός μετά. Δηλαδή τα παιδιά.
0: Τι μπορεί... βλέπουν, αυτό,
1: τι βλέπουν
0: θέλουν να κάνουν.
1: Αυτό θέλουν να κάνουν. Ακριβώς.
0: Οπότε γι' αυτό λέω εγώ, αφήστε το λίγο στην άκρη, να σας βλέπουν εσάς ότι δεν το κάνετε. Ότι κάνετε και άλλα πράγματα μέσα στο σπίτι. Ίσως αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος γονικού ελέγχου σε μια κατάσταση η οποία όλοι γνωρίζουν ότι είναι τεράστια, αρρύθμιστη και εγκυμονή. Εκατοντάδες κινδύνους από το να δει το παιδί κάτι το οποίο ηλικιακά δεν πρέπει να το δει, μέχρι την υπόθεση Μαζονάκη και το πώς διαφημίζονται αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ψαρεύοντας πελάτες από όλους αυτούς τους αφελείς που πιστεύουν ότι θα αλλάξει η ζωή τους αν εμπιστευτούν έναν υπνοτιστή ή έναν υδροθεραπευτή.
1: Ή
0: και
1: να
0: με όλο το σεβασμό και συγγνώμη, αφελείς που πιστεύουν ότι θα αλλάξει η ζωή τους αν εμπιστευτούν έναν υπνοτιστή ή έναν υδροθεραπευτή.
1: Ή και
0: με
1: να
0: όλο
1: διαρρεύσω...
0: το σεβασμό και συγγνώμη κιόλας αν παρεξηγηθούν οι υπνοτιστές και οι υδροθεραπευτές που μας ακούν.
1: Ή και να διαρρεύσουν

0: χίλιες φορές να γυρίσω σπίτι να σκεφτώ για το πώς θα κλείσω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά μου. Γιατί του γρούπαμε για το 2.
1: Άρα...
0: Ούτε μια εκδρομή δεν μπορούμε να πάμε με 2-20 για να γλιτώσουμε το Facebook. Δηλαδή.
1: Δικαιολογημένα άρα. Το έχουν ρίξει στο Facebook. Οι μεγάλοι.
0: Μας έχουν.
1: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Μας πολιορκούν. Πώς λέγανε. Βαλόμεθα πανταχώθεν. Δηλαδή θέλουμε να πάμε μια εκδρομή για να αφήσουμε το κινητό στην άκρη, να δώσουμε το καλό παράδειγμα και δεν μπορούμε με 2-20.
1: Σου λέει καλύτερα στον καναπέ με Facebook και Instagram.
0: Έβλεπα τις προάλλες, όχι τις προάλλες, πριν από 20 λεπτά ρεπορτάζ, όπου υπήρχαν πλάνα από αντλίες στην Ιταλία. Το πρώτο σχόλιο που έχω να πω είναι ότι πρέπει να έχουμε πολύ εξελιγμένες αντλίες εδώ στην Ελλάδα. Στην Ιταλία υπήρχαν κάτι αντλίες μόνο παλιές, πολύ παλιές. Η τιμή όμως χωρούσε, ήταν 2,18, 2,22. Το ντίζελ σε ορισμένες περιπτώσεις 2,40. Έτσι, ωραίο, στρόγγυλο.
1: Πέστα μας αυτά να.
0: Έτσι. Τα λέω για να βγάλω από σένα το κρίμα που το έδινες χθες.
1: Ναι, εγώ...
0: Και δεν μπορούσες να λειτουργήσεις μετά. 2,20 παιδιά. Η αμόλυβδη, το λίτρο, η μέση τιμή της. Εμείς τα λέγαμε στην αρχή της εβδομάδας ότι εκεί θα φτάσει. Και το ζήτημα είναι μην ξεφύγει ακόμα περισσότερο. Γιατί οι πληροφορίες λένε ότι εκεί πάει για τις αρχές και τα μέσα τις επόμενες.
1: Μέχρι Οκτώβριο τουλάχιστον.
0: Να δούμε βεβαίως.
1: Αναμένονται και τα μέτρα.
0: Ναι, αναμένονται και τα μέτρα σήμερα. Να δούμε αν θα ανακοινώσει και τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξη τύπου στις 6 στην ΕΡΤ για το κομμάτι της ενέργειας. Και μπαίνουμε σιγά σιγά και σε μια πάρα πολύ κρίσιμη περίοδο που θα αρχίσουν να ανεβάζουν, να παίρνουν μπρος και τα θερματικά και το κομμάτι της θέρμανσης. Και εκεί όσοι έχουν μείνει ακόμα με το πετρέλαιο θέρμανσης, πολύ φοβάμαι ότι τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα για φέτος το χειμώνα.

Διαβάζω ότι υπήρχε τοποθέτηση του Ιβάν Σαββίδη σήμερα στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕΠΑΟΚ. Ο τίτλος είναι χαρακτηριστικός. Θα είμαστε έτοιμοι από κάθε άποψη για να ξεκινήσει το επόμενο καλοκαίρι η κατασκευή της νέας Τούμπας. Αυτή ήταν η ατάκα, η βασική, αυτή που ξεχωρίζει.

0: κορίζει, που θα μπορούσαμε να πούμε, από τα όσα δήλωσε ο Ιβάν Σαββίδης στο σημερινό προγραμματισμένο διοικητικό συμβούλιο, αφήνοντας βεβαίως και το δεύτερο κομμάτι της δικής του τοποθέτησης ανοιχτό και ως πρόκληση αυτό κυρίως προς την ομάδα, ότι δεν εμποδίζει καθόλου το νέο γήπεδο να υπάρχουν μεγάλοι στόχοι και στη σεζόν που ξεκίνησε. Γιατί υπάρχουν φίλοι, έτσι, παοξίδες, οι οποίοι θέλουν να το ακούν και με τα όσα έχουν γίνει, μερικές φορές το απαιτούν κιόλας για να δουν αν έχουν αλλάξει οι στόχοι. Ο Ιβάν Σαββίδης είπε: στόχος είναι ξεκάθαρα το πρωτάθλημα και η συμμετοχή στο Champions League της επόμενης σεζόν. Έτσι.
1: Ξεκάθαρα πράγματα. Ναι.
0: Είναι τα λόγια του μεγαλομετόχου της ασπρόμαυρης ΠΑΕ. Το καλοκαίρι του 2027.
1: Για να δούμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Του χρόνου, δηλαδή τέτοιο καιρό, θεωρητικά θα υπάρχουν μπουλντόζες στο γήπεδο της Τούμπας.
1: Άντε να το πιστεύεις.
0: Ε?
1: Το πιστεύεις.
0: Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, εγώ πιστεύω τα μάτια μου.
1: Κι εγώ.
0: Ναι, τις αισθήσεις μου γενικά. Ναι. Και κυρίως την όραση, η οποία ως γνωστό είναι και η βασιλικότερη των αισθήσεων. Κατά τα άλλα, δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω τις προθέσεις κανενός που βγαίνει και λέει κάτι. Αλλά όταν μιλάμε για κάτι τόσο μεγάλο και τόσο απτό και χειροπιαστό, όπως η κατασκευή ενός γηπέδου, ένα μεγάλο έργο, το οτιδήποτε, ας πούμε. Κοντός ψαλμός, αλληλούια.
1: Είδομαι.
0: Υπομονή.

0: Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω να πάμε από ένα θέμα στο άλλο, πάντα παραμένοντας στη Θεσσαλονίκη. Αν ο ΣΕΦ τελικά θα κάνει δεκτή την έκκληση πολιτών της Καλαμαριάς να αρθούν οι τροποποιήσεις που ίσχυαν στη γραμμή νούμερο 6 και οι οποίες τροποποιήσεις ουσιαστικά ενεργοποιήθηκαν μετά την έναρξη του μετρό Θεσσαλονίκης. Έτσι. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω, γιατί αν θυμάμαι καλά, υπήρξαν ναι μεν περιπτώσεις που ο ΣΕΦ έκανε τροποποιήσεις σε υφιστάμενες γραμμές εξαιτίας των δεδομένων που είχε μπροστά του. Δεν ξέρω όμως κατά πόσο τα δεδομένα από τη λειτουργία, τη νέα λειτουργία της γραμμής νούμερο 6 θα του επιτρέψουν να επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς. Δηλαδή να ξαναδούμε τη γραμμή να είναι στον κλάδο της Βασίλισσας Όλγας, Βασιλέως Γεωργίου, Τσιμισκή και Πλατεία Ελευθερίας.
1: Διαμαρτύρονται πάντως.
0: Είμαι πολύ περίεργος.
1: Διαμαρτύρονται στην Καλαμαριά πάρα πολύ. Έχει προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα στις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών. Είναι. Και επιτακτική όχι... ανάγκη να επιστρέψει.
0: Και έτσι λένε οι ίδιοι.
1: Έτσι λένε οι ίδιοι, ναι, εντάξει, τώρα δεν το υιοθετούμε.
0: Και το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του, ζήτησε από τον ΟΣΕΤ να εξετάσει τη δυνατότητα επαναφοράς του 6 στην προηγούμενη διαδρομή του. Βεβαίως, ναι. Είναι άλλο να ζητάς να εξεταστεί η δυνατότητα επαναφοράς και άλλο να απαιτείς. Για να κάνουμε και αυτό το διαχωρισμό. Θα δούμε τι θα γίνει. Όταν είχαμε πριν από μια εβδομάδα φιλοξενήσει την πρόεδρο του ΟΣΕΘ εδώ στην εκπομπή, την κυρία Τραούδα, είχε πει ότι σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός συλλέγει δεδομένα από τη λειτουργία, τα οποία σε κανένα μήνα τότε θα τα αναλύσει και θα πάρει τις αποφάσεις. Οπότε έχουν περάσει 2 εβδομάδες από τότε, άλλες 2 εβδομάδες, αρχές Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, αν θα γίνει κάτι, με το νούμερο 6. Εγώ, η προσωπική μου αίσθηση είναι ότι αν γίνει κάτι, αν γίνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή, επειδή κι αλλού υπήρξαν αντιδράσεις σε άλλους δήμους για άλλα θέματα, ενδεχομένως θα ξεκινήσει ένα μικρό ντόμινο, έτσι, γιατί εδώ και όχι εκεί και εμείς σας λέγαμε αλλά δεν κάνατε τίποτα και πάει λέγοντας, κρατήστε μικρό καλάθι. Αλλά αυτή είναι η δική μου αίσθηση, την οποία εγώ καταθέτω απλά έτσι εδώ στον αέρα του ραδιοφώνου της ΕΡΤ3.

0: Θα μας πας πλατεία Ναυαρίνου?
1: Όχι, θα σε πάω σε αυξήσεις κόστους ταξί. Είσαι έτοιμος?
0: Α, ναι.
1: Είσαι έτοιμος γι' αυτό?
0: Κοίτα, δεν πετάω.
1: Δεν πετάς?
0: Δεν πετάω. Γενικότερα δεν πετάω. Μη σου πω ότι είμαι και πιο προσγειωμένος από όσο θα έπρεπε.
1: Ούτε νοερά, ούτε.
0: Νοερά τώρα, εντάξει. Νοερά εκεί ψηλά, που λέγανε και οι φίλοι του Παναθηναϊκού στη θύρα 13.
1: Για να σε επαναφέρω όμως στην πικρή πραγματικότητα, έχουμε αυξήσεις στις μετακινήσεις προς το αεροδρόμιο.
0: Μόνο εκεί?
1: Μόνο εκεί.
0: Α, προς ώρας. Γιατί τώρα το χαλάς? Τι πάει να πει προς ώρας?
1: Προς ώρας.
0: Προς πόσης ώρας δηλαδή?
1: Για από πόσες? 25 σε 28 ευρώ θα σε πάει.
0: Α. Για να πάμε στο αεροδρόμιο,
1: ναι,
0: και να γυρίσουμε.
1: Η μονή ταρίφα και η διπλή 35 σε 38.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Η ελάχιστη χρέωση παραμένει ίδια. 4 ευρώ.
0: Αυτό είναι που ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο, ναι, νομίζω. Η ελάχιστη χρέωση είναι το τετραευράκι.
1: Το τετραευράκι.
0: Το οποίο προς ώρας παραμένει το ίδιο.
1: Προς ώρας και αυτό παραμένει το
0: δεν
1: ίδιο.
0: Δεν ξέρω αν εκεί στα χαρτιά σου έχει σε κάμια παρένθεση ότι θα αλλάξει αρχές Νοέμβρη.
1: Όχι, όχι, ούτε καμιά θεία επιφύτηση άμα. Όχι.
0: Αν αλλάξει αρχές Νοέμβρη θα σε τραβήξω από εκεί, όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις, και θα, ναι, σε φέρω εδώ να απολογηθείς. Γιατί δεν μας τάπες, γιατί δεν μας προειδοποιήσεις.
1: Επιφυλάσσομαι.
0: Λοιπόν, εντάξει, το τετράευρο παραμένει το ίδιο. Τώρα από και προς το αεροδρόμιο, κάπου είναι λογικό να υπάρξει μια αναπροσαρμογή, λέω εγώ. Ας είναι μόνο αυτή. Ας μείνει εκεί. Γιατί οτιδήποτε άλλο, ας πούμε, στην ελάχιστη ή στη χιλιομετρική πληρωμή.
1: Πονάει.
0: Εκεί θα ήταν όντως μία ακόμα επιβάρυνση. Μία ακόμα επιβάρυνση. Και να μην φτάσουμε στο σημείο να αδιαφορούμε, λέγοντας εντάξει, τι να κάνω, θα το πληρώσουμε και αυτό.

0: Φύγαμε.
1: Φύγαμε.
0: Τι θα δει σήμερα. Παίζει βόλεϊ στις 5. Έχει όφι στις 8 παρατέταρτο.
1: Θέλω να δω τον όφι.
0: Θέλω να
1: δει
0: τον όφι, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, 8 παρατέταρτο. Εγώ τι.
1: Ναι.
0: Εγώ μπαλέτο σήμερα.
1: Μπαλέτο.
0: Ναι.
1: Άμα...
0: Με τη μικρή.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Αλλά δεν. Απ' έξω μένω.
1: Μένεις απ' έξω.
0: Ναι, okay, ναι.
1: Δεν συμμετέχεις.
0: Όχι, δεν.
1: Ούτε σε πειρασμό.
0: Για τον μπαλέτο.
1: Γιατί.
0: Όχι, αλλά για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σου, μια που ρώτησες, υπάρχουν άλλες σταθλοπαιδιές, τις οποίες βλέπω και ενήλικες να κάνουν, που θα ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω κάποια στιγμή. Μου το εύχεσαι.
1: Ναι, το εύχομαι. Ολόψυχα.
0: Ολόψυχα.
1: Ολόψυχα. Τελείωσε. Είμαι μεγάλη καρδιά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε αύριο. Γεια και χαρά.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια πιέζει νοικοκυριά και επιχειρήσεις, πλησιάζει τα 2,20 ευρώ το λίτρο η μέση η τιμή της αμόλυβδης. Στην ετοιμότητα του Οικονομικού Επιτελείου για μέτρα στήριξης για τις ψηλές τιμές της ενέργειας, αναμένεται να αναφερθεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που θα δώσει σε μία ώρα στις 6 στην ΕΡΤ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορεί την κυβέρνηση για άστοχες πολιτικές στην ενέργεια, αντιτάσσοντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ με μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωση όσο διαρκεί η κρίση. Αντιδράσεις και από την υπόλοιπη αντιπολίτευση. Στο μεταξύ, στο Δουβλίνο, αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε αύριο μια σπάνια συνάντηση με τους αρχηγούς των κομμάτων προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία καθώς και οι επιπτώσεις τους στις αγορές ενέργειας. Εγκρίθηκε η πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται πλέον οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς αιρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί. Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, επίτιμου αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, αρχίζει η έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμιζε παράνομα χρηματικά ποσά. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών των στοιχείων, ενώ το πόρισμα θα διαβιβαστεί στις αγγελικές αρχές. Την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής. Για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο, η άρση εγκρίθηκε με 264 ψήφους και συνδέεται με την έρευνα των Βελγικών Αρχών για την υπόθεση Catargate. Ο ίδιος με υπόμνημά του δήλωσε ότι δεν έχει σχέση με παράνομες πράξεις και ζήτησε να προχωρήσει η δικαστική διαδικασία. Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η άρση της ασυλίας εγκρίθηκε με 175 ψήφους και αφορά μήνυση που είχε κατατεθεί εις βάρος της. Σε εξέλιξη, φωτιά που εκδηλώθηκε στο Τιτάνιο Όρος κοντά στη μεταμόρφωση του Δήμου Παλαμά Καρδίτσας, επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και 3 αεροσκάφη. Θλίψη έχει προκαλέσει την τοπική κοινωνία της Κοζάνης η είδηση του θανάτου μιας 16χρονης μαθήτριας του πρώτου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ενήλικη εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις στις τουαλέτες του σχολείου. Άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τη μαθήτρια στο Μαμάτσιο νοσοκομείο της Κοζάνης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, η 16χρονη κατέληξε. Οι συνθήκες κατά από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό αναμένεται να διερευνηθούν από το αστυνομικό τμήμα Κοζάνης. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε ένα νέο παιδί, μια μαθήτρια του πρώτου Γενικού Λυκείου Κοζάνης, σημείωσε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στη δημιουργία 810 νέων θέσεων στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης προσανατολίζεται η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πολλά αιτήματα από οδηγούς που διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν μέρος για να παρκάρουν. Hackers απέτησαν από τη ψηφιακή τράπεζα Revolut 3 εκατομμύρια ευρώ για να μην πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών της. Το γεγονός αποκάλυψαν οι Financial Times που αναφέρουν ότι παραβιάστηκαν προσωπικά δεδομένα 680 πελατών της τράπεζας. Η Revolut διαβεβαίωσε ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Τουρκία, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε συνέντευξή του στο Αλ Τζαζίρα, όπου ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ευρώπη κρατά την Τουρκία σε αναμονή εδώ και 53 χρόνια. Ξεκαθάρισε πάντως ότι η Άγκυρα δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέτοντας ότι αν τελικά δεν ενταχθεί, εκείνη που θα χάσει θα είναι η Ευρώπη. Το αριστερό μπλοκ με επικεφαλή στην ηγέτητα του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Μαγδαλένα Άντερσον κέρδισε τις αμφίροπες βουλευτικές εκλογές της Κυριακής Σουηδία μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των ψήφων. Ο Πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστενσον ανακοίνωσε την παραίτησή του μετά την ήττα τους βουλευτικές εκλογές, ενώ η Άντερσον επιστρέφει στην ηγεσία της χώρας μετά από 4 χρόνια. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Συγκεκριμένα κατά τις ώρες 11 το βράδυ ως 5 αύριο το πρωί θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Καλό θα είναι ο καιρό αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγε νεφώσει κατά διαστήματα. Δεν αναμένονται αξιόλογε βροχέ ή καταιγίδε, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενεί έω μέτρη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα και κατά τόπου θα πλησιάσει στου 29 με 30 βαθμού Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα ξεκινήσει με περίπου 17 βαθμού, ενώ όσο περνούν οι ώρε η θερμοκρασία θα ανεβαίνει, φτάνοντα το μεσημέρι και νωρί το απόγευμα του 28 με 29 βαθμού. Ο ουρανό θα είναι κατά βάση καθαρό με παροδικέ νεφώσει. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5:30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέας ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη μεγάλη συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Υπέροχη, Def Leppard, η Def Leppard, ροκ συγκρότημα, καταγόνται από το Σέφιλ του Ηνωμένου Βασιλείου, ιδρύθηκαν το 1979 και για πάρα πολλά χρόνια κοσμούσαν με μια υπέροχη αφίσα το δικό μου το παιδικό τότε δωμάτιο. Αρμαγκέτονι, τέτσι δυναμικά, ξεκινάμε και σήμερα εδώ στον 102.3, ελάτε και δεν θα χάσετε, άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές. Αυτό δεν το περίμενα. Έλα, πόρα, ρίχτω. Χρήστο Σιδερίδη στην τεχνική υποστήριξη. Έτσι, αν δεν πενέσουμε το σπίτι μας, θα πέσει να μας πλακώσει. Αν δεν βοηθάμε ένα τον άλλο, δεν γίνεται. Μπράβο, ρε Χρήστο Σιδερίδη. Το καλύτερο παιδί με τα υπέροχα γαλάζια μάτια. Γαλάζια δεν είναι. Ή πράσινα. Γαλαζοπράσινα. Ναι, και εμένα που είναι καστανά μου έχουν πει ότι είναι και λίγο μελή η πράσινα. Εξαρτάται, λέει, το τι φοράς, ας πούμε, ή τι φωτισμό έχεις. Όπως και να έχει με τα υπέροχα μάτια, εδώ είμαστε. Άκου να δεις, χαλαρωτικό μαγκαζίνο, κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα και σήμερα 5η, 17 του Σεπτέμβρη, ήδη είμαστε στα 13 λεπτά μετά τις 5, 28 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα, μόνο έχουμε λίγο κίνηση στην Ίωνος Δραγούμη, είμαστε εκεί στα κόκκινα, συνεχίζονται οι εργασίες στη Βασιλή Σόλγα στο ύψος της Πέτρου Συνδίκα, οπότε και εκεί υπάρχει έτσι μια καθυστέρηση. Σήμερα πάντως, 17 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει όλη η γη. Να στείλω την καλησπέρα μου βέβαια στα κορίτσια μου τα όμορφα, στην Νατάσα, στη Στέλλα και στη Γεωργία που βρίσκονται ήδη στην παρέα μας και μου έχουν στείλει το πρώτο μήνυμα εδώ στο Viber εθιμοτυπικά. Φυσικά να πω στην Νατάσα να χαίρεται την κοράκλα της, στη Σοφία. Πολλές Σοφίες σήμερα, χαμός γίνεται. Μεταξύ άλλων σήμερα γιορτάζουν Αγαθοκλής, Αγαθόκλεια, Αγάπιος, Αγάπη, Ελπίδα, Πίστη, Σοφία, Σόνια, Σοφιανό, Σοφιανή. Χρόνια πολλά σε όσες εορτάζουν. Έχω πάρα πολλές Σοφίες. Τι να πω τώρα, και τη Σοφία τη συμμαθήτριά μου. Να πω για τη Σοφία τη Γλαράκη που μας ακούει εκεί στην ΕΡΤΡΙΑ. Τη Σοφία την Ελευθεριάδου. Να πω τη Σοφία την ύφη μου. Να πω τη Σοφία την κόρη της Νατάσας. Τη Σοφία την Αρβανίτη. Να πούμε γενικότερα. Τη Σοφία τη Σακαλή εδώ που είναι δικό μας παιδί. Γενικά όλες τις Σοφίες χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber του 102 στο 6930-078-228. Είτε μιλάμε μαζί απευθείας στο 2313-338-420. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε δυναμικά με επικίνδυνες ζώνες, danger zone. Πετάμε τώρα, πετάμε. Φύγαμε!

0: Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 5ης, 17 του Σεπτέμβρη. Να καλησπερίσω και τη Βένια που ήρθε στην παρέα μας. Καλησπέρα σε όσους τώρα μπήκατε στην όμορφη ραδιοφωνική μας παρέα και σήμερα, απόγευμα 5ης. Και μιας και μιλάμε για επικίνδυνες ζώνες, πάμε στις όμορφες έτσι, δραστηριότητες, ενέργειες, πρωτοβουλίες που συμβαίνουν σε αυτή την πόλη. Πάμε συγκεκριμένα στην Society for Help and Empowerment, η οποία ολοκληρώνει το έργο της Support for Change, Empathy Through Education, μια πρωτοβουλία που στόχευσε στην ενίσχυση της, κοντά ένα χρόνο τώρα, της ενσυναίσθησης, της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, της πρόληψης των διακρίσεων και της έμφυλης βίας. Η εκδήλωση λήξης του έργου θα αποτελέσει μια ευκαιρία να παρουσιαστούν τα βασικά αποτελέσματα, τα βασικά εργαλεία που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του, αλλά και να συζητηθεί η πολύ σημαντική και βασική μάλλον σημασία της εκπαίδευσης ως εργαλείου κοινωνικής αλλαγής. Πέμπτη σήμερα, 17 του Σεπτέμβρη, στις 7.30 το απόγευμα, θα λάβει χώρα η εκδήλωση λήξης στο Law to Impact, εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Ολύμπου, ενώ αξίζει να σημειώσω ότι το Support for Change υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Power και όχι μόνο. Και χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα στην παρέα μας έχουμε την κυρία Διαμαντή, την κυρία Λένα Διαμαντή, μία από τις συνιδρύτριες αλλά και μία από τις βασικές δασκάλες, να το πω σε εισαγωγικά, καθηγήτριες, coaches των βιωματικών εργαστηρίων. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στον 102.
1: Καλησπέρα κυρία Σουφλέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας κάνατε.
0: Εμείς ευχαριστούμε για το έργο που κάνετε, το έργο το Support for Change, και επειδή πολλοί κόσμος ενδεχομένως να μην το ξέρει, θα ήθελα έτσι λίγο αρχικά δύο λόγια από εσάς, με αφορμή την τελετή λήξης, την εκδήλωση μάλλον, όχι τελετή, εκδήλωση λήξης σήμερα. Πείτε μας λίγα λόγια.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, το Support of Change είναι μια σειρά δράσεων που πραγματοποιήθηκαν τους τελευταίους 12 μήνες υπό την αιγίδα της Action Aid και μέσα στο πλαίσιο του έργου Power, όπως είπατε. Έγιναν βιωματικά εργαστήρια, webinars, εκτυπώθηκαν οδηγοί, στήθηκε ιστοσελίδα και έγιναν και ανοιχτές δράσεις ενημέρωσης με το κοινό. Τι αφορά όμως το Support for Change? Αφορά την εκπαίδευση και την ενίσχυση κυρίως επαγγελματιών, ατόμων της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και απλούς πολίτες που έχουν έρθει ή εν δυνάμει μπορεί να έρθουν να είναι η πρώτη επαφή με επιζώσεις έμφυλης βίας. Αυτό λοιπόν που προσπάθησε να πετύχει το Support for Change είναι πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα άτομα που επέζησαν από έμφυλη βία και πώς πρέπει να είναι η πρώτη μας επαφή μαζί τους. Πώς μπορούμε να τα προσεγγίσουμε, να τα ενδυναμώσουμε, να τα στηρίξουμε, έτσι ώστε να τα βοηθήσουμε να μιλήσουν, να εκφράσουν αυτό που έχουν βιώσει και εν συνεχεία να γίνουν όλες οι άλλες απαραίτητες διαδικασίες.
0: Με αφορμή αυτό που λέτε τώρα, να σας πω την αλήθεια, η ερώτηση που μου έρχεται, διότι αναφορικά με την έμφυλη βία, την οποία όταν λέμε για βία βέβαια, εγώ θα μιλήσω γενικότερα για όλα τα είδη της βίας και για την ψυχολογική και για τη σωματική, οικονομική βία, τα πάντα όλα.
1: Έτσι ακριβώς είναι όπως το λέτε.
0: Πώς μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο να αισθανθεί ασφαλής για να μοιραστεί μια τέτοια έτσι επώδυνη εμπειρία, και καμιά φορά η πηγή, ας πούμε, εμπιστοσύνης, δύναμης είναι το οικογενειακό περιβάλλον, είναι κάποιοι φίλοι ενδεχομένως, ή καμιά φορά η τρίτη, ξέρετε, καμιά φορά βρίσκουμε δύναμη σε ανθρώπους ξένους, άσχετους, δηλαδή καμιά φορά μπορούμε να τα πούμε πιο εύκολα τα εσωτερικά μας κομμάτια σε κάποιον που δεν γνωρίζουμε και πόσο μάλλον σε κάποιον που είναι επαγγελματίας. Αυτό θέλω να ρωτήσω, πώς μπορούν να αισθανθούν ασφαλείς για να μοιραστούν, το ασφάλεια μέσα σε εισαγωγικά, για να μοιραστούν αυτές τις εμπειρίες, όχι μόνο μαζί σας, γενικότερα?
1: Έτσι είναι, το υποστηρικτικό πλαίσιο μπορεί να διαφέρει από άτομο σε άτομο, δηλαδή το πλαίσιο το οποίο θα υποστηρίξει αυτό το άτομο. Εν αρχή, το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να ακούσουμε.
0: Αυτό.
1: Δεν χρειάζεται ούτε να δώσουμε συμβουλή, ούτε
0: έτσι
1: να διδάξουμε,
0: έτσι,
1: ούτε να κάνουμε
0: ούτε
1: ερωτήσεις,
0: να κουνήσουμε το δάχτυλο, ούτε τίποτα τέτοιο.
1: Έτσι ακριβώς. Επομένως, οι λέξεις «σε ακούω», «σε πιστεύω», «πάρε το χρόνο σου», «είμαι εδώ», είναι οι πρώτες λέξεις που θα πρέπει να πούμε για να κάνουμε ένα άτομο να νιώσει εμπιστοσύνη.
0: Ασφάλεια.
1: Αλλά όχι φυσικά μόνο να τις πούμε, να τις εννοούμε αυτές τις λέξεις.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω για συγκεκριμένες εκφράσεις που μπορούμε και εμείς στην καθημερινότητά μας, αν θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιον άνθρωπο που αισθανόμαστε ότι χρήζει βοηθείας, κάποιες εκφράσεις που μπορούμε να πούμε, και πολύ χαίρομαι που τις μοιράζεστε μαζί μας.
1: Δηλαδή πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο ασφάλειας,
0: στο
1: οποίο
0: αυτό.
1: Το άτομο να μπορέσει να μιλήσει και μετά σιγά σιγά να χτίσουμε εμπιστοσύνη.
0: Ακριβώς.
1: Επομένως,
0: αυτό.
1: Αυτές οι λέξεις, οι πρώτες που σας είπα, είναι οι πρώτες που πρέπει να πούμε. Σε καμία περίπτωση δεν θα πούμε το γιατί δεν έφυγες, το γιατί δεν το κατήγγειλες.
0: Ναι,
1: αυτό δεν είναι επί της παρούσης.
0: Όχι, αυτό και νομίζω εγκλωβίζει περισσότερο το άτομο παρά το βοηθάει.
1: Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί να διερευνηθεί πολύ πολύ αργότερα, ενδεχομένως και ποτέ. Γιατί το άτομο που έχει υποστεί βία έμφυλη, είτε είναι οικονομική είτε ψυχολογική, και ξέρετε πως η ψυχολογική είναι πιο σημαντική, πιο δύσκολη, γιατί δεν φαίνεται κιόλας.
0: Και πιο ύπουλη, ναι, αυτό.
1: Είναι ύπουλη, ναι. Είναι τόσο εγκλωβισμένο μέσα σε αυτή την κατάσταση που το θεωρεί μια κανονικότητα. Επομένως, το να πούμε εμείς γιατί δεν έφυγες, γιατί δεν το είπες ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο, το άτομο το κλειδώνει ακόμα περισσότερο και θεωρεί ότι έχει κάνει κάτι λάθος στο ίδιο το άτομο, που είναι εντελώς αντίθετο από αυτό που θέλουμε να πετύχουμε.
0: Αυτό λοιπόν είναι τελείως απαγορευτικό. Καλά, θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα. Απλά τελικά, κυρία Διαμαντή, το ερώτημά μου είναι, έχουμε τελικά οι περισσότεροι άνθρωποι ενσυναίσθηση και αυτή τελικά μαθαίνεται, καλλιεργείται, και πώς τελικά ορίζεται ο όρος ενσυναίσθηση?
1: Η ενσυναίσθηση σε κάποιους ανθρώπους πραγματικά υπάρχει, αλλά σίγουρα είναι μια δεξιότητα που καλλιεργείται.
0: Αυτό, ναι.
1: Είναι πολύ σίγουρο αυτό το πράγμα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που πρέπει να κάνουμε για να έχουμε την ενσυναίσθηση είναι να ακούσουμε. Να ακούσουμε πραγματικά, χωρίς να διακόψουμε, χωρίς να πούμε την άποψή μας, λέγοντας τις λέξεις ότι σε πιστεύω, πάρε το χρόνο σου, εδώ είμαι, ό,τι θέλεις εγώ θα το ακούσω, δεν θα σε καθοδηγήσω. Και μετά να αναρωτηθούμε κάθε φορά πριν ξεστομίσουμε κάτι, αυτό που πρόκειται να πω βοηθά πραγματικά τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου ή θα δημιουργήσει μεγαλύτερο πρόβλημα. Να θυμόμαστε ότι
0: μεγάλη
1: δεν χρειάζεται να έχουμε όλες τις απαντήσεις.
0: Καλά,
1: δεν
0: ναι,
1: χρειάζεται
0: ναι.
1: να λύσουμε εμείς το πρόβλημα. Χρειάζεται να μπορούμε να ακούσουμε χωρίς να κρίνουμε, να πιστέψουμε χωρίς να ανακρίνουμε και να ενημερώσουμε χωρίς να αποφασίζουμε για τον άλλον.
0: Η ανταπόκριση του κόσμου και δει, αν θέλετε, από νεότερα άτομα, πώς την βιώνετε, πώς την βλέπετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η ανταπόκριση ήταν πολύ καλή, μπορώ να πω.
0: Αυτό είναι ελπιδοφόρο.
1: Την καλύτερη ανταπόκριση την είχαν τα βιωματικά εργαστήρια, γιατί εκεί πέρα είχαμε και ζωντανές περιπτώσεις, δηλαδή είχαμε σκηνοθετήσει κάποιες περιπτώσεις που μπορεί να μας συμβούν στην πραγματικότητα. Και είχαμε study cases που ήταν πραγματικά και δουλεύαμε πάνω σε αυτά τα study cases. Τα webinar, πάντα η απόσταση δεν είναι δελεαστική. Είχαν και αυτά εξίσου καλή ανταπόκριση, αλλά τα βιωματικά είναι αυτά που σου αφήνουν το μεγαλύτερο impact. Mm-hmm. Η διάδραση και αυτή η άμεση επικοινωνία.
0: Έτσι. Σήμερα ολοκληρώνεται αυτό το έργο, το οποίο φυσικά δεν αποτελεί το τέλος μιας προσπάθειας, αλλά από ό,τι διαβάζω και ένα ακόμα βήμα προς μια κοινωνία όπου η ισότητα, ο σεβασμός, η συμπερίληψη, η ενσυναίσθηση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης και της καθημερινής ζωής που όλοι την έχουμε ανάγκη. Να υπενθυμίσουμε ότι η εκδήλωση λήξη είναι σήμερα Πέμπτη 17 του Σεπτέμβρη στις 7.30 το απόγευμα, ελεύθερη φυσικά για το κοινό.
1: Φυσικά. Και δεν θα είναι μια τυπική εκδήλωση λήξης. Θα μοιραστούμε όλα αυτά τα συμπεράσματα που βγήκανε μέσα από αυτούς τους 12 μήνες και των δράσεων.
0: Έτσι ακριβώς. Κλείνοντας, κυρία Διαμαντή, έχουμε κάποια επόμενα σχέδια που μπορούμε να τα ανακοινώσουμε ή να τα αφήσουμε για κάποια επόμενη ενδεχομένως εκπομπή?
1: Κάνουμε συνεχώς δράσεις. Η ΣΥ κάνει συνεχώς δράσεις. Ήδη έχει και άλλες δράσεις που δεν ασχολούνται με την έμφυλη βία. Αλλά επειδή σήμερα το θέμα μας είναι αυτό, θα μείνω σε αυτό και θα σας πω το εξής, ότι αυτά τα εργαστήρια όπως έχουν οργανωθεί και υλοποιηθεί μπορούν να μεταφερθούν σε οποιοδήποτε Δήμο έχει την διάθεση να τα παρέχει στους δημότες του. Επομένως είμαστε ανοιχτές σε οποιαδήποτε πρόταση για να υλοποιήσουμε αυτά τα ίδια τα εργαστήρια ή παρόμοια, να τα σχεδιάσουμε ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε Δήμου και, και του κάθε άλλου φορέα δηλαδή. Πολύ επιτυχημένες εκδηλώσεις μέσα σε αυτό το πλαίσιο κάναμε με τον Εμπορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και σίγουρα είναι ένα πρόγραμμα που δεν τελειώνει σήμερα.
0: Όχι,
1: η
0: φυσικά.
1: Ιστοσελίδα θα τροφοδοτείται καθημερινά.
0: www.csociety.eu.
1: Έτσι, τροφοδοτείται πάρα πολύ με νέες έρευνες, στατιστικά, εργαλεία. Επομένως, δεν είναι κάτι στο οποίο μπαίνει μία τελεία, αλλά είναι ουσιαστικά η ολοκλήρωση μιας κοινότητας που χτίσαμε σήμερα.
0: Κυρία Διαμαντή, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για το χρόνο σας και τα πολύτιμα έτσι που μοιραστήκατε μαζί μας. Εύχομαι κάθε επιτυχία.
1: Εμείς
0: και να συνεχίσετε αυτό το έργο.
1: Θα χαρούμε να δούμε κόσμο σήμερα. Κερνάμε κιόλας.
0: Αυτό είναι ακόμα πιο ωραίο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Λοιπόν, και εμείς με ένα τραγούδι που το αγαπάμε εδώ ιδιαίτερα σαν εκπομπή, το Diamonds and Rust, διασκευή φυσικά, Joan Baez, εμείς το ακούμε από Judas Priest, είπαμε δυναμικά ξεκινάμε και σήμερα, διότι θέλουμε έτσι να σας μεταδώσουμε και τη δύναμή μας και την ενσυναίσθησή μας και γενικότερα την αισιοδοξία μας, ένα μεγάλο χαμόγελο, μια μεγάλη αγκαλιά, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Πάμε με αυτό το τραγούδι σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μέτρα στήριξη για τις υψηλές τιμές της ενέργειας αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που θα δώσει σε λίγη ώρα στις 6 στην ΕΡΤ. Το νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια πιέζει τις τιμές σε βενζίνη και αέριο και προκαλεί τη δράση σε όλη την Ευρώπη. Επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία ενώ στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις. Άρση της ασυλίας τόσο για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο όσο και για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου αποφάσισε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής. Οικονομική έρευνα για τις αμοιβές και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο προφυλακισμένων γιατρών για το θάνατο Μαζονάκη ξεκινάει η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Στόχος να μειωθεί κατά 50% ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης ως το τέλος του 2027, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εκδήλωση του Ελεκτικού Συνεδρίου. Μετατίθεται για την 1η Ιουλίου 2027 η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Μπλόκο της Κομισιόν στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών, μην λογαριασμοί με γονικό έλεγχο έως τα 15. Hackers απέτησαν από την ψηφιακή τράπεζα Revolut 3 εκατομμύρια δολάρια για να μην πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών της σύμφωνα με τους Financial Times. Ένας 13χρονος συνελήφθη σε Λαγκαδί και αφαίρεται να επιχείρησε τρεις φορές να επιτεθεί με μαχαίρι στο 12χρονο μέσα σε σχολική αυλή. Θλίψη για το θάνατο μιας 16χρονης μαθήτριας σε σχολείο στην Κοζάνη. Έρευνες διεξάγονται από την αστυνομία. Κλειστή αύριο από τις 4 το απόγευμα 4 σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της πορείας για τον Παύλο Φίσα. Στη δημιουργία 810 νέων θέσεων στάθμευσης δικύκλωσης στο κέντρο της πόλης προσανατολίζεται η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης. Δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Τουρκία η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Αποκλεισμός κυκλοφορίας σήμερα το βράδυ από τις 11 στην περιφερειακή λόγω εργασιών για το flyover. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Και το headbanging πάει σύννεφο. Όχι τίποτα άλλο. Μου πέφτουν και τα ακουστικά και πρέπει να ξαναβάζω τα ακουστικά. Έχω φτιάξει και το μαλλί. Χαμός εδώ. White Snake, Still of the Night. Πολύ το γουστάραμε εμείς αυτό το τραγούδι. Εδώ είμαστε Αγκουναδί, στον 102.3. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. 17 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν σήμερα και είμαστε. Είναι πολλοί. Σοφίες εκεί. Ελπίδα, πίστη, αγάπη, χρόνια, χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Το δεύτερο, λέει, μεγαλύτερο μυστήριο μετά τις κάλτσες που εξαφανίζονται στο πλυντήριο είναι το νερό που δεν βράζει ποτέ όσο το κοιτάς. Τέτοια θέλω να μας στέλνετε στο Viber, στο 6930-078-228. Από ό,τι βλέπω εδώ, δεν αντιμετωπίζουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης. Σε άλλα νέα όμως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας ανακοίνωσε σήμερα ότι το 2025 συγκαταλέγεται στα πιο άνυδρα έτη των τελευταίων 10 ετών. Για τα ποτάμια σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή η διαπίστωση αντανακλά τη συνεχιζόμενη μείωση των αποθεμάτων νερού στην επιφάνεια της γης. Η κατάσταση αυτή, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, προκαλεί έντονες ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια των υδάτινων πόρων στο μέλλον. Είναι αυτό που λέμε, αυτό δεν πάει καλά. Σε άλλα νέα επίσης, ο καιρός στο επόμενο διάστημα θα κυλήσει με δύο, σου λέει, εντελώς διαφορετικά πρόσωπα. Για να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, κατά τις απογευματινές ώρες, θα έχουμε κάποιες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 βαθμούς Κελσίου από αύριο Παρασκευή και μέχρι την Τρίτη της επόμενης εβδομάδος. Η ατμόσφαιρα σταθεροποιείται λόγω της ροής θερμότερων αέριων μαζών από τη Βόρεια Αφρική και το θερμόμετρο θα σημειώσει άνοδο, φτάνοντας τοπικά και στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, αναμένουμε απότομη αλλαγή από τα μέσα της επόμενης εβδομάδος. Δηλαδή, σου λέει, έχεις το Σαββατοκύριακο που θα είναι υψηλή η θερμοκρασία και έχεις μετά την επόμενη εβδομάδα που έρχεται ο καιρός και γίνεται ξανά φθινοπορεινός. Τα έχουμε ξαναπεί και ο καιρός έχει τα ψυχολογικά του. Σε άλλα νέα επίσης, κλειστό θα παραμείνει τμήμα του Περιφερειακού σήμερα στη Θεσσαλονίκη από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί, τα ξημερώματα της Παρασκευής. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων Χίτιτ. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1966 για δεύτερη εβδομάδα στην κορυφή του Billboard Hot 100 βρίσκονται οι Supremes και το τραγούδι You Can Hurry Love. Μάλιστα έχει συμπεριληφθεί στη λίστα του Rock and Roll Hall of Fame στα 500 τραγούδια που ταρακούνησαν το Rock and Roll.

0: You can hurry love. Εδώ είμαστε λοιπόν. Ακού να δεις τον 102, απόγευμα 5η 17 του Σεπτέμβρη. Σας είπαμε για τον καιρό, σας είπαμε για την κίνηση. Πάμε στο viral βίντεο της ημέρας, το οποίο είναι ιδιαίτερα χιουμοριστικό. Συγκεκριμένα σας πηγαίνω στις viral γιαγιάδες της Κρήτης, οι οποίες επανέρχονται δρυμύτερες στο προσκήνιο με ένα νέο χιουμοριστικό σποτάκι. Το συγκεκριμένο βίντεο καταφέρει να συνδυάσει με μοναδικό τρόπο την πλούσια κρητική παράδοση με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας και την επικαιρότητα. Και στο επίκεντρο βρίσκεται η γιαγιά η Αγγέλα, η οποία επιχειρεί να μιλήσει με το χαζοτσιμπιτί. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία που το άκουσα. Χρήστο, μπορούμε να το ακούσουμε?
1: Κάνε με σε αυτή τη φωτογραφία 10 χρόνια νεότερη, να τη στείλω στα Χανιά στην κουμπάρα μου να σκάσει.
2: Δε μου ξεμύτευγε.
1: Παρακούς μωρέ, 10 χρόνια νεότερη σούπα να με κάμεις, όχι 10 χρονό κοπέλι.
3: Καλημέρα γιαγιά Ελένη.
1: Ούτε πρωί είναι, ούτε γιαγιά είμαι, άντε πια.
3: Ζητώ συγγνώμη, καλό διάβασμα μικρή Ελενίτσα.
1: Θύμισέ μου τη συνταγή για πιλάφι με ζυγούρι. Βρες...
3: Καλό διάβασμα μικρή Ελενίτσα.

0: δεν είσαστε στην κατάλληλη ηλικία για να τρέξετε ημιμαραθώνιο.
1: Τι λες μωρέ Χατζοτυμπητή που σε πληρώνω κιόλας. Ζηλεύεις γιατί εσύ δεν μπορείς. Θα τρέξω και να σκάσεις.
2: Για σούση, ρώτα το Χαζοτζιπιτή. Για τρέξιμο και βραστό ζιγούρι, έλα στον ημιμαραθώνιο Κρήτης στις 4 το Οκτώβρη.
1: Μα δε, φιλήσεις ντολμάδες με τη μια χέρα. Μα δε μπορείς, AI είναι το βίντεο. Δεν είναι, είναι, δες, 7 δαχτυλιά έχει. Και πού το πρόβλημα.
3: 7 δάχτυλα λέει έχει, πού είναι το πρόβλημα. Εντάξει, αυτό στο τέλος ήταν θεϊκό. Μπράβο στις viral γιαγιάδες εκεί στην Κρήτη με το χαζό GBT που πλέον όλοι λίγο πολύ το χρησιμοποιούμε μεταξύ μας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Guns N' Roses, αγαπημένε Κώστα Σαββίδη. Σαν σήμερα το 1991 κυκλοφορούν το άλμπουμ τους Use Your Illusion 1 και Use Your Illusion 2. Φυσικά τα έχω, εννοείται σε βινίλιο. Δημοφιλή τραγούδια το άλμπουμ πολλά. Πάμε να ακούσουμε το Live and Let Die.

ωραία. Άκου να δεις τον 102.3, απόγευμα 5η, 17 του Σεπτέμβρη. Σοφία που λες γιορτάζει σήμερα. Αν έχεις κάποια Σοφία, να μην ξεχάσεις να της πεις χρόνια πολλά. Λοιπόν, σήμερα όμως γιορτάζει και η πλατεία Ναβαρίνου εδώ στην Θεσσαλονίκη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η πλατεία Ναβαρίνου μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή της ελληνικής παράδοσης, της μουσικής και του χορού. Σήμερα 5η, 17 του Σεπτέμβρη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διοργανώνεται ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά πανηγύρια της πόλης, με ελεύθερη φυσικά είσοδο για όλους. Μια μεγάλη μουσική παρέα από 25 μουσικούς θα γεμίσει την ιστορική πλατεία με ήχους, με τραγούδια από την ελληνική παράδοση, δημιουργώντας ένα αυθεντικό γλέντι στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ξεχωριστή παρουσία θα έχει το Λύκειο των Ελληνίδων, με το χορευτικό του να παρουσιάζει παραδοσιακούς χορούς και να δίνει το ένασμα ώστε ολόκληρη η πλατεία να γίνει μια μεγάλη χορευτική παρέα. Παράλληλα και τα καταστήματα γύρω από την πλατεία Ναβαρίνου είναι ανοιχτά, έτοιμα να υποδεχθούν, να φιλοξενήσουν τον κόσμο.

εβδομάδα σε μια μεγάλη γιορτή που ενώνει την παράδοση με τη ζωντάνια του κέντρου της πόλης. Όλα αυτά θα συμβούν σήμερα περίπου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα το 2003, ο David Lee Roth, πρώην frontman του συγκροτήματος των Van Halen, τραυματίζεται στη σκηνή την ώρα που έκανε, σου λέει, μια γρήγορη περίπλοκη φιγούρα σαμουράι του 15ου αιώνα σε συναυλία του στη Φιλαδέλφια. Μα τι τα θες και εσύ, Χριστιανέ μου. Ο Roth θα χρειαστεί 21 ράματα, διότι χτύπησε με το κοντάρι που χρησιμοποιούσε για τη φιγούρα στο πρόσωπο και λίγες μέρες αργότερα θα ανακοινωθεί η ακύρωση των υπόλοιπων συναυλιών της περιοδίας του στην Αμερική, αλλά έρχεται για τη συνέχεια εδώ στο Άκου να Δεις με τα California Girls.

Μια χαρά ζει και βασιλεύει ο David Lee Roth. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις, στον 102, απόγευμα 5η 17 του Νοέμβρη. Σας λέγαμε για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα ότι η Θεσσαλονίκη σήμερα γλεντάει στην πλατεία Ναυαρίνου σε λίγη ώρα, σε μία ώρα περίπου. Ενώ να σας υπενθυμίσουμε ότι αυτή την Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη, μιας και διανύουμε την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, πεζοδρομείται η Ελαιοφόρος Νίκης από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι και τις 8.30 το απογευματόβραδο, και την ίδια μέρα ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Φίλη της Νέας Παραλίας διοργανώνουν στις 6 το απόγευμα την εκδήλωση Νέα Παραλία, Νέα Πασαρέλα, μόνο ανακύκλωση με τίτλο Κοσμοπόλης στην πεζοδρομημένη παλιά παραλία ανάμεσα στην πλατεία Αριστοτέλους και στην πλατεία Ελευθερίας. Μάλιστα, η φετινή Πασαρέλα κάνει αναφορά σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό ιστορικό γεγονός, στην πρώτη γυναικεία συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, η οποία πραγματοποιήθηκε 1η του Αυγούστου του 1908 στο θερινό θέατρο τότε του Λευκού Πύργου, με κεντρικό θέμα φυσικά τα δικαιώματα των γυναικών. Από ό,τι φαίνεται, μεστεύθη με επιτυχία η 90η ΔΕΘ, διότι διαβάζω ότι τον στόχο των 200.000 επισκεπτών που είχε θέσει η διοίκηση της ΔΕΘ Χελέξπο έφτασε και ξεπέρασε η 90η ΔΕΘ, η οποία διοργανώθηκε φυσικά στην πόλη μας από τις 5 ως τις 13 του Σεπτέμβρη με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Ειδικότερα, ο πύχης ανέβηκε και στους 202.854, είπαμε, αλλά who's counting, μοναδικούς επισκέπτες, μέγεθος που ήταν δυνατό να καταγραφεί με τα νέα ψηφιακά εργαλεία που αξιοποίησε η εταιρεία για πρώτη φορά στη διοργάνωση. Πάνω λοιπόν από 200.000 επισκέπτες στη φετινή 90η ΔΕΘ. Λοιπόν, θα κλείσουμε την πρώτη ώρα που πέρασε σαν νεράκι με ένα τραγούδι που εσείς ζητήσατε και εμείς, Χατήρη, δεν χαλάμε. Αυτό είναι το συγκρότημα των Europe, αυτό είναι το υπέροχο Carrie. Πόσες φορές περίμενα στα παιδικά πάρτις να χαμηλώσουν τα φώτα, να παίξουν αυτές οι μπαλάντες για να έρθει ο καλός μου να με ζητήσει και να χορέψουμε. Εννοείται, αυτά θυμόμαστε εμείς τότε από τα 80's. Οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να Δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυβερνητικές παρεμβάσεις και μέτρα στήριξης για τις υψηλές τιμές ενέργειας ανακοινώνει μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που δίνει αυτή την ώρα στην ΕΡΤ. Το νέο κύμα αυξήσεων στην ενέργεια πιέζει τις τιμές σε βενζίνη και αέριο, την ώρα που η μέση τιμή της αμόλυβδης αγγίζει τα 2 και 20 ευρώ το λίτρο. Αντιδράσεις αρχίζουν και αναπτύσσονται σε όλη την Ευρώπη, με επεισόδια να σημειώνονται στη Γαλλία, ενώ στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύσεις. Στο μεταξύ, στο Δουβλίνο, αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Ο πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε αύριο μια ασυνήθιστη συνάντηση με τους αρχηγούς των κομμάτων προκειμένου να συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία καθώς και οι επιπτώσεις τους σε αγοράς ενέργειας. Εγκρίθηκε η πρόταση της Κομισιόν για απαγόρευση της πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 13 ετών και καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη. Σε απομονωμένα κελιά στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται πλέον οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, καθώς θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης νέων αδικημάτων. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία τους. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ το πόρισμα θα διαβιβαστεί στις αγγελικές αρχές. Την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου αποφάσισε σήμερα η Ολομέλεια της Βουλής. Για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο, η άρση εγκρίθηκε με 264 ψήφους και συνδέεται με την έρευνα των βελγικών αρχών για την υπόθεση Qatar Gate. Ο ίδιος με υπόμνημά του δήλωσε ότι δεν έχει σχέση με παράνομες πράξεις και ζήτησε να προχωρήσει η δικαστική διαδικασία. Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η άρση της ασυλίας εγκρίθηκε με 175 ψήφους και αφορά μήνυση που είχε κατατεθεί εις βάρος της. Μάχη με τις φλόγες δίνουν αυτή την ώρα επίγειες και εναέρειες δυνάμεις της πυροσβεστικής στο Τιτάνιο Όρο στον Παλαμά Καρδίτσας. Η πυρκαγιά μένεται σε αγροτοδασικές εκτάσεις. Θλίψη έχει προκαλέσει την τοπική κοινωνία της Κοζάνης η είδηση του θανάτου μιας 16χρονης μαθήτριας του πρώτου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ανήλικη εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις στις τουαλέτες του σχολείου. Άμεσα ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τη μαθήτρια στο Μαμάτσιο Νοσοκομείο Κοζάνης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να την επαναφέρουν, η 16χρονη κατέληξε. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε ένα νέο παιδί, σημείωσε συλληπιτήριο μήνυμά της Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Στη δημιουργία 810 νέων θέσεων στάθμευσης δικύκλων στο κέντρο της πόλης προσανατολίζεται η διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πολλά αιτήματα από οδηγούς που διαμαρτύρονται ότι δεν έχουν μέρος για να παρκάρουν. Χάκερς απέτησαν από την ψηφιακή τράπεζα Revolut 3 εκατομμύρια ευρώ για να μην πουλήσουν προσωπικά δεδομένα πελατών της. Το γεγονός αποκάλυψαν οι Financial Times που αναφέρουν ότι παραβιάστηκαν προσωπικά δεδομένα 680 πελατών της τράπεζας. Η Revolut διαβεβαίωσε ότι τα συστήματά της και τα χρήματα των πελατών δεν επηρεάστηκαν. Η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Τουρκία, δήλωσε ο Ρετζέπ Τάιπ Ερντογάν. Σε συνέντευξή του στο Αλ Τζαζίρα, ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε ότι η Ευρώπη κρατά την Τουρκία σε αναμονή εδώ και 53 χρόνια. Ξεκαθάρισε πάντως ότι η Άγκυρα δεν κλείνει την πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέτοντας ότι εάν τελικά δεν ενταχθεί, εκείνη που θα χάσει θα είναι η Ευρώπη. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα στην Ανατολική Ιστορική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Πάπα Γεωργίου και Μετεώρων. Συγκεκριμένα από τις 11 το βράδυ ως τις 5 αύριο το πρωί θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο από τις 4 το απόγευμα 4 σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης λόγω της προγραμματισμένης πορείας τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Οι σταθμοί Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Καλώς θα είναι ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα. Δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές ή καταιγίδες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς έως μέτρη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα και κατά τόπου θα πλησιάσει 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, η μέρα θα ξεκινήσει με περίπου 17 βαθμούς, ενώ όσο περνούν οι ώρες, η θερμοκρασία θα ανεβαίνει, φτάνοντας το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα τους 28 με 29 βαθμούς. Ο ουρανός θα είναι κατά βάση καθαρός, με παροδικές νεφώσεις. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
6: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Και η Κλαυδία είναι εδώ και αστερωμάτα, Star Eyes, στο άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα 5ης 17 του Σεπτέμβρη, και δεν είναι τυχαία η Κλαυδία, διότι και ο Λαγκαδάς φοράει τα γιορτινά του, υποδέχεται την 5η Λευκή Νύχτα σε μια μεγάλη γιορτή της τοπικής αγοράς με μουσική, χορό, αθλητισμό, παιδικές δράσεις, εκδηλώσεις σε όλο το κέντρο και της πόλης, και φυσικά στο επίκεντρο της βραδιάς είναι η μεγάλη συναυλία της Κλαυδίας, επιτέλους το είπα, στην κεντρική πλατεία στις 9 η ώρα το βράδυ. Αντίστροφη λοιπόν μέτρηση για την 5η Λευκή Νύχτα Λαγκαδά έχει ξεκινήσει, αλλά επίσης γιορτάζουμε και την 4η Λευκή Νύχτα στο Δήμο Ευόσμου Κορδελιού, πάλι αυτό το Σάββατο από τις 6 το απόγευμα ως τα μεσάνυχτα, γιορτή της αγοράς με μουσική, με ανοιχτά μαγαζιά, και εδώ θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε το Δήμο Αναστασιάδη. Εδώ μας απολαμβάνετε καθημερινά, άκου να δεις, τον 102, 5 με 7 το απόγευμα, Κωνσταντίνος Αβίδης στην τεχνική υποστήριξη, χρόνια πολλά στη Σοφία που σήμερα έχει την τιμητική της. Είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 6, 25 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή αναφορικά με την κίνηση έχουμε λίγο αυξημένη στην Ολυμπιάδος και γενικότερα γύρω από τα δικαστήρια. Κατά τα άλλα βλέπω ότι βαίνουμε σχετικώς καλά. Να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Βασίλη που μας ακούει εκεί στην Καβάλα, και εννοείται ότι θα μεταδώσω το τραγούδι, το περιμένω πώς και πώς κάθε μέρα, έχεις καταλάβει Βασίλη, περιμένω το τηλεφώνημα και φυσικά και την παραγγελιά. Λοιπόν, 2313-338-420 το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Ελάτε στην παρέα μας και αν θέλετε φωτογραφίες, βίντεο, παραγγελιές, μηνύματα, καλησπέρες, ό,τι γουστάρετε, ό,τι αγαπάτε, 6930-078-228 τα μηνύματά σας στο Viber του 102.

Sonic και Sky, αλλιώς Sky's the limit που λέμε στα ελληνικά. Εδώ είμαστε άκου να δεις τον 102, είπαμε μεγάλη γιορτή σήμερα, χρόνια πολλά στις Σοφίες, αλλά επίσης σαν σήμερα, 17 του Σεπτέμβρη του 1969, γεννήθηκε ο τραγουδιστής του βρετανικού ηλεκτρονικού ροκ συγκροτήματος των Prodigy, ο Keith Flint, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2019. Ξεκίνησαν όλα στα τέλη της δεκαετίας του 80, όταν σε ένα rave club τότε στο Λονδίνο, ο Keith Flint γνώρισε τον DJ Liam Howlett και του εξέφρασε τον θαυμασμό του για το γούστο του στη μουσική. Λίγο μετά την γνωριμία τους, ο Howlett έστειλε στο Flint μια κασέτα με δική του μουσική. Ο Flint την άκουσε, ενθουσιάστηκε τόσο που επέμενε να δημιουργήσουν μια μπάντα και να ξεκινήσουν τις ζωντανές εμφανίσεις, όπου εκείνος με τον φίλο του, τον Leroy Thornhill, θα αναλάμβαναν το χορευτικό κομμάτι. Για ένα μικρό διάστημα, ο Keith Flint ήταν χορευτής του συγκροτήματος μέχρι το 1996, όταν και τον γνωρίσαμε σαν τραγουδιστή στο single Firestarter. Μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 5 studio albums, οι πωλήσεις τους ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και αυτή φυσικά είναι η Prodigy και το Firestarter για τη συνέχεια.

κάποιους αρέσει αυτός ο γνώριμος ήχος τον πρώτη, σε κάποιους άλλους δεν αρέσει. Έτσι πάνε αυτά. Σε κάποιους αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Θα συνεχίσουμε όμως και θα φτάσουμε σε τίτλους ειδήσεων με το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι Ιταλοντίσκο. Και ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα, ο Δισκόβιος, ο γνωστός, το αφιερώνει με πολύ πολύ αγάπη φυσικά σε όλους τους Δισκόβιους, αλλά ιδιαίτερα στο φίλο μου, τον Χρήστο τον Χατζημίση, ο οποίος σας λέει εδώ και τις ειδήσεις, εδώ στον 102, και με το συγκεκριμένο υπέροχο άσμα, το οποίο μας θυμίζει ταινίες των 80's με Αλιμπέρτη, Πίκουλα, Στάθη Ψάλτη, Σωτήρη Μουστάκα, ο οποίος είχε γεννηθεί σαν σήμερα ο Σωτήρης Μουστάκας. Οπότε και βλέπουμε από αυτές τις ταινίες, τα ακούγαμε μάλλον αυτά τα τραγούδια, οπότε νομίζω ότι όλοι τα θυμάστε και τα μουσικά άσματα και τις ταινίες. Σαν σήμερα το 1940 είχε γεννηθεί ο Σωτήρης Μουστάκας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2007. Λοιπόν, με το υπέροχο αυτό δίσκο κομμάτι, Ιταλο δίσκο αν μου επιτρέπετε, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Κυβερνητική παρέμβαση Μητσοτάκη ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 λεπτά το λίτρο. Προανήγγειλε και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Εξαίρεση η Ελλάδα, είπε, στην παγκόσμια οικονομική αναταραχή και αστάθεια. Αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, δίνοντας μια πρώτη απάντηση γύρω από μια πιθανή συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Δεν προβλέπεται συνάντηση με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, αλλά και δεν αποκλείεται, είπε χαρακτηριστικά. Αντιδράσεις για την ακριβή ενέργεια σε όλη την Ευρώπη. Επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία, ενώ στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις. Στόχος να μειωθεί κατά 50% ο χρόνος απονομής της δικαιοσύνης έως το τέλος του 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση του ελεγκτικού συνεδρίου. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Μαζονάκη, ο κατηγορούμενος ανακάλεσε την απεργία πείνας που είχε εξαγγείλει, ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι όμιλοι ΔΕΗ και Amazon Web Services υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη data center στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη στη Δυτική Μακεδονία. Σκύλοι επιτέθηκαν σε 12χρονη στο Δρυμό Θεσσαλονίκης, έχει βαθιά τραύματα στα άκρα. Ξέχασαν δύο παιδιά νηπιαγωγείου μέσα σε σχολικό στα Χανιά για 5 ώρες. Τα βρήκαν σε τραγική κατάσταση, απομακρύνθηκε από τη θέση της η συνοδός του σχολικού. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Και Weekend και Kendrick Lamar και Pray For Me εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα 5ης 17 του Σεπτέμβρη. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης. Έχουμε 24 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Λέμε χρόνια πολλά σήμερα, όλη την ημέρα και όλη την εκπομπή την έχουμε αφιερώσει στη Σοφία. Αλλά μεταξύ άλλων, πάμε να δούμε τι ωραίο συμβαίνει στην πόλη μας. Οι Βρετανοί Κοσίν εμφανίζονται live στη Θεσσαλονίκη σήμερα 5η 17 του Σεπτέμβρη, εδώ στη γειτονιά μας, στο Θέατρο Κήπου, στο πλαίσιο περιοδίου για τα 25 χρόνια του τραγουδιού, της μεγάλης τους επιτυχίας, το Hide You. Σήμερα λοιπόν και η είσοδος ξεκινάει από 25 ευρώ. Δεν θα ακούσουμε το Hide You για τη συνέχεια, αλλά θα ακούσουμε πάλι Κοσίν και το Hungry.

σωστό κι αυτό. Με τόσες, λέει, σοφίες επίσης στη ζωή μας, πάντα υπάρχει μία ελπίδα. Αρκεί να έχουμε αγάπη και πίστη μέσα μας. Χρόνια πολλά στα κορίτσια, λοιπόν. Πάμε γρήγορα στις ταινίες που βγαίνουν σήμερα Πέμπτη. Κάπου είδα και τον Αλέξη τον Δερμετζόγλου, τον δικό μας. Θα σας τα πει κι αυτός. Ταινίες για. Στον 958, φυσικά, σε λίγο, στις 8 η ώρα. Ταινίες για όλους τους συνεφίλ σήμερα και επειδή είναι πολλές, πάμε να ξεκινήσουμε. Η πρώτη ταινία είναι Resident Evil, η 8η στον αριθμό. Νομίζω είναι γνωστή. Επιστημονικής φαντασίας, τρόμο, δράση, θρίλερ κτλ. Επειδή έχουμε ξανά πολλές ταινίες, προχωράω. Πάω στην επέλαση. Η επέλαση τα έχει όλα. Δηλαδή, έχει και δράση, έχει και επιστημονική φαντασία, έχει και θρίλερ, έχει και τρόμο. Εννοείται, χωρίς τρόμο δεν γίνεται. Όταν μία σου λέει αδίστακτη ομάδα γενετικά τροποποιημένων υπερστρατιωτών ξεφεύγει στην έρημο, μία στρατιωτικός και ελεύθερη σκοπευτής πρέπει να εξαπολύσει την κόλαση για να προστατεύσει τη μικρή της κόρη. Πάμε και σε μία τρυφερή ταινία. Όχι, τρυφερό κτίνος. Βασικά δράμα είναι και αυτό, με τη Λέα Σεϊντού στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Λούση, μια επιτυχημένη πιανίστρια, μετακομίζει με τον σύζυγό της Φίλιπ και τον μικρό τους γιο από την πόλη σε ένα σπίτι στην εξοχή. Όμως πριν καν προλάβουν να εγκατασταθούν, η αστυνομία εισβάλλει ξαφνικά στο σπίτι τους, συλλαμβάνει τον Φίλιπ, δηλαδή τον σύζυγό της, και κατάσχει τους υπολογιστές του. Καταλαβαίνετε τον τρόμο και την ανησυχία. Παράλληλες ιστορίες με την Ιζαμπέλ Ουμπέρ, επίσης δραματική ταινία, αναζητώντας έμπνευση για το νέο της μυθιστόρημα, η Σιλβή κατασκοπεύει τους γείτονές της στο απέναντι κτίριο, κάτι μου θυμίζει αυτή η ταινία, χρησιμοποιώντας ένα τηλεσκόπιο. Όταν προσλαμβάνει τον νεαρό Άνταμ για να την βοηθάει με την καθημερινότητά της, δεν έχει ιδέα τι θα ανατρέψει την ζωή της. Παράλληλες ιστορίες. Η ταινία αποτελεί μια ελεύθερη πολυεπίπεδη διασκευή εμπνευσμένη από το δεκάλογο του Κριστόφ Κισλόφσκι. Γι' αυτό λέω ότι κάτι μου θυμίζει συγκεκριμένη ταινία. Λοιπόν, τένις μαέστρο. Είτε σας αρέσει το τένις, η αντισφαίριση, είτε όχι. Τένις μαέστρο σας πάει στην Ιταλία, τέλη της δεκαετίας του 80. Ο 13χρονος Φελίτσα έχει μάθει να ζει με απόλυτη πειθαρχία κάτω από το βάρος των φιλοδοξιών του πατέρα του για μια λαμπρή καριέρα στο τένις. Μάλιστα, η συγκεκριμένη αθλητική ιταλική δραματική ταινία του 2025 είχε κάνει παγκόσμια πρεμιέρα εκτός συναγωνισμού στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας στις 31 του Αυγούστου του 2025. Κωδικός Τεχεράνη. Μόνο ότι βλέπεις ότι πρωταγωνιστεί και φυσικά περιπέτεια, δράση κτλ. Ο Λίαμ Νίσον, ο δειράς Λίαμ Νίσον που το λέω εγώ, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ύστερα από μία σου λέει αποτυχημένη αποστολή, ο Τάκερ, πρώην προάκτορα στη CIA, οδηγεί μία ομάδα απογοητευμένων πρώην κατασκόπων στην αναζήτηση εκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά που είχαν χαθεί κατά την κατάληψη της Αμερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη το 1979. Επίσης, έρχεται και μία άλλη ταινία, έρχεται η ταινία Κότα, η οποία είναι σε συμπαραγωγή Ελλάδα, Ουγγαρία και Γερμανία. Μία κότα, σου λέει, δραπετεύει από το ορνηθοτροφείο, βρίσκει καταφύγιο στην αυλή μιας εξοχικής ταβέρνας, παλεύοντας να προστατεύσει τα αυγά της, να φτιάξει οικογένεια σε μία τρυφερή αλληγορία για τη μητρότητα και την εξουσία. Ενδιαφέρουσα και αυτή η ταινία. Και τέλος έρχεται και μία ταινία για όλη την οικογένεια, Ράλι από το Παρίσι στις πυραμίδες. Φυσικά μιλάμε για animation. Πολλές οι επιλογές, πολλές οι ταινίες για σήμερα, για όλα τα γούστα, όπως σας προανέφερα. Ήτανε πολλές, οπότε δεν θέλαμε να σας κουράσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε με Billie Eilish, Post Malone, I Feel Nothing.

Λοιπόν, εκτός από τις ταινίες, πάμε να δούμε για κάτι θεατρικό. Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοξενείται σήμερα στο Θέατρο Δάσου, σήμερα 5η 17 του Σεπτέμβρη, στις 9 η ώρα το βράδυ, και τα εισιτήρια είναι από 11 ευρώ ξεκινάνε. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για ταινίες, η συναυλιακή ταινία Back to the Beginning για το αποχαιρετιστήριο live των Black Sabbath και του Ozzy Osbourne έρχεται στους κινηματογράφους. Η συναυλία εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη σε εις πράξεις φιλανθρωπική μουσική εκδήλωση όλων των εποχών, συγκέντρωσε περίπου 11 εκατομμύρια λίρες και μάλιστα στη σκηνή είχαν ανέβει κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας rock και metal σκηνής όπως οι Guns N' Roses, Slayer, Pantera, Metallica, Alice in Chains, Godzilla, Steven Tyler, τον Aerosmith, και παράλληλα το γεγονός αυτό είχε σηματοδοτήσει την πρώτη κοινή εμφάνιση των ιδρυτικών μελών των Black Sabbath, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler, Bill Ward, μετά από 2 ολόκληρες δεκαετίες. Με διάρκεια, σου λέει, 100 λεπτών, το φιλμ συνδυάζει την επαγγελματική μαγνητοσκόπηση της συναυλίας, προσωπικές εξομολογήσεις των μουσικών και υλικό πάντα από τα παρασκήνια. Η σύζυγος δε και μάνατζερ του τραγουδιστή, Σάρων Όσμπορν, είχε αποκαλύψει ότι η ιδέα αυτή γεννήθηκε όταν ρώτησε τον αείμνηστο Ozzy Osbourne τι θα τον έκανε πραγματικά ευτυχισμένο, με τον ίδιο να απαντά πως ήθελε απλώς να ανέβει ξανά στη σκηνή και να αποχαιρετήσει και να ευχαριστήσει το κοινό του. Οπότε με υπέροχο πιάνο, υπέροχο Changes και Black Sabbath κλείνουμε σήμερα την εκπομπή, αφού σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους για την ακρόαση και να ευχαριστήσω και τον Κωνσταντίνο το Σαββίδη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Να προσέχετε, να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας. Άκου να δεις τον 102 καθημερινά κοντά σας 5 με 7. Ανταμώνουμε ξανά αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1 ευρώ και 75 λεπτά το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προάγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη σύλλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στην ΕΡΤ. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Όπως ανέφερε, οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Αναφερόμενος στις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα λειτουργεί σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας και αναταραχής στις αγορές, ωστόσο εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Παράλληλα, επισήμανε ότι η Ελλάδα παραμένει θωρακισμένη στον τομέα του δημόσιου χρέους και δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους. Εξαίρεση η Ελλάδα σε αυτή την παγκόσμια αναταραχή, τόνισε χαρακτηριστικά. Για τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Παραδέχθηκε ότι καταγράφεται επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επανέλαβε όμως ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε ανταγωνισμό δηλώσεων, επιμένοντας τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Η καλύτερη προστασία της ελληνικότητας των νησιών είναι η ενίσχυση των ακριτών, τόνισε. Στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, ο κ. Μητσοτάκης έδωσε έμφαση στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας μετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Άσκησε παράλληλα κριτική στο Πασόκ, λέγοντας ότι το πρόγραμμά του δεν βγαίνει και ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει υιοθετήσει μία λογική, όχι σε όλα. Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας και προανήγγειλε ενίσχυση του υφιστάμενου πλαίσιου στήριξης των ανέργων, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Αναφορικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι υπάρχει συντονισμός με τη γαλλική πλευρά και σύντομα το έργο θα ολοκληρωθεί. Ερωτηθείς για τις εσωκομματικές σχέσεις στη Νέα Δημοκρατία, περιορίστηκε να σημειώσει για τον Αντώνη Σαμαρά ότι ό,τι είχα να πω, το είπα. Ενώ ανέφερε πως διατηρεί καλή σχέση με τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος, όπως είπε, έχει επιλέξει να μην είναι ενεργός στην πολιτική ζωή. Για το ενδεχόμενο κόμματος από τον Ηλία Κασιδιάρη, είπε ότι δεν χρειάζεται να του δίνουμε περισσότερο πολιτικό οξυγόνο από όσο χρειάζεται και οι πολίτες πρέπει να κλείσουν τα αυτιά τους σε αντισυστημικούς πολιτικούς. Στο Δουβλίνο αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Αντιδράσεις για την ακριβή ενέργεια σε όλη την Ευρώπη, επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία ενώ στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής, επίτιμο αντιεισαγγελέα του Αρίου Πάγου Χαραλαμπού Βουρλιώτη, αρχίζει έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμιζε παράνομα χρηματικά ποσά. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, ενώ το πόρισμα θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές. Σε στενότερο συντονισμό Ελλάδας και Γαλλίας, τα μεγάλα ζητήματα που βρίσκονται αυτή την περίοδο στην ευρωπαϊκή αγροτική ατζέντα συμφώνησαν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς σε συνάντηση με τη Γαλλίδα ομολογό του Ανή Ζενεβάρτ στο Παρίσι. την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία, ανακοίνωσε απόψε η ΔΕΗ. Άγρια επίθεση από 4 αδέσποτα σκυλιά δέχθηκε χθες βράδυ μία 12χρονη στο Δρυμό Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με καταγγελία του πατέρα της στο αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου. Με τραύματα στα χέρια και τα πόδια μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Λαγκαδά, από όπου μετά τις πρώτες βοήθειες που έλαβε έφυγε. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με μια ματιά στον καιρό. Καλώς θα είναι αύριο ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη, με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς έως μέτρη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε σχετικά υψηλά επίπεδα και κατά τόπους θα πλησιάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα ξεκινήσει με 17 βαθμούς, ενώ όσο περνούν οι ώρες η θερμοκρασία θα ανεβαίνει, φτάνοντας το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα στους 29 βαθμούς. Ο ουρανός θα είναι κατά βάση καθαρός με παροδικές νεφώσεις. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε την αναλυτική σας ενημέρωση, επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 7.30.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Μια ιστορία θα σας πω.
4: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
5: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
4: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
5: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Κοιτάζονται οι πόλεις, ενίοτε ναι, και οι πόλεις και τα χωριά. Άμα βγεις για παράδειγμα στον Αθανάση, στα μνήματα εκεί ψηλά στο χωριό του πατέρα μου, το Χορηγό, στην επαρχία Βόλου, αριστερά φαίνεται η Μολόχα, ποντιακές καταγωγές οι άνθρωποι, γινώσιον την έλεγαν παλιά. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών βρέθηκαν εκεί και πρόκοψαν. Πολύ γελούσαμε με τη Μολόχα, όχι μόνο για το όνομα. Άμα παντρευόταν κανένας δικός μας, καθότι η δική μας σαν αντάμπα παντάμ ντόπιοι, άκουγε στο καφενείο «Τάμαθες, γιος του Κίτσου αγαπάς τη Μολόχα, αούτα θένα πάρ». Το αούτης ήταν υποτιμητική έκφραση για τους ανθρώπους που ερχόντουσαν από μακριά, μόνο που στο χωριό δεν έλεγαν για κακό. Αυτοί ήξεραν, αυτοί έλεγαν. Στα δεξιά έβλεπα το πανέμορφο Τσοτήλι, προς από το οποίο περνούσαν τα τελευταία χιλιόμετρα του παλαιού δρόμου της Δυτικής Μακεδονίας πριν βγει στην Ήπειρο. Τι ήταν πιο εκεί το επταχώρι, ο βυθός μισοτσιγάρου. Μας έβλεπαν και τους βλέπαμε, και τη Μολόχα και το Τσοτήλι. Και όλο έλεγα, άμα μεγαλώσω θα πάω μόνος μου κατά κίνοδο, πώς φαίνεται προς τα εδώ. Και έλεγε ο μπαμπάς, λες και δεν το ξέραν, άθανα σάκι παιδί μου, πίσω από το βουνό είναι η Κόνιτσα, αυτού να πάρει, έλεγα μέσα μου, η Κόνιτσα, ντύπ δεν μας βλέπει ούτε τη βλέπουμε. Θα με πας μια μέρα, το ρώτησα κάποτε, α, και ο γλυκός μου, ο ντάντι. Οικονομίες έκανε όλο το χειμώνα και πήγαμε αρχικά μέχρι το χωριό και μετά πήγαμε στο Λιαψί, στην Άπολη δηλαδή, για να πάρουμε το κτέλ να πάμε στην Κόνιτσα και μετά τουρ στην Ήπειρο. Γιατί το λένε Λιαψίστ, διότι η γλώσσα σαν την ελληνική δεν έχει, φίλες και φίλοι. Είναι Άπολη στο Βόλιο, όλο τον κόσμο βλέπει. Και όλοι τη βλέπουν, διότι είναι ψηλά. Και τη χτυπά όλη μέρα ο ήλιος. Και την ψήνει. Ήλιος ψίστ. Τι μας κάνει, Λιαψίστ.

Αυτό και αν δεν ήταν γύρισμα, φίλες και φίλοι, διότι λέτε δεν μπορεί μετά το λιαψίστ όλο και θα πέσει κανένα στάκης μπέτσος ή κανένα τσακνάκης. Και ξαφνικά, Φρανσουάζ Αρντί, του Le Garçon et la Fille, Ιούνιος του 1962. Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Στους 102 των FM της R3, ο Θανάσης Βικόπουλος, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κώστας Αβίδης, συντροφιά σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Τα ταξίδια στα οποία δεν βλέπεις τον προορισμό σου, αλλά μόνο την περιοχή στην οποία βρίσκεται αυτός. Είναι και λίγο θάνατος της Αλεπούς εδώ που τα λέμε. Κι όλο πηγαίναμε προς την Κόνιτσα, κι όλο φθάναμε στο βουνό πίσω από το οποίο ήταν, κι όλο δεν φθάναμε. Κι άντε μετά να ανέβεις στο βουνό, κι άντε μετά να το κατέβεις στο βουνό, άμα είχες προστάτη δεν την έβγαζες καθαρή μες στο κτέλ. Και το λεωφορείο το καημένο πόσες στάσεις να κάνει δηλαδή. Οι εικόνες μιας Ελλάδας των αρχών της δεκαετίας του 80 είναι λογικό να μοιάζουν πιο παλιές από όσο είναι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζούμε πίσω από τον ήλιο που μεταξύ άλλων ψήνει το λιαψίστη. Κι όλο έλεγα μέσα μου, ωραία, δεν λέω, να είναι καλό μπαμπάκας, μας πάει άλλο ένα ωραίο ταξίδι. Αλλά όσο έμενε το αλεβίλι τικιτίκι μυαλό μου στο ταξίδι, θυμόμουν εκείνο το τουρ που μας είχε κεράσει μερικά χρόνια νωρίτερα στην Ιταλία, βέβαια, για να δούμε τον αδελφό μου που σπούδαζε στη Γένοβα. Εκεί πάλι ένα πράγμα φοβερό. «Πάμε να σας κεράσω ένα καφέ στο Πορτοφίνο, δύο βήματα είναι», έλεγε ο αδελφός μου. Κοιτούσα εγώ στο χάρτη, όχι και δύο βήματα. Κι όμως, δύο βήματα ήταν. Γενικώς εκεί τα πράγματα ήταν δύο βήματα. Δύο βήματα ήταν και η απόσταση ανάμεσα στην τελευταία ιταλική πόλη του Βορρά, την Παρντονεκιά, με την πρώτη γαλλική πόλη στα ανατολικά, το Μοντάν. Μόλις 14 χιλιόμετρα, αλλά η μία πόλη δεν έβλεπε την άλλη. Και αν ήθελες να πας από τη μία στην άλλη, που ουσιαστικά σήμαινε να πας στην Ιταλία από τη Γαλλία ή Τούμπαλιν, έπρεπε να σκαρφαλώσεις τις γαλλικές Άλπεις, να μπει στις Ιταλικές και άμα επιζούσες από τα κρυοπαγήματα, έφθανες. Όπως γνωρίζετε και όπως έχουμε δει και συντροφιά, φίλες και φίλοι, ο 19ος αιώνας έχει παραδοσιακά χαρακτηριστεί ως ο αιώνας της νεωτερικότητας και ειδικότερα της βιομηχανικής επανάστασης, του ιμπεριαλισμού και της παγκοσμιοποίησης. Συγκεκριμένα ήδη από το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, η βιομηχανική επανάσταση διαδίδεται από την Αγγλία όπου ξεκίνησε και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, επιφέροντας τεράστιες αλλαγές σε όλους τους τομείς, κυρίως τις επικοινωνίες και τις μεταφορές, την ίδια ώρα που η τεχνολογική ανάπτυξη επηρέαζε βαθύτατα την κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ζωή των ανθρώπων. Κάπως έτσι, η ραγδαία βελτίωση των μέσων μεταφοράς συνέβαλε τα μέγιστα στη δημιουργία μιας πρωτοφανούς ροής αγαθών και ανθρώπων που ταξίδευαν σε ολόκληρο τον πλανήτη με αυξανόμενη ταχύτητα και ένταση. Η τεχνολογική σύνδεση της ισχύως του ατμού ως κυρίαρχη πηγή ενέργειας με την κίνηση του σιδηρόδρομου υπήρξε μία από τις πιο επιτυχημένες καινοτομίες του 19ου αιώνα. Ο μέγας γερμανός φιλόσοφος Καρλ Μάρξ είδε το σιδηρόδρομο στον πρόδρομο της μοντέρνας βιομηχανίας. Αν και πριν από την επανάσταση στις μεταφορές είχαν κατασκευαστεί καλύτεροι δρόμοι και άμαξες που είχαν αυξήσει τις ταχύτητες, εντούτοις
αυτές παρέμειναν περιορισμένες στα φυσικά όρια των ζώων. Γι' αυτό και ο ερχομός του σιδηρόδρομου με τους ισχυρούς κινητήρες ατμού συνάρπασε και εγωίτευσε τους ανθρώπους της εποχής, εφόσον για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία το ταξίδι απελευθερώθηκε αφενός από τους περιορισμούς της ανθρώπινης και ζωικής μυϊκής δύναμης και αφετέρου από τους γεωγραφικούς περιορισμούς.

Ξεκινήσαμε με την Françoise Hardy και το «Tous les garçons et les filles». Το έχουμε πάρει το μεταξύ εμείς το τρένο, ή μάλλον όχι, δεν το έχουμε πάρει ακόμα, και ας μιλάμε για τρένα. Προς το παρόν έχουμε σκαρφαλώσει τις Άλπες και έχουμε περάσει προς την Ιταλική πλευρά. Και αφού βρεθήκαμε προς την Ιταλική πλευρά, γιατί να μην ακούσουμε το «Il Mondo» με τον αξέχαστο Jimmy Fontana.

Ιστορίες είναι και τα τραγούδια, φίλες και φίλοι, που ακούγονται στις ιστορίες σε καθημερινή βάση. Και αυτό πραγματικά είναι ένα από τα πολύ σημαντικά τραγούδια, όχι μόνο του Ιταλικού Πενταγράμμου, αλλά παγκοσμίως. Και θα δούμε το γιατί. Ήταν το «El Mondo» με τον Τζίμι Φοντάνα. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1965 σε σύνθεση του ίδιου του Τζίμι Φοντάνα μαζί με τους Κάρλο Πες, Λίλι Γκρεκό, Τζάνι Μέσα, με ενορχιστρώσεις από τον μεγάλο Ένιο Μορικόνε. Θα φτάσει το σίγγλ εκείνο στην πρώτη θέση των Ιταλικών επιτυχιών και θα παραμείνει εκεί για 4 ολόκληρες εβδομάδες. Και από εκεί ξεκινά ένα φόβερο ταξίδι. Βλέπετε, διασκευάστηκε στα αγγλικά από τον Robert Mellin με τον τίτλο «My World» και ηχογραφήθηκε από τους The Ray Charles Singers, τους The Bachelors και Engelbert Humperdinck. Και από εκεί να σου και η γαλλική έκδοση με τον τίτλο «Un monde fait pour nous», που ηχογραφήθηκε από τους Hervé Villard και Richard Anthony. Ο Φοντάνα μετά τι έκανε? Έβγαλε και ισπανική έκδοση με τον τίτλο «El Mundo», όχι πολύ μεγάλη διαφορά, και βέβαια πήγε και στην κορφή των ισπανικών επιτυχιών του 1965. Τι ήταν να γίνει στα ισπανικά? Αμέσως διασκευάστηκε από τον δημοφιλή κουβανό τραγουδιστή Ρομπέρτο Φάζ, αλλά και τον μεξικανό τραγουδιστή Χαβιέρ Σολίς, οι οποίοι το έκαναν γνωστό σε ολάκερη τη Λατινική Αμερική. Ο σιδηρόδρομος συνδυάζε τόσο τις εικόνες της προόδου και της εξέλιξης του πολιτισμού, όσο και εικόνες αποσταθεροποίησης της ηρεμίας και της ομορφιάς του τοπίου και του κοινωνικού ιστού. Ο ερχομός του αναπόφευτα προκάλεσε δέος και θαυμασμό στους ανθρώπους, καθώς η μηχανική κατασκευή του, η πολυπλοκότητα της λειτουργίας του και η ταχύτητά του ενσωμάτωναν όλες τις δυνατότητες και αρνητικές και θετικές της τεχνολογίας και του τότε μοντέρνου πολιτισμού, με τις οποίες οι άνθρωποι της προβιομηχανικής εποχής έρχονταν για πρώτη φορά αντιμέτωποι. Και αν όχι αντιμέτωποι, τουλάχιστον σε επαφή. Η εφεύρεση του σιδηρόδρομου και η ανάδειξή του ως συμβόλου της μοντέρνας τεχνολογίας επέδρασε και στην καλλιτεχνική δημιουργία κυρίως των ιμπρεσιονιστών ζωγράφων, αλλά και όλων των καλλιτεχνών γενικότερα, οι οποίοι ως φορείς και μάρτυρες της νέας εποχής αποτύπωσαν στα έργα τους με ζωντανό και απαράμιλο τρόπο εκείνο το νέο τεχνολογικό μέσο, φιλοτεχνώντας ταυτόχρονα τις κοινωνικές αλλαγές τις οποίες επέφερε.

Οι Άλπεις, φίλες και φίλοι, ήταν στα χρόνια εκείνα το μεγάλο εμπόδιο στις μετακινήσεις μεταξύ της Ιταλίας και των γειτόνων της. Ακόμη και με την άφιξη των νέων τεχνολογιών όπως ο σιδηρόδρομος, το έργο της επιτυχούς διάσχισης αυτών των κορυφών θεωρήθηκε από πολλές προσωπικότητες ως ανόητο έργο, ουσιαστικά ανέφικτο. Παρ' όλα αυτά, υπήρχε μια έντονη πολιτική επιθυμία μεταξύ των αξιωματούχων τόσο στην Ιταλία όσο και στη Γαλλία να δημιουργήσουν ένα σιδηρόδρομο μεταξύ των δύο χωρών, ο οποίος, εάν και όταν ολοκληρωνόταν, θα σηματοδοτούσε μια νέα εποχή διαμετακόμισης και θα έφερνε νέες εμπορικές ευκαιρίες και για τα δύο κράτη. Στην Ιταλία, ο σιδηρόδρομος Βιτόριο Εμμανουέλε, ο οποίος περιλάμβανε τόσο τον σιδηρόδρομο Κουλός Μοντάν στη Σαβόια, όσο και το τμήμα Τωρίνο Μοντάν στο Πιεμόντε, κατασκευάστηκε σε μεγάλο βαθμό κατά τη δεκαετία του 1850 από το βασίλειο της Σαρδινίας και πήρε το όνομά του από τον βασιλιά Βιτόριο Εμμανουέλε τον Δεύτερο. Πριν από το 1860, το βασίλειο της Σαρδινίας περιλάμβανε τόσο και τη Σαβόια όσο και το Πιεμόντε. Το να τρυπούσες ή μάλλον να σκεφτώσουν να τρυπήσεις το Μονσενί, το βουνό που χωρίζει τις δύο χώρες, ήταν αρκετό για να σε θεωρήσουν θεότρελο. Αλλά ποιοι θα ρείτε πως άλλαξαν τον κόσμο? Αυτοί που σηκώνονται και λένε δόξαση άλλη μια μέρα? Την άλλαξαν αυτοί που έλεγαν δόξαση ας κάνουμε και αυτή τη μέρα διαφορετική? Το λοιπόν, ο από την πλευρά της γαλλικής Σαβόια πολιτικός Σαβόια πολιτικός μηχανικός Ζερμέν Σομελιέ, ναι, γαλλικό το όνομα αλλά Ιταλός ήταν, το πίστευε. Και το καλό είναι ότι τον πίστεψαν και οι πολιτικές ηγεσίες των δύο χωρών.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων. Κυβερνητική παρέμβαση Μητσοτάκη ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 λεπτά το λίτρο. Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ προανήγγειλε και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτη προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Υποστήριξε πως η Ελλάδα είναι εξαίρεση στην παγκόσμια οικονομική αναταραχή και αστάθεια. Αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, δεν προβλέπεται συνάντηση με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, αλλά και δεν αποκλείεται, είπε χαρακτηριστικά. Για τη συνταγματική αναθεώρηση τόνισε ότι δεν υπάρχουν αυξημένες πλειοψηφίες για την ψήφιση, χωρίς να σημαίνει ότι η διαδικασία έχει ναυαγίσει. Για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη ξεκαθάρισε ότι το νομικό πλαίσιο επαρκεί, υπογραμμίζοντας ότι σε ένα περιβάλλον περιορισμένης εμπιστοσύνης οι ακραίες φωνές βρίσκουν απήχηση. Αντιδράσεις για την ακριβή ενέργεια σε όλη την Ευρώπη. Επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία, στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις. Άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου από την Ολομέλεια της Βουλής. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και από το πρωί είναι στις φυλακές Κορυδαλού. Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους, θα ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους. Σαρωτικός έλεγχος στα αρχεία της πολεοδομίας στη Μύκονο με εντολή εισαγγελέα, υπό αστυνομική φρούρηση το κτίριο. 4 δέσποτα σκυλιά επιτέθηκαν χθες βράδυ σε 12χρονη στο Δρυμό Θεσσαλονίκης. Με βαθιά τραύματα στα άκρα μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο κέντρο υγείας Λαγκαδά. 3 νεαροί έχασαν τη ζωή τους, 2 ακόμη τραυματίστηκαν. Ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση αυτή τη στιγμή, όταν το αυτοκίνητο τους έπεσε με μεγάλη ταχύτητα σε μαντρό τοίχο τα ξημερώματα στη Γλυφάδα. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον αγαπημένο Κώστα Σαββίδη στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας τα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στην αγαπημένη τη Δήμητρα, στην Ειρήνη, πάντοτε μας θυμούνται και τις θυμόμαστε βέβαια, στην Τατιάνα μας και τον Άκη, στον Δημοσθένη, τη Μαρία και τον Μάκη, στην Άννα, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στη Γεωργία, μια γλυκιά αγκαλιά στην αγαπημένη την Ανά. Τι κάναμε, ήμασταν στην Ιταλία τώρα εμείς, σκαρφαλώσαμε τις Άλπες, γιατί ακόμα πρέπει να σκαρφαλώνεις Άλπες, περάσαμε στη γαλλική πλευρά, μετά μια κατηφόρα δρόμος βγήκαμε στο Σαντροπέ, το οποίο μας τραγούδησε ή μάλλον τραγούδησε το «Ντούλιου Ντούλιου Σαντροπέ» ή «Γενεβιέβ Γκάρ». Αλλά θα ξαναπάμε στην Ιταλία, μην ανησυχείτε. Ο Germain Sommelier, λοιπόν, φίλες και φίλοι, Ιταλός όπως είπαμε παρά το γαλλικό του όνομα, κατάφερε να πείσει τις ηγεσίες των δύο χωρών για το μεγάλο εγχείρημα και όπως αποδείχθηκε δεν ήταν μόνο οι χώρες που θα συνέβαλαν τα μέγιστα. Πολύ μεγάλη ήταν η υποστήριξη για το εγχείρημα από μεμονωμένους Ιταλούς, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, αλλά και την τεχνολογική εμπειρία, ακόμη και τα εργατικά χέρια. Και έτσι, τον Αύγουστο του 1857, ακούστηκε ο πρώτος ήχος μετάλλου που έσπαγε πέτρα και ακούστηκε από την ιταλική πλευρά, συγκεκριμένα από την Μπαρντονέκια, η οποία Μπαρντονέκια ήξερε πως πίσω από το βουνό βρισκόταν το Μοντάν, ασχέτως αν δεν το βλέπε. Στο Δε Μοντάν οι δουλειές, φίλες και φίλοι, άρχισαν το Δεκέμβρη της χρονιάς εκείνης. Μπράβο τα γαλάκια, κατά χείμωνο, ε! Οι προκλήσεις που έπρεπε να αντιμετωπιστούν, φίλες και φίλοι, ήταν τεράστιες. Μιλάμε για τα μισά του 19ου αιώνα, ε! Μία από τις σημαντικότερες ήταν η παροχή επαρκούς αερισμού. Όσο σκάβεις, κοντά από που μπήκες, όλα καλά. Τι γινόταν όμως όταν έφτανες πιο βαθιά, σε εκείνο το απίθμενο και βυθομέτρητο σκοτάδι? Νέες μέθοδοι αερισμού εισήχθησαν λοιπόν, με πολύ μεγάλη επιτυχία, παράλληλα με άλλες τεχνολογικές καινοτομίες. Και κάπως έτσι οι ελπίδες παρέμειναν ζωντανές. Στα χρόνια εκείνα πίστευαν οι ειδικοί ότι εάν η κατασκευή της σύραγγας στηριζόταν μόνο στις παραδοσιακές μεθόδους, θα χρειαζόταν 71 ολόκληρα χρόνια για να ολοκληρωθεί. Όχι και 71 χρόνια. Ψυχή δεν θα άμενε. Αφήστε που 3 χρόνια μετά την έναρξη της κατασκευής της σύραγγας προέκυψε το κουφό που θα λέγαμε. Και προέκυψε από το πουθενά που λέμε, για τους λαούς από το πουθενά. Οι μεγάλοι ήξεραν. Τι ήξεραν, προσέξτε. Τον Ιούλιο του 1858, ο αυτοκράτορας της Γαλλίας, Ναπολέον, ο τρίτος, όχι ο γνωστός, και ο Κόμις Καβούρ, πρωθυπουργός του βασιλείου της Σαρδινίας, συναντήθηκαν κρυφά και κανόνισαν αυτό που αργότερα θα οδηγούσε στη συνθήκη του Τωρίνο του 1860. Και τι συμφώνησαν, εδώ σας θέλω. Συμφώνησαν να στηρίξουν οι Γάλλοι την πολιτική ανεξαρτησία του βασιλείου της Σαρδινίας από τον Πάπα, που όλα ήθελε να τα φάει, υπό την προϋπόθεση το Δουκάτο της Αβόια και η Νίκαια να περάσουν εξ ολοκλήρου υπό γαλλικό έλεγχο.
είναι αυτό που λέμε «έλα ρε φίλε, έπεσες για ύπνο Ιταλός και ξύπνησες Γάλλος». Προσέξτε τώρα φαντασία το μυαλό μου, ε. Εργάτη στο τούνελ, λέει στον συνάδελφό του με τον οποίο σκάβουν μαζί, «Πστ, πάμε για τσιγάρο». Τον εργάτη αυτόν το λένε Αντώνιο. Βγαίνει και του λένε άλλοι, «Ρε εσύ τα μάθες, στη Γαλλία έχουμε περάσει πια». «Πλάκα κάνετε ρε μάγκες, πω τι έγινε αυτό». Και του τα εξηγούν με τον Ι και με το σίγμα. Γυρίζει ο άνθρωπος στο τούνελ μετά το τσιγαράκι του και του λέει ο συνάδελφός του που κρατούσε το τρυπάνι, «Σύντροφε Αντώνιο, κάνε και εσύ λίγο, να πάω κι εγώ να καπνίσω». Και του λέει άλλος, «Δεν με λένε Αντώνιο, με λένε Αντουάν». Κι όμως, σας πληροφορώ ότι η αλλαγή των συνόρων δεν διατάραξε διόλου το ρυθμό των εργασιών στη σύραγγα. Εκεί όπου αυτός, ο ρυθμός προόδου δηλαδή, αυξανόταν ραγδαία μέσω της χρήσης των νέων τεχνικών καινοτομιών, όπως ήταν οι μηχανές διάτρησης που τροφοδοτούνταν πλέον με πεπιεσμένο αέρα. Κάποια στιγμή, φίλες και φίλοι, θα πάψουμε, όπως καταλάβατε, να σκαρφαλώνουμε στις Άλπεις. Προς το παρόν, ας κάνουμε ένα ακόμη σάλτο για να περάσουμε στην άλλη πλευρά, εκεί όπου μας περιμένει ο Λούσο Μπατίστη, με την φοβερή επιτυχία του «Il mio canto libero».

10 τρυπάνια, φίλες και φίλοι, τοποθετήθηκαν σε ένα πλαίσιο για να ανοίξουν τρύπες βολής, δηλαδή εκεί που θα έμπαιναν οι γομώσεις πυρίτιδας. Διότι χωρίς ανατίναξη, τούνελ δεν κάνεις. Όσα βρίσκονταν στις πιο εξωτερικές θέσεις ήταν ευθυγραμμισμένα σε μία μικρή απόκληση από την κεντρική γραμμή για να αυξηθεί το πραγματικό πλάτος. Ο αέρας σε πίεση, 7 ατμόσφαιρες, διοχετεύθηκε σε σιδερένιους σωλήνες από υδραυλικούς συμπιεστές. Υπήρχαν ξεχωριστοί σωλήνες για πίδακες νερού για την απομάκρυση των απορριμμάτων από τις τρύπες. Κάθε πυροδότηση απαιτούσε μέχρι και 80 τρύπες που χρειάζονταν από 6 έως 8 ώρες για να ανοίξουν. Και ναι, φίλες και φίλοι, στις 26 Δεκεμβρίου του 1870, Γάλλοι και Ιταλοί εργάτες έδωσαν τα χέρια, καθώς οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στα μισά του δρόμου και ευχήθηκαν, 26 Δεκεμβρίου έτσι, καλές γιορτές, θα ήπιαν και το κρασάκι τους. Προσέξτε, οι στοές ευθυγραμμίστηκαν σε περίπου 40 εκατοστά οριζόντια και 60 εκατοστά κάθετα, μιλάμε για ακρίβεια, όχι αστεία. Τι είχε απομείνει? Τα μεραμέτια που λέμε, τα οποία κράτησαν μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου του 1871, όταν η σύραγγα Φρυζή, όπως ονομάστηκε, ή αλλιώς Μοντσενή, δόθηκε και επίσημα στην κυκλοφορία. Μια αμερικάνικη εφημερίδα, η Michigan Argus, που κάλυπτε από την πρώτη μέρα το έργο, περιέγραψε τη σύραγγα ως ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο μηχανικό επίτευγμα της εποχής. Από την πρώτη μέρα το έργο περιέγραψε

καθότι παρακάμφθηκε κατά τη διάρκεια του 1881. Αποφασίστηκε να ανακατευθυνθεί η σύραγγα σε μια νέα είσοδο, τοποθετημένη στα ανατολικά της αρχικής. Το έδαφος εκεί ήταν πολύ πιο σταθερό. Η παλιά πύλη έμεινε στη θέση της, ως μνημείο, και έκτοτε έχει γίνει ένα μικρό τουριστικό αξιοθέατο. Τοποθέτησαν και μια ατμομηχανή μπρος από την πύλη και μια χαρά για φωτογραφίες. Κοιτάξτε όμως τι άλλο σημαίνει πύλη, φίλες και φίλοι. Ομολογώ πως δεν το γνώριζα και χαίρομαι που το μοιράζομαι μαζί σας. Ξέρετε τι άλλο μπορεί να κάνει μια σύραγγα? Να βάλει πολύ εύκολα τον εχθρό στον τόπο σου. Ω, ναι. Μετά τη μεταφορά της Σαβόια από την Ιταλία στη Γαλλία, τα γαλάκια σκέφτηκαν πως η σύραγγα Φρεζή θα ήταν μια πιθανή οδός εισβολής από την Ιταλία στη Γαλλία, ιδιαίτερος καθώς ο κάθε εχθρός θα απέφευγε άνετα τις όποιες δυσκολίες έθετε το πέρασμα Μονσενή από τις Άλπεις. Κατά συνέπεια, ένας πολύ μεγάλος αριθμός αμυντικών οχυρώσεων κατασκευάστηκε κοντά και γύρω από το Μοντάν. Το Fort du Replaton και το Fort du Sapé χτίστηκαν στα τέλη του 19ου αιώνα, ενώ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1930 κατασκευάστηκαν οι οχυρώσεις της αλπικής γραμμής Ouvrain-Saint-Gobain, Ouvrain-Saint-Antoine και πρόσθετες οχυρώσεις στο Le Sapé. Τώρα, όχι πως οι Γάλλοι φοβόντουσαν τους Ιταλούς, αλλά είναι αυτό που λέμε, ποτέ δεν ξέρεις. Κι άμα κατέβουν οι Γερμανοί.

τώρα πια τι κάναμε, 20 λεπτά το πολύ με το τρένο για να περάσουμε στην άλλη πλευρά και να ακούσουμε την Franz Gall να τραγουδά το «Il Joe di Piano Debo». Αν βρεθείτε σε εκείνα τα μέρη, να επισκεφτείτε φίλες και φίλοι το Maison Pinquet, και κλειμένο σπίτι δηλαδή, που χτίστηκε το 1939 για να φυλάει την είσοδο της σύραγγας πάνω από μια αποθήκη πυρομαχικών που συνδεόταν με τη σύραγγα μέσω μιας τουάς. Κατά τη διάρκεια του 1944, οι Γερμανοί που υποχωρούσαν ανατείναξαν σκοπίμως δύο σιδηροδρομικά βαγόνια στην είσοδο της σύραγγας, προκαλώντας την έκρηξη του γεμιστήρα, ο οποίος με τη σειρά του τράνταξε τα θεμέλια του σπιτιού και γι' αυτό έγινε Maison Pinquet. Πολλά άλλαξαν από τότε, πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά είναι ευτυχώς πάντα εκεί, από το 2000. Με τις αλλαγές που έγιναν, μπορεί πλέον να περάσει από το τούνελ του Mont Cenis και αμαξοστοιχεία εμπορική, που είναι πολύ μεγαλύτερη σε όγκο από την επιβατική. Έγινε και ο δικός άξονας που συνδέει τις δύο χώρες. Πώς? Κάποιοι έπαψαν να ζουν πίσω από τον ήλιο εδώ και αιώνες. Δύο πόλεις. Ναι, δεν κοιτιούνται κατά βάθος, αλλά αν κάποιος σταθεί στην άκρη του τούνελ και φωνάξει «Ζορζέτ, θα έρθεις!», η Ζορζέτ θα τον ακούσει. Θα δει έστω τα φωτάκια του σταθμού του. Να είστε, λέει, στη Γαλλία, να περάσετε από εκεί, να μπείτε στην Ιταλία, πρώτα το Ρήνο, μετά Γένοβα, και να σταθείτε στο Σόρι και κοιτώντας τα αστέρια, πηρώντας κροντίνο, να λέτε «Άρα, Θανασάκη Μπαγάσα, απ' το Λιαψίστ ξεκινήσαμε, στο Μοντ Σενί φτάσαμε». Λούσο Ντάλα και Έλα Σέρα Ντε Μιράχολη ως τελευταίο τραγούδι, διότι η νοσταλγία βοηθά στην κατανόηση της καθαρότητας του σήμερα και των ανθρώπων του. Και αν δεν υπάρχει, δεν θα μαλώσουμε, ένα τρένο θα πάρουμε και θα βρεθούμε κάπου μακριά, που τελικά είναι πιο κοντά από όσο νομίζαμε. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλης συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στην ΕΡΤ. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτη και προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η στήριξη στον ντίζελ θα επεκταθεί και για τον Οκτώβριο. Αναφερόμενος στις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η χώρα λειτουργεί σε ένα περιβάλλον παγκόσμιας οικονομικής αστάθειας και αναταραχής στις αγορές, ωστόσο εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Παράλληλα επισήμανε ότι η Ελλάδα παραμένει θωρακισμένη στον τομέα του δημόσιου χρέους και δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει κρίση χρέους. Για τα ελληνοτουρκικά, ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, χωρίς ωστόσο να αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Παραδέχθηκε ότι καταγράφεται επιδείνωση της τουρκικής ρητορικής, επανέλαβε όμως ότι η Ελλάδα δεν θα εμπλακεί σε ανταγωνισμό δηλώσεων, επιμένοντας τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας. Υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα που είναι κατοχυρωμένο από το διεθνές δίκαιο. Στο εσωτερικό πολιτικό πεδίο, ο Πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας μετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί την μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης. Άσκησε παράλληλα κριτική στο Πασόκ, λέγοντας ότι το πρόγραμμά του δεν βγαίνει και ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έχει υιοθετήσει μια λογική «όχι σε όλα». Αναφορικά με την αγορά εργασίας, ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας και προανήγγειλε ενίσχυση του υφιστάμενου πλαισίου στήριξης των ανέργων, σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται διαφορετική αντιμετώπιση σε περιπτώσεις όπου απορρίπτονται συστηματικά διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Ερωτηθείς για τις εσωκομματικές σχέσεις στη Νέα Δημοκρατία, περιορίστηκε να σημειώσει για τον Αντώνη Σαμαρά πως ό,τι είχε να πει. Το είπε, ενώ ανέφερε ότι διατηρεί καλή σχέση με τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος, όπως είπε, έχει επιλέξει να μην είναι ενεργός στην πολιτική ζωή. Για το ενδεχόμενο κόμματος από τον Ηλία Κασιδιάρη, είπε ότι δεν χρειάζεται να του δίνουμε περισσότερο πολιτικό οξυγόνο από όσο χρειάζεται και οι πολίτες πρέπει να κλείσουν τα αυτιά τους σε αντισυστημικούς πολιτικούς. Στο Δουβλίνο αύριο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη θα αναζητήσουν την κοινή γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ, το οποίο απειλεί τις ευρωπαϊκές οικονομίες. Αντιδράσεις για την ακριβή ενέργεια καταγράφονται σε όλη την Ευρώπη, επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία, ενώ στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις. Υπεγράφει από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά η απόφαση για την καταπαρέκκληση εγγραφής στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων με την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη για οργών και κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή Ντάνιελ. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αν προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services και για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην Κοζάνη ανακοίνωσε απόψε η ΔΕΗ. Συνελήφθησαν δύο μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κλοπές οχημάτων στην Αττική και ευθύνονται για την έκρηξη σε ATM και την κλοπή των χαρτονομισμάτων στο Μαρτίνο της Φθιώτιδας. Από την έρευνα της ελληνικής αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι οι δράστες στα τέλη του 2023 συγκρότησαν δομημένη ομάδα αποσκοπώντας την τέλεση διακεκριμένων κλοπών γιοταχή αυτοκινήτων και διαρρήξεων ATM τραπεζικών καταστημάτων. Στη διεθνή επικαιρότητα, μήνυμα έστειλε το Ισραήλ στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν για τη Χαμάς. Αν θέλει να βοηθήσει τους συντρόφους του να τους πάρει στην Ατάλεια, διεμήνυσε ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα σε Μακεδονία και Θράκη αύριο αναμένεται γενικά αιθρίος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 11 έως 30 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ στο θερμαϊκό. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις, η θερμοκρασία θα ανέβει στους 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι 3 με 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 8.30.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη μία το μεσημέρι, στην ΕΡΤ3.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή. Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της 5ης 17 Σεπτεμβρίου 2026. Είμαστε στον 102 και θα είμαστε μαζί ως και τις 10 το βράδυ. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής, Κώστας Σαββίδης στη ραδιοσκηνοθεσία για δεύτερη συνεχόμενη μέρα σε αυτή την εκπομπή. Περιμένουμε και εσάς τα μηνύματα στο 693-0078-228. Είναι αριθμός Viber, φωτογραφίες, βίντεο, μηνύματα, ό,τι θέλετε να στείλετε, να κοινοποιήσετε και θα το μεταφέρουμε χρηστικά. Ξεκινάμε να σας πούμε ότι κλείνει ο περιφερειακός όπως ακούτε στους τίτλους και θα κλείσει σε λίγη ώρα λοιπόν από τις 11 έως και τις 5 τα ξημερώματα. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός της κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων Κόμβου Πάπα Γεωργίου και Μετεώρων. Οπότε έχετε το νου σας, όσοι θα κινηθείτε σε λίγη ώρα στον περιφερειακό μέχρι και το πρωί θα έχουμε θέμα. Επίσης, για να γνωρίζετε, αύριο θα υπάρχει θέμα και στο μετρό, καθώς υπάρχει ανακοίνωση από την εταιρεία ότι αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφίας, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο από τις 4. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διέρχονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Θα από εκεί και πέρα θα υπάρχει νεότερη ενημέρωση και αυτό γιατί στις 6 το απόγευμα υπάρχει προγραμματισμένη συγκέντρωση και πιθανότητα πορεία στην Καμάρα. Είναι 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Θα έχουμε λοιπόν τη συγκέντρωση και την πορεία και κατόπιν εντολής αστυνομίας οι συγκεκριμένοι σταθμοί, επαναλαμβάνω, Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου θα κλείσουν από τις 4. Οπότε όσοι κινηθείτε το βράδυ στον περιφερειακό και αύριο το απόγευμα στο κέντρο της πόλης, οπλιστείτε με υπομονή.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Αυτή την ώρα ο Όφη αντιμετωπίζει στον ιστορικό πρώτο αγώνα για την φάση του League Phase του Europa League την Hoffenheim στο Ηράκλειο και πριν από λίγο Αϊτόρ έκανε το 1-0 για τους κριτικούς. Έχουμε γενικά αγωνιστική δράση σήμερα. Είχαμε και κύπελο με την ΑΕΚ να συντρίβει με 8-1 τον Πανσεραϊκό, ενώ Καλαμάτα και ΑΕΛ ήρθαν 1-1 ισόπαλες, με αποτέλεσμα αυτή την ώρα η βαθμολογία του κυπέλου. Χθες σας τη λέγαμε, σήμερα η ΑΕΚ έπιασε στην κορυφή Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό με 6 βαθμούς σε 2 αγώνες. Αστέρας Τρίπολης, Όφη, Άρης και ΠΑΟΚ ακολουθούν με 4. Από εκεί και πέρα είχαμε την Εθνική Βόλεϊ, η οποία νίκησε τη Σλοβακία 1-3 και έκλεισε με νίκη στο Πανευρωπαϊκό του Βόλεϊ τους ομίλους και πάει στα knockout. Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής αυτή τη στιγμή μετά την ολοκλήρωση είναι: η Ελλάδα έχει 3 νίκες, 2 ήττες, 9 βαθμούς, και να δούμε πότε παίζει η Ελλάδα πλέον στους 16 του Ευρωπαϊκού. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, στο πρώτο νοκάουτ θα αντιμετωπίσει είτε το Βέλγιο είτε τη Φιλανδία. Μένει να ξεκαθαρίσει ο άλλος όμιλος για τον ποιον θα αντιμετωπίσουμε. Στις 20 ή στις 21 Σεπτεμβρίου στο Τωρίνο, όπου θα διεξαχθούν όλοι οι αγώνες ως τα ημιτελικά. Στη συνέχεια το τουρνουά πάει στο Μιλάνο. Ευχόμαστε μαζί με το τουρνουά να πάει και η Εθνική στο Μιλάνο, συνεχίζοντας την πορεία της αυτή σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα βόλεϊ.

Δύο τραγικά περιστατικά απασχόλησαν σήμερα την επικαιρότητα σε σχολεία της Βόρειας Ελλάδας. Το ένα στην Κοζάνη, όπου μια μαθήτρια του πρώτου γενικού λυκείου βρέθηκε νεκρή, απαγχωνισμένη στις τουαλέτες, και παρά τις προσπάθειες όσων βρέθηκαν εκεί δεν τα κατάφερε, παρότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μάλιστα, σε δήλωσή της, η Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι το παιδί βρισκόταν υπό παρακολούθηση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό του σχολείου, και αμέσως επιχειρήθηκε κάρπα από εκπαιδευμένο καθηγητή και χρήση απεινιδωτή, αλλά το παιδί δεν τα κατάφερε. Από αύριο στο σχολείο ψυχολόγοι και κοινωνική λειτουργή. Και στο γυμνάσιο των Λαγκαδικίων, ένας 13χρονος πήρε ένα μαχαίρι από το σούπερ μάρκετ και προσπάθησε στην αυλή του σχολείου να χτυπήσει με αυτό έναν 12χρονο. Είναι παιδιά από την δομή προσφύγων που είναι στην περιοχή και είχαν προσωπικές διαφορές, και μάλιστα ενώ τον αφόπλησαν οι καθηγητές την πρώτη φορά που το έκανε, επιχείρησε εκ νέου να το ξανακάνει, παίρνοντας ξανά άλλο μαχαίρι από σούπερ μάρκετ στην περιοχή, και τελικά πήγαν οι αστυνομικοί εκεί και συνελήφθη. Προσοχή με τα σχολεία, προσοχή στα παιδιά, τα μάτια σας 14 σε αυτά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυβερνητική παρέμβαση για τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης έτοιμη κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μέσω της ΕΡΤ. Στο τραπέζι προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αν μας δώσει άδεια η Ευρώπη, διευκρίνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο τραπέζι και επιστροφή του πλαφών στα περιθώρια κέρδους έρχεται παράταση στήριξης για τον ντίζελ και τον Οκτώβριο, την επόμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις. Απέκλεισε κατηγορηματικά περικοπή του επιδόματος ανεργίας ο Πρωθυπουργός, χαρακτηρίζοντας το ασφαλιστικό και ανταποδοτικό δικαίωμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η βασική του υποχρέωση είναι να διασφαλίσει πως η Ελλάδα δεν θα βρεθεί ξανά αντιμέτωπη με κρίση χρέους, αντίστοιχη με εκείνη της προηγούμενης δεκαετίας. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και είναι από το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού. Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους, θα ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους. Σκληρός ακόμη και στην απολογία του ο βασικός κατηγορούμενος για την έκρηξη βόμβα στις 3 Μαΐου του 25 έξω από τραπεζικό κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που στήχησε τη ζωή στην 38χρονη που την τοποθέτησε. Στόχος ήταν τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης και ήθελα να πάρω τα λεφτά, δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε η Μαρία, πληρώθηκε για να το κάνει και δεν πήγε τζάμπα ούτε με το όπλο στο κεφάλι, ανέφερε στην απολογία του ο 37χρονος. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απόψε στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Κλειστεί αύριο από τις 4 το απόγευμα η σταθμή του μετρό Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου λόγω συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Φίσα. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out,
3: fade out. Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και μένουμε λίγο Θεσσαλονίκη, καθώς όπως ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Τάσος Τζίκας αναλαμβάνει ρόλο συμβούλου του Ιβάν Σαββίδη και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε θέματα οργάνωσης συντονισμού της λειτουργίας των υπηρεσιών και εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών. Ο Τάσος Τζίκας, λοιπόν, που είναι νυν Διευθύνων Σύμβουλος της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ΑΑΕ, όλοι όμως τον ξέρουμε ως Διευθύνων Σύμβουλο της ΔΕΘ ΧΕΛΕΞΠΟ από το 2011 ως το 2013 και Πρόεδρό της από το 2013 έως το 2025. Επίσης, στο επαγγελματικό του παρελθόν συμπεριλαμβάνει τη συμμετοχή του σε ίδρυση διαφόρων εταιριών. Αυτό έγινε σήμερα και μάλιστα σήμερα τοποθετήθηκε και ο Ιβάν Σαββίδης στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΕ για το αγωνιστικό μέρος και τις υποδομές με αφορμή την παρουσίαση του Τάσου Τζίκα. Είπε πως η ριζική αναδιάρθρωση της ΠΑΕ θα συνεχιστεί, χωρίς όμως αυτό να μετριάζει τις υψηλές αγωνιστικές προσδοκίες για τη φετινή αγωνιστική περίοδο, οι οποίες, όπως είπε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, είναι η κατάκτηση του τίτλου και η εξασφάλιση του εισιτηρίου για το Champions League της ερχόμενης χρονιάς. Όσον αφορά τις υποδομές, οι διαδικασίες εξελίσσονται βάσει του αρχικού πλάνου και εμφανίστηκε σίγουρος πως όλα θα είναι έτοιμα ώστε οι εργασίες για την ανέγερση της νέας τούμπας να εκκινήσουν το προσεχές καλοκαίρι. Γι' αυτό άλλωστε και απασχολεί έντονα το Διοικητικό Συμβούλιο το ζήτημα της μετακόμισης της ομάδας στο Καφταντζόγλιο. Εκεί θα παίζει ο ΠΑΟΚ από τη νέα σεζόν.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Καλησπέρα στην Κωνσταντίνα που στέλνει την καλησπέρα σε όλη την παρέα από το αυτοκίνητο, ακούγοντας την εκπομπή στο χώρο του αυτοκίνητου, επιστρέφοντας από τη δουλειά, φαντάζομαι, και όχι πηγαίνοντας, θέλω να πιστεύω. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. 693-0078-228. 693-0078-228. Ο αριθμός στο Viber για όσους μας ακούν για πρώτη φορά. Και πάμε Καλαμαριά, η οποία ναι μεν έχει μετρό, αλλά δεν έχει λεωφορεία. Ή δεν έχει λεωφορεία αστικά όπως θα τα ήθελε, γιατί υπάρχει ανακοίνωση από τον Δήμο Καλαμαριάς που συμμερίζεται την ανησυχία και την αναστάτωση των πολιτών από τις αλλαγές στην γραμμή 6 του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης μετά την έναρξη λειτουργίας του μετρό και ζητά την επανεξέταση των δρομολογίων με βάση τα προβλήματα που έχουν ήδη καταγραφεί στις καθημερινές μετακινήσεις. Λοιπόν, ζητά να επανέλθει η γραμμή 6 στην προηγούμενη διαδρομή του, παράλληλα όμως με τη διατήρηση της νέας κυκλικής διαδρομής, με την προσθήκη επιπλέον λεωφορείων, ώστε να μειωθεί, όπως λέει, η συχνότητα των δρομολογίων και να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή σύνδεση της Καλαμαριάς με το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εξάλλου, το ζήτημα της συγκεκριμένης λεωφοριακής γραμμής είχε τεθεί από τον Δήμο και στη διαβούλευση πριν εφαρμοστούν οι αλλαγές και πριν μπει το μετρό στη ζωή των Καλαμαριωτών. Παράπονα, ωστόσο, από τις γραμμές του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών έχει και ο Δήμος Θερμαϊκού και απέστειλε ο Δήμαρχος επιστολή προς τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης, τον ΟΣΕΘ, με κοινοποίηση προς ΟΑΣΤ και ΚΤΕΛ και μεταφέρει την έντονη και δικαιολογημένη αγανάκτηση των κατοίκων της περιοχής, γιατί όπως λέει καταγράφεται και μεταφέρει την έντονη και

Διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης ήταν και πέρασε, ωστόσο σύμφωνα με τα στοιχεία και τους αριθμούς φαίνεται ότι ήταν από τις πιο επιτυχημένες, αν όχι η πιο επιτυχημένη. Ξεπέρασε το στόχο των 200.000 επισκεπτών που είχε τεθεί ο στόχος από τη διοίκηση. Συγκεκριμένα έφτασε τους 202.854 μοναδικούς επισκέπτες και ήταν δυνατόν να καταγραφούν με τα νέα ψηφιακά εργαλεία που αξιοποίησε για πρώτη φορά στη διοργάνωση η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η ευρύτερη ψηφιακή πολιτική αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη με αιχμή το πεδίο

των εισιτηρίων που κλείνονταν πιο νωρίς μέχρι και την τελευταία ημέρα και να είναι νωρίτερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 60% των εισιτηρίων εκδόθηκαν online, 1 στα 5, πριν ανοίξει την 92η τις πύλες της. Επίσης καταγράφηκε τριπλασιασμός των χρηστών της επίσημης εφαρμογής της ΔΕΘ και την ίδια στιγμή υπήρχε στόχευση σε διάφορες ομάδες όπως τις οικογένειες, οι οποίες έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνη στη διοργάνωση, αφού τα παιδικά εισιτήρια αυξήθηκαν κατά 71% σε σχέση με το 2025, και από εκεί και πέρα ο συνδυασμός όλων των παραπάνω δικαιολογεί και το πρόθεση επανεπίσκεψης εξαιτίας του βαθμού ικανοποίησης των επισκεπτών. Όπως αναφέρεται, η πρόθεση επανεπίσκεψης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από την πλευρά των επισκεπτών ήταν 78,2%, αυξημένη κατά 16,4% σε σχέση με πέρυσι. Η ικανοποίηση στο 83,2% έφτασε με 74,8% πέρυσι και οι εκθέτες ήταν ικανοποιημένοι στο 86,6% από το 80% το περσινό. Βέβαια και το μετρό συνέβαλε στο να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή πρόσβαση στο εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης και είχαμε περισσότερους από 1.000 εκθέτες, 25 χώρες, 11 θεματικές ενότητες κλπ. Το ραντεβού ανανεώθηκε, για όσους θέλουν να ξέρουν, 11 με 19, να είμαστε καλά, 2027 θα γίνει η 91η διοργάνωση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. 11 με 19 Σεπτεμβρίου.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλιστη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά επισήμανε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει και έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα. Δεν απειλούμε κανένα αλλά και δεν δεχόμαστε από κανένα να μας απειλεί, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως μόνον η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης, τονίζοντας πως οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι αυτά που τάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το Πασόκ είναι λόγια του αέρα, γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Άμεση ήταν η απάντηση του Πασόκ Κίνημα Αλλαγής. Σε ανακοίνωσή του αναφέρεται πως στη συνέντευξή του στην ΕΡΤ, μέσα σε λίγα λεπτά ο Πρωθυπουργός ανέδειξε την κραυγαλαία αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια. Η αντίφαση είναι προφανής όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί, όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Σε ανακοίνωσή του, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ανακοινώνει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρελαίο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αν προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data centers στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην Κοζάνη ανακοίνωσε απόψε η ΔΕΗ. Σκληρός ακόμη και στην απολογία του ο βασικός κατηγορούμενος για την έκρηξη βόμβας στις 3 Μαΐου του 2025 έξω από τραπεζικό κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης που στήχησε τη ζωή στην 38χρονη που τοποθέτησε τη βόμβα. Στόχος ήταν τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης. Ήθελα να πάρω τα λεφτά, δε φταίω εγώ που σκοτώθηκε. Η Μαρία πληρώθηκε για να το κάνει και δεν πήγε τζάμπα ούτε με το όπλο στο κεφάλι, ανέφερε στην απολογία του ο 37χρονος. Ανάστατοι είναι κτηνοτρόφοι, υλοτόμοι, αγρότες και κάτοικοι στην περιοχή της Κερκίνης Σερών, καθώς όπως καταγγέλουν τις τελευταίες 5 ημέρες, αρκούδα κατασπαράζει, μουλάρια και άλογα ακόμα και μέσα σε στάβλους. Ζητούν άμεσα τη λήψη μέτρων γιατί όπως λένε, εάν οι επιθέσεις της αρκούδας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά, η κατάσταση εξελίσσεται ιδιαίτερα επικίνδυνη ακόμη και για την προσωπική τους ασφάλεια. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν απόψε στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Κλειστοί θα μείνουν αύριο από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρειαστεί οι σταθμοί του Μετρό, Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου λόγω συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Φίσα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο φυλακισμένος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν, Αμπτουλάχο Τσαλάν, θα λάβει μέρος στις εργασίες μιας υποεπιτροπής που έχει επομιστεί την επίβλεψη του αφοπλισμού της Κουρδικής Ένοπλης Οργάνωσης, όπως ανακοίνωσε σήμερα υψηλόβαθμος σύμβουλος του Προέδρου Ερντογάν. Το τουρκικό κοινοβούλιο ψήφισε στις αρχές Αυγούστου νόμο που χαρακτηριστήκε ιστορικός από πολιτικούς παρατηρητές για την επανένταξη στην κοινωνία των μαχητών του ΠΚΚ, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος που διαρκεί πάνω από 4 δεκαετίες. Το Ιταλικό πολεμικό ναυτικό θα εγγυηθεί την ασφαλή διέλευση των εμπορικών πλοίων της χώρας από το στενό του Μπαμπ Ελ Μάντεμπ στην Ερυθρά Θάλασσα, όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα σε Μακεδονία και Θράκη, αύριο αναμένεται γενικά έθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 11 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι νότιοι έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι νότι εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στον 102 FM. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 9.30.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
4: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
5: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
6: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
7: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
8: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
9: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
10: Το σβήσιμο της μέρας.
11: Fade out, fade out.
12: Fade out.
10: Με τον Παναγιώτη Μανή.
11: Fade out, fade out.
10: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
12: ταξίδια στο παρελθόν,
10: μουσικές του κόσμου.

Έτσι είναι ο Αβάς Μαγκαντή Πτσιβά. Ημνά τζίλι, αλλά νου πουτά σάφλι τσιβά. Σα πόια στους δούσε πριβάλια κάλτα, σα φλέθα μάπα, σα πόια μουρί.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Βαγγέλης Καπετάνου στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. 693-0078-228, αριθμός του Viber του σταθμού, που μπορείτε να στέλνετε φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι άλλο θέλετε. Και για να ξέρετε, επειδή το πιο αγαπημένο σύμβολο της πόλης, στο πιο αγαπημένο σύμβολο της πόλης μάλλον, έχουν ξεκινήσει εργασίες. Υπάρχει λοιπόν μια ανακοίνωση από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού που ανακοίνωσε αυτή την έναρξη των εργασιών στο πλαίσιο της ανάδειξης των τειχών της Θεσσαλονίκης και του Λευκού Πύργου στο πλαίσιο του έργου του Υπουργείου Πολιτισμού. Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες και κάποιοι όροφοι, εφόσον θα θελήσετε να το επισκεφτείτε, θα αποκλείονται για τους επισκέπτες για λόγους ασφαλείας, καθώς θα υπάρχουν σε εξέλιξη εργασίες. Τα Σαββατοκύριακα η έκθεση που βρίσκεται μέσα στο Λευκό Πύργο θα λειτουργεί κανονικά. Προς την ολοκλήρωση ωστόσο των εργασιών, το μνημείο θα παραμείνει κλειστό για το χρονικό διάστημα 12 με 15 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Οπότε 12 με 15 Οκτωβρίου 2026 το μνημείο θα είναι κλειστό, το Λευκό Πύργο δεν θα μπορείτε να μπείτε. Να δούμε λίγο πότε είναι 12 με 15 Οκτωβρίου. Είναι Δευτέρα με Πέμπτη, εντάξει, δεν θα είναι Σαββατοκύριακο, και κυρίως δεν θα είναι το τριήμερο της Θεσσαλονίκης, δηλαδή 26, 27, 28, τότε που γίνεται ο χαμός με γιορτή Αγίου Δημητρίου και 28 Οκτωβρίου και τον εορτασμό για την απελευθέρωση της πόλης, και η Θεσσαλονίκη πλημμυρίζει κυριολεκτικά από κόσμο, αφού έχουμε τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου και τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στην παραλιακή Λεωφόρο. Νωρίτερα λοιπόν, έχετε το νου σας, 12 με 15 Οκτωβρίου, Λευκός Πύργος θα είναι κλειστός.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που προφανώς σχεδίαζε να ανέβει στο Λευκό Πύργο 12 με 15 Οκτωβρίου και της χαλάσαμε τα σχέδια, λέει. Ή τώρα ή ποτέ. Οπότε επισπεύδει την ανάβαση του Λευκού Πύργου προκειμένου να προλάβει πριν το κλείσιμο, γιατί μετά θα έχει κόσμο, θα είναι το Αγίου Δημητρίου. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. 693-0078-228 αριθμό στο Viber για να στείλετε τα δικά σας μηνύματα. Θα μείνουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη και θα πάμε στο UEFA Football in Schools, μια διοργάνωση που έγινε προχθές στην πλατεία Αριστοτέλους. Σας είπαμε, για αυτήν συμμετείχαν γνωστοί ποδοσφαιριστές από το εξωτερικό, αλλά και οι Έλληνες ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στην ομάδα του κατέκτησε το Euro το 2004 στην Πορτογαλία. Ανάμεσα σε αυτούς που παρέστησαν εκεί υπήρχε και ένας κυριούλης με όχι πολλά παραπανήσια κιλά, αλλά άσπρο μαλλί και πυκνό άσπρο μουσι, ο λίγο τι σαν Άγιος Βασίλης, αλλά όχι με την μακριά γενιάδα, λίγο πιο συμμαζεμένη. Παραξένεψε τους ανθρώπους που ήταν εκεί και τους παραξένεψε ακόμα περισσότερο όταν άρχισε να φοράει αθλητική αμφίεση για να κλωτσίσει το τόπι. Για όσους δεν το κατάλαβαν ή για όσους έψαξαν μετά να δουν ποιος είναι, επρόκειτο για τον Αλιώσα Ασάνοβιτς, ο οποίος έπαιξε μπάλα στην Ελλάδα στον Παναθηναϊκό, ήταν μέλος της μεγάλης Κροατίας της Εθνικής που είχε έρθει τρίτη στο Μουντιάλ, 60 χρονών πλέον, συνεχίζει να ασχολείται με το άθλημα, έπαιξε στο ποδόσφαιρο στην εκδήλωση της UEFA, κατέχει το ρόλο πρεσβευτή της Κροατικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας και γι' αυτό ήταν στην Ελλάδα αγνώριστος πραγματικά. 2 χρόνια έπαιξε στον Παναθηναϊκό με 61 συμμετοχές και 13 γκολ και 17 assist στο Μουντιάλ του 1998, ήταν μέλος της Εθνικής Κροατίας και κατέκτησε την τρίτη θέση. Μετά την αποχώρηση από την ενεργό δράση ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο. Ήταν στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Κροατίας όταν προπονητής ήταν ο Σλάβεν Μπίλιτς και αργότερα εργάστηκε ως τεχνικός διευθυντής σε σλοβακικές ομάδες στην Εθνική Κροατίας και αλλού. Και επέστρεψε στην Ελλάδα, αλλά ήταν πραγματικά αγνώριστος.

Πού μπορεί να φτάσει μια αδελφική διαμάχη? Μέχρι και το θάνατο. Και όταν λέμε το θάνατο, μπορεί να μην κυριολεκτούμε, αλλά δύο αδέρφια στην Κεφαλονιά, ο ένας τουλάχιστον από τους δύο, το πήρε στα σοβαρά. Και μετά από καυγά με τον αδελφό του, έβγαλε μέσω γραφείου κηδιών κηδιόχαρτα και τα κόλλησε σε όλο το αργοστόλι. Έντρομοι γνωστοί και συγγενείς του υποτιθέμενου νεκρού άρχισαν να παίρνουν τηλέφωνο για να δουν πότε θα πάνε στην κηδεία, μέχρι που απαντούσε τα τηλέφωνα ο ίδιος ο νεκρός, ο υποτιθέμενος νεκρός, και τους εξηγούσε ότι ο άνθρωπος δεν πέθανε, αλλά έχερε άκρα υγείας και όλο αυτό οφείλονταν σε μια διαμάχη που είχε με τον αδελφό του, ο οποίος έφτασε σε αυτό το σημείο. Περιμένουμε τώρα την αντίδραση του υποτιθέμενου νεκρού.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυβερνητικές παρεμβάσεις προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην ΕΡΤ για να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, αλλά και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Για κραυγαλαία αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια έκανε λόγο το ΠΑΣΟΚ θέτοντας το ερώτημα στον Πρωθυπουργό. Αποφασίστε με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, το σχόλιο του ΚΚΕ. Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Οι Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο θα κατέβουν αυτόνομα στις βουλευτικές εκλογές, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Στέφανος Κασελάκης σε συνέντευξη τύπου στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς τέλος το ράλι ανόδου στα καύσιμα, τα 2,20 ευρώ πλησιάζει η μέση τιμή της αμόλυβδης, κλιμακώνεται η πολιτική κόντρα. Η εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα τρομάζει την Ευρώπη και απειλεί την κοινωνική συνοχή, διαδηλώσεις παντού για την ακριβή ενέργεια και η Ομοσπονδιακή Τράπεζα προχώρησε σε αύξηση επιτοκίων. 928 επενδυτικά σχέδια εγκρίθηκαν στο νέο αναπτυξιακό νόμο προϋπολογισμού 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ με διασφάλιση τουλάχιστον 15.000 θέσεων εργασίας υψηλής παραγωγικότητας. Η Ευρώπη και ο Καναδάς είναι πιο δυνατοί μαζί, δήλωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ, μιλώντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά την ιστορική πρόταση να γίνει ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ένωσης. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απέρριψε ψήφισμα που είχαν καταθέσει οι ΗΠΑ για παράταση ως το Σεπτέμβριο του 2027 των κυρώσεων στο Ιράν. Βέτο από Κίνα και Ρωσία απήχαν Πακιστάν και Σομαλία. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα. Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
6: Fade out. Με τον Παναγιώτη Μανή.

Λοιπόν, το Golden Retriever, όσοι έχουν σκύλο, θα ξέρουν ότι δεν είναι και οι ιδανικοί φύλακες. Δεν ξέρω μάλλον αν είναι εγώ. Έτσι λέγεται. Σίγουρα πάντως ο συγκεκριμένος της ιστορίας μας δεν ήταν ο καλύτερος φύλακας. Ο Νας λοιπόν, ένα Golden Retriever στο San Diego στη Νότια Καλιφόρνια, όπως φαίνεται σε βίντεο, δεν κάνει για φύλακας και αυτό, γιατί όπως κατέγραψε η κάμερα του σπιτιού, ένας άντρας μπήκε παράνομα στο σπίτι την ώρα που η οικογένεια έλειπε και φαίνεται στο βίντεο, από ανοιχτό παράθυρο δευτέρου ρόφου, χρησιμοποιώντας μια σκάλα που υπήρχε εκεί, έβγαλε τα παπούτσια και μπλούζα, πήρε γιαούρτι και γαλοπούλα και τυρί από το ψυγείο, άραξε και έφαγε, την έπεσε και κανένα ταρτάκι για ύπνο. Σε όλο αυτό το διάστημα ο σκύλος όχι μόνο δεν γάβγησε, όχι μόνο δεν φάνηκε να ανησυχεί από την παρουσία ενός ξένου ανθρώπου μέσα στο σπίτι, αλλά φαίνεται τρεις φορές στο βίντεο να φέρνει παιχνίδια στον άγνωστο κουνώντας την ουρά και να τον κουνά με τη μουσούδα του προκειμένου να παίξουν. Διαφορετικά παιχνίδια και στις τρεις φορές. Ο ιδιοκτήτης που είδε τον εισβολέα από την κάμερα που είχε στο σπίτι ειδοποίησε την αστυνομία και όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, ο Νας τι έκανε, πήρε άλλα παιχνίδια και άρχισε να κουνάει την ουρά στους αστυνομικούς, μπας και φιλοτιμηθούν αυτοί να παίξουν μαζί τους. Τελικά ο ύποπτος συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή από τους αστυνομικούς. Δεν ξέρω αν τον ακολούθησε και ο σκύλος στην προσπάθειά του να τον πείσει να παίξουν.

Αν αγαπάτε τις τηγανιτές πατάτες, σας έχουμε μια δυσάρεστη είδηση. Η Ευρώπη, λέει, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μικρότερες σοδιές πατάτας που έχουν καταγραφεί, καθώς τα διαδοχικά κύματα καύσωνα που είχαμε το καλοκαίρι και η παραταμένη ξηρασία έπληξαν την καλλιέργεια ενός προϊόντος που χρειάζεται μεγάλες ποσότητες νερού για να αναπτυχθεί. Με βάση τα σημερινά επίπεδα τιμών, η απώλεια θα μπορούσε να κοστίσει στους αγρότες περισσότερα από 800 εκατομμύρια ευρώ. Το θέμα είναι ότι έχουν μειωθεί σημαντικά και οι καλλιέργειες σε όλη την Ευρώπη. Και τι σημαίνει αυτό για τους καταναλωτές? Μπορεί σύντομα να φανούν στα ράφια των σούπερ μάρκετ μικρότερες πατάτες για ψήσιμο, πιο κοντές και σε υψηλότερες τιμές. Οι αγρότες λένε πάντως ότι ακόμα και αυτές οι μικρότερες και πιο κοντές τηγανιτές πατάτες θα είναι το ίδιο νόστιμες. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, η Ευρώπη πάσχει, θυμάστε τι γινόταν το καλοκαίρι με ξηρασία και με μεγάλους ποταμούς να αποτραβιούνται αποκαλύπτοντας τους πυθμένες τους. Εγώ θα έλεγα στους Ευρωπαίους να αλλάτε εδώ. Νευροκόπη, Βροντού, Αρχάγγελο, Πέλλας, που άλλο έχουμε πατάτες. Να ξω πιο μακριά από εδώ. Εδώ ελάτε, θα σας ταΐσουμε εμείς.

2-0 όφη τη Hoffenheim με γκολ του Κανελόπουλου στο 84. Ιστορική νίκη για τους κριτικούς. Μπράβο με το δεξί στη League Phase του Europa League. Και πάμε τώρα να σας ξεναγήσουμε σε ένα εστιατόριο το οποίο ποντάρισε πολυτέλεια, αλλά όχι μόνο σε αυτήν. Πρόκειται λοιπόν για ένα εστιατόριο στις Ιταλικές Άλπεις. Βρίσκεται στο πεντάστερο ξενοδοχείο Φορέστη στο Νότιο Τυρόλο, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων και διαθέτει μόλις 18 θέσεις. Για να απολαύσεις όλο το μενού, υπάρχει συγκεκριμένο μενού, η τιμή είναι 650 ευρώ ανά άτομο, φαγητά και ποτά. Στο μενού λαγός μεταξύ άλλων, ζαρκάδια, άγρια μούρα, μεγάλο μέρος της προετοιμασίας ολοκληρώνεται μπροστά στους πελάτες γύρω από μια κεντρική εστία. Ωστόσο, αυτό που είναι διάσημο το εστιατόριο δεν είναι τόσο το φαγητό και το ποτό, όσο το ότι υποχρεώνει τους πελάτες να παραδίδουν κινητά στην είσοδο. Και αυτό γιατί υποστηρίζει ότι κινητά και κάμερες πρέπει να κλειδώνονται σε lockers πριν μπουν, γιατί δεν υπάρχει ανάγκη για τέλεια φωτογραφία για το story. Οι πελάτες πρέπει να επικεντρωθούν και να απολαύσουν το φαγητό, τη συζήτηση, τη διαδικασία του δείπνου, και το εστιατόριο πουλά κάτι που γίνεται όλο και πιο σπάνιο, την πλήρη αποσύνδεση από το διαδίκτυο και γενικά από όλο το περιβάλλον. Οι τάσεις δεν περιορίζονται πάντως στην Ιταλία, λέει, αλλά και στη Βρετανία σε αρκετούς χώρους εστίασης έχουν θεσπιστεί περιορισμοί στη χρήση κινητών. Εγώ πάντως έχω δει ταμπέλες σε διάφορα ελληνικά beach bar που λέει δεν έχουμε wifi,

Κάπου εδώ το fade out και σήμερα έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ Κώστα Σαββίδη, Βαγγέλη Καπετάνου που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. Ελένη Ιατρού ακολουθεί με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και έπειτα μέχρι τα μεσάνυχτα θα σας κρατήσει συντροφιά με τη νυχτερινή βάρδια ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102. Καλό βράδυ!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλη στη Σύλλη, συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και, εφόσον να απαιτηθεί, έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, επισήμανε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα. Δεν απειλούμε κανένα, αλλά και δεν δεχόμαστε από κανένα να μας απειλεί, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως μόνον η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης, τονίζοντας πως οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι αυτά που τάζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και το Πασόκ είναι λόγια του αέρα, γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ αναφέρει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια. Ο κύριος Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νέων φιλελεύθερων επιλογών, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Να έρθει η βουλευτική ασυλία της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας για 2 υποθέσεις, εισηγείται προς την Ολομέλεια της Βουλής στη δεύτερη κατά σειρά σημερινή συνεδρίασή της η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δεοντολογίας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των 2 γιατρών που έχουν προφυλακιστεί στον Κορυδαλό για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αν προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, η αρχή θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα στην Κοζάνη ανακοίνωσε απόψε η ΔΕΗ. Το δεύτερο περιστατικό μέσα σε λίγες ώρες καταγράφεται στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, όπου εντοπίστηκαν 59 λοδαπή σελέμβο νότια του νησιού από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της Frontex. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχώρας. Με τη νέα αυτή άφιξη, οι μετανάστες που έχουν φτάσει στη Δυτική Κρήτη από χθες βράδυ φτάνουν τους 210. Ανάστατη είναι εκτινοτρόφοι, υλοτόμοι, αγρότες και κάτοικοι στην περιοχή της Κερκίνης, Σερών, καθώς όπως καταγγέλουν τις τελευταίες 5 ημέρες, αρκούδα κατασπαράζει μουλάρια και άλογα ακόμη και μέσα σε στάβλους. Ζητούν άμεσα μέτρα γιατί, όπως λένε, εάν οι επιθέσεις της αρκούδας έχουν φτάσει τόσο χαμηλά, η κατάσταση εξελίσσεται σε ιδιαίτερα επικίνδυνη ακόμη και για την προσωπική τους ασφάλεια. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν απόψε στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ Παπαγεωργίου και Μετεώρων από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Κλειστοί θα μείνουν αύριο από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρειαστεί οι σταθμοί του Μετρό, Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφία και Βενιζέλου, λόγω συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Φίσα. Βρέθηκε κρυμμένο κομμάτι περγαμηνής 1700 ετών από την Οδύσσια διαστάσεων 6,6 επί 7,7 εκατοστά. Το κομμάτι εντόπισε ερευνητή στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης. Σε ηλικία 82 ετών έφυγε από τη ζωή ο Άσερ Ματαθίας, το βρέφος που γεννήθηκε σε σπηλιά στο Πήλιο για να γλιτώσει από τους Ναζί. Ο Έλληνο-Εβραίος ομότιμος καθηγητής και διακεκριμένο μέλος της Ομογένειας αφιέρωσε τη ζωή του στη μάχη κατά του αντισημιτισμού. Ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούσιτς δήλωσε ότι η Σερβία εγγενίασε ένα εργοστάσιο συναρμολόγησης προηγμένης τεχνολογίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών Ισραηλινής κατασκευής, το οποίο θα προμηδεύει το σερβικό στρατό και τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών. Η κυβέρνηση και η Ισραηλινή εταίρη της αναμένεται να ανοίξουν τουλάχιστον 3 ακόμη εργοστάσια στη χώρα, πρόσθεσε ο ίδιος. Και να ολοκληρώσουμε την ενημέρωσή σας με την πρόγνωση του καιρού για αύριο. Σε Μακεδονία και Θράκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδικά από 11 ως 30 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ στο θερμαϊκό. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 10.30.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Απολαύσατε για 2 ώρες τον Παναγιώτη Μανή και το Fade Out. Κάθε μέρα 8 με 10, μην ξεχνιόμαστε. Σειρά τώρα για την νυχτερινή βάρδια να σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τα μεσάνυχτα. Με νέα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Φυσικά με τραγουδάρες και σήμερα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στον ήχο. Θέλουμε και τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Καλή μας εκπομπή.

Μη μου πείτε ότι δεν λείπει ένα Σινάτρα από αυτή την εποχή, πραγματικά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μας απασχολεί περισσότερο για εξωαγωνιστικούς λόγους παρά για τις επιδόσεις του στο τένις τα τελευταία χρόνια. Μία με τη σχέση του, μία με τα σκυλιά της οικογένειάς του που είναι πιο άγρια από ό,τι πρέπει. Σήμερα λοιπόν μάθαμε ότι προχώρησε η ελληνική αστυνομία στη σύλληψη της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά. Η αστυνομική μετά την επίθεση από τα λυκόσκυλα της οικογένειας σε τρεις πολίτες στη Βάρη. Αναζητείται και η μητέρα του τενίστα, γιατί ένα από τα δύο σκυλιά που επιτέθηκαν στους πολίτες ανήκει στη μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά. Ένα από τα θύματα περιέγραψε την επίθεση που δέχτηκε. Είχε προηγηθεί η επίθεση των σκυλιών στον θείο της. Πήγε να δει τι συμβαίνει και εκείνη την ώρα τα δύο λυκόσκυλα επιτέθηκαν και στην ίδια. Τη δάγκωσαν αρχικά στα χέρια αρκετά δυνατά, δηλαδή την άφησαν τραύματα, και δέχτηκε και μερικά δαγκώματα στα πόδια. Η γυναίκα πήγε στο νοσοκομείο, της περιποιήθηκαν τα τραύματα, κατέθεσε μήνυση απέναντι στην οικογένεια. Συνελήφθη, όπως είπαμε, η θεία, αναζητεί τη μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά. Υπάρχει και άλλος ένας τραυματίας, πάλι από τα ίδια σκυλιά, και δεν είναι η πρώτη φορά, να θυμίσουμε. Έχει ξανασυμβεί περιστατικό με τα σκυλιά της οικογένειας. Το Μάιο του 2025 είχαν επιτεθεί σε έναν άντρα 71 ετών στη Βουλιαγμένη τότε. Μάλιστα, του είχαν προσφερθεί οι πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο και χρειάστηκε να κάνει αρκετά ράματα ο κύριος ο συγκεκριμένος. Και από τα σκυλιά της οικογένειας Τσιτσιπά που γυρνάνε και δαγκώνουν κόσμο, πάμε στο δρυμό του Δήμου Ρεοκάστρου, όπου σήμερα μια 12χρονη δέχτηκε επίθεση από αγέλη 5 αδέσποτων σκυλιών. Το κορίτσι τραυματίστηκε στα χέρια και στα πόδια, αρκετά βαθιά τα τραύματα. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Λαγκαδά για περίθαλψη. Οι γονείς κατέθεσαν αναφορά στο αστυνομικό τμήμα Ρεοκάστρου, που οδήγησε σε αυτεπάγγελτη μήνυση και αναμένεται ποινική δίωξη. Προφανέστατα, η οικογένεια, αυτό που είπε, ζητάει μέτρα για την ασφάλεια των κατοίκων. Αυτό είναι το πρώτο περιστατικό που συμβαίνει σε συγκεκριμένη περιοχή, αλλά δεν είναι το πρώτο περιστατικό γενικά. Υπάρχουν αρκετά περιστατικά στη Θεσσαλονίκη, τόσο στην Πηλαία, όσο και στο Φίλιρο, όσο και στο Ρετζίκι, που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, και κάτι πρέπει να γίνει όντως. Δηλαδή, κάποια υπηρεσία των Δήμων, δεν ξέρω πώς, να βρεθούν οι κατάλληλοι άνθρωποι με συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες να μαζέψουν τουλάχιστον τα αδέσποτα που παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά. Ξέρουν οι άνθρωποι, οι ντόπιοι, ποια είναι, πού είναι, πού βρίσκονται, πότε εμφανίζονται. Ας συνεργαστούν, γιατί θα έχουμε πιο τραγικό γεγονός και μετά θα λέμε πέσαμε από τα σύννεφα.

Όσα χρόνια και αν περάσουν σε αυτό το επάγγελμα, όταν πρέπει να μεταφέρεις μια είδηση για ένα νεκρό, νεαρό κορίτσι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σήμερα μετά το μεσημέρι μας ήρθε στα ειδησιογραφικά γραφεία η πληροφορία ότι μια 16χρονη μαθήτρια στην Κοζάνη εντοπίστηκε μέσα στο σχολείο στις τουαλέτες χωρίς τις αισθήσεις της. Έφτασε γρήγορα και η αστυνομία και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Προσπάθησαν να την επαναφέρουν με κάρπα, δεν τα κατάφεραν. Τη μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο και δυστυχώς οι προσπάθειες ανάνυψης δεν έφεραν το θεμητό αποτέλεσμα και η 16χρονη δεν τα κατάφερε. Έχουμε και δήλωση από την Σοφία Τζαχαράκη, την Υπουργό. Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε ένα νέο παιδί, μια μαθήτρια του πρώτου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Αυτές τις δύσκολες ώρες η σκέψη μου βρίσκεται πρώτα απ' όλα στην οικογένειά της, στους μαθητές και τις μαθήτριές της, στους εκπαιδευτικούς της και σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα που δοκιμάζεται από μια τόσο οδυνηρή απώλεια. Λέει και άλλα πολλά η Υπουργός. Αύριο θα μεταβούν στο σχολείο ειδικό κλιμάκιο από ψυχολόγους και ειδικούς για να δώσουν βοήθεια σε όποια παιδιά τη χρειάζονται, στους μαθητές της δηλαδή. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες όπου δεν χρειάζεται να αναφερθούμε για το πώς ήρθε το τέλος εννοώ. Είναι ένα νεαρό κορίτσι και πρέπει να σεβαστούμε τόσο την ίδια που έφυγε από τη ζωή, αλλά και την οικογένειά της που ζει αυτή τη στιγμή ένα δράμα. Παρακολουθόταν από ψυχολόγο το παιδί, χρειάζεται να σας μεταφέρουμε. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι καταλαβαίνω οι εποχές έχουν αλλάξει, οι ώρες εργασίας είναι πάρα πολλές. Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε την εποχή εμείς οι μεγαλύτεροι, αυτά που ζουν τα νέα παιδιά, αυτά που περνάνε τα νέα παιδιά και αυτά που σκέφτονται τα νέα παιδιά, αλλά όσο το δυνατόν περισσότερο μπορείτε, μιλάτε με τα παιδιά σας. Να σας νιώθουν περισσότερο φίλους, λιγότερο γονείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυβερνητικές παρεμβάσεις προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην ΕΡΤ για να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, αλλά και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Χωρίς τέλος τώρα, ράλι ανόδου στα καύσιμα, τα 2,20 ευρώ το λίτρο πλησιάζει μέση τιμή της αμόλυβδης. Αντιδράσεις για την ακριβή ενέργεια σε όλη την Ευρώπη. Επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία. Στην Ιταλία εξετάζονται φορολογικές ελαφρύνσεις. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και είναι από το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού. Ανοίγουν οι λογαριασμοί τους, θα ελεγχθούν όλα τα οικονομικά στοιχεία τους. Η Σοφία Ζαχαράκη εξέφρασε τα συλληπιτήριά της για το θάνατο μαθήτριας του πρώτου Γιαλκοζάνης, ανακοίνωσε την παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στο σχολείο. Αναφέρθηκε στις ενέργειες των εκπαιδευτικών για την παροχή πρώτων βοηθειών και τόνισε ότι η προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη της σχολικής κοινότητας. Σαρωτικός έλεγχος στα αρχεία της πολεοδομίας στη Μύκονο με εντολή εισαγγελέα υπό αστυνομική φρούρηση το κτίριο. 4 δέσποτα σκυλιά επιτέθηκαν χθες βράδυ σε 12χρονη στο Δρυμό Θεσσαλονίκης. Με βαθιά τραύματα στα άκρα μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Λαγκαδά. Ξέχασαν δύο παιδιά νηπιαγωγείου μέσα σε σχολικό στα Χανιά για 5 ώρες. Τα βρήκαν σε τραγική κατάσταση, ανέφερε γονέας. Απομακρύνθηκε από τη θέση της η συνοδός του σχολικού. Αρκούδα κατασπαράζει μουλάρια και άλογα ακόμη και μέσα σε στάβλους στην Κερκίνη Σερών εδώ και 5 ημέρες. Φοβούνται για τη ζωή τους κτηνοτρόφοι, υλοτόμοι, αγρότες και κάτοικοι και ζητούν την άμεση λήψη μέτρων. Τρίτος θάνατος από ελαιονοσία στη Φραγκφούρτη. Οι αρχές κάνουν λόγο για εξαιρετικά σπάνιο ξέσπασμα της τροπικής ασθένειας που σχετίζεται με τις αερομεταφορές. Κλειστή αύριο από τις 4 το απόγευμα η σταθμή του μετρό Πανεπιστήμιο Συντριβάνη Αγίας Σοφίας και Βενιζέλου λόγω συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Φίσα. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11.
2: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι τον Βασίλη Πεκλάρη και την Έφη Τζαμπάζη.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, η Πολίνα Κώστα ζήτησε ένα τραγούδι από τους Coldplay, το Yellow. Θα το βρούμε μέχρι να πούμε την είδηση. Μας λέει πολύ ωραία λόγια η Πολίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ρωτάει και την ηλικία μου, δεν την αποκαλύπτω ποτέ την ηλικία μου, Πολίνα. Όσο με φαντάζεσαι. Αυτό είναι και το ωραίο του ραδιοφώνου. Λοιπόν, πάμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι δύο γιατροί, εκτός από τις όποιες ευθύνες έχουν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και θα αποφανθεί η δικαιοσύνη, τους ελέγχουν και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Με εντολή λοιπόν του επικεφαλή της αρχής για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, του Χαράλαμπου, του Βουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα επικεντρωμένη στους γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να διερευνηθεί εάν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί τους και ανοίγουν. Όποιο επιβαρυντικό στοιχείο βρεθεί, θα προχωρήσει και η ανάλογη διαδικασία. Όσον αφορά την παραμονή τους στη φυλακή, είναι στις φυλακές Κορυδαλλού και οι δύο γιατροί. Για λόγους ασφαλείας και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του σοφρονιστικού καταστήματος αλλά και η προστασία των ίδιων, οι δύο κατηγορούμενοι θα κρατηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλλού. Θα προαυλίζονται μόνοι τους, χωρίς την παρουσία άλλων φυλακισμένων, μέχρι φυσικά να τους αποδοθούν κατηγορίες και να γίνει η δίκη. Θα αργήσει. Η διαδικασία έβρεσης στοιχείων γίνεται με σοβαρό τρόπο, γι' αυτό λέμε θα αργήσει, αλλά είμαστε σίγουροι ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

Ελπίζουμε να το απόλαυσε η Πολίνα που το ζήτησε αυτό το τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι είναι και το τραγούδι που τους έκανε ευρέως γνωστούς τους Coldplay, ενώ σε μεγαλύτερο κοινό. Η Ευγενία μας λέει ότι νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν στεναχωρήθηκε για τον Μαζονάκη. Αλήθεια είναι, το έχουν δείξει κιόλας και στα κοινωνικά δίκτυα. Τα σχόλια που γράφτηκα ήταν όλα θετικά για τον Γιώργο Μαζονάκη. Βοήθησε πάρα πολύ και οι ιστορίες που βγήκανε αφού πέθανε ο Γιώργος Μαζονάκης για τον κόσμο που είχε βοηθήσει. Δηλαδή, καθημερινά μαθαίνουμε άνθρωποι που δηλώνουν ότι τους βοήθησε και οικονομικά, αλλά και με άλλο τρόπο. Και ποτέ, μα ποτέ δεν ζήτησε να μαθευτεί αυτό. Σήμερα μάθαμε ότι ο Σπύρος Σοφοκάς, ο πολύ γνωστός ηθοποιός, δέχτηκε ένα αρκετά σημαντικό ποσό όταν είχε ανάγκη από τον Γιώργο Μαζονάκη. Έχει πολλά χρόνια και δεν μαθεύτηκε. Μαθεύτηκε τώρα αφού πέθανε. Πολύ σημαντικό. Και ένα άγνωστο νούμερο, δεν ξέρουμε, δεν λέει όνομα, μας λέει ότι παίζουμε και σήμερα πάρα πολύ ωραία μουσική. Δουλεύουμε και μας ακούει. Μάλλον για γυναίκα μου μοιάζει, γιατί λέει: Γιάννη, τι ωραία μουσική παίζεις απόψε. Δεν νομίζω άνδρας να μου μιλούσε και να μου έλεγε με το όνομά μου. Ξεχάστε το Star Wars που ήταν η πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών. Από σήμερα είναι ο Spider-Man. Θέλω κάποιος που έχει πάει, υπεύθυνα όμως, έτσι, που έχει πάει και έχει δει την τελευταία ταινία του Spider-Man, να μου πει αν είναι τόσο καλή και έχει γίνει αυτός ο κακός χαμός παγκοσμίως. 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα. Μόλις σε 3 εβδομάδες προβολής. Δηλαδή, τι γίνεται σε αυτή την ταινία, πραγματικά. Και αφού μιλάμε για ταινίες, και μιας και δεν πρόκειται να πάω να δω Spider-Man, είδα ένα τρέιλερ όμως με την καινούρια ταινία του Brad Pitt. Ονομάζεται Στην Καρδιά του Κτίνους. Καρδιά του Κτίνους, στην Καρδιά του Κτίνους υπάρχει και μια άλλη ελληνική ταινία του Ρένου του Χαραλαμπίδη. Ταινιάρα, πραγματικά να τη δείτε. Αλλά η Καρδιά του Κτίνους με τον Brad Pitt, τη σκηνοθετεί ο David Ayer, έχει κάνει τον Μπάρι μαζί με τον Brad Pitt. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Είναι ταινία επιβίωσης. Παίζει μόνο ο Brad Pitt και ένα σκύλος. Ο Brad Pitt υποδίεται έναν πρώην αξιωματικό των ειδικών δυνάμεων που μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα εγκλωβίζεται στην άγρια και αφιλόξενη φύση της Αλάσκας μαζί με τον τετράποδο σύντροφό του, παλεύοντας για την επιβίωσή του. Είδα ένα δίλεπτο τρέιλερ και ενθουσιάστηκα 24 Σεπτεμβρίου στους κινηματογράφους.

να κάνετε. Πριν από λίγο, πριν έρθω στο στούντιο, πέρασα από την πλατεία Ναυαρίνου και ήταν το Θεσσαλικό Γλέντι που σας είπα χθες και είχε πάρα πολύ κόσμο, όλοι χορεύανε και διασκεδάζανε. Πάμε για θεατρικά να ξεκινήσουμε. Στο θέατρο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών επιστρέφει η παράσταση «Θέλω να σου κρατώ το χέρι» με τους Θάλια Ματίκα και Τάσο Ιορδανίδη. Νομίζω ότι ο Τάσος Ιορδανίδης έχει γράψει και το έργο. Είναι μια σύγχρονη ιστορία για τη φθορά, την απόσταση και την ανάγκη επανασύνδεσης δύο ανθρώπων που ξεδιπλώνεται με χιούμορ, ευαισθησία και έντονη συναισθηματική δύναμη. Αν θέλετε να δείτε κινηματογράφο, η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου και το Σινέα Απόλλων, το θερινό Σινέα Απόλλων, προβάλλουν την ταινία «Το τελευταίο ψέμα» του Μιχάλη Κακογιάννη με την Έλλη Λαμπέτη. Η υπόθεση της ταινίας αφορά μια ξεπεσμένη αθηναϊκή οικογένεια η οποία βρίσκεται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. Η συγκεκριμένη ταινία είχε κάνει και διεθνή καριέρα, είχε αποσπάσει πάρα πολύ καλές κριτικές. Αν θέλετε να βγείτε για μουσική, έχετε άπειρες επιλογές πραγματικά αύριο. Στη Μονή Λαζαριστών εμφανίζονται η Vita Peace και ο Τζαμάλ. Είναι από τη hip-hop σκηνή. Στο θέατρο εκεί που έρχεται ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Στο Soul SKG, στον Πολυχώρο, εμφανίζονται η City of the Sun, ένα ξεχωριστό instrumental σχήμα από το Brooklyn. Και στο θέατρο Γης εμφανίζεται ο Γιάννης Χαρούλης και υπόσχεται ένα δυναμικό live όπως μόνο αυτός ξέρει να κάνει. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε καταπληκτικά.

Όσο περνάνε τα χρόνια, θυμώνω όλο και περισσότερο όταν κάποιοι έχουν να κάνουν μια συγκεκριμένη δουλειά και δεν την κάνουν. Και μιλάω για ένα περιστατικό στα Χανιά, όπου μια συνοδός μικρών παιδιών που τα πηγαίνανε στο σχολείο, ξέχασε μέσα στο κτέλ δύο τετράχρονα παιδάκια για 5 ώρες. 5 ώρες, Σεπτέμβρη μήνα, στην Κρήτη ξέρουμε τι θερμοκρασίες έχει, κλειδωμένα μέσα σε ένα λεωφορείο. Τους αναζητούσαν για ώρες οι αστυνομικές αρχές, καθώς οι γονείς των δύο παιδιών κατέθεσαν μήνυση. Τελικά βρέθηκαν και συνελήφθησαν και ο οδηγός και η συνοδός. Τι έγινε, να πάρουμε το περιστατικό από την αρχή. Κατέβηκαν τα παιδάκια, τα συγκεκριμένα δύο φέρεται πως κοιμήθηκαν, έτσι λέει τουλάχιστον η συνοδός, και δεν τα κατάλαβε ότι έμειναν πίσω. Πήγε ο οδηγός του λεωφορείου, πάρκαρε κανονικά το λεωφορείο του σε ένα συγκεκριμένο σημείο που τα αφήνουν για να μην ενοχλούν. Έφυγε ο άνθρωπος, κλείδωσε το λεωφορείο του και έφυγε, γιατί θα περνούσαν αρκετές ώρες μέχρι να το ξαναχρησιμοποιήσει. Πήγε η μητέρα του παιδιού να πάει φαγητό στο νηπιαγωγείο για τα παιδιά και η διευθύντρια είπε ότι τα παιδιά δεν έχουν έρθει σήμερα, λείπουνε. Τρελάθηκε η γυναίκα, έψαχνε δεξιά και αριστερά τα παιδιά, δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Πήγανε στο σχολικό λεωφορείο, ο οδηγός είδανε, ανοίξαν το λεωφορείο, είδανε ότι ήταν μέσα τα παιδιά. Τα παιδιά ήταν σε κάκιστη κατάσταση, δεν χρειάζεται να σας μεταφέρω το σε τι κατάσταση τα βρήκανε. Μπορείτε να φανταστείτε, μικρά παιδιά, 5 ώρες, εκτός από το κλάμα που μπορώ να σας πω, υπήρχαν και άλλα πράγματα, καθαρσίες κτλ. Κατατέθηκε λοιπόν μήνυση και για τη συνοδό και για τον οδηγό, συνελήφθησαν και θα αντιμετωπίσουν κατηγορίες για παραμέληση ανηλίκων και φυσικά θα καταδικαστούν κιόλας. Και αυτό που έχω να σας πω, η έξτρα πληροφορία, είναι ότι φυσικά η συνοδός απολύθηκε από την εταιρεία Κτέλ Χανίων Ρεθύμνου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προάγγειλε ο Πρωθυπουργός την πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στην ΕΡΤ. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης και τόνισε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος έλλειψεων στα καύσιμα. Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά επισήμανε ότι η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει και έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα. Δεν απειλούμε κανένα αλλά και δεν δεχόμαστε από κανένα να μας απειλεί, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο στη Νέα Υόρκη. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για τα όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε πως μόνο η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης, τονίζοντας πως οι πολίτες έχουν καταλάβει ότι αυτά που τάζει η Ελλάς και το Πασόκ είναι λόγια του αέρα, γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει, και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να καταργηθεί κανένα επίδομα ανεργίας. Για κραυγαλαία αντίφαση της κυβερνητικής πολιτικής για την ακρίβεια έκανε λόγο το Πασόκ, θέτοντας το ερώτημα στον Πρωθυπουργό: αποφασίστε με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Το σχόλιο του Κουκουέ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με τον περσινό Οκτώβριο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυβερνά 7 χρόνια και οι πολίτες εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Για πενιχρές εξαγγελίες και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης από τον Πρωθυπουργό έκανε λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας εξελίσσεται σε ένα ακόμη κυβερνητικό φιάσκο, ανακοίνωσε η Ελλάς. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που αντιμετωπίζουν το βαρύ κατηγορητήριο της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεως για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι εναντιώνονται στην απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση, θεωρώντας την εσφαλμένη, ενώ αναμένεται να προσφύγουν κατά αυτής. Στο μεταξύ αρχίζει έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζευγάρι των γιατρών αποκόμιζε παράνομα χρηματικά ποσά. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στην Κοζάνη στη Δυτική Μακεδονία ανακοίνωσε απόψε η ΔΕΗ. Η Ευρώπη βρίσκεται περισσότερο από ποτέ αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να ξεσπάσει γενικευμένος πόλεμος ως απόρρια της σύγκρουσης στην Ουκρανία και οι πολιτικοί οφείλουν να αγωνιστούν για την ειρήνη, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, εν ώψη του ταξιδιού του στην Ουκρανία όπου θα συναντήσει αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες. Συνελήφθη 37χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στα Τρίκαλα. Στο σπίτι του εντοπίστηκαν 18.000 ευρώ και 3 νάιλον συσκευασίες με ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 257 γραμμαρίων. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται αυτή την ώρα σε ίσχυ και θα διαρκέσουν μέχρι τις 5 το πρωί στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Κλειστοί θα μείνουν αύριο από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρειαστεί οι σταθμοί του Μετρό, Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγίας Σοφίας και Βενιζέλου λόγω συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Φίσα. Στον καιρό τώρα σε Μακεδονία και Θράκη αύριο αναμένεται γενικά αιθρίος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 11 έως 30 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ στο θερμαϊκό. Στη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής και το μεσημέρι νότι εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 11.30.
2: Γενέθλιον Περέας 2026. Μουσική, θέατρο, σινεμά, παιχνίδια για παιδιά και ένας μεγάλος αγώνας δρόμου. 16 έως 28 Σεπτεμβρίου, η Περέα ζωντανεύει με τοπονύμια που αφηγούνται ιστορίες και τον Χρήστο Δάντη στη Μεγάλη Συναυλία για μια υπέροχη νύχτα. Η γενέθλια ημέρα είναι μνήμη, είναι παρόν, είναι μέλλον. Γενέθλιον Περέας, 16 με 28 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, να ξαναδώσουμε τρόπους επικοινωνίας μέσω Viber. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 6930-07-82-28. Τρελαίνουν κόσμο οι κριτικοί. Ο Όφη κέρδισε για το Europa League την Hoffenheim από τη Γερμανία και όχι μια οποιαδήποτε ομάδα. Αυτή τη στιγμή η Hoffenheim παίζει καταπληκτικό ποδόσφαιρο στην Bundesliga και είναι από τις πολύ καλές ομάδες στο γερμανικό πρωτάθλημα, αλλά δεν ήταν τόσο καλή για να κερδίσει τον Όφη. Θυμίζουμε ότι ο Όφη κέρδισε στο πρωτάθλημα το Σαββατοκύριακο και τον Ολυμπιακό εκτός έδρας 0-1. Σε τρομερή φόρμα η κριτική, τέτοια να βλέπουμε, είναι η ευχάριστη έκπληξη της φετινής χρονιάς. Μακάρι να αντέξουν μέχρι το τέλος έτσι. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για μια επαρχιακή ομάδα που δεν έχει ένα ρόστερ με 25 πρωτοκλασσάτους παίχτες, αλλά φαίνεται ότι ο Κόντις, ο προπονητής της, του Όφη, έχει βρει τη συνταγή για να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει. Και χρειαζόμαστε τους βαθμούς κυρίως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και ο Ολυμπιακός κέρδισε χθες, οπότε τα πήγαμε καλά στο Europa. Αύριο ξεκινάει και το μπάσκετ, παιδιά, σε υψηλό επίπεδο μάλιστα. Έχουμε το Super Cup της EuroLeague. Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στις 6 ώρα στο Abu Dhabi, εκεί πάει πλέον το ευρωπαϊκό μπάσκετ, για να βλέπουν οι Άραβες και οι πλούσιοι από κοντά τα παιχνίδια. Θα αντιμετωπίσει τη Φενέρ Μπακτσέ. Να δούμε και σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Είναι πολύ νωρίς βέβαια. Έχουν έρθει και καινούργια πρόσωπα στον Ολυμπιακό. Να δούμε αν δέσανε μεταξύ τους. Ο Γιώργος Μπαρτσόκας ξέρει καλύτερα από εμάς σίγουρα και αναμένεται να κάνουν και μια καλή πορεία και φέτος οι περσινοί πρωταθλητές της EuroLeague.

Με χρονοκαθυστέρηση η Δέσποινα μας στέλνει ότι θέλω να πω, λέει, ότι αγαπάμε τα ζώα και λυπούμαστε τα αδέσποτα, αλλά πραγματικά το τελευταίο διάστημα έχω ακούσει πολλά περιστατικά και κάπου πρέπει να μπει ένα τέλος σε όλο αυτό, να μην φοβόμαστε για μας και τα παιδιά μας. Ναι, είναι αρκετά σημαντικό να νιώθει ασφάλεια ο κόσμος, γιατί τα περιστατικά όσα συνέβησαν ήταν σε κατοικημένες περιοχές. Δηλαδή δεν είναι να πω πήγε κάποιος σε ένα δάσος και έτυχε, πετάχτηκε ένα άγριο ζώο και τον δάγκωσε. Είναι αδέσποτα ζώα που κατεβαίνουν σε κατοικημένες περιοχές και για κάποιο λόγο επιτίθονται. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι κτηνίατρος, αλλά υπάρχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Σίγουρα στους δήμους και στις περιφέρειες. Κάτι πρέπει να κάνουν σίγουρα. Μεγάλη γιορτή σήμερα, γιορτάζει σχεδόν όλοι. Η σοφία, η ελπίδα, η αγάπη, η πίστη. Ο φίλος μου ο Ανδρέας έχει γενέθλια σήμερα, χρόνια του πολλά. Ό,τι επιθυμείτε πραγματικά μέσα από την καρδιά μου. Σαν σήμερα το 1983 γράφτηκε ιστορία στον κόσμο των Γκαλιστίων. Η Βανέσα Γουίλιαμς, εκπροσωπώντας τη Νέα Υόρκη, έγινε η πρώτη μαύρη γυναίκα που στέφθηκε Miss America. Πολύ σημαντικό. Το 1983, έτσι, δεν μιλάμε για το 1940. Το 1931 γεννήθηκε η θρυλική κυρία Ρόμπινσον από την ταινία «Ο Πρωτάρης». Η κατακόσμων Αν Μπάνκροφτ κέρδισε, λέει, το σεβασμό των συναδέρφων της, κυρίως για τη μεγάλη γκάμα ρόλων που μπορούσε να ενσαρκώσει. Βραβεύτηκε με Όσκαρ για την ταινία «Το θαύμα» της Αν Σάλιβαν. Το 1940 γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους Ελληνοκύπριους ηθοποιούς, φυσικά μιλάμε για τον Σωτήρη Μουστάκα. Αν και επέλεξε την κωμωδία, οι σκηνοθέτες έλεγαν πως είναι ένας ηθοποιός που μπορούσε να υποδηθεί τα πάντα. Υπηρέτησε την επιθεώρηση ως ολίγη, παρέμεινε ενεργός μέχρι και το θάνατό του τον Ιούνιο του 2007. Ένα χρόνο μετά, το 1941, γεννήθηκε ο μουσικός Σταύρος Δαμιανίδης. Του είχαν δώσει το παρατσούκλι ο Έλληνας Τζίμι Χέντριξ. Αρνιόταν πεισματικά να παίξει σε ηχογραφήσεις δίσκων, λέγοντας πως η μέγιστη ανταμοιβή μου είναι να βλέπω τους ανθρώπους να χαίρονται όταν παίζω. Το 1982 φεύγει από τη ζωή και σοκάρει τον καλλιτεχνικό κόσμο ο Μάνος Λοΐζος, σε ηλικία μόλις 44 ετών, ένας από τους σπουδαιότερους Έλληνες συνθέτες όλων των εποχών. Σαν σήμερα το 1934 γράφτηκε μία από τις πιο σημαντικές σελίδες στην ιστορία της μουσικής και της τεχνολογίας. Παρουσιάστηκε στο κοινό ο πρώτος μακράς διαρκείας δίσκος βινιλίου στις 31 και 1 τρίτο στροφές. Μέχρι τότε οι δίσκοι κυκλοφορούσαν, είχαν περιορισμένη διάρκεια, μπορούσαν να χωρέσουν ελάχιστα λεπτά μουσικής. Ο πρώτος δίσκος που γράφτηκε ήταν η 5η συμφωνία του Μπετόβεν. Το 1999 και κλείνουμε, η μητέρα του Eminem, του γνωστού Αμερικανού ράπερ, καταθέτει μήνυση και ζητάει 10 εκατομμύρια δολάρια αποζημίωση, γιατί υποστηρίζει πως στήγεται από τα τραγούδια του. Είναι η πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία που ο νόμος παρεμβαίνει σε πνευματικό υλικό τραγουδιστή.

Ευχάριστα νέα για τους φίλους του ΠΑΟΚ, καθώς ανακοινώθηκε σήμερα από την ΠΑΕ ότι του χρόνου θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το καινούργιο γήπεδο της Τούμπας και παράλληλα θα ξεκινήσουν και οι εργασίες για τις όποιες αλλαγές χρειάζεται το Καφτατζόγλιο για να φιλοξενήσει τον ΠΑΟΚ του χρόνου, που θα γίνονται οι εργασίες στο γήπεδο. Πολύ ευχάριστα τα νέα και για όσους θερμαίνονται με πετρέλαιο, καθώς η κυβέρνηση τους διαβεβαίωσε πριν από λίγο μέσω του Πρωθυπουργού ότι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει κάτω από το 1,75 και θα έρθει οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Ό,τι μπορεί να δοθεί για ανακούφιση οικογενειών, ειδικά σε ένα χειμώνα που λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα είναι αρκετά κρύος, είναι σε πολύ σωστό δρόμο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Κυβερνητικές παρεμβάσεις προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός στην ΕΡΤ για να ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, αλλά και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Χωρίς τέλος το ράλι ανόδου στα καύσιμα, τα 2,20 ευρώ το λίτρο πλησιάζει η μέση τιμή της αμόλυβδης. Αντιδράσεις για την ακριβή ενέργεια σε όλη την Ευρώπη, επεισόδια σημειώθηκαν στη Γαλλία. Νέο μοντέλο στράτευσης ανακοίνωσε ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Προβλέπεται τοποθέτηση οπλιτών με βάση καταγωγή και διαμονή. Και οι τους γιατρούς στο δελτίο του ΕΚΑΒ, κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, όπως αναγράφεται στο δελτίο του ασθενοφόρου, αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Η Σοφία Ζαχαράκη εξέφρασε τα συλληπιτήριά της για το θάνατο μαθήτριας του πρώτου Γελκοζάνης, ανακοίνωσε την παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών στο σχολείο. Τόνισε ότι η προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη της σχολικής κοινότητας. Συνελήφθησαν ο οδηγός και η συνοδός του σχολικού λεωφορείου που ξέχασαν για 4 ώρες τα 2 παιδιά στα Χανιά. Στην Εύβοια, νέα τηλεφωνική απάτη από δίθεν λογιστές, πήραν σακούλα με 9.000 ευρώ και χρυσαφικά. Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά μετά τη σοβαρή επίθεση 2 σκύλων σε 3 ανθρώπους στη Βάρη το πρωί. Αναζητείται η μητέρα του στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Έγινε σημαντική πρόοδος για τη δημιουργία αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Πολωνία, όπως έκανε γνωστό ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Σε μια μεγάλη γιορτή ελληνικής παράδοσης, μουσικής και χορού, μετατράπηκε απόψε η πλατεία Ναβαρίνου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, 25 μουσικοί έστησαν ένα αυθεντικό γλέντι στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Κλειστή αύριο από τις 4 το απόγευμα η σταθμή του Μετρό, Πανεπιστήμιο, Συντριβάνια, Αγία Σοφία και Βενιζέλου λόγω συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Φυσά. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.
2: ΕΦΕΜ. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Στο Μοντεμίτρο του Μολίζε στην κεντρική Ιταλία, σε ένα πολύ ωραίο γραφικό χωριό, και οι 278 κάτοικοι του χωριού στήσαν ένα τρικούβερτο γλέντι, γιορτάσανε τη γέννηση του πρώτου παιδιού μετά από 10 χρόνια. Για 10 χρόνια δεν είχε γεννηθεί ούτε ένα παιδί σε αυτό το χωριό, και σήμερα ο μικρός Λίμπερο Λουιτζίνο έβγαλε όλο το χωριό στην πλατεία. Μαγειρέψανε, παίξανε μουσική, το κρασί έρε άφθονο. Βλέπω φωτογραφίες, το χωριό είναι πανέμορφο, κάτι καταπληκτικά σπίτια πέτρινα μέσα σε καταπράσινο δάσος. Η Ιταλική ύπαιδρο συρρυκνώνεται, λένε τα στοιχεία. Γι' αυτό γιορτάσαν οι άνθρωποι. Το να ακουστεί μια παιδική φωνή σε αυτό το χωριό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και το περιμένανε πώς και πώς. Τα νούμερα όμως είναι πολύ ανησυχητικά. Φέτος μειώθηκε 3,9 οι γεννήσεις σε σχέση με πέρσι. Πέρσι όμως η μείωση ήταν ακόμη μεγαλύτερη, 9% σε σχέση με το 2024. Η μέση ηλικία απόκτησης πρώτου παιδιού στις γυναίκες έχει αυξηθεί στα 33,1 έτη. Οι λόγοι είναι οι εξής. Οι νέοι ψάχνουν απεγνωσμένα στα αστικά κέντρα εργασία, και όταν βρίσκουν, είναι μεργάλο το πρόβλημα της εύρεσης εργασίας στην Ιταλία αυτή τη στιγμή, ο μισθός είναι πάρα πολύ μικρός σε σχέση με το κόστος διαβίωσης. Φυσικά ξέρετε ότι η Ρώμη, το Μιλάνο δεν το συζητώ, αλλά πλέον και αρκετές άλλες πόλεις, η Νάπολη, η Βερόνα, έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος ζωής και οι νέοι δεν μπορούν καν να ανταπεξέλθουν στα βασικά, πόσο μάλλον να σκεφτούν να κάνουν οικογένεια. Πολύ ωραίες εικόνες. Πραγματικά, αν μπορέσετε να μπείτε στο διαδίκτυο και να δείτε μερικές εικόνες από αυτό το γλέντι που στήσαν οι κάτοικοι, θα χαρεί η καρδούλα σας, πραγματικά. Μακάρι να ξαναγεμίσει η ύπαιθρος, να ξαναγεμίσουν τα χωριά με νέα παιδιά, με φωνές παιδικές να παίζουν σε παιδικές χαρές. Το έχουμε μεγάλη ανάγκη όλη η Ευρώπη.

Ρωτάτε τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Μάλλον σκέφτεστε να πάτε σε κάποια παραλία να ανανεώσετε το μαύρισμά σας. Θα έχουμε υψηλή θερμοκρασία, ζέστη, μέχρι και 33 βαθμούς. Την Κυριακή υπάρχει μια μικρή πιθανότητα για μια πρόσχυρη καταιγίδα. Αλλά από την Τρίτη μην βγείτε από το σπίτι χωρίς ομπρέλα. Θα έχουμε συχνές καταιγίδες μέσα στην ημέρα και θα κρατήσει και 2-3 μέρες. Τετάρτη και Πέμπτη θα βρέχει δηλαδή στην Κεντρική Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη. Αύριο, για να μην ταλαιπωρηθείτε, να σας πούμε ότι από τις 4 και μετά οι σταθμοί του μετρό Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο θα είναι κλειστοί λόγω της προγραμματισμένης πορείας για τα 13 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Φίσα. Υπενθυμίζεται ότι η συγκέντρωση για τα 13 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Φίσα είναι προγραμματισμένη για τις 6 ώρα το απόγευμα στην πλατεία Καμάρας, ενώ θα ακολουθήσει και πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τέλος, θυμίζουμε ότι την Κυριακή θα γίνει πεζοδρόμηση της Λεωφόρο Νίκης. Οπότε να ξέρετε ότι δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αμάξι σας για να περάσετε από εκεί, να το έχετε στο μυαλό σας για να μην ταλαιπωρήσετε.

Ευχαριστούμε πάρα πολύ και σήμερα που στείλατε τα μηνύματά σας. Είναι πολύ σημαντικό για μας να ξέρουμε ότι είστε στην παρέα μας και ότι συμμετέχετε στα θέματα που σας μεταφέρουμε. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ήταν η νυχτερινή βάρδια. Να ευχαριστήσω πολύ τον Κώστα του Σαββίδη που φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Ήδη τη θέση του έχει πάρει ο Τάσος Τριανταφύλου για να φροντίσει για τις επόμενες ώρες τον ήχο εδώ στον 102. Όσοι θέλετε να είστε και αύριο εδώ, λίγο μετά τις 10, η νυχτερινή βάρδια θα ξεκινήσει. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τέσσερις βασικοί άξονες συνθέτουν το σχέδιο με το οποίο η κυβέρνηση επιχειρεί να ανακόψει την άνοδο της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης πριν από την έναρξη της νέας περίοδου διάθεσης, δηλαδή σε λιγότερο από ένα μήνα. Άμεση παρέμβαση στην τιμή, συμμετοχή των διελιστήριων, σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και ενδεχόμενη επαναφορά πλαφών στα περιθώρια κέρδους. Ο στόχος είναι η τιμή εκκίνησης να κινηθεί πολύ χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο, επειδή στο οποίο είχε κλείσει πέρυσι το επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει πέρυσι τον Απρίλιο. Θα παραταθεί και για τον Οκτώβριο στο μεταξύ η στήριξη στο ντίζελ. Γενικευμένη αναστάτωση επικρατεί στην Ευρώπη για την ενεργειακή κρίση. Στη συνολική εθνική προσπάθεια για την ενίσχυση των αθλητικών υποδομών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα κατά την τελετή εγγενείων του The Ellinikon Sports Park. Στην έγκριση 928 επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε ανάρτησή του. Και οι τους γιατρούς στο δελτίο του ΕΚΑΒ, οι κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, όπως αναγράφεται στο δελτίο του ασθενοφόρου, αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Οι δύο κατηγορούμενοι εναντιώνονται και στην απόφαση ανακριτική εισαγγελέα για την προσωρινή τους κράτηση, θεωρώντας την εσφαλμένη, ενώ αναμένεται να προσφύγουν κατά αυτής. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τώρα τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την Amazon Web Services για την ανάπτυξη data center στη Δυτική Μακεδονία ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Κοινή ναυτική άσκηση στη Μεσόγειο πραγματοποίησαν Ελλάδα και Ισραήλ με τη συμμετοχή δύο ελληνικών φρεγατών και δύο ισραηλινών πυραυλακάτων στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Συνελήφθησαν ο οδηγός και η συνοδός του σχολικού λεωφορείου που ξέχασαν για 4 ώρες τα 2 παιδάκια στα Χανιά. Οι γονείς των 2 ανήλικων παιδιών υπέβαλαν μηνύσεις. Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά και αναζητείται η μητέρα του για την επίθεση των σκύλων της οικογένειας σε 3 ανθρώπους. Σε βάρος της θείας σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή. Στη διεθνή επικαιρότητα δεκάδες είναι οι νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των ανταρτών Χούθη και των κυβερνητικών στρατευμάτων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία. Οι προσκύμενοι στο Ιράν αντάρτες Χούθη ελέγχουν πλέον ολόκληρη την ακτογραμμή της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τη θέση τους στο στρατηγική σημασία στενό του Bab el Mandeb, το οποίο συνδέει την Ευρώπη με την Ασία μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Το State Department ανέφερε σήμερα πως θα επιτραπεί σε Ιρανική αντιπροσωπεία να ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη προκειμένου να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα. Εκπρόσωπος του Αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέλη της Ιρανικής αντιπροσωπείας θα είναι λιγότερα από πέρυσι ενώ θα υπόκεινται σε περιορισμούς μετακινήσεων και απαγορεύσεις. Η παρουσία οπαδών της Paris Saint-Germain στη Μασσαλία για την αναμέτρηση της 5ης αγωνιστικής της Ligue 1 την προσεχή Κυριακή απαγορεύτηκε με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών της Γαλλίας, η οποία δημοσιεύθηκε την 5η στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Η απόφαση ελήφθη με στόχο την αποτροπή ενδεχόμενων σοβαρών διαταραχών της δημόσιας τάξης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι τις 5 το πρωί στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς Ανατολικά μεταξύ Παπαγεωργίου και Μετεώρων. Έχει διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία. Κλείστοι θα μείνουν αύριο από τις 4 το απόγευμα και για όσο χρειαστεί οι σταθμοί του Μετρό, Πανεπιστήμιο, Συντριβάνη, Αγία Σοφίας και Βενιζέλου, λόγω συγκεντρώσεων για τα 13 χρόνια από το θάνατο του Παύλου Φίσα. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα σε Μακεδονία και Θράκη αναμένεται σήμερα γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα παιδινά από 11 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι νότιοι έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς και το μεσημέρι νότι εντάσσεως 3 με 4 μποφόρ. Κυρίες και κύριοι, ήταν το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 το πρωί. Καλή σας.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Dünyada bugün.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάν Ελευθεριάδου.

It's just the fear of losing you. Don't you

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.